αγαπησούσα θάλασσα που αγκαλιάζει καλοτάξιδα καράβια. Θέλω την αγάπη σου σαν άνεμος του Αιγαίου τα φεγγάρια. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο, να έχω ξεφθώ ψυχή μου ως το άπειρο. Σκίσω εθέρες και στρατόσφαιρα, να γίνω ήλιος άστρο διάπειρο.

Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

Πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, Τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Παρασκευή σε όλες, σε όλους.
1: Εδώ είμαστε, καλό τετραήμερο για όσους φεύγετε, καλό τριήμερο για όσους φύγετε αύριο.
0: Όσοι φύγετε σωστά, γιατί έχει αρκετή κίνηση, θα σας το πει στη συνέχεια και ο Παναγιώτης Βολάνιος, κυρίως βέβαια στην Αττική Οδό,
1: που τα πράγματα
0: είναι ακίνητοι άνθρωποι, είναι 20-25 λεπτά για 4-5 εξόδους, είναι πραγματικά πάρα, και στον Πειραιά έχει πολύ μεγάλη κίνηση.
1: Ναι, μέχρι τις 12 εμείς θα είμαστε παρέα εδώ, η Ρίτσα Μπιζόγλη στο μικρόφωνο,
0: και ο Νίκος Ροκάκος στο άλλο,
1: και ό,τι θέλει ας γίνει.
0: Και ο Γιώργος Τσιβελεκίδης στον ήχο, η Φράνσις Παράσχης στο 211-200-8200. Μπορείτε να στείλετε και mail στο studio@papakirialfm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής, η Δήμητρα Πανανού.
1: Και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά της Φράνσις, του Ιωσήφ, του Καλαμαράκη.
0: Σε όλα τα παιδιά.
1: Σε όλα τα παιδάκια τα οποία δίνουν εξετάσεις.
0: Σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία. Νομίζω ότι έχω ξυπνήσει από το πρωί και ότι δίνω ξανά πανελλαδικές ή πανελλήνιες, όπως λέγαμε εμείς όταν είμαστε νέοι. Έχω αυτό το ίδιο συνέστημα στο στομάχι.
1: Είναι λιγάκι. Ναι. Είναι λίγο κουμπωμένο το στομάχι.
0: Ναι, δηλαδή λες και αυτή η μνήμη που έχει γραφεί στο σώμα δεν σβήνει. Νομίζω ότι την δίνω και εγώ πραγματικά κάθε φορά.
1: Πρεμιέρα λοιπόν σήμερα για τα γενικά λύκεια με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας. Τα παιδιά ξεκίνησαν στις 8.30 το πρωί. Οφείλουν να βρίσκονται.
0: Καλά, έχουν γράφουν τώρα.
1: Μία ώρα νομίζω είναι το ελάχιστο.
0: Δεν θα βγει κανείς στην νεοελληνική γλώσσα.
1: Ναι, οι πρώτοι μπορούν να φύγουν στις 9.30. Δεν νομίζω όμως θα γράψουν.
0: Στην νεοελληνική ειδικά δεν μπορεί να φύγει. Πρέπει να αναπτύξει ένα θέμα. Θα δούμε ποιο είναι το θέμα που έπεσε φέτος.
1: 100.000 είναι οι υποψήφοι.
0: Ναι,
1: και διεκδικούν, πρέπει να πούμε, 68.800 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος
0: 26-27. Καλή επιτυχία να έχουν. Ηρεμία όσο μπορεί κανείς να έχει, και οι μαθητές και οι γονείς.
1: Έτσι. Μα οι γονείς περισσότερο.
0: Το λέω κι εγώ. Έχεις δίκιο απόλυτο, Νίκο. Αλλά επειδή από το πρωί που έχω ξυπνήσει, νομίζω ότι δίνω κι εγώ ξανά. Πάω να πει ότι και εμείς δεν σβήστηκε από μέσα.
1: Μη είχαν ρωτήσει κάποτε, λέει, θα ξανά δίνεις λεπτό να δουλεύεις αυτά, να δώσεις ξανά, λέει, πανελλαδικές
0: ποτέ. Πανελλαδικές.
1: Λοιπόν, να βάλουμε και ένα τραγουδάκι να βρούμε για τα παιδιά, μα βρούμε κάτι ωραίο.
0: Για βίου μάθηση είναι ωραίο πράγμα, αλλά με
1: ωραίο, ένα ωραίο.
0: Ναι. Διαβίου μάθηση είναι πολύ ωραίο πράγμα, αλλά χωρίς πανελλαδικές. Διαβίου μάθηση είναι.
1: Διαβίου μάθηση.
0: Όσο μπορεί κάποιος να μαθαίνει και όσο μπορεί και να συνεχίζει και όσο μπορεί να πηγαίνει σε σχολές, αλλά μέχρι εκεί.
1: Παιδιά, εντάξει, τώρα είναι και το σύστημα τώρα αυτό. Το οποίο εδώ και 30-40 χρόνια το αλλάζουμε.
0: 50.
1: Και ποτέ δεν αλλάζει. Δηλαδή τα παιδιά τα βάζουν
0: τώρα
1: σε μια διαδικασία των τριών ωρών. Δηλαδή, ωραία, δεν πήγαμε μόνο καλά τις τρεις ώρες.
0: Και λοιπόν. 50 χρόνια ισχύει.
1: Λοιπόν, και ο τρόπος που διδάσκονται τα μαθήματα, δηλαδή παπαγαλία, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την ιστορία, τη μαθαίναμε απ' έξω. Απ' έξω την ιστορία, μέχρι και το κόμμα.
0: Ναι.
1: Και αν σου έλεγε ποια είναι η συνθήκη του Λονδίνου, που ήταν καμία δεκαριά οι συνθήκες, και δεν ήξερες την ημερομηνία, έγραφες άλλη συνθήκη.
0: Σκέψου εσύ.
1: Γιατί την ήξερες παπαγαλία.
0: Εσύ μάθανε ιστορία, για σκέψου εμένα που ήμουν στη χημεία και στη φυσική και στα μαθηματικά.
1: Εσύ ήσουν με τον Αϊνστάιν.
0: Ναι, με τον Αϊνστάιν. Απ' έξω τον είχα δει σε φωτογραφία μια φορά.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία. Αυτό
1: καλή
0: είναι
1: επιτυχία στα παιδιά.
0: Ό,τι είναι ξεκίνησε τώρα.
1: Ναι, ναι, πάμε δυνατά. Πάμε δυνατά και βεβαίως να πούμε ότι τίποτα δεν τελειώνει. Το λέμε, το ξαναλέμε.
0: Εννοείται, όλοι μας είμαστε παραδείγματα του τίποτα δεν τελειώνει.
1: Έτσι.
0: Από λάθος επιλογές, από λάθος στιγμές. Οι τρεις ώρες που λέει και ο Νίκος δεν καθορίζουν τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Όχι, καλέ. Είσαι καλά, με τίποτα. Μπαίνουμε μέσα, γράφουμε αυτό και τα λοιπά. Και δεύτερη φορά και τρίτη φορά και άλλα πράγματα θα κάνουμε στη ζωή μας.
0: Έτσι κι αλλιώς νομίζω στα επόμενα 5 χρόνια θα καταργηθούν οι πανελλαδικές, οπότε θα υπάρχει μια ψυχραιμία.
1: Εγώ θα ξαναπώ ότι οι πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο δεν έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο και έχουν τελειώσει μόνο τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θα αναφέρω ονόματα.
0: Έχει δίκιο, μα έχει.
1: Όταν έρθει η ώρα. Οι πιο πλούσιοι άνθρωποι στον κόσμο δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους.
0: Έχει δίκιο.
1: Και πολλοί δεν έχουν μπει ούτε καν.
0: Λοιπόν,
1: πάμε, συνεχίζουμε.
0: Ο καιρός δεν είναι και στα καλύτερά του. Βέβαια, θα
1: τώρα
0: δείξει,
1: ανοίγει λίγο.
0: Μέχρι να ανοίξει λίγο.
1: Στον άλυμο βλέπω, δώσ' του πάνε οι άνθρωποι, κάνουν τον μπανάκι τους.
0: Στον άλυμο, δώσ' του. Οι χειμερινοί κολυμπητές κάνουν όλο τον καιρό, Νίκο.
1: Τώρα δεν είναι χειμερινή.
0: Τώρα.
1: Μάη, μήνα, Ιούνιο.
0: Βέβαια, έχει πολύ υψηλή θερμοκρασία, έχει αυτό που λέμε κουφόβραση.
1: Ναι.
0: Έχει κουφόβραση.
1: Έτσι. Να, πιο ελαφρά να ντυνόμαστε στην κουφόβραση, να μην ζεσταθούμε, να πηγαίνουμε.
0: Τι σου πιο ελαφρά να το θαυμάσουμε κι εμείς. Δεν είναι πιο ελαφρύ αυτό.
1: Ελαφρύ είναι το που κάνεις.
0: Καθόλου δεν είναι.
1: Ελαφρύ είναι, τι να μπέχωνο είναι. Τι έγινε.
0: Το μάθημα. Α, το θέμα. Το θέμα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων είναι η μοναξιά και η τρίτη λυκεία. Το λογοτεχνικό κείμενο που συνοδεύει. συνοδεύει την εξέταση είναι ένα ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της λογοτεχνικής ανάλυσης και της ερμηνευτικής προσέγγισης του θέματος.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Εγώ λατρεύω τον Εμπειρίκο, βέβαια δεν είναι και ο πιο απλός.
1: Είναι δύσκολος ο Εμπειρίκος.
0: Πάρα πολύ δύσκολο είναι, έτσι που το βλέπω
1: παιδιά,
0: εγώ.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο θέμα όμως. Η μοναξιά και η τρίτη ηλικία.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσεις να δώσεις και να αποδώσεις τον Ανδρέα Εμπειρίκο. Το ξαναλέω, δεν είναι κάτι που το κάνουμε πολύ εύκολα.
1: Θα πάνε καλά τα παιδιά όλα. Μια χαρά θα πάνε, ας τον Ανδρέα Εμπειρίκο.
0: Και να μην πάνε και να πάνε, μια χαρά, ξεκίνησε τώρα.
1: Όχι, μια χαρά θα πάνε, μια χαρά γενικά, ρε παιδί μου.
0: Πάντως είναι δύσκολος, έτσι. Ο Ανδρέας Εμπειρίκος, το ξαναλέω, επειδή έχω διαβάσει πάρα πολύ, δεν είναι.
1: Εμπειρίκος.
0: Ναι, εύκολο πράγμα.
1: Δύσκολος.
0: Αυτό είναι το θέμα, λοιπόν. Μας το έφερε η Ελισάβετ, τη Σαλαμάρα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Εμπειρίκος Ανδρέας, λοιπόν. Όχι ο εφοπλιστής, ο Εμπειρίκος, ο ποιητής, ε.
0: Το ξέρω, Νίκο, τον Εμπειρίκο Ανδρέα. Τον Εμπειρίκο Ανδρέα, μου λέει. Δεν είναι στρατιώτης, ναι, Ανδρέας Εμπειρίκος. Είναι καταπληκτικός, οι περίφημοι ασπάλαθοι έχουν γράψει ιστορία, αλλά δεν είναι εύκολος να μεταφέρεις τους ασπάλαθους στο χαρτί.
1: Εντάξει, όλα θα πάνε καλά. Πάμε, παρακαλώ.
0: Κατά τα άλλα, είμαστε κοντά σε συμφωνία Ουάσιγκτον Τεχεράνης.
1: Είμαστε κοντά.
0: Κοντά.
1: Ποιο το λέμε.
0: Κοντά. Και οι δύο πλευρές.
1: Εδώ κοντά είμαστε μια εβδομάδα, ρε Ρίτσα, μου το λέει.
0: Είναι κοντά.
1: Τι κοντά. Κοντά μακριά.
0: Προσέξτε, όταν λέμε συμφωνία,
1: ναι,
0: δεν λέμε ειρήνευση.
1: Ναι.
0: Λέμε κατάπαυση του πυρός για 60 μέρες.
1: Αυτό λέμε.
0: Και χειρία, δεν λέμε συμφωνία για να σταματήσει ο πόλεμος. Όχι. Συμφωνία για να πάμε σε 60 μέρες και να το συζητήσουμε για το αν θα λήξει ο πόλεμος.
1: Ναι, θα δούμε. Δεν είναι. Τώρα δεν τον βλέπω ότι είναι δύσκολος ο άνθρωπος εκεί. Και ο Τραμπ και το Ιράν. Πρόσεξε, μην αφήνουμε το Ιράν απ' έξω.
0: Όχι, καθόλου.
1: Γιατί λέμε συνέχεια για τον Τραμπ.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ότι ο Τραμπ είναι δύσκολος και δεν δέχεται. Γιατί και οι άλλοι δεν κάνουν ένα βήμα πίσω.
0: Όχι, κανείς δεν κάνει. Αυτό που είναι μέσα στα υποσυζήτηση είναι η σταδιακή αποκατάσταση τη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς,
1: ναι,
0: και η άρση των περιορισμών στα ιρανικά λιμάνια αντίστοιχα.
1: Σωστό.
0: Το πυρηνικό πρόγραμμα δεν υπάρχει στο τραπέζι.
1: Όχι. Όχι, δεν έχει βγει.
0: Γιατί γι' αυτό έγινε ο πόλεμος, λέμε.
1: Ναι.
0: Και το πυρηνικό πρόγραμμα μας βγάλαν την ψυχή.
1: Ναι, αλλά χωρίς αυτό να ξέρεις δεν θα ήρθε και συμφωνία. Άμα δεν συμφωνήσουν,
0: λες,
1: να χαμηλώσουν.
0: Ότι εκτός από την ακεχηρία δεν πρόκειται να γίνει τίποτα άλλο. Σωστό, συμφωνώ.
1: Δεν πρόκειται.
0: Έχεις δίκιο.
1: Για να δούμε.
0: Έχω
1: λοιπόν
0: συμφωνήσει πάρα πολλές φορές μαζί σου και αυτό δεν είναι.
1: Είναι δύσκολο αυτό. Κάτι μου.
0: Κάτι κρύβω.
1: Προβληματίζομαι λιγάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, για να συνεχίσουμε. Στο Κανάβεραλ, ένας πύραυλος της Blue Origin είναι ξεράγει στο ακροτήριο.
0: Είναι η βάση που θα δημιουργούσαν, που δημιουργήθηκε,
1: ναι,
0: για να πηγαίνουν έρχονται οι αποστολές για από τη Σελήνη. Καλά, αυτά οι αστοχίες υλικού που λέω κι εγώ υπάρχουν.
1: Ναι, ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα εδώ το είδες πως το είδες στην εικόνα.
0: Την είδα.
1: Το καταπίνει αυτό το πράγμα, λες και είναι.
0: Το εξαφανίζει.
1: Παναγία μου.
0: Ναι, του Μπέζος, δεν είναι. Του Μπέζος.
1: Του Μπέζος, ρε παιδί μου. Του Μπέζος. Τι να κάνει. Έχει προβλήματα και ο Μπέζος τώρα.
0: Να είχαμε τα προβλήματά του Νίκο, ε.
1: Πύραυλος.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει εκεί τη συνάδελφο, μια χαρά του παραστέκεται σε όλα. Εντάξει.
0: Τη συνάδελφο δημοσιογράφου που παντρεύτηκε, εννοεί,
1: ναι,
0: ο Νίκος.
1: Τη συνάδελφο δημοσιογράφου, βέβαια.
0: Αυτό εννοεί, ναι.
1: Είχαμε χθες μια πολύ ωραία συνέντευξη Κατερίνας Λιόλιου στον Νίκο Χατζηνικολάου. Δεν ξέρω αν την είδες. Πάρα
0: λίγο,
1: πολύ ωραία απόψη από καρδιάς.
0: Με παίρνει ο ύπνος, μην νομίζεις, δεν είμαι για τα πολλά εγώ.
1: Είδα μια ωραία συνέντευξη και ο σύντροφός της συζήτησε συγγνώμη για όλα. Πολύ ωραία συνέντευξη και μπράβο, μπράβο.
0: Και είναι ωραίο αυτό που είπε, ότι οι περισσότεροι με έμαθαν από την ώρα που παίχτηκε το όταν νοικιάστηκε, παίχτηκε για το ευρωπαϊκό.
1: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
0: Νικό μου, άμα
1: το πάω καλά.
0: Το πας καλά, αλλά άμα χρειαστείς δουλειά.
1: Το πας καλά, αλλά τώρα παίχτηκε.
0: Άμα χρειαστείς δουλειά βράδυ, εμείς εδώ είμαστε. Κάπου θα συνταχτοποιήσουμε.
1: Θεωρίζω ότι δεν θα μπορούσα να πω και εγώ ένα τραγούδι με τη Λιόλιου.
0: Μπορείς. Οι φωνή σου είναι εξαιρετική.
1: Λοιπόν,
0: φυσικά μπορείς. Αλλά ας το πάμε πιο αργά, δηλαδή.
1: Το πάμε σιγά σιγά.
0: Αν χρειαστεί, θα σου βρούμε εμείς για δουλειά.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν, και φεύγουμε από την κυρία Λιόλιου που έδωσε την συνέντευξη στον Νίκο τον Χατζηνικολάου και πάμε στον Αλέξιο Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Δεν συζητήσαμε καθόλου, ρε Ρίτσα. Πώς την είδες την παρουσίαση της Ελλάδας?
0: Μια χαρά, εξαιρετική παρουσίαση είχε.
1: Ναι.
0: Η παρουσία ήταν εξαιρετική
1: κάτω.
0: Και νομίζω ότι αναγνωρίστηκε από όλους.
1: Γιατί κοίταγε
0: δηλαδή,
1: κάτω.
0: Δηλαδή, ακόμα και η κυβέρνηση λέει ότι ήταν μια πολυδάπανη παρουσίαση. Εκεί επικεντρώνεται. Ήταν εντυπωσιακή. Κέρδισε τηλεοπτικά, εννοώ, κατάλαβε.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Τηλεοπτικά.
1: Αλλά γιατί του είχαν του ανθρώπου και κοίταγε κάτω. Του είχαν, α πούμε, τα μόνιτο. Θε να το κάνει κάτω σωστά. Βάλτε το αμερικανικό τύπου, είδε τον Τραμπ με τα,
0: ναι,
1: διάφανα.
0: Εντάξει, τα διάφανα.
1: Κοίταγε τώρα, διάβαζε κάτω. Πες το από καρδιάς.
0: Ήταν καλή εκδήλωση, Νίκο.
1: Πολύ καλή ήταν, δεν το συζητώ.
0: Δηλαδή, αν είναι αυτό το κριτήριο, ως εκδήλωση ήταν καλά στημένη, ναι, σκηνοθετικά στημένη, τηλεοπτικά στημένη. Αυτό είναι άλλο.
1: Δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ.
0: Τηλεοπτικά λέω τώρα εγώ. Τώρα μια η χαρά. Ουσία είναι άλλο πράγμα.
1: Τι είπε τώρα ο Αλέξιος Τσίπρας, ότι θέλουμε να έρθουμε.
0: Ναι.
1: Είμαστε λίγο αριστεροί, λίγο κεντρώοι, λίγο κεντρώοι.
0: Δεν είπε ότι είμαστε λίγο αριστεροί, λίγο κεντρώοι.
1: Τη μετάφραση φωτά. Κάνω εγώ.
0: Να μην κάνει τη μετάφραση.
1: Είπε, λέει, σύντροφοι, συντρόφισσες.
0: Ναι.
1: Ξέχασα, λέει, να το πω.
0: Ναι.
1: Να πω, λέει, όχι μόνο κυρίες και κύριοι, και σύντροφοι και συντρόφισσες.
0: Ναι, νομίζω το Παλμό το δίνει αυτό που είπε χθες όταν κατέθεσε τις 300 υπογραφές στον Άριο Πάγο για την δημοκρατία. Αυτό ναι. Είναι. Για τη δημοκρατία. Ο αγώνας για τη δημοκρατία.
1: Για τη δημοκρατία, ρε γαμώτο.
0: Ναι, για τη
1: ναι,
0: δημοκρατία.
1: Τέλος πάντων, εγώ δεν κατάλαβα αυτά τα 7, οι 7 δεσμεύσεις, ρε παιδί μου, του Αλέξη. Που είπε, ας πούμε.
0: Είπε, ναι, ωραία. Πού θες να καταλήξεις.
1: Έχουμε καλή ζωή.
0: Πήγαινε καλή ζωή. Πες μου παρακάτω, πού θες να καταλήξεις.
1: Ότι πολύ γενικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Εντάξει.
0: Okay. Θα μπορούσε σε μια εκδήλωση στην πρώτη που είναι η διακήρυξη του κόμματος να κάνει ανάλυση στο ναι. Να παρουσιάσει το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που λέω και εγώ τι θα μπορούσε να
1: ναι,
0: κάνει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα ξέρεις, μου φάνηκε λιγάκι απλοϊκό. Δηλαδή τώρα. Δημοκρατία, δικαιοσύνη κτλ. Εντάξει, το ξέρουμε όλοι, όλοι το θέλουμε.
0: Ιδρυτική διακήρυξη είναι, παιδάκι μου. Αυτό είναι ιδρυτική ναι. Διακήρυξη. Όταν θα παρουσιάσει, φαντάζομαι, θα παρουσιάσει τις θέσεις ναι. Αναθές, ανατομέα, ναι. Οικονομία, διεθνή.
1: Ας πούμε τώρα, λέει ρε παιδί μου, δεσμευόμαστε για ζωή και αξιοπρέπεια. Με αξιοπρέπεια. Μάλιστα. Αξιοπρέπει μισθή, συμπερίληψη και ισότητα.
0: Ναι.
1: Ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία κτλ. Δεσμευόμαστε για ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες. Μάλιστα. Δεσμευόμαστε για οικονομία, δίκαιες ανάπτυξης και αξιοπρέπειας. Μάλιστα.
0: Η ιδρυτική διακήρυξη είναι, Νίκο. Τι να κάνει.
1: Ναι, ρε παιδί, μα δηλαδή κάτι ήθελα να ακούσω. Κάτι.
0: Θα στα πει αυτά που θες να ακούσεις
1: ναι,
0: με μεγάλη αγωνία.
1: Μπορεί να το πει σε ένα πιτσικάτο κάτι.
0: Το πιτσικάτο που θέλεις και έχεις μεγάλη αγωνία να το ακούσει, να το πει σε μια συνέντευξη τύπου παρουσιάζοντας τις θέσεις του κόμματος ανατομέα. Δεν θα το πει επάνω εκεί που είναι στο Θησείο, στην πλατεία, να πει παιδιά να σας πω.
1: Ρε παιδί μου, πες
0: τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο δεν είναι πραγματικά.
1: Πες,
0: η γαλάζια
1: ναι,
0: πατρίδα τα κατατρώει.
1: Πες κάτι για αλλαγή, κάτι. Δηλαδή είναι το ίδιο, είδα το ίδιο πράγμα τώρα εγώ εκεί.
0: Πολιτική αλλαγή είπε. Και η αλλαγή της πολιτικής.
1: Δεν τη βλέπω αυτό είτε λέω ακόμα δεν το είδα.
0: Και η αλλαγή της πολιτικής. Πολιτική.
1: Δεν το βλέπω λιγάκι.
0: Και το πολιτική βλέπω. Αλλαγή να θυμίσουμε ότι είναι το σύνθημα.
1: Ποια είναι η πολιτική, δηλαδή τι πρεσβεύει ας πούμε ο Τσίπρας. Να τη σου δείξω ότι πρεσβεύει τι. Την αριστερά, το κέντρο, την κεντροδεξιά.
0: Μα δεν τοποθέτησε τον εαυτό. Είπε για πολλά. Είπε και
1: όχι,
0: για αριστερά.
1: Όχι, είχε το σήμα του Μάου.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είχε το σήμα του Μάου.
0: Χρήσιμη στο λαό και στην πατρίδα. Φιλοδοξία.
1: Και εγώ μπορώ να γίνω χρήσιμο. Δεν πήγα να
0: σε
1: κάνω.
0: Σε Κίνα λοιπόν, αγάπη μου, καρδούλα.
1: Δεν πήγα
0: μου,
1: να κάνω και εγώ χρήσιμο. Θέλω να γίνω.
0: Να κάνεις ένα ακόμα. Θα σε βάλω εγώ στην πλατεία.
1: Όχι, γιατί είδαμε τη χρησιμότητα του 15-19. Θέλω να πω, υπάρχει μια σύγκριση.
0: Άλλαξε. Πάνε εποχές.
1: Πάνε αυτά.
0: Πάνε αυτά.
1: Μάθαμε.
0: Μιλήσαν, δώσανε συνεντεύξεις, εξηγήσανε. Τελείωσε αυτό. Τελείωσε.
1: Πάει αυτό. Δεν διαγράφεται. Διαγράφεται αυτό.
0: Δεν διαγράφεται τίποτα. Γιατί εμείς το περάσαμε στις πλάτες μας.
1: Μα γι' αυτό τα λέω.
0: Αλλά δεν μπορεί να πηγαίνει.
1: Θα τα βγάλω. Με την ευτική θα τα βγάζω.
0: Δεν μου λες σαν το Χριστό με το Σταυρό θα πηγαίνει.
1: Θα σε σταυρώσω. Σταυρώστε με στα χέρια σας.
0: Σαν το Χριστό με το Σταυρό θα πηγαίνει πίσω και θα στέρνει το 15. Θα το σέρνει πάνω να ξεκινήσει την Κηφισίας με ένα Σταυρό.
1: Τα στερνά τιμούν τα πρώτα.
0: Τι θες, αυτό. Τι θέλεις, είμαστε στα στερνά τώρα. Πας τα πρώτα.
1: Κάτσε ρε και με την ίδια ηλικία.
0: Γι' αυτό λοιπόν.
1: Τα στερνά κι εσύ. Το τραγουδάκι θα πες γιατί είχαμε το ΙΚΝΕ. Η οποία κάνει τα καλύτερα βίντεο.
0: Ήταν εξαιρετικό βίντεο.
1: Και τα,
0: λέει, γιατί πολύ χιούμορ να το πούμε έτσι.
1: Απάντησαν όλοι στον Αλέξη Τσίπρα, έτσι. Και απάντησαν ο καθένας με τον τρόπο του.
0: Ναι,
1: τα λοιπά.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια μπαίνουμε τώρα σε μια περίοδο όπως καταλαβαίνεις. Εδώ έχει να γίνει από εδώ και πέρα.
0: Απάντηση.
1: Λοιπόν, μπορούμε να ακούσουμε το σπότ της ΚΝΕ.
0: Ναι.
1: Για πάμε.

0: το Ισραήλ. Ξέρετε, εγώ ήμουν από αυτούς που όχι μόνο συνέχισα, αλλά ανέπτυξα αυτές τις σχέσεις.
1: Βρισκόμαστε σε μια ουσιαστική τροχιά στρατηγικής συνεργασίας. Η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό.
2: Στις τρεις κυβερνήσεις των πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά, Αλέξη Τσίπρα και Κυριάκου Μητσοτάκη.
3: Και στόχος δικός μας είναι αυτούς τους ανθρώπους που θα ψήφιζαν την Χρυσή Αυγή, να τους πάρουμε, να τους κερδίσουμε.
4: Τούτη την ώρα που δεν θέλω να μιλήσω για ευθύνες.

0: Καλά, εδώ μιλάμε.
1: Είναι
0: τώρα
1: ένα σποτάκι με πολύ χιούμορ, πραγματικά. Είναι, είναι φάνταστο, έχει χιούμορ πολύ.
0: Δεν είπε ψέματα στο σποτ. Σε τίποτα από ό,τι είπε στο σποτ.
1: Στα
0: το σποτ είναι καυστικό,
1: που...
0: βέβαια.
1: Ναι, στα κομμάτια που έχει βάλει μέσα στο σποτ. Λες, οποία...
0: Και είναι ενδεικτικό τη αντιπολιτευτική στάση που θα κρατήσει όχι μόνο το κουκουέ. Όλοι αυτά είναι τα σημεία, θα πατήσουν πάνω όλοι.
1: Και όχι μόνο αυτά. Υπάρχει, ναι, υπάρχει υλικό, άμα θες να πατήσεις, ναι, υπάρχει. Απλώς σου λέω ότι έχει μια σημασία ότι ήταν μια απλά ιδρυτική διακήρυξη.
0: Τούτοι μπάτσι που ήρθαν τώρα.
1: Άστα, Νίκο, με τους μπάτσι.
0: Το τραγούδι μου άρεσε εμένα, το Τσιφτετέλο. Είδες, το Τσιφτετέλη. Πώς το έλεγε, πώς το είπε.
1: Δεν το
0: πάρτε τηλέφωνο, για βρες το ακριβώς αυτό το Τσιφτετέλη που έβαλε η ΚΝΕ.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Χθες χορεύαμε όλοι. Το Βαλοτσακίρι στο θέμα. Γινόταν κάτω στο στούντιο.
1: Εσύ δεν θες και πολύ μεγάλη προσπάθεια να χορέψεις, Νίκο.
0: Όχι, όχι, γιατί είμαι και λαϊκό παιδί.
1: Ναι, σηκώνεσαι αμέσως στο τραπέζι. Είσαι έτοιμος, Κάρδουλα.
0: Λοιπόν, άντε, ας αφήσουμε τον Αλέξη τώρα, γιατί.
1: Θα τα δούμε στη συνέχεια. Θα συζητήσουμε και στη συνέχεια. Έτσι,
0: καλά, ξυπακούεται. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Α, την είδες την 7χρονη Σοφία.
1: Την είδα.
0: Με το σκάκι.
1: Την είδα και είναι εξαιρετική.
0: Μ' αρέσει, λέει, η πριγκίπισσα, η Βασίλισσα.
1: Η Βασίλισσα. Πριγκίπισσα δεν υπάρχει στο σκάκι.
0: Η Βασίλισσα στο σκάκι.
1: Τα βγω στους δρόμους. Ναι. Λοιπόν.
0: Η Βασίλισσα.
1: Είναι αξιοθαύμαστο, γιατί μιλάμε για ένα παιχνίδι στρατηγικής, ένα παιχνίδι δύσκολο, έτσι. Θες να έχεις και λίγο μαθηματικό.
0: Μα πανευρωπαϊκά. Το αγαπημένο μου ποιον είναι η Βασίλισσα.
1: Έχει λιώσει ο άλλος εδώ με την πριγκίπισσα.
0: Το βρήκες. Βρες το εσύ εκεί, άστε την πριγκίπισσα. Λοιπόν, πρωταθλήτρια Ευρώπης στο σχολικό πρωτάθλημα. Και μπράβο στο κορίτσι μας. Λοιπόν, τώρα έχουμε και άλλα θέματα όμως, ο Σπίλμπεργκ, το ξέρεις ο Στίβεν Σπίλμπεργκ.
1: Κάτι έχω ακούσει λίγο.
0: Φωτιά έβαλε στις θεωρίες με εξωγήινους.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει κι αν υπάρχουν. Δεν θα ήταν υπέροχο για τον κόσμο να ξέρει ότι όλα αυτά είναι αλήθεια? Για τους εξωγήινους δηλαδή.
1: Ναι.
0: Πως έχει δει ο Στίβεν.
1: Έχει κάνει για τους εξωγήινους συγκλονιστικές ταινίες.
0: Ναι, αλλά μην έχει δει.
1: Κι εγώ βλέπω, Νίκο.
0: Εξωγήινους.
1: Ναι, ναι.
0: Πού, πες μου και εμένα.
1: Το βραδάκι, Νίκο.
0: Γιατί εγώ μονογήινους βλέπω τώρα.
1: Το βραδάκι.
0: Μάλιστα. Άλλο θέμα. Η Ροντρίγκο, τι ξέρεις την Ολίβια Ροντρίγκο?
1: Ναι.
0: Εκνευρίστηκε, λέει, γιατί κάναν σχόλια για τον Baby Doll που ανέβηκε επί σκηνής, η κοπέλα. Φορά για ένα Baby Doll.
1: Δεν το είδα αυτό, δεν το ξέρω, ναι, ανέβηκε.
0: Ανέβηκε και εκνευρίστηκε γιατί κάναν σχόλια, γιατί πήγαινε ένα Baby Doll η κοπέλα. Και λέει, μα είναι δυνατόν, τι πράγματα είναι αυτά.
1: Πρέπει να βγαίνει με τον Baby Doll, δηλαδή.
0: Εντάξει, παιδί μου, είναι ένα αντίστοιχο τέλο πάντων.
1: Το Baby Doll είναι ανάλαφρο, Νίκο, για σκηνή. Δεν ξέρω, βέβαια, τι προβλέπει ο ρόλο, αλλά
0: ναι,
1: δεν.
0: Ναι, νιώθω, λέει, ότι έχουμε κανονικοποιήσει, λέει, την παιδοφιλία, λέει και αυτή. Καλά, τι παιδί.
1: Καλά, μην το φτάνουμε και στο άλλο
0: άκρο.
1: Παναγιώτη Βολάνιος, άστο να μιλήσει, να μα πει την κίνηση.
0: Έλα, ρε Παναγιώτη.
2: Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλώς το.
2: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας και στη Σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Στο κόκκινο η άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας, στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, στο ύψος της Γλυφάδας και του Αλίμου. Στο ίδιο ρεύμα αυξημένη κυκλοφορία από Παλαιό Φάλιρο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό ομαλοποιήθηκε κάπως η κατάσταση. Έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Μπράβο, Παναγιώτη.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
2: Παρακαλώ.

0: φτάνει.
1: Τα βλέπεις έτσι. Αυτό είναι το τραγούδι λοιπόν που πήγε η ΚΝΕ.
0: Ναι, εντάξει, μας
1: είναι ο Χριστοφόρου.
0: Εντάξει.
1: Που ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Ξεχάσαμε να πούμε ότι σαν σήμερα, εάλλο η πόλη.
0: Βεβαίως.
1: 29 Μαΐου του 1353, οι Οθωμανοί Τούρκοι με τον Σουλτάνο του Μωάμε τον Δεύτερο μπήκαν στην Κωνσταντινούπολη.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ το κείμενα αυτά που δόθηκαν τώρα πριν από λίγο για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Το δεύτερο κείμενο είναι ένα κείμενο του Παπανούτσου από την πρακτική φιλοσοφία από το κεφάλαιο Τα Γυρατιά. Και mm-hmm. το ποίημα του Εμπειρίκου, που είναι το τρίτο κείμενο, mm-hmm. είναι από το ποίημα «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Mm-hmm. Και λέει το ποίημα: «Αρκεί, χτύπα τη θλίψη κατά γης και πέταξε το μαράζι στα σκουπίδια. Πρέπει να πολεμήσεις να χαρείς και ακόμη να χαρείς και όχι να πίνεις ξύδι, όποιος και αν στο δίνει. Τώρα σου πρέπει μέλι και ένα ποτήρι γιωμάτο δε με μέλι, ορθό, κοφτό, σαβλίμα, κραυγής γλάρου. Πρέπει να γυμνοθείς και αν στολιστείς, να στολιστείς μαχάτι. Πρέπει να νιώσεις όλες τις ειδονές που σε τραβάνε, μα πρώτα πρέπει να ανασάνεις μπροστά στον ήλιο. Και αφού λυτρώσεις την ψυχή σου τον ίστρο του βαρβάρου, έβγα στο δρόμο και εκεί, προπάντων, μη φοβηθείς το πάτημά σου». Αυτό είναι το ποίημα που βάλαν στο τρίτο κείμενο. Mm-hmm. Επειδή έλεγα ότι είναι δύσκολο, mm-hmm. να το.
1: Έβαλαν και τον Παπανούτσο, ε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έβαλαν τον Παπανούτσο.
0: Ναι, το,
1: εύκολο.
0: Τα Νιάτα και τα Γυρατιά mm-hmm. είναι από τα Γυρατιά. Mm-hmm. Εντάξει, Παπανούτσο κάναμε από τα δικά μας χρόνια. Ναι. Όπως θυμάσαι.
1: Αυτό υποθέτω ότι αυτό που θέλει να πει ο Παπανούτσος είναι ότι θέλουν εμπειρίες οι νέοι, ναι. πρέπει όμως να μαθαίνουν έτσι.
0: Ναι.
1: Δυναμική.

0: Και η αλλαγή, ας πούμε, τη σοφία της εμπειρίας. Ο Παπανούτσος αυτό νομίζω βάζει.
1: Λοιπόν, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στην Κατερινούλα που μας έχει στείλει μήνυμα. Την Κατερίνα την Κάβουρα, την ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είναι καλά.
1: Να είναι καλά.
0: Εύκολα διαχειρίσιμο διαβάζω τα πρώτα σχόλια το κείμενο
1: του Εμπειρίκου, έτσι, έτσι.
0: Στα νοήματά του, τώρα όπως το διάβασες, εύκολο, εύπεπτο είναι το νόημά του.
1: Μακάρι να είναι έτσι, όπως το λένε τα παιδιά ή όπως το λένε αυτοί που το διατυπώνουν. Ο Νικόλαος λέει: οι πανελλαδικές θα καταργούνταν έτσι κι αλλιώς, διότι δημιουργούσαν θέμα με τη βάση του στην είσοδο μαθητών στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ότι αυτός είναι ο λόγος. Ο Δυτικός λέει ότι συντριπτικά περισσότεροι από τους πλούσιους ανθρώπους του κόσμου έχουν πλούσιους μπαμπάδες.
0: Ποιος?
1: Τι λέει. Ότι περισσότεροι, οι συντριπτικά περισσότεροι από τους πλούσιους ανθρώπους του κόσμου είχαν πλούσιους μπαμπάδες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, για τους αυτοδημιούργητους τώρα μίλησα εγώ έτσι.
1: Ναι, εσύ μιλάς για συγκεκριμένη κατηγορία, το ξέρω τώρα.
0: Η Κατερίνα Κάβουρα.
1: Καλά το είπαμε, Νίκο μου. Καρδουλά.
0: Καλημέρα, την είπε στην Κατερίνα.
1: Ναι, ναι.
0: Την Άννη, ευχόμαστε περαστικά, λέει.
1: Ναι, δεν ξέρω, το έχουν στείλει στον Ιωσήφ.
0: Άντε.
1: Ναι. Ο Θοδωρής λέει τώρα εξηγείται γιατί δεν έχω λεφτά, γιατί πέρασα στο πανεπιστήμιο.
0: Σωστό και αυτό. Ο Κώστας, στροφές στροφάλων, Νίκων Ρογκάκων. Τι λέει ο Κώστας.
1: Και ο Χρήστος λέει για το Μέγα Ανατολικό του Εμπειρίκου. Δημοσιεύτηκε μετά το θάνατό του. Αν θυμάμαι καλά, 7-8 τόμοι.
0: Δηλαδή λέει πόσο κοντά είναι ο Παναγιώτης. Από εδώ μέχρι την Τεχεράνη και από εδώ μέχρι τη Σαλαμίνα. Ποιο εννοεί?
1: Πόσο κοντά είναι σε συμφωνία?
0: Σε συμφωνία.
1: Αυτό μάλλον είναι.
0: Μέχρι την Τεχεράνη. Από εδώ μέχρι την Τεχεράνη είναι. Πράγματι λέει ο Δυτικός, οι Πανελλήνες δεν είναι το τέλος. Αλλά είναι διαφορετικό να μπορεί να στηριχθεί στην οικονομική επιφάνεια της οικογένειάς σου και άλλο να μην έχει τον ήλιο μοίρα.
1: Α, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Λοιπόν, μας έστειλε εδώ ο κύριος Παπαϊλιόπουλος.
1: Ναι, για πες.
0: Για τους γνωρίζοντες, λέει, σαν σήμερα ο Ολυμπιακός πήρε τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στη Νέα Φιλαδέλφια.
1: Ναι,
0: εδώ τώρα.
1: Ναι,
0: σαν πρόδρομο. Σήμερα έγινε ύμνο στο τραγούδι της Κατερίνας Λιόλη, το δικό μας στο σπίτι νοικιάστηκε.
1: Ναι, πρόδρομο.
0: Επειδή πήγα στη Φιλαδέλφια.
1: Ναι.
0: Και συνεχίστηκε την Κυριακή, λέει, στο ΆΚΑ. Γεια σου, πρόδρομε.
1: Ναι, καλημέρα, πρόδρομε, και σε σένα. Λοιπόν, μαζί μας είναι, όπως ξέρετε, πάντα αυτή την ώρα η Κοσμοτέ Telecom. Στο Box Delivery App, ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Και δεν θα έρθει έτσι, η παραγγελία σου θα είναι και γεμάτη πόντους που μόνο το Box μπορεί να εξαργυρώσει σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά.

0: Η Nexis Now και η Dom Consulting Firm διοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 8 και 9 Ιουνίου του 2026 στο Ateneum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σεβάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται και διαρκώς.
1: Ο Γιάννης έχει στείλει ένα μήνυμα, είναι το δεύτερο δηλαδή mail που στέλνει, γιατί δεν έχουν μπει τα χρήματα για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που ήταν κανονικά η πληρωμή του χθες. Ξέρουμε κάτι, Νίκο, υπάρχει, μπορεί να έχει κάνει λάθος ο ίδιος ή είναι γενική. Ναι, γιατί δεν έχουν μπει, που ήταν κανονικά η πληρωμή του χθες.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δηλαδή, μήπως έχει να κάνει με τον ίδιο, κανονικά έχουν μπει, έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς.
0: Ναι, ναι, έχουν πιστωθεί. Αλλά νομίζω συνεχίζουν και σήμερα και αύριο.
1: Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.
0: Όχι.
1: Άρα, να ξέρει ο Γιάννης ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, μπορεί να μπουν σήμερα τα χρήματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Ο Real Blogger, καλημέρα, RMB, λέει. Ναι, Νίκο, λέει διόρθωση. Ο Τραμπ δεν είναι δύσκολος, αλλά ανισόρροπος. Ο Τόρπι. Καλημέρα, καλή εκπομπή για εσάς και το καλύτερο ραδιόφωνο της Ελλάδος που μας ενημερώνει σωστά για όλα τα συμβάντα μέσα και έξω. Σήμερα ο Άγγελος μας έχει γενέθλια και γίνεται 17 χρόνων. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια του πολλά. Να είναι γερός, να είναι τυχερός.
0: Τυχερός,
1: παιδιά. Τύχη, τύχη, μην την ξεχνάμε την τύχη.
0: Χρόνια πολλά, παιδιά. Γιορτάζουν τα όσα παιδιά έχουν γενέθλια. Καλή συνέχεια και ευχαριστώ για τη συντροφιά. Να είσαι καλά. Ο Παναγιώτης. Μπορείς να πεις, λέει, μαζί με τη Λιόλη του έχετε για βρυσούλες, λέει ο Παναγιώτη. Γεια σου, Παναγιώτη. Ωραία, ωραία, πάμε μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε και άλλα θέματα. Θα γυρίσουμε με την Ευρωβουλευτή μας.
1: Με την κυρία Μελέτη θα γυρίσουμε, τη συνάδελφο. Εντάξει, είναι δύσκολο να τη λέμε κυρία Μελέτη, αλλά.
0: Εντάξει, παιδί μου.
1: Ναι, την Ελεονόρα.
0: Η οποία κάνει μια εξαιρετική δουλειά στην Ευρώπη.
1: Και θα μας την παρουσιάσει.
0: Εδώ πολλές φορές δεν παίρνουμε μυρωδιά για το τι γίνεται έξω.
1: Θα μας την παρουσιάσει συνέχεια.
0: Έτσι. Πάμε για διαφημίσεις.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, όπως σας προαναγγείλαμε κυρίες και κύριοι, έχουμε τη χαρά να έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ελενόρα Μελέτη, την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Γεια σου, Ελεονόρα. Εμείς ευχαριστούμε. Τι γίνεται?
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Εσείς πώς είστε?
2: Καλά, μωρέ. Εκεί γίνονται στην Ευρώπη πράγματα.
0: Και δεν έχει καλό ήχο. Μήπως είναι hands free?
1: Είμαι με το κινητό μου, αλλά όχι με hands free.
0: Ωραία, εντάξει, θα σταθεροποιηθεί ο ήχος.
2: Πιο κοντά λίγο έτσι στο στόμα για να είναι ο ήχος.
0: Ναι. Ωραία.
2: Λέγαμε λοιπόν ότι γίνονται πράγματα στην Ευρώπη και εμείς δεν τα παίρνουμε χαμπάρι. Και αφενός δεν τα παίρνουμε χαμπάρι, αφετέρου, ο κόσμος δεν τα βλέπει, δεν τα νιώθει. Δηλαδή, είχαμε τη μελέτη σου για τους φροντιστές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο πρώτα τι είναι αυτό και εμείς δεν το καταλάβαμε.
1: Λοιπόν, θα σας το πω και προσπαθώ. Η αλήθεια είναι κατά βάλω μεγάλη προσπάθεια έτσι, να τα εξηγώ και στον κόσμο πολύ απλά για να μπορέσουν να γίνουν και κατανοητά. Γιατί καταλαβαίνω ότι είναι λίγο σύνθετος ο τρόπος που δουλεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται λοιπόν για μια έκθεση στην οποία ήμουν εισηγήτρια για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για λογαριασμό της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Ζητημάτων και υπερψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο. Και ουσιαστικά μέσα από αυτή την έκθεση ασκούμε μια πολύ σημαντική πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βάλουμε τις βάσεις για μια νομοθεσία που θα έρθει για τους επαγγελματίες φροντιστές και τους άτυπους. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι οι άτυποι φροντιστές είμαστε δυνάμοι όλοι, γιατί αφορά σε όλους εκείνους τους ανθρώπους που κάποια στιγμή στη ζωή τους καλούνται να φροντίσουν κάποιον δικό τους άνθρωπο, είτε αυτός είναι ένας ηλικιωμένος γονέας, ένας συγγενής που δίνει τη μάχη με μια χρόνια νόσο, μια μητέρα που φροντίζει το παιδί της με αναπηρία, ένας έφηβος που μπορεί να γίνεται και να χρειάζεται να γίνει φροντιστής των γονέων του γιατί έχουν ανάγκη φροντίδας.
0: Α, είναι τόσο μεγάλη η κατηγορία, τόσο μεγάλο το φάσμα.
1: Είμαστε σχεδόν όλοι, αφορά σε όλους. Κάποια στιγμή στη ζωή μας όλοι στατιστικά θα χρειαστούμε φροντίδα, είτε να δώσουμε είτε να παράσουμε φροντίδα.
2: Βέβαια, και ξέρεις τώρα, παιδί μου, αυτό λέγοντας φροντιστές, ο κόσμος ξέρεις, δεν το
0: για
2: πολύ καταλαβαίνει.
0: Νόμιζα ότι ήταν κάτι για άλλο, αλλά είναι πολύ πιο γενικό, πολύ πιο μεγάλο.
2: Οι άνθρωποι που φροντίζουν ανθρώπους που έχουν πρόβλημα. Αυτό είναι ουσιαστικά.
1: Αφορά σε περισσότερα από 60 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες.
2: 6-6-36, δηλαδή στο 15-17% του ευρωπαϊκού πληθυσμού, Ελεονόρα.
1: Ακριβώς. Και να ξέρετε ότι για τους επαγγελματίες ζητήσαμε σαφώς βελτίωση καλύτερη των συνθήκων εργασίας, να αντιμετωπιστεί η εξουθένωση, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Και καθώς είμαστε και σε μια έτσι εποχή μεγάλης πρόκλησης και με το δημογραφικό, οι ανάγκες της φροντίδας θα αυξηθούν. Έχουμε πολύ συγκεκριμένα μέτρα λοιπόν για τους επαγγελματίες, αλλά έχουμε εστιάσει πάρα πολύ και στην ομάδα των άτυπων φροντιστών, που είναι μια αδικημένη μερίδα ανθρώπων, γιατί οι άνθρωποι αυτοί ακριβώς επειδή δεν είναι επαγγελματίες, καλούνται να αποκτήσουν δεξιότητες μέσα από την εμπειρία τους, μέσα από την ίδια τη ζωή. Εγκαταλείπουν πολλές φορές την εργασία τους, γιατί πρέπει να είναι σε 24-ωρη παροχή φροντίδας στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Οπότε ζητάμε μέσα από προτάσεις αυτοί οι άνθρωποι να έχουν κάποια πιστοποίηση και αναγνώριση των δεξιοτήτων που αποκτούν για να μπορούν μετά να βιοποριστούν και με αυτές. Mm-hmm. Ζητάμε να υπάρχει αντίκρισμα της προσφοράς τους στις συντάξεις και στην ασφάλιση.
0: Να προσμετράτε κανονικά δηλαδή, ως συντάξιμα χρόνια, ότι κάνω δουλειά.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό που οι παρεχόμενες υπηρεσίες μου είναι δουλειά, κανονική.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, αν εγώ φροντίζω τη μητέρα μου, αυτό να αναγνωρίζεται και σαν ασφαλιστικός βίος, ας πούμε.
1: Εάν εσείς βεβαίως χρειαστεί να φύγετε από την εργασία σας για αρκετό χρονικό διάστημα, έχουμε ζητήσει να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο προστασίας έτσι ώστε να μην χάνεται η εργασία. Αν η επιλογή ωστόσο είναι η απομάκρυνση από την εργασία, να υπάρχουν οι προδιαγραφές για επιστροφή, που αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει και εκπαίδευση, αναβάθμιση των δεξιοτήτων, αλλά και αν δεν γίνεται αυτό, ή μπορεί κάποιο να μην έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή και παρόλα αυτά να φροντίζει ένα παιδί με αναπηρία για πάρα πολλά χρόνια, είτε να της γίνεται πιστοποίηση και αναγνώριση των δεξιοτήτων αυτών και βέβαια να υπάρχει και αντίκρισμα στη σύνταξη και στην ασφάλιση. Δεν μπορούν δηλαδή όλες αυτές οι ώρες που μιλάμε τώρα για μια παροχή υπηρεσία σε 24-ωρη βάση όλα αυτά τα χρόνια να είναι σαν να μην έχουν...
0: Πλήρους απασχόλησης είναι. Για όσους το έχουν κάνει ή έχουν βρεθεί σε αυτή την πόρτα, είναι πλήρους απασχόλησης.
1: Ακριβώς.
0: Και όταν πρόκειται για γονείς, δηλαδή για γονείς προς τα παιδιά, είναι ακόμα περισσότερο πιο δύσκολα τα πράγματα. Πολύ... Δηλαδή η αντίστροφη πορεία, λέω.
2: Κοίτα όμως, τι σπουδαίο, ρε παιδί.
0: Ναι.
2: Πολύ σπουδαίο.
1: Και να ξέρετε ότι και υπάρχει και μια μεγάλη μερίδα νέων παιδιών, ανήλικων παιδιών και φίβων που χρειάζεται να κάνουν το ίδιο πράγμα. Και αυτά τα παιδιά, σαφώς καταλαβαίνετε ότι αυτομάτως καλούνται να οριμάσουν απότομα, να αναλάβουν σκληρούς ρόλους. Χάνουν την επαφή με την παιδικότητα και την αυτότητα της ηλικίας και βέβαια και με την εκπαίδευση.
2: Επομένως
1: και εκεί ζητάμε να υπάρχουν ευέλικτες.
0: Και πώς το βλέπουν αυτό στην Ευρώπη? Ως πρόταση πραγματικά είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Πώς το βλέπουν, πώς το είδαν αυτό το πράγμα?
1: Ζεστότατα, πέρασε με άνετη, υπερψηφίστηκε πολύ άνετα ο φάκελος. Και τώρα, από τη στιγμή που η θέση του Ευρωκοινοβουλίου, γιατί αυτό κάναμε εμείς, εκφράσαμε τη θέση του Ευρωκοινοβουλίου, φεύγει. Πάει στην Ευρώπη, είμαι σίγουρη ότι θα επανέλθει με στρατηγική κιόλας όσον αφορά στην φροντίδα. Η φροντίδα όλοι έχουν αντιληφθεί και μάλιστα από όλες τις πολιτικές ομάδες ότι θα είναι το ζητούμενο των επόμενων ετών και αυτό και λόγω του δημογραφικού που είναι μια πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στο σύνολό της. Επομένως, εστιάζουμε πάρα πολύ σε αυτό.
0: Απλώς, ξέρετε, κυρία Μελέτη, είναι το ζείτε εσείς στην Ευρώπη για να καταλήξει κάτι να γίνει απόφαση. Περνάει από 40 κύματα εδώ που τα λένε. Από συζήτηση στη συζήτηση, επιτροπή της επιτροπής, παραεπιτροπή και
2: ας
0: πάμε.
2: Ας πάρουν και τα κράτη από μόνα τους πρωτοβουλία. Δεν χρειάζεται να ψηφιστεί πρώτα και να γίνει. Ας πάρουν και τα κράτη πρωτοβουλία.
0: Σωστό.
1: Καταλαβαίνετε ότι επειδή ακριβώς όταν έρχεται κάτι από την μαμά Ευρώπη, είναι πολύ πιο συντονισμένο, καλά οργανωμένο, πιο λειτουργικό. Γιατί πολλές φορές οι χώρες χρειάζεται να συνεργαστούν και στο κομμάτι της φροντίδας. Έτσι έχουμε δει και πολλές φορές ανθρώπους που έρχονται, πολίτες από άλλες χώρες, που έρχονται νόμιμα, πηγαίνουν νόμιμα σε άλλες χώρες για να δουλέψουν στον τομέα αυτό. Υπάρχουν χώρες όπως η Σουηδία, για παράδειγμα, που το 60%-70% του συστήματος υγείας τους και φροντίδας βασίζεται σε πολίτες που έχουν έρθει από άλλες χώρες. Επομένως, χρειάζεται ένας πολύ καλά οργανωμένος συντονισμός και σε αυτό το θέμα και θεωρώ ότι ούτως ή άλλως οι ευρωπαϊκές πολιτικές πάντα ανεξάρτητα μπορούν να αποτελέσουν μια καλή δεξαμενή για καλή
2: Βέβαια. Τώρα έχουμε 2-3 λεπτά. Θέλω να σε ρωτήσουμε ακόμα μια ερώτηση για την εσωτερική επικαιρότητα τώρα. Κόμματα είχαμε, ιδρύσανε κόμματα Τσίπρας, Καριστιανού. Προχωράει, βλέπουμε ότι αλλάζει το πολιτικό σκηνικό στη χώρα.
1: Αλλάζει.
2: Οπ, να το ερώτηση.
1: Γιατί επειδή αλλάζει η ταμπέλα, ας πούμε, δεν σημαίνει ότι αλλάζει και το μαγαζί. Τώρα αναφέρομαι περισσότερο στο κομμάτι της σύνδεσης του κόμματος Τσίπρα. Γιατί ξέρετε πολύ καλά, και εγώ το πιστεύω αυτό, στη ζωή γενικότερα, όπως η ουσία, ουσιαστικά δεν κρίνεται ποτέ στο περιπτήριο, αλλά στο περιεχόμενο. Τώρα, νομίζω ότι αυτές σκέφτονται και στην πολιτική. Και το περιεχόμενο είναι αυτό που έχουμε δει. Το περιεχόμενο αυτό το έχουμε ζήσει, δεν το ξεχνάμε. Είδαμε πως το περιεχόμενο αυτό μας έσπασε σε μια πολύ δεσμένη θέση ως χώρα. Είδαμε πόσα χρόνια χρειάστηκε για να υπάρξει σταθερότητα, για να βγούμε σε μια πιο θετική τροχιά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν ξέρεις πώς λειτουργεί ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο, δεν είναι καιρό για να πειραματίζεται.
0: Φαίνεται ότι στις δημοσκοπήσεις όμως πάει πάρα πολύ. Δηλαδή, βέβαια είναι πολύ νωρίς, δεν έχει κάτι σκόνη, αλλά πάει πάρα πολύ καλά στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, η παρουσία του, αυτή η επιστροφή, το restart, όπως θέλει να το πει κανείς, έχει προκαλέσει αίσθηση και μάλλον γίνεται δεκτή.
2: Είναι πρόωρο ακόμα. Πρόωρο.
1: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να απασχολεί άλλα κόμματα. Θα πρέπει να απασχολεί το Πασόκ ενδεχομένως, έτσι.
0: Ναι.
2: Στο 8-9, πόσο έδειξε το δημοσκόπηση?
1: Αλλά αυτό που εγώ γνωρίζω και πιο κοινωνικά και εξελικτικά είναι ότι ο άνθρωπος στρέφεται συνήθως στο πιο οικείο, έτσι. Οπότε υπάρχει μια μερίδα κόσμου που πιστεύει ότι ο Τσίπρας ήταν ένας εξαιρετικός ηγέτης. Μικρή μερίδα βεβαίως, δεν θα τους αλλάξει νόμη, αυτοί θα το στηρίξουν. Αλλά νομίζω ότι τα ποσοστά μέχρι στιγμής θα ήταν ανησυχητικά για άλλα κόμματα.
2: Μάλιστα. Για το Πασόκ, ορίστε.
0: Ευχαριστούμε πάρα
1: εγώ
0: πολύ.
1: Σας ευχαριστώ για το χρόνο που μου δώσατε. Να είστε πάντα πολύ καλά.
2: Αλίμονο και εσύ, καλή δουλειά.
1: Καλή
0: γεια σου, Ελεονόρα. Γεια.

0: How did I get mixed up with this fucking monkey anyhow? Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
1: Για καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλή Παρασκευή σε όλες, σε όλους.
0: Η δεύτερη ώρα στο Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων. Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και Νίκος Ροκάκος.
0: Λιόλιου, χθες έδωσε τα ρέστα τη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ωραία συνέντευξη.
1: Ήταν ωραία συνέντευξη, ναι.
0: Τρομερή, τρομερή. Λοιπόν,
1: μην
0: ο Παναής.
1: Δόντια σου, άστα, κάστε, Παναγιώτης Βολάνιος.
0: Ήρθε ο Παναής.
1: Πιες νερό. Έλα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα και πάλι.
0: Ακόμα έχουμε κίνηση 11 και 5.
2: Ναι, και δυστυχώς αναγκαζόμαστε να διακόψουμε τον ύμνο που ακούγεται.
0: Αλλά
2: να ενημερώσουμε.
0: Τα βλέπετε.
1: Ναι, ύμνος...
0: Κάνω τον παλμό της νεολαίας.
1: Ναι, δεν είναι γι' αυτό το λέει, για τον Ολυμπιακό το λέει. Στο δικό σας το σπίτι κτλ.
0: Γι'
1: αυτό το λέει.
2: Για τον Ολυμπιακό. Πολύ δυνατό τραγούδι και για τη Λιόλου και πολύ δυνατό τραγούδι.
1: Και για τον Ολυμπιακό, έλα.
2: Για όλα, για όλα.
1: Για προχώρα.
2: Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Καραμαγκά.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
2: Αυξημένη κυκλοφορία
0: στην κίνηση. Πολύ ωραία ήτανε.
2: Και άλλη κίνηση. Αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου Μάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Στο κόκκινο η κάθοδος της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Χαλάνδρη, καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου και στις δύο κατευθύνσεις στο ύψος της Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκης στο ύψος του Παπάγου. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στις Ομηρίδους Κυλίτσια, Λιπέδου και Κόνονος προς το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό συνεχίζονται οι καθυστερήσεις 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Ο Δημήτρης Μιχαλέλης λέει δύο χρόνια σήμερα από το Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού την κατάκτηση.
0: Εντάξει, εντάξει, ο Δημήτρης θα τα πει στην εκπομπή του αυτά όταν έρθει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να μας λέει για τον Ολυμπιακό.
1: Πάντως το τραγούδι γι' αυτό είναι. Γι' αυτό
0: εντάξει,
1: έγινε
0: εντάξει.
1: Πολύ διάσημο, έτσι. Mm. Γιατί έγινε πολύ
0: ναι,
1: διάσημο.
0: Τον Ολυμπιακό είχε στο μυαλό του Ηλιόλιο.
1: Δεν τον είχε Ηλιόλιο, δεν είχαν
0: Ολυμπιακή τον είχαν.
1: Ναι, ναι, και έγινε ύμνος.
0: Ωραία,
2: συνδέθηκε άμεσα.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη, πολύ.
1: Ναι.
0: Μας καλοκάρδισες.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Δεν ξανά έχει κίνηση, τώρα κόβει κίνηση μετά τις 11.
1: Δεν παίρνεις φόρα, έρχεται κατηφόρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Η Κάβουρα. Ναι. Εδώ είμαστε και θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Βαραντούρη. Ο πρώτερος έτοιμος βίος λέει, αλλά δείχνει, κύριε Ρογκάου, κύριε Μπιζόγλιο, Τσίπρας λέει, δεν έχει φωτοστέφανο. Το ακούς?
0: Και ο Κώστας λέει, μπελάς το Ελλάς για το Πασόκ. Επίσης ουσίας.
1: Πρόσεξε, ο Σταύρος λέει, καλημέρα. Ας σταυρώσουμε για τη Νέα Δημοκρατία, λέει, και το Πασόκ για το πώς φτάσαμε για τα πρώτα μνημόνια.
0: Ναι, δηλαδή γιατί ναι, είπαμε ρε παιδί μου, εντάξει, φτάνει, δεν είναι, το είπαμε, το είπαμε, το αναλύσαμε, οκ. Okay.
1: Η Ελένη λέει, Ρογκάκο, καλέστε και τον Τσίπρα, λέει, όπως καλείται τον Άδωνη Γεωργιάδη, να σας τα εξηγήσει. Είναι ο μόνος πολιτικός που δεν έκλειψε τίποτα. Κυνηγήστε και γι' αυτό, λέει.
0: Καλημέρα, Ελένη.
1: Γεια σου, Ελένη.
0: Και ο Δημήτρης αυτό αναφέρεται. Συγκρίνει τον Αλέξη Τσίπρα, το Πασόκ, τη Νέα Δημοκρατία και λέει για τις καταστάσεις που βιώσαμε όλοι κατά τα τελευταία χρόνια. Από τα Τέμπη και όχι μόνο.
1: Ο Γιώργος λέει χαιρετισμούς, λέει, στην ΚΝΕ. Για να κάνεις, λέει, ομελέρα, πρέπει να σπάσεις αυγά. Τουλάχιστον κάποιος πάλεψε για την πατρίδα. Διόρθωσε πράγματα για τα οποία δεν έφταξε, λέει αυτός ο Γιώργος. Γεια σου, Γιώργο.
0: Γεια σου, Γιώργο. Και η Αναστασία λέει, όλη η δεξιά πολυκατοικία προσπαθεί να τον κατηγορήσει. Εννοεί τον Αλέξη Τσίπρα με τον χειρότερο τρόπο. Η ουσία είναι μία, ο Αλέξης είναι τίμιος. Να περνάτε καλά. Γεια σου, Αναστασία.
1: Η Φέη λέει, καλημέρα τρελόπαιδα. Καλέ, νόμιζα Άλεξ σταθμός με το τραγούδι, λέει. Καλή εκπομπή και καλό τρίμηνο σου, σπίτι.
0: Γεια σου, γεια σου.

0: Στέλιος στέλνει ένα μήνυμα το οποίο απευθύνεται κυρίως στον υπουργό, τον κύριο Κυρανάκη, και μιλάει για συγκεκριμένα πράγματα και συγκεκριμένες καταγγελίες, τις οποίες θα τις μεταφέρουμε, που δεν έχουν να κάνουν με την διάδεια και όχι μόνο.
1: Όταν παίρνει το γλυκό ύφος, λέει τρελαίνομαι, λέει ο Μερτζάνης. Ο Νίκος, καλημέρα.
0: Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Νίκο μας.
1: Μα είμαι κατά βάθος, είμαι γλυκός.
0: Πολύ, πολύ βάθος όμως, Νίκο, πολύ βάθος.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 11 και 11 πρώτα λεπτά. Και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή
0: τον κύριο Φαραντούρη.
1: Καλημέρα.
0: Τον ευρωβουλευτή. Καλημέρα του Πασόκ. Γεια σας, κύριε Φαραντούρη.
2: Καλή σας ημέρα. Μία μεγάλη ευχή για τα παιδιά και τους γονείς. Δύναμη, εύχομαι, και φώτιση. Και όλα τα καλά για τις Πανελλήνιες που ξεκίνησαν σήμερα. Χιλιάδες παιδιά, τα παιδιά μας και τα δικά μου παιδιά πέρασαν από αυτή τη διαδικασία και εμείς.
0: Όλοι μας.
2: Δεν είναι παρά ένα σκαλί. Ούτε το μόνο, ούτε το τελευταίο, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Η μάχη και η συμμετοχή είναι το πιο σημαντικό. Καλή επιτυχία λοιπόν και καλή δύναμη και στους γονείς και στα παιδιά.
0: Κύριε Φαραντούρη, θα θέλαμε να δούμε, να έχουμε πολλά να σχολιάσουμε, η αλήθεια είναι, από την πολιτική επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε μια δήλωση που την σχολίασε και κυβερνητικός πρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, από τον κύριο Δουδονή. Είπε λοιπόν ότι υπάρχει μυστική συμφωνία ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και το Μέγαρο Μαξίμου. Η αβάντα του Μεγάρου Μαξίμου στον κύριο Τσίπρα δείχνει τη μεγάλη συμφωνία. Συμφωνείτε κι εσείς με αυτό, ότι υπάρχει...
1: Για συνεργασία μετά τις εκλογές ουσιαστικά.
0: Για να γίνει κυβέρνηση. Και κάτι παραπάνω. Ο ίδιος ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι είναι θεωρίες ψεκασμένων, ότι δεν έχουν σφίξει ζέστες κτλ. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό, συμφωνείτε κι εσείς, έχετε κι εσείς αυτή την άποψη ότι υπάρχει μια μυστική συμφωνία Μεγάρου Μαξίμου με τον κύριο Τσίπρα?
2: Την ώρα που υπάρχουν ραγδαίες εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα, στην οικονομία, στην κοινωνία, στα εθνικά θέματα. Πριν από 5 λεπτά κατέθεσα και μία ερώτηση για τον αποκλεισμό της Κύπρου από την Παγκόσμια Συνδιάσκεψη, για το κλίμα από την Τουρκία χθες, για τα ζητήματα του κινδύνου περικοπών κονδυλίων με ευθύνη της κυβέρνησης λόγω κράτους δικαίου από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την Κομισιόν. Την ώρα λοιπόν που υπάρχει όλη αυτή η αναστάτωση στην κοινωνία και τα διέξοδα, βλέπουμε μια λυσαλαία προσπάθεια εκ μέρους της κυβέρνησης, κακά τα ψέματα, και κυβερνητικών στελεχών κορυφαίων, να εκτοπίσουν το ΠΑΣΟΚ από τον βασικό συνομιλητή ή διεκδικητή της εξουσίας την επόμενη μέρα στο συλλογικό υποσυνείδητο. Ο ένας μετά τον άλλον κορυφαίοι υπουργοί μας λένε ποιον προτιμάνε αντίπαλο. Επειδή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι δροσιρός ή επειδή με διάφορα αισιολογήματα σκαρφίζονται αποτελέσματα και προδικάζουν. Η δε αυτή λυσαλαία προσπάθεια, προσέξτε, για εκτοπισμό και αποκαθήλωση του ΠΑΣΟΚ, που είναι το μόνο κόμμα, ο μόνος φορέας που έχει προγραμματικό λόγο, που έχει συντεταγμένες θέσεις, που γνωρίζει ο κόσμος την επόμενη μέρα, εάν
1: συγγνώμη,
2: πάει,
1: κύριε Φαραντούρη, τώρα. Από ποιους είναι, μα σας επιτρέπω, αλλά τώρα από αυτά που ακούω. Δεν μπορώ να μην επανέλθω. Ποια λυσαλαία αντίδραση δηλαδή το ΠΑΣΟΚ? Αν το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να πείσει, κύριε Φαραντούρη μου, και είναι κολλημένη η βελόνα και έρχεται ο Τσίπρας και του παίρνει το ψωμί μέσα από το σπίτι, αυτό τι σχέση έχει να κάνει?
2: Καταρχάς δεν συμβαίνει τίποτα από αυτά. Χθες ο κύριος Γεωργιάδης μας είπε πόσο προτιμάει άλλους ως αντίπαλους στο δρόμο προς την κάλπη.
1: Δικαίωμά του είναι αυτό.
2: Σήμερα ο κύριος Πανάκης σε τηλεοπτικό πάνελ πριν από λίγο μαζί ήμασταν, επανέλαβε τα ίδια πράγματα.
1: Πάλι δικαίωμά τους. Λοιπόν, το θέμα είναι τι κάνει το ΠΑΣΟΚ για όλα αυτά, κύριε Φαραντούρη.
0: Κύριε Φαραντούρη, υπάρχει δηλαδή συμφωνία?
1: Μα μιλάμε γιατί και εμείς άνθρωποι είμαστε. Πρέπει να κάνουμε και μια ερώτηση. Μα ποιος πολεμάει πια το ΠΑΣΟΚ? Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να το πολεμάτε εκ των έσω οι ίδιοι. Που δεν μπορείτε να πείσετε, κύριε Φαραντούρη.
2: Μισό λεπτάκι, κύριε.
1: Μα δεν μπορώ να τα ακούω.
2: Έχει ξεκινήσει. Εγώ στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς γνωρίζω, υπάρχει ένα τμήμα στατιστικής επιστήμης. Οι συνάδελφοι εκεί, ούτε είμαι στατιστικολόγος, ούτε δημοσκόπος, γνωρίζουμε καλά ότι για να βγει μια δημοσκόπηση πρέπει να περάσουν 3-4 μέρες από ένα συμβάν, ένα γεγονός, να κάνεις μερικές τηλεφωνικές ερωτήσεις Κάτι να κάνεις. Ή μια ηλεκτρονική δημοσκόπηση να πάρει 3-4 μέρες, να καλαθαρογραφεί και να αναλυθεί μια-δυο μέρες, να σου πάρει και μια μέρα να την ανακοινώσεις. Πώς είναι δυνατόν να ήταν έτοιμες όλες οι δημοσκοπήσεις πριν συμπληρωθεί το 24ωρο να μας κατακλείσουν για να μας πείσουν για αυτά που δεν συμβαίνουν.
0: Εκτίθεται. Άρα συμφωνείτε κι εσείς ότι υπάρχει μια σύμπραξη, δηλαδή Μεγάρου Μαξίμου με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί αυτή είναι η αρχική ερώτηση.
2: Ναι. Ένα πράγμα με ενδιαφέρει. Ένα πράγμα ενδιαφέρει το Πασόκ. Εσείς επανέρχεστε. Εγώ όμως σας επαναφέρω, αν μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ, δεν με ενοχλεί τίποτα εμένα, όπως ξέρετε, κύριε Φαραντούρη.
2: Στα βασικά ζητήματα. Είναι προφανές ότι υπάρχει λησαλέα προσπάθεια αποδόμησης και μάλιστα με προσωπικά χαρακτηριστικά και με έναν αντιπερισπασμό ιδέο και πρωτοφανή. Τον είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα προς το πρόσωπο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Εμείς όμως το ΠΑΣΟΚ λέμε το αυτονόητο που περιμένει να ακούσει ο κάθε ακροατής σας. Αδερφέ, έχεις πρόγραμμα για τα κόκκινα δάνεια? Τι είναι αυτό? 1, 2, 3. Αδερφέ, έχεις πρόγραμμα για τη μείωση της ακρίβειας? Τι θα κάνεις με το βρεφικό γάλα?
1: Μωρέ, τα λέτε, αλλά δεν ανεβαίνει ο δείκτης. Τα λέτε εσείς και όντως έχετε προτάσεις.
2: Θα μηδενίσω το ΦΠΑ. Αδερφέ, τι θα κάνεις με το στεγαστικό? Έχω προβλέψει έναν φορέα διαχείρισης ακινήτων υπό την εποπτεία του δημοσίου. 1, 2, 3, 4. Υπάρχει δημοσιευμένη πλατφόρμα Generation Rent. Μπείτε μέσα να τα δείτε. Αυτά μόνο το ΠΑΣΟΚ τα διαθέτει. Και επειδή τα διαθέτει, αγαπητοί φίλοι, μόνο το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή έτοιμο κυβερνητικό πρόγραμμα για την επόμενη μέρα, για την ακρίβεια, για το στεγαστικό, για τα εθνικά θέματα, για τα κόκκινα δάνεια, γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία έχει φαγωθεί, έχει λιστάξει να πείσει τον κόσμο και όλους μας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αυτός που θα είναι ο αντίπαλος.
1: Κύριε Φαραντούρη, το θέμα δεν είναι το τι κάνει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία καλά κάνει και το κάνει. Εσείς όλο αυτό το πρόγραμμα, ακούστε κύριε Φαραντούρη, εγώ από εδώ το έχω πει και η Ρίτσα μαζί, ότι το πρόγραμμά σας είναι και κοστολογημένο και δομημένο και σοβαρές προτάσεις κάνει το ΠΑΣΟΚ. Μα δεν περνάνε στην κοινωνία, κάτι πρέπει να κάνετε γι' αυτό.
2: Δεν συμφωνήσω μαζί σας, διότι όσοι από εμάς κυκλοφορούν στην κοινωνία, εγώ το Σαββατοκύριακο ήμουνα στη Θεσσαλονίκη, από τον Εύωσμο μέχρι την Καλαμαριά. Mm-hmm. Τη Δευτέρα ήμουνα στην Καλαμάτα, στο Δόριο και σε όλη τη Μεσσηνία. Αυτή την εβδομάδα θα είμαι στην Αργολίδα. Κάθε εβδομάδα είμαι σε όλη την περιφέρεια. Ο κόσμος πράγματι περιμένει, σταθμίζει, ακούει. Τεράστιο ποσοστό αναποφάσιστων. Το καταλαβαίνω. Αλλά όχι κιόλας να προσπαθούν κάποια φερέφωνα της εξουσίας με συγκεκριμένη ατζέντα να μας πείσουν ότι ο βασικός διεκδικητής της εξουσίας είναι όλοι οι υπόλοιποι πριν του ΠΑΣΟΚ.
0: Αυτό και το λέτε και για τις δημοσκοπήσεις που παρουσιάσετε προηγουμένως, γιατί παρουσιάζεται και σήμερα μία, αν θυμάμαι καλά, και τις δύο προηγούμενες, δηλαδή ότι είναι μια προσπάθεια χειραγώγησης, κύριε Φαραντούρη.
2: Εγώ λέω το εξής, ότι υπάρχει μια λησαλέα προσπάθεια εκτοπισμού του ΠΑΣΟΚ από τη συνείδηση του λαού, γιατί αυτό συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπαίνω σε επιμέρους ζητήματα, διότι δεν είμαι και ειδικός. Μου προξένησε όμως, και σας το είπα δημόσια και με ειλικρίνεια, τεράστιο, ας πούμε, αν θέλετε, τεράστια κατάπληξη, πως ήταν δυνατόν ομοβροντία δημοσκοπήσεων πριν συμπληρωθούν 24 ώρες. Αυτά δημιουργούν και την αίσθηση του άγχους μέρους αυτών που τα τέλος πάντων τα διοχετεύουν. Αυτό εγώ καταλαβαίνω.
0: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
2: Το καταλαβαίνει και ο κόσμος ο απλός και η κοινή γνώμη και ο καθημερινός άνθρωπος. Δεν μπορεί αυτή η ομοβροντία να περίμεναν όλοι με τον τουφέκι πριν συμπληρωθούν 24 ώρες να μας πνίξουν στις δημοσκοπήσεις.
0: Κύριε Φαραντούρη, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε χθες, αν θυμάμαι καλά, χθες το είπε, ότι αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο, δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Έτσι όπως είναι τα πράγματα. Έστω και με αυτές τις δημοσκοπήσεις που λέτε κι εσείς, πολύ γρήγορα βγήκαν ή όπως τις κρίνετε εσείς, θεωρείτε ότι θα είναι πρώτο για να κάνει την πολιτική αλλαγή το ΠΑΣΟΚ?
1: Ακόμα.
2: Θεσμικά, πολιτικά, κοινοβουλευτικά και κυρίως πολιτικά, η αξιωματική αντιπολίτευση έχει έναν και μοναδικό στόχο. Να διαδεχθεί την νυν κυβέρνηση στη διακυβέρνηση του τόπου.
1: Κύριε Φαραντούρη.
2: Όταν είσαι στη μάχη, κύριε Ρογκάκο, όταν είσαι στη μάχη, κοιτάς μονάχα το νήμα. Όλα τα υπόλοιπα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Όταν χτυπάει το εναρκτήριο λάκτισμα η τουφεκιά και ξεκινάει ο αγώνας, δεν κοιτάς ούτε τι σορτσάκι φοράει ο διπλανός σου, ούτε τι φανέλα φοράει ο παραδιπλανός σου. Κοιτάς μόνο το νήμα.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ λοιπόν,
1: εμείς το ευχόμαστε.
2: Ως ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και με συγκεκριμένη ατζέντα για τα εθνικά θέματα, για την κοινωνία, για την οικονομία, για την ακρίβεια στις Βρυξέλλες και σε όλη την Ελλάδα. Κοιτάζω και εγώ και οι συνάδελφοί μου και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και όλο το στελεχειακό δυναμικό και η ηγεσία, μόνο το νήμα, δηλαδή το πρόγραμμά μας και την επόμενη μέρα της πολιτικής αλλαγής και τη διακυβέρνηση της χώρας, μέρα χοκοκαλιά, η δημοκρατική παράταξη που αυτή τη στιγμή εκφράζεται από το Κασό και από κανέναν άλλον, κοιτάμε το στόχο μας. Όλα τα υπόλοιπα είναι περισπασμοί και η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί πρόχειρους και πολλές φορές χυδαίους αντιπερισπασμούς. Κοιτάμε μόνο το στόχο μας και είμαστε εδώ για να κοινωνήσουμε, και είναι και ευθύνη μας βεβαίως. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Είναι και ευθύνη μας σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι την επόμενη μέρα με ΠΑΣΟΚ θα μπορείς να αγοράσεις το δάνειό σου, φίλε, και να μην στο φάει το κοράκι. Να έχεις το δικαίωμα να σου κάνει προσφορά. Την επόμενη μέρα με ΠΑΣΟΚ τα βρεφικά είδη και το βρεφικό γάλα θα έχουν μηδενικό ΦΠΑ. Την επόμενη μέρα με ΠΑΣΟΚ θα υπάρχει μέρημνα για το στεγαστικό και δεν θα φτάνουν οι τιμές 50% επάνω και θα επικαλούμαστε τα στενά του Ορμούζ ή το βοδινό κρέας, ένα κιλό κιμάς, 19 ευρώ, τη στιγμή που στις Βρυξέλλες εγώ το βρίσκω 14.
1: Κύριε Παραντούλη.
0: Το έχουμε παρουσιάσει εδώ το πρόγραμμα του κ. Δουλάκη από τη Θεσσαλονίκη, βέβαια. Όχι μία και δύο φορές, πάρα πολλές φορές. Τα ξέρουμε τις προτάσεις.
1: Εγώ ξέρω, θέλω να ρωτήσω, πώς είναι το κόμμα του Τσίπρα, δεν ρωτήσαμε. Πώς είναι τις απόψεις και τα λοιπά. Ρωτήσαμε δηλαδή κατευθείαν για το αν υπάρχει συνεργασία.
0: Σωστό.
1: Πώς είδατε, μήπως βιαστήκατε, κύριε Φαραντούρη, να φύγετε κι εσείς από την αριστερά-αριστερά και αν περιμένατε λίγο, όσο σας κάλυπτε ο κύριος Τσίπρας, πώς το βλέπετε?
2: Καταρχάς, να θυμίσω στους ακροατές σας, το γνωρίζετε εσείς πολύ καλά, ότι πριν από 6 μήνες, 7 μήνες, διεγράφην από το κόμμα, στο οποίο εντάχθηκα όχι επειδή ήμουν παδός της ριζοσπαστικής αριστεράς ή της κομμουνιστικής αριστεράς ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, υπάρχουν άλλα κόμματα που μπορούν να το εκφράσουν πιο γνήσια αυτόν τον χώρο. Εντάχθηκα ως κομμάτι μιας διεύρυνσης της δημοκρατικής παράταξης πριν από 2 χρόνια. Και φάνηκε ότι αυτός ο χώρος δεν μπορεί να το εκφράσει ούτε να συσπυρώσει τη δημοκρατική παράταξη. Πρώτον, διεγράφει. Δεύτερον, τρίτον, εντάχθηκα στο ΠΑΣΟΚ με πολιτικά κριτήρια. Δεν περίμενα να κάτσει πύλια για να ενταχθώ. Πράγματι, έχω μια θητεία μέχρι το 2029. Εντάχθηκα με συνειδητά πολιτικά κριτήρια και όχι με προσωπικά κριτήρια. Ποια είναι τα συνειδητά πολιτικά κριτήρια?
1: Όχι, δεν θέλω, δεν θέλω να μας τα πείτε. Να μας απαντήσετε στην ερώτηση πώς βλέπετε το κόμμα Τσίπρα και Καριστιανού.
2: Με ρωτήσατε,
1: ναι,
2: με ρωτήσατε.
1: Αυτό,
2: όταν
1: πώς βλέπετε.
2: Λοιπόν ερωτήσει πριν από 6 μήνες και πριν από 7 μήνες, και αυτή ήταν και η αφορμή της διαγραφής μου, αν θυμάστε.
0: Ναι, βέβαια, την είχαμε παρουσιάσει εδώ και είχαμε δώσει και λόγο.
1: Ναι, δεν έχουμε όμως πολύ χρόνο. Μην κάνουμε αναδρομή.
2: Όχι,
1: πώς βλέπετε το κόμμα Τσίπρα? Δεν έχουμε χρόνο, κύριε Φαραντούρη.
2: Σας είχα ήδη απαντήσει. Σας είχα πει τότε ότι κάθε κυοφορούμενος σχηματισμός και κάθε ένας που θέλει και κάθε μία να κατέλθει στο στίβο είναι καλοδεχούμενος και καλοδεχούμενη. Αυτή ήταν η αφορμή και για τη διαγραφή μου, για την τότε πρόεδρο του Συλλόγου των Τεμπών. Σήμερα λοιπόν επαναλαμβάνω το ίδιο πράγμα, αγαπητοί φίλοι. Καλοδεχούμενοι όλοι. Το θέμα είναι τι λένε. Έχεις προτάσεις. Ποιες είναι οι προτάσεις σου? Τις έχεις καταθέσει? Έχεις τελεγγυακό δυναμικό για να τις υλοποιήσουν? Έχεις περιφερειακή συγκρότηση? Έχεις αρχή, μέση και τέλος? Διότι τελικά τον κόσμο αυτό τον ενδιαφέρει, να λύσει τα προβλήματά του. Λοιπόν, για να λύσει τα προβλήματά του, το μόνο κόμμα που έχει σταθερό, συγκροτημένο, σοβαρό πρόγραμμα είναι το ΠΑΣΟΚ. Με ρωτάτε να σχολιάσω πράγματα που δεν υπάρχουν καν στο τραπέζι για άλλα κόμματα και άλλους σχεδιασμούς και σχηματισμούς.
0: Κύριε Φαραντούρη, σας ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πάντα έχουμε μια ζωηρή συζήτηση μαζί σας.
1: Είναι ζωηρός από μόνος του ο κύριος Φαραντούρης.
2: Και πάντα απολαμβάνω τη
0: συζήτηση. Να είστε καλά, κύριε Φαραντούρη. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα σε όλες, σε όλους.
1: Καλημέρα και θα είμαστε έως τις 12. Η Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Και ο Νίκος Τρογκάκος. Και σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη, τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς.
1: Πολλά τα μηνύματά σας και καυστικά, ωραία μηνύματα. Yeah. Να έχουμε διάλογο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας καταρχάς, που είναι το σημαντικότερο από όλους, απόλυτο από όλα, γιατί διατυπώνετε την άποψή σας σε κάτι που είπαμε ή κάτι που διατυπώθηκε στο δημόσιο διάλογο.
1: Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο. Για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, είναι ο νέος του συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμα, να ζητήσετε την στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
0: Μαζί μας είναι πάντα η Κοσμοτέ Telecom. Αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές θα βρεις σε όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία.
1: Και βέβαια διαγωνισμός μας, τρεις ημέρες στο Ναύπλιο, Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό και ξενοδοχείο αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα, για ξέγνιαστη και ασφαλή.

0: ενοικίαση αυτοκινήτου. Και διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Το Μάιο η GrecoStrom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικό Sleep Compos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο GrecoStrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο Real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή των κυρίων Νίφλη και Παπαδημητρίου.
1: Και αυτή την Κυριακή με τη Real News, δύο βιβλία και ένα περιοδικό, το μυστικό του πατέρα, οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real και μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώματα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Διαβάζω τώρα στο Real.gr ο κύριος Πλεύρης. Αν οι αυξημένες ροές στην Κρήτη γίνουν κανόνας, θα ληφθούν πολύ σκληρά μέτρα, λέει ο υπουργός. Και επίσης διαβάζω μια στενάχωρη είδηση πάλι. Σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας στην Κέρκυρα στο νοσοκομείο 12χρονος μαθητής.
1: Αυτά είναι σοβαρά, αυτά είναι πολύ σοβαρά και έχουμε και ένα περιστατικό με πατίνι πάλι στην Παιανία, αν θυμάμαι καλά, και ένα πιτσιρίκι πάλι τραυματίστηκε. Είναι σοβαρές περιπτώσεις.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε τον κύριο Σακελαρίδη, γιατί έχουμε εδώ πολλά, έχουμε θέματα.
1: Καλά, μην δημιουργείς κλίμα, πάμε. Έλα, για πάμε.

0: Real FM.
1: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και όπως σας προαναγγείλαμε, έχουμε τη χαρά να έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γαβρίλ Σακελαρίδη, τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα, εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τώρα που να είναι, θα ακουστεί και ο Ρογκάκος όταν παλουκωθεί κάτω. Λοιπόν, έχουμε πολλές αλλαγές και ή προσθήκες, ας το πούμε έτσι, στην πολιτική σκηνή του τόπου. Πριν τις δούμε μία-μία ή πριν τις σχολιάσουμε, θα θέλαμε να ζητήσουμε την άποψή σας. Ποια είναι η επόμενη μέρα σε αυτό το σκηνικό για τη Νέα Αριστερά? Σας άκουσα να λέτε ότι μεγάλο στοίχημα για ένα κόμμα είναι να μπορεί να εμπνεύσει ελπίδα στους πολίτες. Μπορεί η Νέα Αριστερά να εμπνεύσει ελπίδα στους πολίτες?
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα αυτή τη στιγμή που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στη Νέα Αριστερά, για να το πω κομψά. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε κι εμείς ένα εύλογο προβληματισμό σχετικά με τις δημοσκοπικές επιδόσεις της Νέας Αριστεράς. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά όμως ότι δεν υπάρχει ένας χώρος, ένα πολιτικό ακροατήριο, ένα πολιτικό κενό, ακόμα και μετά την εμφάνιση του κόμματος του κ. Τσίπρα της Ελλάς. Αν είναι αυτή η γενική, αυτή είναι η γενική, φαντάζομαι,
0: ναι,
1: του κόμματος.
0: Ναι.
1: Δεν έχω συνηθίσει να το λέω γι' αυτό. Οπότε αυτό το πολιτικό κενό που υπάρχει, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να καλυφθεί από μια ευρύτερη ανασύνθεση που πρέπει να υπάρξει στο χώρο της αριστεράς, των κοινωνικών κινημάτων, το χώρο της οικολογίας, έτσι ώστε να μπορέσει να εκφραστεί ένας κόσμος ο οποίος όλα τα προηγούμενα χρόνια απογοητεύτηκε από την αριστερά.
0: Αστέγαστη είναι αυτή, να το πούμε έτσι.
1: Υπάρχει κόσμος, ναι, ο οποίος εμπνεύστηκε, κινητοποιήθηκε, πίστηκε από την αριστερά όλα τα προηγούμενα χρόνια και σήμερα παρακολουθεί τις εξελίξεις με μια σχετική αμηχανία, με μια σχετική απογοήτευση και είτε υποστηρίζει κόμματα της αντιπολιτικής και του λαϊκισμού, θα μπορούσα να σας πω, είτε απλά δεν συμμετέχει καν στις εξελίξεις. Αυτός όλος ο κόσμος εκφράζεται από διαφορετικά κόμματα. Μπορεί να εκφράζεται και από διαφορετικά κόμματα αυτή τη στιγμή που κινούνται στο χώρο της αριστεράς και της οικολογίας. Όλο αυτό πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία πραγματικά που να είναι ανασυνθετική, κοινής δράσης, διαλόγου, μεταξύ που και πολιτικών δυνάμεων αλλά και με τον κόσμο αυτό να έρθουμε σε επαφή, έτσι ώστε να υπάρχει μια πολιτική έκφραση της αριστεράς στις επόμενες εκλογές, γιατί είναι αναγκαίο και κρίσιμο και χρήσιμο πραγματικά για την κοινωνία μέσα σε αυτή τη συνθήκη του επελάβνοντος συντηρητισμού, του παραλογισμού του πολέμου, της κλιματικής κρίσης και των κοινωνικών αδικιών, να υπάρχει ισχυρή αριστερά που να πιέζει σε μια άλλη κατεύθυνση τα πολιτικά πράγματα.
2: Πάντως, κύριε Σακελαρίδη, καλημέρα.
1: Γεια σας, κύριε Ρογκάκο. Καλημέρα.
2: Λοιπόν,
1: καλά.
2: Πάντως, πρώτα θέλω να πω, ήθελα να το πω αυτό, το τρολάρισμα στο Μητσοτάκη, απίστευτο, η κυβέρνηση βρήκε το μυστικό της αντιγύρανσης. Το άκουσα αυτό, Ρίτσα, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
2: Ότι όταν δουλεύουν οι μεγάλοι άνθρωποι, τέλος πάντων.
1: Τώρα είναι.
2: Ναι. Αυτό που θέλω να πω, κύριε Σακελαρίδη, είναι το εξής. Βλέπουμε τον Τσίπρα, ανακοίνωσε το κόμμα του, πήγε στον Άριο Πάγο κτλ. Βλέπουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος παραπέει. Είναι στο μισό 1%. Κάτω από τη Νέα Αριστερά τον έδειξε μια δημοσκόπηση. Η ερώτησή μου εμένα είναι, εάν οι άνθρωποι οι οποίοι έμειναν τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, αν θα μπορούσαν να βρουν ένα κοινό βηματισμό. Δηλαδή, Πολάκης, Παπάς, Δούρου, δεν ξέρω ποιος, εάν μπορείτε να κάνετε ένα νέο σχηματισμό όλοι μαζί.
1: Εγώ δεν θα το. Σε επίπεδο προσώπων, έτσι όπως το θέτετε, μου φαίνεται πολύ δύσκολο.
2: Γιατί? Κανείς δεν τους μιλάει αυτονόν, δηλαδή.
1: Δεν θέλω
2: του Πολάκη, του Παπά και τους Δούρου δεν τους μιλάει κανένας.
1: Κοιτάξτε, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να ονοματίζω και να λέω ναι ή όχι. Δεν θέλω να ρίχνω κόκκινες κάρτες ή κίτρινες κάρτες ή πράσινες κάρτες. Δεν είναι και ο ρόλος μου, δεν είναι και η θέση μου. Προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι κάποια πράγματα δεν είναι καλό για κανέναν να συμβούν, ούτε σίγουρα για την αξιοπιστία οποιοδήποτε πολιτικού σχηματισμού. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και κόσμος, υπάρχουν και εκφράσεις πολιτικές, είτε ως συλλογικότητες είτε ως πολιτικά κόμματα, που πρέπει να κάτσουμε, να συνεννοηθούμε, να συνεργαστούμε σε μια κατεύθυνση διαφορετική σίγουρα, επειδή χρειάζεται να εκφραστεί ο κόσμος της αριστεράς και ιδιαίτερα σε μια κατεύθυνση που θα βγαίνει από αυτή την κουκορομαχία η οποία υπάρχει μεταξύ των δύο πιο έτσι δυνατών, θα μπορούσαμε να πούμε, πολιτικών εκφράσεων του προοδευτικού χώρου, του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Τσίπρα, του Πασό και της Ελλάς, στην πραγματικότητα, κοκορομαχία η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή για τη δεύτερη θέση.
2: Με τον Τσίπρα.
0: Ένα λεπτό, Νίκο, επειδή το είπε δύο φορές ο κύριος Σακελαρίδης, να υπάρχει ισχυρή αριστερά, να εκφραστεί ο κόσμος της αριστεράς. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας δεν είναι αριστερά, αυτό που.
2: Αυτό ήθελα να πω.
0: Το Ελλάς.
2: Γιατί να μην υπάρχει.
0: Όπως και εσείς, ούτε και εμείς έχουμε βρει ακόμα τα πατήματά μας για την εκφορά του κόμματος. Ακόμα δεν την έχουμε βρει. Τι, δεν είναι αριστερά.
2: Είχε και το σήμα του ΜΑΟ εκεί, το Α. Ναι, ελάτε κύριε Σακελαρίδη.
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν θα χρήσω εγώ κάποιον αριστερό ή όχι αριστερό ή δεξιό ή κεντρό. Νομίζω στην πράξη θα κρίνονται όλα αυτά. Και δεν είμαι εγώ αυτός τέλος πάντων που θα πω ότι δεν είναι κόμμα της αριστεράς ή οτιδήποτε. Εγώ επαναλαμβάνω, το έχω κάνει μια κριτική εδώ και το λέω πολλές φορές και είμαι όλο και πιο πεπισμένος παρακολουθώντας και τα βήματα της πολιτικής αυτής πορείας. Ότι το πρόβλημα με τον κύριο Τσίπρα στην πραγματικότητα δεν είναι ότι είναι πιο αριστερός ή πιο δεξιός από ό,τι θα θέλαμε. Είναι ότι μπορεί να είναι ταυτόχρονα να λέει και να απευθύνεται και στα αριστερά και στα δεξιά ακροατήρια, λέγοντας διαφορετικά πράγματα σε κάθε ακροατήριο. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που στην πραγματικότητα.
2: Δηλαδή είναι λίγο δεξιός, λίγο αριστερός, λέτε. Είναι δηλαδή απ' όλα. Προκειμένου να πάρει σταυρούς.
1: Αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Είναι το ζήτημα της αξιοπιστίας, κατά την άποψή μου. Ότι νομίζω το πλήρωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα την περίοδο του 19-23. Δηλαδή σε μια προσπάθεια διεύρυνσης του ακροατηρίου, τότε όπως ονοματιζόταν εκείνη την περίοδο, το αποτέλεσμα ήταν τελικά να συρρυκνωθεί η εκλογική βάση του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ο κόσμος αντιλαμβάνεται αυτού του τύπου την αναξιοπιστία.
0: Υπάρχει λέξη συμπαράταξη μέσα στο. Που είναι πολύ, οποίο, για την αριστερά πολύ σημαντική αυτό, θέλω να πω. Η λέξη συμπαράταξη.
1: Είναι πολύ σημαντική, αλλά ταυτόχρονα είναι και πολύ οξύμορο όταν το ίδιο βράδυ της ανακοίνωσης του κόμματος της Ελλάς από το Θησείο, η κυρία Κουφονικολάκου, η εκπρόσωπος τύπου, βγήκε και είπε ότι παρότι το κόμμα λέγεται συμπαράταξη, εμείς δεν θέλουμε να συνεργαστούμε με κανέναν και θέλουμε να είμαστε αυτοδύναμη κυβέρνηση.
2: Μα είπε και ο κύριος Σακελαρίδης, είπε, δεν θα αργήσουμε να δούμε το δεξιφλάς του κύριου Τσίπρα. Το είπε.
1: Καλά, αυτό το είπε γιατί το πιστεύει καταρχήν ο κύριος Σακελαρίδης.
0: Παιδιά, μιλάτε ο καθένας. Μιλάτε ξεχωριστά για τον εαυτό.
1: Ναι, θα μας περάσουν.
0: Θα χαθώ κι εγώ μαζί σας. Ναι, λοιπόν.
2: Τέλος πάντων, εσείς μια συνεργασία με το Πασόκ, ας πούμε.
1: Εντάξει, όχι. Όχι όμως σε ποια λογική. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι αυτό που προσπαθεί η Νέα Αριστερά να κάνει είναι ότι θέλει να έχει ένα ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα. Εγώ αυτό που πιστεύω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό ευθύνεται και για την τη ρευστοποίηση αυτή που έχει δει στα ποσοστά της Νέα Αριστερά ήταν το γεγονός ακριβώς ότι ως τώρα βολόδερνε στην πραγματικότητα μέσα από ως ένα κόμμα το οποίο δεν φαινόταν να έχει προοπτική, να είναι ένα μεταβατικό κόμμα στην πραγματικότητα, για να κουμπώσει πάνω σε κάποιες πολιτικές συμμαχίες με κάποια πολύ μεγαλύτερα κόμματα, να γίνουμε δηλαδή ένας δορυφόρος. Η Νέα Αριστερά έχει προστιθέμενη αξία στο πολιτικό σύστημα. Είναι μια αδύναμη πολιτική που όταν δεν μιλάει γενικά και αόριστα για φορολογική δικαιοσύνη, λέει από ποιους πρέπει να ελαφρύνουμε φορολογικά, κύριε Ρογκάκο, που είναι και τα θέματά σας, και από ποιους πρέπει να επιβαρύνουμε φορολογικά για να επιτευχθεί αυτή η κοινωνική δικαιοσύνη, η φορολογική δικαιοσύνη. Η Νέα Αριστερά λέει όχι στις υπέρμετρες πολεμικές δαπάνες για στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Είμαστε μια δύναμη η οποία βάζει τα ζητήματα να καταγγείλουμε τη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, γιατί με αυτόν τον τρόπο στην πραγματικότητα η εξωτερική μας πολιτική διαμορφώνεται από το Ισραήλ και δεν χάνουμε και την αυτονομία μας σε σχέση με τα ζητήματα που αφορούν την περιοχή της Ανατολικής
0: Μεσογείου. Άρα, άμα δεν έχει να κουμπώσει πουθενά, δηλαδή, θα κατέβει μόνη της η Νέα Αριστερά. Δηλαδή, το είπατε κι εσείς για τις δημοσκοπήσεις, ότι δεν είναι.
1: Όχι, το αντίθετο σας λέω ακριβώς. Ότι εμείς ακριβώς, επειδή βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις, αλλά επειδή ταυτόχρονα υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο κενό στον κόσμο της αριστεράς, κενό πολιτικής έκφρασης, εμείς βάζουμε απλά πράγματα μπροστά για να υπάρχει κοινή δράση και διάλογος με όποιες πολιτικές δυνάμεις επιθυμούν.
2: Φοβούμε.
1: Δηλαδή, όποιες πολιτικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή θεωρούν ότι είναι σημαντικό και απαραίτητο να έχουμε μια καθαρή, ξεκάθαρη στάση απέναντι στον πόλεμο, απέναντι στις.
0: Για παράδειγμα, έχετε κάτι στο μυαλό σας, εσείς.
2: Μα δεν έχουν μείνει και πολλές.
0: Γι' αυτό λέω. Μπορεί να έχει εκείνος κάτι στο μυαλό του, κάτι πιο συγκεκριμένο.
1: Νομίζω ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις εκεί έξω. και πρέπει να υπερβούμε διαφορές και διαφοροποιήσεις και αντιθέσεις οι οποίες υπήρχαν στο παρελθόν και ενδεχομένως να συνεχίζουν να υπάρχουν και σήμερα, και να απαντήσουμε στα προβλήματα της κοινωνίας εν έτη 2026, να απαντήσουμε στην πραγματική αγωνία του κόσμου, ο οποίος αυτή τη στιγμή βλέπει ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος από μια νέα κανονικότητα που είναι στην πραγματικότητα νέα βαρβαρότητα. Πολέμου, της κλιματικής κρίσης και της κοινωνικής αδικίας.
2: Αν καταλαβαίνω, κύριε Σακελαρίδη, αναφέρεστε εξωκοινοβουλευτικά, δηλαδή μήπως αναφέρεστε ανταρσία κτλ. Κτλ.
1: Δεν σε όλες αυτές τις δυνάμεις. Δεν θέλω να ονοματίσω πολιτικές δυνάμεις. Νομίζω ότι εύκολα όσοι έχουν τις ίδιες απόψεις με αυτά τα οποία λέμε και δημοσιοποιούμε μέσα από τις ανακοινώσεις μας, μπορούμε να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι, να αναπτύξουμε κοινή δράση και να αναπτύξουμε και ένα διάλογο, έτσι ώστε να υπάρχει μια πολιτική έκφραση στις εκλογές που να
0: αυτό
1: δίνει
0: νομίζω ότι είναι μεγάλη σημασία και σε Κελαρίδη.
1: Για να υπάρχει ισχυρή αριστερά μέσα και έξω από την Βουλή.
0: Η σημασία έχει να μπει στο κοινοβούλιο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι απόψεις σας, τις οποίες μπορεί να συμμερίζεται ένας κόσμος, πρέπει να μπουν στο κοινοβούλιο. Δηλαδή. Και ο χρόνος ήδη τρέχει αρνητικά. Δεν είναι σύμμαχός σας αυτή τη στιγμή.
1: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε. Και προφανώς και εμάς ο στόχος μας είναι η εκπροσώπηση στο κοινοβούλιο. Και πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν αυτές οι ανασυνθετικές διαδικασίες στον χώρο της αριστεράς και της οικολογίας, όπου θα δείτε μια πολιτική έκφραση η οποία πραγματικά θα μπορέσει να αντιπροσωπεύσει την ανησυχία του κόσμου για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Ποιος θα συγκρουστεί με το καρτέλ της ενέργειας, ποιος θα μιλήσει για την ανάγκη να φορολογηθούν οι πλούσιοι για να ενισχυθεί η δημόσια παιδεία και η δημόσια υγεία, ποιος θα βάλει τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης, τα ζητήματα να μην γίνεται τσιμέντο κάθε παραλία για να έχουμε τουριστική ανάπτυξη.
2: Είναι σημαντικά. Σημαντικά αυτά. Mm-hmm. Αχτιόγλου, Χαρίτσης και τα λοιπά που φεύγουν, πάνε προς Τσίπρα, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, κοιτάξτε. Είναι...
2: Δηλαδή ο πρόεδρος τώρα να φεύγει του κόμματος να πηγαίνει. Θέλω να πω, καταλαβαίνω το πρωί.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
2: Πώς αυτό, πώς. Πόθεν προκύπτει.
1: Κοιτάξτε, νομίζω. Εντάξει, είναι κάτι που από τη δική μου την πλευρά αυτό που λέω και το λέω διαρκώς και δημόσια και ιδιωτικά είναι ότι αν υπάρχουν λυμμένες αποφάσεις, που έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν λυμμένες αποφάσεις, πρέπει να επιταχυνθούν διαδικασίες και αυτές οι λυμμένες αποφάσεις να γίνουν πράξη. Μάλιστα. Δεν μπορεί να σέρνεται άλλο αυτή η διαδικασία. Δεν είναι καλό ούτε για τη νέα αριστερά, αλλά
0: για κανέναν. Κανένα,
1: δεν μπορεί να είμαστε τώρα αντικείμενο της παραπολιτικής και αντικείμενο μιας συζήτησης μεταγραφολογίας, δεν κάνει καλό σε κανέναν μας. Όμως, ιδιαίτερα μέσα σε αυτή την περίοδο, θέλω να πω, της πολιτικής ρευστότητας, της πολιτικής αδιαφάνειας σε σχέση με την Ελλάς, του κόμματος δηλαδή του κυρίου Τσίπρα, σε σχέση με τις προθέσεις του, θεωρώ αυτή, ότι είναι μια περίοδος όπου πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι γιατί σημαντικά και αξιόλογα στελέχη και καλοί φίλοι και σύντροφοι όπως τα στελέχη που αναφέρατε να κάνουν αυτή την κίνηση. Άπαξ όμως και το έχουν αποφασίσει, νομίζω το καλύτερο για όλες τις πλευρές είναι να προχωρήσουν άμεσα σε αυτή την κίνηση.
0: Κύριε Σακελαρίδη, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ήταν ο κύριος Γαβρίλης Σακελαρίδης, ο γραμματέας ένας αριστεράς, και εδώ εμείς σας αφήνουμε. Έρχεται ο κύριος Νιφλής και ο κύριος Παδημητρίου.
0: Κόψτε το. Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
3: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
4: Ο Ερημίτης Κάδουρας. Μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
5: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη. Εδώ είμαστε και σήμερα Σάββατο και τι Σάββατο, ένα υπέροχο, τουλάχιστον μετεωρολογικά έτσι προβλέπετε, Σαββατοκύριακο, ένα υπέροχο τριήμερο για όσους δεν δουλεύετε τη Δευτέρα, γιατί εγώ δουλεύω στο κανάλι μου κανονικά, όπως και οι περισσότεροι στον ιδιωτικό τομέα, αλλά εν πάση περιπτώσει ευχές για ένα όμορφο τριήμερο, να κάνετε κάτι διαφορετικό, να αλλάξετε την καθημερινότητά σας και να περάσετε όμορφα, γιατί πράγματι από σήμερα πέφτουν οι βουριάδες, θα μας τα πει ο κύριος Καντερές αναλυτικά και θα έχει ηλιοφάνεια σχεδόν παντού σε όλη τη χώρα. Πιστή στο ραντεβού και σήμερα κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. Γιώργος Τζιβελεκίδης απέναντί μου, καλημέρα Γιώργο. Η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα και η κυρία Χρύσα Κλησιώτη θα την ακούτε από τις 7.30 και μετά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Με όλη την επικαιρότητα απλωμένη εδώ στον πάγκο, στο γραφείο του Real FM, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Και σήμερα θα διαβάσουμε στην αρχή μηνύματα, πολλά μηνύματα και εννοείται ότι θα πάμε με καλή ελληνική μουσική, όχι απλά ελληνική μουσική, αλλά καλή ελληνική μουσική. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή και σήμερα Σάββατο. Μας τελείωσε και αυτός ο μήνας. Πάμε για καλοκαίρι. Εύχομαι υγεία και χαμόγελα σε όλους. Μου στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από το ferry boat με θέα το νησί των Ονείρων, την Ερέτρια, η κυρία Εύα Δελούδη. Καλημέρα κυρία Δελούδη. Καλημέρα στην κυρία Θεανό. Να είστε καλά, καλημέρα κυρία Θεανό. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή που μου στέλνει την καλημέρα της από τη... και μου εύχεται όμορφο πρωινό Σαββάτου από την υπέροχη Σαντορίνη. Καλημέρα κυρία Αποθητή, να είστε καλά. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο, οδηγό από τα μπλε λεωφορεία. Να είσαι καλά Σπύρο. Καλημέρα στο Γιώργο το Μωυσογλου. Καλημέρα Γιάννη, εύχομαι ένα όμορφο Σάββατο σε μια εκπομπή αγαπημένη για όλους μας. Ένα μόνο έχω να πω, ειρήνη στον κόσμο επιτέλους. Τα μηνύματα που σας διαβάζω έχουν έρθει του Σπύρου από τις 5 παρα 5, γιατί οδηγάει ο άνθρωπος και τα έστειλε νωρίτερα. 5 και 10 ο Γιώργος Μωυσογλου, 5 και 17 πρώτα λεπτά η κυρία Βασιλική Στεργιοπούλου, για να δείτε πώς αγαπάνε οι φίλοι μας την εκπομπή. Καλημέρα κυρία Στεργιοπούλου, καλημέρα κυρία Παπαγιάννη, καλή εκπομπή με ευχάριστες ειδήσεις. Μακάρι, καλημέρα σας κυρία Στεργιοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη και τη στήριξη. Ο φίλος ο Λάμπρος. Καλημέρα Γιάννη, χρόνια πολλά και ευχές για ένα όμορφο τρίμερο. Να είσαι καλά Λάμπρο, την αγάπη μας φίλε και σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα. Καλημέρα μας, να είστε καλά κυρία Καλαϊτζάκη, την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Και σε εσάς καλημέρα κυρία Αλεξάνδρα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε για την αγάπη και τις ευχές. Καλημέρα Γιάννη, επιτέλους ο πιο συνεπής σε παρουσίες στην κορυφή της Ευρώπης σύλλογος κατέκτησε αυτό που άξιζε εδώ και χρόνια, γράφει ο φίλος ο Δημήτρης από πού αλλού, από τον Πειραιά. Όσο για τον αιώνιο αντίπαλο, ελπίζω να καταφέρει να βγει από το μονοπάτι της τοξικότητας για να μην του συμβεί ότι και στο ποδόσφαιρο. Μου στέλνει ένα υστερόγραφο ο φίλος ο Δημήτρης. Γιάννη, η αλήθεια είναι ότι δύο ευρωπαϊκά σε ολοκένουργες έδρες των αντιπάλων και μάλιστα η μία στο ποδόσφαιρο είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας που το ζήσαμε στην πραγματικότητα. Πάντως το είχα προβλέψει, δεν έχει παραπονό. Είχα πει ότι ο νικητής του ζευγαριού, γιατί δεν τα έχουμε πει από την προηγούμενη Κυριακή το πρωί, ο Ολυμπιακός Φενέρ θα είναι αυτός που θα σηκώσει την κούπα. Πιστεύω πως αν δεν περνούσε ο Ολυμπιακός, πέρασε βέβαια, θα το σήκωνε η Φενέρ. Ήταν δηλαδή πιστεύω το ζευγάρι αυτό για να σηκώσει την κούπα. Τέλος πάντων η ιστορία γράφει ότι σήκωσε ο Ολυμπιακός, αυτό έχει σημασία. Χθες πήγαν στο Μέγαρο Μαξίμου, τους υποδέχθηκε ο Πρωθυπουργός, οι δύο αδερφοί Αγγελόπουλοι, οι οποίοι ετοιμάζουν και το καινούριο σεφ. Δεν ήταν μαζί ο μεγάλος χρηματοδότης, ο Νίκος Τσάκος, ο εφοπλιστής, αλλά θα φαντάζομαι θα πάει άλλη φορά. Μαζί με την κούπα της Ευρωλίγκας, μαζί με το κύπελο, τον Κώστα Παπανικολάου τον αρχηγό και τον Τόμας Γουόκαπ. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο Μάρα, τον παλιό φίλο τον Κωνσταντίνο Μάρα. Καλημέρα φίλε Γιάννη, καλή εκπομπή και καλό μας Σαββατοκύριακο. Να σε καλά Κωνσταντίνε, την αγάπη μας φίλε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Στέφανο τον Κακανάκη. Καλημέρα Γιάννη, Καλημέρα, να είσαι καλά, φίλε μου. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη. Καλημέρα, κύριε Παυλίδη. Όπως θα έχετε καταλάβει, κύριε Παπαγιάννη, με τις αναταράξεις και τις εξελίξεις σε πολιτικό επίπεδο, όλοι πάλι για έναν δουλεύουν. Βάλτε εσείς την απάντηση στο ερωτηματικό. Κατάλαβα τι θέλετε να πείτε. Καλημέρα στην κυρία Ελένη Θεσσαλονίκη. Καλή εκπομπή, όμορφο Σάββατο, όμορφη πρωινή παρεούλα με ενημέρωση και πάντα ποιοτική ελληνική μουσική. Υγεία σε όλους μας. Να είσαι καλά, αγαπητή Ελένη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα Γιάννη. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα πάει καλά το εγχείρημα του Τσίπρα. Απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο αριστερό κοινό. Είναι καμένο χαρτί στην πολιτική και δεν έχει ρεύμα στις ευρείς και κυρίως στις μετριοπαθείς μάζες των πολιτών. Ο φίλος ο Θανάσης από τα κάτω Βατήσια. Καλημέρα στο φίλο τον Τάσο. Καλημέρα στον αγαπητό Αλέξανδρο, τον Ούτσιο. Καλημέρα φίλε Γιάννη, καλή εκπομπή με υγεία, δύναμη και πάντα επιτυχίες. Ο Αλέξανδρος Ούτσιος, ο φίλος από την Κάρπαθο. Καλημέρα στον κύριο Θόδωρο Αντωνίου. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη, καλή εκπομπή. Νομίζω επιβάλλετε να ξεκινήσετε με τον ύμνο του Ολυμπιακού ή τα παιδιά του Πειραιά. Να το βάλαμε, τα παιδιά του Πειραιά, κύριε Αντωνίου. Καλημέρα.
1: Όσο για να ψάξω, δεν βρίσκω άλλο.
0: Καλημέρα στον Νίκο Τοσάνση. Γιάννη, καλημέρα, καλή εκπομπή. Η προσθήκη δύο νέων ή και τριών κομμάτων θα προκαλέσει ανακατατάξεις και ζυμώσεις στο πολιτικό χώρο και ειδικότερα ενώπιση των επερχόμενων εκλογών. Καλημέρα, φίλε Νίκο. Έχουμε αρκετό ρεπορτάζ να μεταδώσουμε, να σχολιάσουμε σε σχέση με αυτά τα οποία συμβαίνουν στο πολιτικό σύστημα και θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και οι δημοσκοπήσεις και η κόντρα που έχει ανοίξει με το Πασόκ. Θυμάστε που σας έλεγα ότι αν εμφανιστούν δημοσκοπήσεις που θα δείχνουν τρίτο-τέταρτο το Πασόκ, δεν πρόκειται να καθίσει ο Ανδρουλάκης με σταυρωμένα τα χέρια. Θα αμφισβητήσει ο ίδιος και τα κορυφαία στελέχη του Πασόκ τις δημοσκοπήσεις. Έτσι γίνεται στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Όταν μας βολεύουν, τρίβουμε τα χέρια μας. Όταν δεν μας βολεύουν, τις καταγγέλουμε. Δεν το έχουμε δει πρώτη φορά. Το έχουμε δει κατ' επανάληψη πολλές φορές πριν, αλλά και πολύ πιο πριν από τις εκλογές. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Αγαπητό. Καλημέρα Γιάννη. Καλό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά, κύριε Αγαπητέ. Καλημέρα στο φίλο τον Σπύρο, τον κόκκινο. Σπύρο, να σε πάντα καλά. Την καλημέρα μου. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κότσο τον Μιχάλη που διαμαρτύρεται ενώ ψηφίζει σταθερά τη Νέα Δημοκρατία το λάθος που έκανε με τον νόμο για τους και έχει επικράνει τη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Ο φίλος ο Κότσο ο Μιχάλης αναφέρεται στο νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Τα αποκαλεί διαφορετικά αλλά παραμονεύει το εσουρού και δεν κάνει να μεταδώσω το χαρακτηρισμό αυτόν. Γεια σου φίλε Μιχάλη, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Νάτος και ο καπετάν Παναγιώτης Αγγελόπουλος εν πλώ αγαπητέ Γιάννη στο Νότιο Ατλαντικό όπως σου έχω πει μέρες πριν πλησιάζοντας το ακροτήρι της Καλής Ελπίδας στη Νότια Αφρική. Φίλε θέλω να κάνω ένα ταξίδι στη Νότια Αφρική. Cape Town εκεί, Johannesburg. Πρέπει να το οργανώσω με τη σύζυγό μου. Χειμώνιας εδώ ο καιρός στον ωκεανό δύσκολος για την εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων Γιάννη. Διαβάζω πολλές αναλύσεις για τις αναλύσεις και όχι για την ενημέρωση. Άλλες υποεκτιμώντας και άλλες υπερεκτιμώντας. Προμοτάροντας έτσι είτε τον τυχόν τοικοδιοκτησμό είτε την ανοησία τους και όχι την ουσία. Ο όριμος Γιάννη ψηφοφόρος δεν κορυδεύεται αλλά πείθεται. Και σε αυτό συμβάλλει η απλή, στοιχειοθετημένη ενημέρωση και όχι οι υπερβολές και το παραμύθι. Γι' αυτό η διαφορά σου στην ενημέρωση που μας προσφέρεις είναι μοναδική. Καλό τριήμερο σε όλους στην πατρίδα. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, καλές θάλασσες. Τώρα καταλαβαίνετε, έτσι. Πλησιάζει το ακροτήρι της Καλής Ελπίδας στην Νότιο Αφρική. Το νοτιότερο σημείο της Αφρικανικής Σπύρου. Μου στέλνει και το στίγμα του εδώ. Φοβερό. Δηλαδή πλέει στο Νότιο Ατλαντικό ωκεανό και πηγαίνει προς το ακροτήριο της Καλής Ελπίδας. Εκείνη, την άκρη, το ακροτήρι στο τέλος Αφρικανικής Ηπείρου. Γεια σου φίλε Παναγιώτη. Καλημέρα στο Θανάση από τον ξηροπόταμο Δράμας. Ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο να είσαι πάντα γερός. Να σε απολαμβάνουμε φίλε τα φιλιά μας στον αγαπημένο μας σταθμό. Καλημέρα στο Γιώργο τον Ανορθόγραφο που στέλνει την καλημέρα του και εύχεται επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές. Και στους γονείς γερός στο μάχη και στα παιδιά καλή επιτυχία. Τα παιδιά περνάνε τη μεγάλη βάσανο, τη μεγάλη δοκιμασία, αλλά οι γονείς συμπαρίσταται. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά λοιπόν, και των τεχνικών και των επαγγελματικών και των γενικών λυκείων. Καλημέρα στον Νίκο από το Περιστέρι. Καλημέρα Γιάννη, με αγάπη το λέω, αλλά απορώ πως η ιδιοκτησία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τόσο αξιόλογος επιχειρηματίας και φλογερός πατριώτης, γιατί το κάνει αυτό και προσθέτει τόση τοξικότητα στο αγαπημένο του άθλημα με καθημερινές ανακοινώσεις. Καλημέρα στον κύριο Κώστα Πιταρά, τον υπονάβαρχο εν αποστρατεία μου. Έχει στείλει ένα μεγάλο μήνυμα. Θα το διαβάσω στη συνέχεια. Καλημέρα στον Μιχάλη από τα Χανιά της Κρήτης. Με συγχωρείτε, φίλες και φίλοι. Καλημέρα στο Μάκη, μου λέει. Όμορφη, αφού κάνεις προβλέψεις για μπασκετικούς αγώνες, κάνε κάτι. Πες και για μας τους πικραμένους, μπας και πάρουμε τουλάχιστον το πρωτάθλημα ράλι, να σε εκλετιστούν λίγο τα γαβράκια. Πρωτάθλημα ράλι. Για στείλε περισσότερες πληροφορίες. Καλημέρα στον Παύλο. Μακάρι να πας, μου λέει ο φίλος ο Παύλος, στη Νότια Αφρική, Γιάννη, και να γυρίσεις υγιής και δυνατός. Θέλω να το κανονίσω αυτό το ταξίδι. Να σε καλά, φίλε. Ευχαριστώ για τις ευχές. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο, και σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Όλοι μου εύχονται, πότε πρόλαβαν και ήρθαν τα μηνύματα, να πάω και να έρθω στη Νότια Αφρική. Δεν το βλέπω για φέτος. Ετοιμάζω άλλο ταξίδι το καλοκαίρι. Αλλά του χρόνου με μεγάλη χαρά. Νομίζω ότι Νότια Αφρική και Τζαπάν, η Ιαπωνία, είναι δύο ταξίδια που έχω με τη γυναίκα μου συζητήσει για να κάνουμε τα επόμενα χρόνια. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Ορέστη. Γεια σου, Ορέστη, άρχοντα. Είστε δύναμη. Ο Ορέστης είναι φίλος, ξέρετε από πότε? Από Παρίσι, ξέρει αυτός. Συνομήλικος και σύγγαβρος κιόλας. Το υπόγειο έβασε νερά, περνάει το τρένο και σπυρά. Καλημέρα στον κύριο Λάμπρο Κυρίτσι από την Άφακτο. Να είσαι καλά, κύριε Κυρίτσι, καλό τριήμερο και καλή φώτιση μας εύχεται. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε του Αγίου Πνεύματος, έχεις δίκιο. Θεία φώτιση, πάνω απ' όλα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο του Γιώργο, να είσαι καλά, Γιώργο. Να πω την καλημέρα μου στο. Ναι, στον Νίκο το Σάνση που πάντα ευγενής, στέλνει πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ Ολυμπιακού. Ο Νίκος δεν είναι Ολυμπιακός, είναι Παναθηναϊκός. Αλλά είναι ευπρεπής, ευγενής και του αρέσει αυτό το οποίο βλέπει, είτε είναι Ολυμπιακός είτε Παναθηναϊκός, αρκεί να είναι ελληνική ομάδα. Και έτσι είναι, Νίκο, αγαπητέ φίλε, την καλημέρα.

0: Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε και να σχολιάσουμε, φίλες και φίλοι, και σε πολιτικό επίπεδο, κυρίως σε πολιτικό επίπεδο, με όλες τις εξελίξεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα. Δημοσκοπήσεις, νέα κόμματα, πληροφορίες.
1: Σημέρωμα στη γειτονιά, τρέχει ο παπά στη λειτουργιά.
0: Καλημέρα φίλε Γιάννη, καλή εκπομπή, πάντα επιτυχίες και εσύ και η κόρη σου με υγεία και χαμόγελο. Καλημέρα φίλε. Να πω την καλημέρα μου και στον αγαπητό φίλο τον κύριο Φίλιππο. Καλημέρα κύριε Φίλιππε, να είστε πάντα καλά. Μετά τις 9.30 Γιώργος Αυτιάς με αρκετά θέματα που αφορούν και τον τουρισμό και την ναυπήγηση. 100, με τις εξελίξεις στα ναυπηγεία, με τις 10.000 θέσεις εργασίας που ανοίγονται στα ναυπηγεία Ελευσίνας. Μια παλιά ιστορία η οποία από ό,τι φαίνεται θα αλλάξει την μορφή όλων των ναυπηγείων και όχι μόνο του ναυπηγείου της Ελευσίνας αλλά και των άλλων, του Σκαραμαγκά και της Σύρου, σε όλα τα επίπεδα και θα εξηγήσουμε στη συνέχεια γιατί. Τις προκλήσεις Ερντογάν, τα θέματα που αφορούν τον Αλέξη Τσίπρα, θα βγάλουμε και στη συνέχεια τον Πάνο Ρίγα, έναν από τους πιο μετριοπαθείς πολιτικούς, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργός, ο οποίος θα μας δώσει και την πραγματική διάσταση των εξελίξεων στην ευρύτερη αριστερά. Θα δούμε τι θα γίνει με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, θα το κλείσουν ή δεν θα το κλείσουν, πώς βλέπει το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τα νέα πρόσωπα τα οποία προβάλλει και γενικότερα τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό, και θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία. Καλημέρα στον Νίκο, να είσαι καλά Νίκο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα και στον Εμμανουήλ. Καλημέρα Γιάννη και καλό Σαββατοκύριακο. Σε ένα κόμμα που λέγεται Ελλάς με ένα λάμδα δεν θα τέριαζε και ο Γιάννης με ένα νι. Για σκέψου το. Καλημέρα στον φίλο τον Κωνσταντίνο Σαμουλίδη. Καλημέρα Γιάννη. Ο Πινόκιο δεν μπορεί να συντηρήσει περίπτερο και έχει ένα κόμμα και ένα Ινστιτούτο με τι λεφτά. Νομίζω απάντησε η εκπρόσωπος η κυρία Κούφο Νικολάκου στο ερώτημα αυτό. Καλημέρα και στον Νίκο, οδηγό ταξί. Να είσαι καλά, φίλε Νίκο. Καλημέρα στο φίλο το Μένι Ποτοζαφυριάδη. Καλημέρα, Γιάννη, και καλό τρίμερο. Γιατί να μην βγει το κόμμα Τσίπρα, είχε αποδειχθεί πως και αυτός ότι τελικά έκανε τα χατήρια των τραπεζών. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Ευθύμη, τον Ευθυμίου. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, από Λάρισα. Αραίο μας τα νεκταρίνια και σήμερα στο κτήμα. Καλή εκπομπή να έχετε με αξιόπιστη πάντα ενημέρωση. Να είσαι καλά, αγαπητέ κύριε Ευθυμίου. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια και για τις καλημέρες. Πήρατε μια γεύση τι γίνεται πρωί-πρωί, ε. Η ώρα είναι 7 και 17 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Έχουμε να διαβάσουμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων, μηνύματα, σχόλια, τηλεφωνικές συνεντεύξεις, πληροφορίες. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αν έχετε ενημερωθεί. Χθες απεβίωσε ο Νίκος Ταγαράς. Ο Νίκος Ταγαράς δεν ήταν Εβραίος διαδεδομένο πολιτικό πρόσωπο. Ήταν στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τώρα υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Απεβίωσε σε ηλικία 70 ετών. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήξερε καλά τα λεγόμενα πολεοδομικά. Ήταν αυτός ο οποίος βρισκόταν πίσω από τη μεγαλύτερη χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών. Η δραστηριότητά του δεν ήταν τηλεοπτικό, δεν του άρεσε να παρεμβαίνει και κυρίως να τσακώνεται με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ήταν τα τοπικά και τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια, η εκτός σχεδίου δόμηση, ο νέος οικοδομικός κανονισμός, τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια. Αυτός ήταν ο βασικός πυρήνας της δραστηριότητας του Νίκου Ταγαρά. Δυστυχώς, άλλος ένας συμπολίτης, άλλος ένας συνάνθρωπός μας, ο οποίος δεν κατάφερε να κερδίσει τη μάχη με τον καρκίνο. Δεν ήταν προβεβλημένος υπουργός, να ξέρετε, ήταν όμως ο πλέον καθοριστικός παράγοντας στη διαμόρφωση της νέας χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής της χώρας. Ταλαιπωρεί το χρόνια με τον καρκίνο.
2: Γύρα στο πλάι μου και μη μιλήσω.
0: Κορίνθιος, από το χιλιομόδι Κορινθίας. Γεννημένος το 1956, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Άσκησε το επάγγελμα για περίπου 4 δεκαετίες. Δεν αποτελούσε δηλαδή παιδί του κομματικού σωλήνα, αλλά επιστήμονας, πολιτικός μηχανικός. Η πολιτική του καριέρα στα δημόσια πράγματα ξεκίνησε μέσα από την αυτοδιοίκηση, φίλες και φίλοι. Διετέλεσε πρόεδρος της κοινότητας Χιλιομοδίου, δήμαρχος Τενέας και στη συνέχεια νομάρχης Κορινθίας. Από εκεί πέρασε στην κεντρική πολιτική σκηνή μερικά χρόνια αργότερα, εκλεγόμενος βουλευτής Κορινθίας με τη Νέα Δημοκρατία. Από το 2020 και μετά, παρότι δεν ήταν ευρέως διαδεδομένο πρόσωπο μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είμαι σίγουρος ότι σχεδόν δεν τον έχετε δει πουθενά, ανέλαβε ουσιαστικά το σύνολο του χαρτοφυλακίου που αφορά τη χωροταξία και την πολεοδομία. Έπαιξε σημαντικό ρόλο γιατί σε μια χώρα που επί δεκαετίες η ανάπτυξη, όπως τα ξέρετε κι εσείς, εξελισσόταν συχνά χωρίς ολοκληρωμένο σχεδιασμό και με σημαντικές θεσμικές εκκρεμότητες, ο Ταγαράς ανέλαβε να προωθήσει μια συνολική αναδιοργάνωση των κανόνων που διέπουν τη χρήση και την οργάνωση του χώρου. Ξέρετε, δεν είναι μόνο οι πολιτικοί οι οποίοι βγαίνουν στις τηλεοράσεις και στα κοινωνικά δίκτυα. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι προσφέρουν αθόρυβα χωρίς να προβάλλουν τον εαυτό τους.
2: Στην αγιά γλώσσα της,
0: εγώ βάζω στοίχημα ότι ένας στους δύο και παραπάνω ακροατές από τις χιλιάδες που μας ακούν τώρα και έχουν ανοίξει τα ραδιόφωνά τους, πατώντας και πληκτρολογώντας το όνομα Νίκος Ταγαράς, γκουγκλάροντάς τον, δεν θα ξέρετε ούτε τη φωτογραφία του. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα τον έχετε δει ποτέ. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, και όχι μόνο στην κυβέρνηση, αλλά και στην αντιπολίτευση υπάρχουν. Απλώς δεν έχουν αναδειχθεί. Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλεο. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, Αντώνης Μιλωνάκης, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Αντώνη.
3: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη. Χρόνια πολλά του Αγίου Πνεύματος.
0: Βέβαια.
3: Ο Θεός να μας φωτίσει. Θέλω να πω τα συλληπιτήριά μου για τον Νίκο του Ταγαρά. Είπες πάρα πολύ ωραία λόγια. Είναι ένας, το γνώρισα στη Βουλή, ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Ένας χαμηλών τόνων άνθρωπος. Ένας σοβαρός επαγγελματίας. Πολλά χρόνια στην αυτοδιοίκηση. Και είχε πάνω του, όπως είπες, όλο τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Μάλιστα θα έφερνε και στη Βουλή ένα νομοσχέδιο. Πολλά χρόνια τα λιπορώτα από το παρατηνώσω. Όμως δεν γνώριζε κανείς ότι... κανείς δεν το ήξερε.
0: Έτσι είναι. Συλληπιτήρια στην οικογένειά.
3: Συλληπιτήρια στην οικογένειά.
0: Τώρα, πες μας τι γίνεται με το σκληρό παζάρι Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Τι εικόνα έχεις, πώς εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις και αν θα καταλήξουν τελικά σε συμφωνία, τι εικόνα έχεις, τι εκτιμάς.
3: Νομίζω ότι περισσότερο από τον καθένα οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να σταματήσει. Η εκεχηρία των 60 ημερών είναι βέβαια μια δικαιολογία καλή για να σταματήσει αυτό που γίνεται στο Μέση Ανατολή. Αλλά χθες το βράδυ πάλι ο Τραμπ μάλλον τα ανακάτεψε. Ίσως και το Ιράν.
0: Χθες το βράδυ είχε μια σύσκεψη με το επιτελείο του.
3: Ναι. 2 η ώρα Ελλάδος. Κανείς όμως δεν ξέρει τι θα γίνει. Δηλαδή, από τη μια μεριά είναι ο Τραμπ, ο οποίος εγωιστικά θέλει να δείξει ότι κέρδισε αυτόν τον πόλεμο. Από την άλλη είναι το Ιράν, ο οποίος οι Πέρσες είναι ένας λαός.
0: Ναι, θέλουν και αυτοί στο εσωτερικό της χώρας τους. Να μην φανεί ότι έσκυψε το κεφάλι.
3: Μπράβο, και λοιπόν. Να μην φανεί. Κανείς λοιπόν δεν ξέρει τι θα γίνει. Το θέμα είναι το ουράνιο. Το ουράνιο. Το Ιράν δεν θέλει να το παραδώσει.
0: Αγκάθι είναι το ουράνιο δηλαδή.
3: Το ουράνιο, ναι, νομίζω ότι είναι ένα θέμα. Ένα άλλο θέμα είναι ότι ό,τι γίνεται αυτό που θέλουν οι Ιρανοί είναι να γίνει πακέτο συμφωνία με το Λίβανο.
0: Ναι.
3: Ο Τραμπ δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό το πράγμα, διότι δεν μπορεί να το δέχει τον Νετανιάχου καταρχάς. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα μπλέξιμο εκεί πέρα. Τα στενά του Ορμούζ, όλο θα ανοίξουν, δεν ανοίγουν, θα ανοίξουν, δεν ανοίγουν. Ανεποκατεβαίνει το πετρέλαιο. Το θέμα είναι ότι πληρώνουμε όλοι εμείς. $91 το βαρέλι και το πετρέλαιο. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Είναι ένα θέμα. Νομίζω όμως ότι προς τα εκεί πάνε. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Από την άλλη μεριά η Ρωσία, βλέπετε τι γίνεται με την Ουκρανία. Απειλεί και την Ευρώπη. Όλα αυτά. Και είμαστε στη μέση με μια Τουρκία, Γιάννη, η οποία καλλιεργεί και μέρα με τη μέρα αυξάνει την τεχνητή ένταση.
0: Ναι.
3: Θυμόμαστε το 20.
0: Είδαμε και την παρουσία του Ερντογάν χθες, ανήμερα της άλωσης της Επετείου.
3: Στην Αγία Σοφιά.
0: Ναι, της άλωσης Κωνσταντινούπολης στην Αγία Σοφιά.
3: Και το γεράτιο που έγινε το πάρτι εκεί, το μεγάλο κτλ. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ψύχραιμοι. Να προσέχουμε τι λέμε, τι κάνουμε. Θα δώσουμε και μια είδηση, Γιάννη, χαρούμενη. ξέχασε το εμπορικό σήμα των Τουρκεζίαν χθες πανηγυρικά η Τουρκία και στο απορρίφθηκε, δεύτερο βαθμό.
0: Ναι, να πούμε ότι απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Τουρκεζίαν.
3: Έτσι, είχαμε κάνει εμείς την προσφυγή την πρώτη.
0: Ναι.
3: Επανήλθε η Τουρκία διότι είχαμε κερδίσει και σε δεύτερο βαθμό το χάσε.
0: Ναι.
3: Άρα λοιπόν το Τουρκεζίαν τέλος για την Τουρκία. Ό,τι και να λέει, ό,τι και να κάνει. Το ίδιο πιστεύω ότι θα γίνει και με τον περιβόητο νόμο, το σχέδιο που πάει να περάσει για τις
0: ζώνες και τα λοιπά,
3: για την Γαλάζια Πατρίδα. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι για εσωτερική κατανάλωση. Δεν νομίζω να το δεχτεί κανείς ποτέ. Όμως ξεκίνησαν πάλι οι προκλήσεις να τα αεροσκάφη να μπαίνουν, να οι αναχαιτήσεις, να το ένα, να το άλλο, κάψιμα. Όλα αυτά είναι, ξέρεις, μια κατάσταση η οποία νομίζω ότι κάποια στιγμή θα καταλάβουν και οι Τούρκοι και πρέπει να τους οδείξουμε πλέον να καταλάβουν ότι δεν παίζει η Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Τώρα, πώς θα βλέπεις τα πράγματα και τις εξελίξεις μετά τη δημιουργία δύο νέων κομμάτων, της κυρίας Καριστιανού πρώτα και του κυρίου Τσίπρα στη συνέχεια από εδώ και πέρα? Δηλαδή, πώς. Εντάξει, δεν μπορείς να εκτιμήσεις πώς θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες, αλλά τι βλέπεις?
3: Τι βλέπω εγώ? Ότι μετά τις πρώτες δημοσκοπήσεις, οι οποίες την Τρίτη έχουμε και τη Σπάλμια δημοσκόπηση, μάλιστα είχαν πάρει και εμένα χθες, και γιατί ξέρει γίνεται η δημοσία. Λοιπόν, το θέμα είναι, Γιάννη, ότι βλέπω τη Νέα Δημοκρατία πάλι 13 με 15 μονάδες διαφορά. Προστά, δηλαδή δεν την ακούμπησε πολύ. Γύρω στο 30, στη ζώνη του 30% είναι στην εκτίμηση. Τώρα, στη δεύτερη θέση σκοτώνονται μεταξύ τους και θα συνεχίσουν να σκοτώνονται μεταξύ τους Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Έχασε την ευκαιρία, Γιάννη, ο Ανδρουλάκης. Νομίζω το είχες γράψει, το είχες πει, το είχαμε πει.
0: Τόσο καιρό έπαιζε μόνος του. Πράγματι έχασε την ευκαιρία.
3: Η ευκαιρία ήταν μόνος του να πάρει τα πάνω του. Ήταν, είχε φτάσει γύρω στο 15-16-17%, τώρα κατέβηκε πάλι στο 10-11-12. Νομίζω ότι δεν έχει τύχη. Δεν μπορεί. Είναι, να σου πω κάτι, όταν βλέπεις έναν άνθρωπο, βγήκε ο Τσίπρας, έτσι. Ο Τσίπρας είναι μία από τα ίδια. Δεν άλλαξε. Δεν είπε τίποτα. Θα σας σώσω κι αυτός πάλι, που δεν πρόκειται να μας σώσει ποτέ, γιατί μας κατέστρεψε την πρώτη φορά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, γελάει. Το βλέπεις ένα παιδί το οποίο γελάει, είναι χαμογελάστος. Βλέπεις ένα Ανδρουλάκη συνέχεια θυμωμένος, ρε παιδί.
0: Ναι.
3: Ένα πράγμα λες.
0: Είναι λίγο άγριο το αγόρι αυτό.
3: Μα δεν μισό λεπτό, ρε παιδί.
0: Και διαπράττει και δεύτερο λάθος. Αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις.
3: Καλημέρα και να σε δίνει από πρωί.
0: Και έχει κάνει και ένα λάθος, φοβερό λάθος στρατηγικής. Αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις τώρα που είναι τρίτο-τέταρτος. Όσο ήταν δεύτερος, τον βόλευαν. Και δεν τις αμφισβητούσε. Και έχει βγει βέβαια. Έχουν βγει δημοσκόποι ο ένας μετά τον άλλον και τον αποδοκιμάζουν μαζικά.
3: Να σου πω κάτι τώρα.

0: Αυτό το οποίο είδα εγώ χθες πάρα πολλοί κόσμος στην έξοδο, είναι πάρα πολύ ακριβά, Γιάννη, τα εισιτήρια. Δεν ξέρω πώς θα πάει φέτος ο τουρισμός στα νησιά.
1: Εννοείς τα ακτοπλοϊκά.
0: Τα ακτοπλοϊκά.
1: Βέβαια, πολύ ακριβά.
0: Τα αεροδρομικά, των αεροσκαφών. Αρχίζουν και έχουν πάρει την ανοιούσα και δεν ξέρουν τι θα γίνει.
1: Όπως το λες.
0: Είναι πρόβλημα. Εγώ εύχομαι να πάνε όλα καλά.
1: Παρ' όλα αυτά, πρέπει να σου πω ότι χθες οι πληρότητες ήταν στο 100% και προχθές επίσης.
0: Ναι. Να βγει ο κόσμος να ξεσκάσει λίγο. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Η ακρίβεια είναι πολύ μεγάλη και πρέπει να
1: κυβέρνηση
0: κάτι να κάνει. Καλημέρα.
1: Καλό τριήμερο. Να είσαι καλά, αγαπητέ Αντώνη. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Να πω την καλημέρα μου στον Χαράλαμπο. Να είσαι καλά, Χαράλαμπε. Να πω και την καλημέρα μου στον κύριο Νίκο Ορεστίδη. Καλημέρα Γιάννη, σε ακούω από την πρώτη στιγμή εκπομπή του Real FM, από το 2007. Είσαι δύναμη και η εκπομπή σου δεν είναι τυχαία πρώτη τόσα χρόνια στα RGNA. Να είσαι καλά αγαπητέ κύριε Ορεστίδη, την καλημέρα μου. Ο κύριος Ορεστίδης είναι δυνατός ακροατής από τους πρώτους από το 2007 και βέβαια ένας από τους πιο μαχητικούς δικηγόρους, ποινικολόγους της χώρας. Θα διαβάσω και άλλα μηνύματα αμέσως μετά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Χρύσα Κλησιώτη και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Uh-huh.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
5: Σίγουρα.
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
8: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η τροχέα για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Σε ισχύ θα είναι από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στις λεωφόρους Ποσειδώνος, Καραμανλή, Αθηνάς και Αθηνών Σουνίου λόγω ποδηλατικού αγώνα. Στη μάχη των πανελληνίων εξετάσεων μπαίνουν σήμερα οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων που αγωνίζονται στο μάθημα των νέων ελληνικών. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη διόρυση σύσκεψη στον Λευκό Οίκο. Περισσότερα στο real.gr.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο ή καλό τρίμερο για όσους από εσάς έχετε τη δυνατότητα να καθίσετε τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, γιατί εγώ δουλεύω. Μπορεί όχι εδώ, δουλεύω στο Action 24 μου, στο κανάλι μου. Και πολλοί κόσμος δουλεύει κανονικά. Τη Δευτέρα να πούμε ότι δεν είναι ανοιχτές οι τράπεζες και δεν λειτουργεί το δημόσιο. Τα εμπορικά καταστήματα, τα σούπερ μάρκετ είναι κανονικά ανοιχτά. Πολλά μηνύματα και για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Θα τα διαβάσω μετά και θα τα σχολιάσουμε μαζί. Και όχι μόνο για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως επίσης και για το όνομα του νέου κόμματος. Αλλά και να σας πω μερικές πληροφορίες από το ρεπορτάζ που έκανα. Τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, αν θα κλείσει ή όχι το μαγαζί. Αν θα αναστείλει δηλαδή ή όχι τη λειτουργία του. Θα τα πούμε σε λίγο όλα αυτά. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο. Θα διαβάσω μετά μηνύματα αναλυτικά, Παύλο. Λοιπόν, μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, φίλες και φίλοι, ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας.

Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Με συγχωρείτε. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης, γύρατος, για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε και είναι φυσιολογικό αυτό. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Οι shortlist των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν, φίλες και φίλοι, και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανέδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποίηση και πολλά ακόμη. Να σας πω ότι η Next is Now και η Dam Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο, φίλες και φίλοι, Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου του 2026 στο Intercontinental, το γνωστό ξενοδοχείο της Αθήνας. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ την έναρξη θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, μία λέξη, greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς. Και να σας πω τέλος ότι αυτή την Κυριακή μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Δρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 26 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στη χώρα μας. Αυτή την Κυριακή με τη Real News κυκλοφορεί βεβαίως και στην απλή έκδοση.

0: Καλημέρα στη Μαρία. Το τι έχω δει, Μαρία, εδώ από το 2007 που κάνουμε ραδιόφωνο, σε μηνύματα, σε email, σε SMS. Ευτυχώς πλέον έχουν μπει φίλτρα και τα κομματικά trolls αυτοαποκλείονται, δηλαδή μέσα από το σύστημα. Δεν περιγράφεται. Φαντάσου πόσες εκλογές έχουμε κάνει εδώ στον Real FM από την ημέρα έναρξής του το 2007. Πολλές, πάμπολες. Και εθνικές εκλογές και ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές εκλογές, δηλαδή περιφερειακές και δημοτικές. Έχουμε μεγάλη εμπειρία από πάσης φύσεως φρούτα, καλοκαιρινά και μη. Έτσι είναι η ζωή όμως και γι' αυτό κάνουμε ραδιόφωνο, που είναι το, κατά τη γνώμη μου, το ισχυρότερο μέσο σε σχέση με την ανταλλαγή μηνυμάτων, σε σχέση με αυτήν την αμφίδρομη επικοινωνία ακροατών και παραγωγών. Σωστή η παρατήρηση της Ελένης. Το γεγονός ότι συμπεριέλαβε τη λέξη αριστερά, τον όρο αριστερά, ο Αλέξης Τσίπρας στον τίτλο του κόμματός του, του χάνει ένα μεγάλο κομμάτι των κεντρών, μετριοπαθών και μετακινούμενων ψηφοφόρων, όμως κερδίζει ένα κομμάτι ψηφοφόρων της αριστεράς. Κοίταξε, ο Τσίπρας δεν πάει να κερδίσει τις εκλογές τώρα, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Πάει να μπετονάρει ένα 12, 13, 15, 16, 17%, δεν ξέρω πόσο θα καταγραφεί τελικά, κομμάτι αριστερών ψηφοφόρων, ώστε να μπορέσει να είναι δεύτερο στις εθνικές εκλογές και εν συνεχεία στη δεύτερη ή και την τρίτη εκλογική αναμέτρηση, αν προκύψει μετά από απόφαση του Πρωθυπουργού, να αυξήσει ακόμα περισσότερο το ποσοστό του. Σε πρώτη φάση τον ενδιαφέρει να είναι δεύτερος. Δεν τον ενδιαφέρουν οι κεντρώοι ψηφοφόροι, οι οποίοι έχουν και άλλες εναλλακτικές. Σου απάντησα στο ερώτημα γιατί συμπεριέλαβε τη λέξη αριστερά στον τίτλο του κόμματός του. Είναι και δύσκολο να προσεγγίσεις τον κεντρό χώρο ούτως ή άλλως, αλλά εν πάση περιπτώσει το σκεπτικό του είναι αυτό. Τώρα, να πω στο μήνυμα της φίλης ακροάτριας, που είναι παλιά ακροάτρια, ότι και αυτές οι εκλογές, αγαπητή μου Ελένη, θα κριθούν από τους ψηφοφόρους της γκρίζα ζώνης. Δηλαδή, οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι, οι δεξαμενοί των αναποφάσιστων μετριοπαθών και μετακινούμενων ψηφοφόρων, παραμένει μεγάλη και είναι αυτή η οποία θα κρίνει και αυτές τις εκλογές. Αυτό το κομμάτι των ψηφοφόρων κυρίως ψηφίζει με κριτήρια που αφορούν την οικονομία και την καθημερινότητά του. Τα κριτήρια του δηλαδή δεν είναι ιδεολογικοπολιτικά, γεννήθηκα μέσα σε ένα δεξιό ή αριστερό περιβάλλον, αλλά κυρίως κριτήρια που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα και την επιβίωσή του. Στο λέω γιατί έχουμε κάνει μελέτες πάνω σε αυτό το κομμάτι των ψηφοφόρων και είναι ένα κομμάτι ψηφοφόρων που μετακινείται κυρίως μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Όπως βλέπεις, οι δημοσκοπήσεις, όλες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις και η χθεσινή δημοσκόπηση για την ΑΛΚΟ, όπου δεν υπάρχει εκτίμηση εκλογικής επιρροής, οι αναποφάσιστοι είναι αρκετά, το ποσοστό, η μπάρα των αναποφάσιστων είναι αρκετά ψηλό. Χθες, στην δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, η μπάρα των αναποφάσιστων ανέβηκε στο 17,2%. Όπως καταλαβαίνεις, είναι ιδιαίτερα ψηλό ποσοστό. Και η τελική επιλογή αυτών των ψηφοφόρων θα αποδειχθεί καθοριστική για το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα. Στην ανάλυση σου, που είναι σωστή, έχει συμπεριλάβει ότι το 70 με 75% των ψηφοφόρων αυτών ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές Νέα Δημοκρατία. Μα έτσι συμβαίνει πάντα. Το μεγάλο κομμάτι των αναποφάσιστων ψηφοφόρων προέρχεται πάντα από το κυβερνητικό κόμμα. Γιατί αυτό δημιουργεί περισσότερη απογοήτευση στους ψηφοφόρους των τελευταίων εκλογών. Σου κάνω μια ανάλυση που κάναμε στο Πανεπιστήμιο Πολιτικές Επιστήμες, αλλά μπορείς να τις συναντήσεις μπροστά σου στις εκλογές αυτές. Και επειδή σου αρέσει, από ό,τι καταλαβαίνω, το πολιτικό ρεπορτάζ, σου έδωσα μια εικόνα για να ξέρεις ποια εκλογική ομάδα κρίνει το εκλογικό αποτέλεσμα. Το εκλογικό αποτέλεσμα δεν κρίνεται ούτε από τις συγκεντρώσεις, ούτε από τα μηνύματα που στέλνουν σε ραδιόφωνα ή στα κοινωνικά δίκτυα. Κρίνεται από αυτήν την εκλογική ομάδα των ψηφοφόρων. Οπότε μην επηρεάζεσαι ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Λοιπόν, σήμερα έχουμε τελικό Champions League, φίλες και φίλοι. Τελικός Champions League. Παρί εναντίον Arsenal. Δηλαδή Παρίσι εναντίον Λονδίνου, Λονδίνο εναντίον Άρσεναλ. Σε ουδέτερο γήπεδο, στη Βουδαπέστη, σε ένα πολύ όμορφο γήπεδο, είναι μαζί μας ο Δημήτρης Σταυρακάκης να μας πει την ώρα μετάδοση του τολικού, αλλά και όλα τα παραλυπόμενα. Πιστεύω να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι σήμερα. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Μακάρι, μακάρι. Να σου κάνω μια τρίπλα όμως, να πούμε τις ειδήσεις που υπάρχουν.
0: Για γιατί, πες.
1: Ο τελικός είναι προαναγγελία. Θα πούμε σε λίγο γιατί γίνεται στις 7.
0: Ναι.
1: Χθες το βράδυ στη Λεμεσό, ο Μίλτος Τεντόγλου, 8.49 στο μήκος, είναι η κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο. Είχε κάνει στην Κίνα 8.46. Mm-hmm. Δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση ο Έλληνας πρωταθλητής. Ο Εμμανουήλ Καραλής κυριάρχησε με 6 μέτρα. Για 20η φορά περνάει το ύψος αυτό τα 6 μέτρα. Και επίσης το επικοντό δείχνει ο Μανόλο ότι είναι σε πολύ πολύ καλή κατάσταση. Στις 12 το μεσημέρι παίζει η Σάκαρη, η Μαρία Σάκαρη, με την Τσαβάλσκινα, την Πολωνή, για τον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Είναι το παιχνίδι, θα αρχίσει στις 12, είναι πρώτο στο πρόγραμμα. Χθες αποκλείστηκε ο Τζόκοβιτς. Μετά τον νούμερο 1 του κόσμου, τον Σίνερ, που προχθές έφυγε εκτός, χθες ο Τζόκοβιτς έχασε 3-2 από τον Βραζιλιάνο Φονσέκα και μένει και αυτός εκτός του γαλλικού Open. Στο Handball, ο Ολυμπιακός 31-27 κέρδισε εκτός έδρα στην ΑΕΚ στον τέταρτο τελικό με 3-1 στις νίκες. Οι Ερυθρόλευκοι πήραν τον τίτλο στο Handball των ανδρών. Είναι ο τρίτος συνεχόμενος και έκτος συνολικά τίτλος. Μπάσκετ, 3-10 ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, 5-4 ΑΕΚ Ολυμπιακός. Mm-hmm. Είναι η δεύτερη ημιτελική. Προηγείται ο Ολυμπιακός με 1-0, ο Παναθηναϊκός με 1-0 νίκες. Θέλουν ακόμη μία για να πάνε στον τελικό. Διαφορετικά, αν ιτηθούν, θα έχουμε και επόμενο παιχνίδι την Δευτέρα. Τώρα, απόψε, 7 η ώρα στη Βουδαπέστη, ο τελικός Champions League. Οι πρωταθλητές Αγγλίας για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρίς Σεζερμέν. Αναμένεται ένα συναρπαστικό παιχνίδι που θα αρχίσει στις 7 το απόγευμα. Γιατί θα γίνει αυτό? Το έχει ανακοινώσει τον περασμένο Αύγουστο η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Οι λόγοι είναι οι εξής. Πρώτος, η καλύτερη εμπειρία των φιλάθλων, δηλαδή όσοι βρεθούν στη Βουδαπέστη για το ματς, θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και πιθανές πτήσεις επιστροφής, καθώς ό,τι αν συμβεί, το παιχνίδι θα έχει τελειώσει πριν τα μεσάνυχτα. Mm. Οπότε είναι πολλοί που έχουν πάει. Η Βουδαπέστη είναι και μια χώρα εύκολη σε πρόσβαση από την κεντρική Ευρώπη και από το την Αγγλία ή το Παρίσι, και φυσικά μέσω των πτήσεων να έχουν φύγει το πρωί και να γυρίσουν το βράδυ. Ένας λόγος λοιπόν είναι αυτός. Ένας δεύτερος λόγος έχει να κάνει με την συνέχιση των εορτασμών. Ο κόσμος που θα βρεθεί στο γήπεδο θα έχει την ευκαιρία να συνεχίσει και αλλού τις πανηγυρισμούς και τις συζητήσεις και όλη αυτή τη φιέστα που γίνεται μετά, αφού η ώρα δεν είναι περασμένη. Έτσι θα βοηθήσει και οικονομικά την πόλη. Γιατί θα ξεκινήσει 6 ώρα ο Βουδαπέστης, θα έχει τελειώσει αν δεν έχει παράταση 8. Καταλαβαίνει κανείς ότι θα βοηθηθεί και η οικονομία της Βουδαπέστης.
0: Τι να περιμένουμε σήμερα?
1: Μισό, για να τελειώσω, ένα ακόμα δύο σημεία. 8-10 η ώρα, 7 η ώρα, γιατί όταν γινόταν η σέντρα στις 10, αρκετές φορές ήταν αποτρεπτική για τις μικρές ηλικίες. Έτσι λοιπόν, περισσότερα παιδιά θα παρακολουθήσουν τον σημερινό τελικό. Και το τελευταίο, και για μένα το βασικότερο, ότι η UEFA κάνει αυτό το άνοιγμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι στις 7 για την αγορά της Ασίας, δηλαδή για Ινδία και Κίνα.
0: Μιλάμε για 3 δισεκατομμύρια πληθυσμό στην Ινδία
1: αυτό
0: και την Κίνα.
1: Είναι
0: η μισή γη περίπου.
1: Νομίζω ότι είναι το πιο βασικό από όλα.
0: Τώρα, τι περιμένουμε να δούμε
1: σήμερα? Περιμένουμε να δούμε ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον
0: ανοιχτό
1: παιχνίδι.
0: Ανοιχτό ή σκληρό παιχνίδι, κλειστό, τι εκτιμάς?
1: Ανοιχτό, γιατί κοιτάξτε, αυτοί και οι δύο θεωρούν ότι στις λεπτομέρειες, ναι, και ο Ενρίκε και ο Αρτέτα στις λεπτομέρειες θα κριθούν. Mm. Είναι από δύο πολύ καλές ομάδες, δικαιότατα έχουν φτάσει. Mm. Σε αυτό.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, περίμενα φέτος ότι θα περάσει η Bayern.
1: Και εγώ, εντάξει.
0: Αλλά έπεσε με την Παρί, η οποία είναι υπερομάδα στα ημιτελικά.
1: Δείχνει η Παρί να είναι αυτό που λες, να είναι υπερομάδα. Φυσικά όλα θα φανούν στο γήπεδο. Γιατί όπως και να το κάνουμε, μιλάμε τώρα για δύο ομάδες με αστέρια πολλών εκατομμυρίων. Και θα δούμε και πόσο έχει φανεί και η κούραση. Γιατί μην ξεχνάς ότι κάποιοι από αυτούς τους ποδοσφαιριστές, mm-hmm, έχουν και συνέχεια. Γιατί στις 11 Ιουνίου
0: ξεκινάει
1: το Μουντιάλ. Και καταλαβαίνει κανείς ότι έχει πολύ ακόμα δρόμο.
0: Ναι, για πες μας μερικά πράγματα.
1: Να σου πω για το Μουντιάλ ένα λεπτό, ναι, ότι ναι, ο Ταρέμι του Ολυμπιακού σκόραρε στο παιχνίδι του Ιράν 3-1 την Γκάμπια, φιλικό παιχνίδι. Mm-hmm. Ο Μέση είναι κανονικά στην αποστολή της Αργεντινής.
0: Ναι.
1: Με τον Νεϊμάρ, πολύ λόγος.
0: Εντάξει, είναι νωρίς αυτά.
1: Όχι, ο Νεϊμάρ είναι τραυματίας, θα χάσει δύο φιλικά και θα χάσει και την πρεμιέρα.
0: Παίζει ακόμα μπάλα ο Νεϊμάρ.
1: Τι παίζει, τα 34 τον έχει δει πως είναι. Δεν κατάλαβα.
0: Όχι, πού παίζει, γιατί δεν ξέρω κάτι.
1: Σάντος παίζει στη Βραζιλία. Και όλη η ιστορία στη Βραζιλία είναι αν ο Νεϊμάρ προλάβει το πρώτο παιχνίδι, γιατί έχει ενοχλήσεις στην προθεσμία.
0: Όπως καταλάβατε, φίλες και φίλοι, φέτος το καλό.
1: Όπως καταλάβατε. Τον τέλειωσε. Να σου πω, πόσο είναι.
0: Εννοώ ότι δεν είναι σε κάποια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα.
1: Γύρισε πίσω στην πατρίδα του.
0: Προσέξτε τώρα. Όπως καταλάβατε, φέτος το καλοκαίρι έχει Μουντιάλ. Θα τρελαθούμε στην τηλεόραση. Πες μας πότε αρχίζει.
1: 11 Ιουνίου.
0: 11 Ιουνίου, τώρα σε 11
1: μέρες.
0: Ωραία, παιχταρά. Θα βλέπουμε Μουντιάλ. Σε ποια χώρα θα γίνει το Μουντιάλ?
1: Είναι στη ΣΥΠΑ, στον Καναδά και στο Μεξικό. Μην ξεχνάς ότι με τη διαφορά της ώρας. Ναι, με τη διαφορά της ώρας θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα έχει και νυχτερινούς αγώνες.
0: Τι ώρα θα βλέπουμε δηλαδή εμείς?
1: Θα έχει αγώνες και στις 3 και στις 5.
0: Τρεις τα ξημερώματα.
1: Γιατί πώς θα λέω?
0: Τρεις
1: αφού είναι μεσημέρι.
0: 11 ώρα έχω κοιμηθεί, έχω πρωινό.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, θα το δεις την άλλη μέρα.
0: Δηλαδή δεν θα συνδυαστούν οι ώρες με την Ευρώπη?
1: Δεν συνδυάζονται οι ώρες. Κάποιες ώρες συνδυάζονται, αλλά με τη διαφορά της ώρας καταλαβαίνεις ότι θα έχει και νυχτερινά παιχνίδια.
0: Ακούστε τώρα το καινούριο κόλπο. Τρεις χώρες διοργανώνουν το Μουντιάλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και το Μέξικο.
1: Ναι, αυτό το γίνεται, έχει παγιωθεί τώρα και στην Ευρώπη.
0: Με δύο χώρες, βλέπουμε, ξέραμε, τώρα είναι τρεις.
1: Σε πολλά αθλήματα ομαδικά και στο μπάσκετ είχαμε στο Eurobasket τέσσερις χώρες που κάναν τους πρώτους ομίλους, τις πρώτες φάσεις και μετά πήγαιναν σε μια χώρα.
0: Ο τελικός σε ποια χώρα είναι?
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μάλιστα.
1: Εντάξει, ο τελικός εκεί δεν μπορούσε να μην λείπει από εκεί.
0: Οι μεγάλες ομάδες πλην της Ιταλίας είναι όλες εκεί, νομίζω.
1: Ναι, νομίζω ότι μόνο η Ιταλία είναι εκτός.
0: Από τις παραδοσιακές δυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
1: Η Ιταλία που είχε ένα φιλικό με την Ελλάδα στις 4 Ιούνιου στο Παγκρίτιο και θα έρθει μόνο με ελάχιστους παίκτες από την πρώτη ομάδα και με παίκτες από την εθνική
0: ελπίδα. Η Σκουάντρα Ατζούρα, ρε φίλε, να μην είναι στο Μουντιάλ.
1: Συμβαίνει για τις καλύτερες οικογένειες.
0: Μεγάλη ομάδα Ιταλία.
1: Συμβαίνει δυστυχώς.
0: Πόσα Μουντιάλ, 3-4 έχει. Πολλά.
1: Λοιπόν, συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες.
0: Θα δούμε λοιπόν Βραζιλία σίγουρα. Αργεντινή θα δούμε επίσης. Το Μέξικο, μεγάλη ομάδα από την Λατινική Αμερική. Ουρουγουάη επίσης.
1: Όλη η Ευρωπαϊκή.
0: Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία.
1: Θα ξεκινάς από τη Γαλλία, νομίζω.
0: Γαλλία, ναι.
1: Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία. Η Αγγλία θα δούμε πώς θα είναι.
0: Ισπανία.
1: Ισπανία εννοείται. Βγάζει φωτιές.
0: Παλάρα.
1: Νομίζω Ελλάδα δεν θα είναι αυτή τη φορά.
0: Κρίμα.
1: Γιατί έχει αποκλειστεί, δεν μπορείς να...
0: Έχουμε κάποιο φαβορί να παίξουμε?
1: Όχι, ακόμα είναι νωρίς. Κάτσε να δούμε. Ακόμα μετά την πρώτη. Η φαβορί για μένα δεν μπορώ να σου βάλω φαβορί.
0: Ναι.
1: Εντάξει, οι ομάδες πάντα είναι Αργεντινή, Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία. Ναι. Θα δούμε κάποια άλλη μπορεί να είναι.
0: Ναι.
1: 7 λοιπόν η ώρα θα είμαστε εδώ.
0: Ναι.
1: Με ενημέρωση συνεχόμενη για το μεγάλο παιχνίδι. Μάλιστα. Γιατί όπως και να το κάνουμε, ένας τελικός κλείνει. Σήμερα
0: καλημέρα
1: κλείνει
0: μας. Πολύ
1: η ευρωπαϊκή διοργάνωση.
0: Να σε καλά,
1: στο ποδόσφαιρο με αυτό το μεγάλο τελικό. Καλημέρα.
0: Καλημέρα Δημήτρη. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Να διαβάσω το μήνυμα του Παύλου. Καλημέρα, Παύλο. Να σε καλά, φίλε. Όλοι ξέρουν, Γιάννη, ότι ο επόμενος πρωθυπουργός θα είναι πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ξέρει και ο Τσίπρας αυτό. Κατά συνέπεια, όσοι υποστηρίζουν το αντίθετο έχουν ακόμα 10 μήνες μέχρι να κρυφτούν. Εντάξει, ρε φίλε, δεν χρειάζεται να τους δει κιόλας. Δεν χρειάζεται να τους δει κιόλας. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Άκουσα χθες τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ δεν μπορούν να πληρωθούν και γι' αυτό ένα μεγάλο μέρος από τα χρέη θα διαγραφούν. Και μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ. Πώς η Νέα Δημοκρατία, γράφει ο Αλέξανδρος Τσολάκος, λέει να την ψηφίσει ο ελληνικός λαός σε επόμενες εκλογές για να φτιάξει τα πράγματα στην Ελλάδα, όταν δεν μπορεί το ίδιο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας να πληρώσει τα ίδια του τα χρέη? Τα χαιρετίσματά μου από την Ολλανδία. Καλημέρα και στον κύριο Ιωάννη Κιμιονή, το δικηγόρο. Πανάρχιος ακροατής, δικηγόρος όταν δεν ακούει ραδιόφωνο. Καλημέρα κύριε Παπαγιαννή. Προσωπικώς χαίρομαι κάθε φορά που φίλες και φίλοι ακροατές από το 2007, από την αρχή του Real FM, επιβεβαιώνουν την καλή επιλογή μας να σας ακούμε. Ο City τότε παραχώρησε τη θέση του στο Real και ο Real έγινε η Real του ραδιοφώνου και εσείς ίσως ο πελέτης. Καλή συνέχεια όπως έχει φτάσει ως και σήμερα. Να σε καλά, αγαπητέ κύριε Κιμιονή. Εμείς ευχαριστούμε για την αγάπη, τη στήριξη και για τα μηνύματα τα οποία στέλνεις. Μια τελευταία καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο από τα Χανιά. Καλημέρα Γιάννη. Οι επόμενες εκλογές θα θυμίσουν πολύ τις εκλογές του 12. Για διαφορετικούς αλλά και για τους ίδιους λόγους, μεταξύ εκλογών 9 και εκλογών του 24, δεν πήγαν στην κάλπη 2,4 εκατομμύρια ψηφοφόροι. Εάν τα πραγματικά φρέσκα κόμματα, όχι αυτά της ανακύκλωσης, σηκώσουν μερίδα του κόσμου, από τον καναπέ θα δούμε αποτελέσματα του 12. Δεν είμαι τόσο σίγουρος, Γιώργο, ότι υπάρχει τέτοια διάθεση για μαζική συμμετοχή. Μακάρι να υπήρχε, αλλά από ό,τι λένε οι δημοσκόποι από τις μετρήσεις, πολύ φοβάμαι ότι στις επόμενες εκλογές, σε αυτές που θα γίνουν, η αποχή, και θα το συζητήσουμε αμέσως μετά, θα σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Μακάρι να μην συμβεί αυτό, αλλά οι ενδείξεις προς τα εκεί τείνουν.
2: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Και έκανες.
5: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
5: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα στη φίλη μου τη Βασιλική τη Στεριοπούλου. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλή εκπομπή. Να είστε καλά κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα στον κύριο Αλεξανδρίδη. Να είστε καλά κύριε Αλεξανδρίδη, την καλημέρα μας. Δικηγόρος ο φίλος ο Αλεξανδρίδης. Δύναμη μου, γράφει πολλά και διάφορα εδώ. Θα τα διαβάσω στη συνέχεια. Μεγάλο, τεράστιο το μήνυμα. Θέλουμε τουλάχιστον 10 λεπτά. Λοιπόν, με αφορμή το μήνυμα του Γιώργου, ευφύης ακροατής ο Γιώργος και πολιτικά καταρτισμένος, όχι άνθρωπος ο οποίος είναι με κομματικές παροπίδες και μου θυμίζει τις εκλογές της 6ης Μαΐου του 12. Να σου θυμίσω, Γιώργο από τα Χανιά, ότι στις εκλογές της 6ης Μαΐου του 12 η αποχή ανήλθε περίπου στο 35%. Ήταν μεγάλο το νούμερο και τότε. Δεν είναι εύκολο να κινήσεις, να παρακινήσεις ειδικές ομάδες πληθυσμού και να πάνε να ψηφίσουν. Ξέρεις μόνο ποια προϋπόθεση υπάρχει. Μην περιμένεις ότι θα βρεθεί το πολιτικό πρόσωπο που θα ξεσηκώσει τον κόσμο από τον καναπέ. Μόνο αν υπάρξουν διευκολύνσεις. Δηλαδή, αν μπορεί ο άλλος να ψηφίζει σιγά σιγά από το PC του, από το τάμπλετ του, από το τηλέφωνό του, με επιστολική ψήφο, όπως θα συμβεί για τους ομογενείς, και διευκολυνθούν κάποιες ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως είναι για παράδειγμα η ναυτική μας, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, που είναι μακριά από τον τόπο ψηφοφορίας, από τα εκλογικά κέντρα, ή σε σχέση με εκεί που ψηφίζουν. Τα άτομα με κινητικά προβλήματα, οι ηλικιωμένοι, αλλά και κάποιοι νέοι που βαριούνται να πάνε να ψηφίσουν στις κάλπες. Μου λένε λοιπόν οι δημοσκόποι από τις έρευνες που ήδη κάνουν ότι δεν διαφαίνεται τάση μαζικής συμμετοχής. Μακάρι να συμβεί το αντίθετο. Και αυτό ξέρεις από που φαίνεται. Από το γεγονός ότι δεν υπάρχει μαζική συμμετοχή σε προεκλογικού τύπου συγκεντρώσεις. Και κυρίως από το ότι δεν συμμετέχουν σε αυτού του είδους τις πολιτικές, αν θέλεις, ομιλίες άνθρωποι οι οποίοι είναι κάτω των 25-30 ετών, δυστυχώς. Καλημέρα στον Παύλο. Γεια σου, Άρχοντα. Καλημέρα στον Γιώργο, τον Ανορθόγραφο. Καλημέρα, Γιάννη. Ξέρουμε αν έχουν ξεκαθαρίσει εκλογή κατάλογοι από τους νεκρούς και τους άνω των 100 ετών ψηφοφόροι που αυτοί φαίνονται σαν αποχή. Εδώ είχαμε βγάλει πριν από μερικές εβδομάδες τον κύριο Θόδωρο Λιβάνιο, τον Υπουργό Εσωτερικών, και μας είπε ότι έχει γίνει η εκαθάριση των εκλογικών καταλόγων. Μένει αυτό να το δούμε από τη συμμετοχή και από την αποχή. Καλημέρα στο Στέλιο. Καλημέρα στην αγαπημένη παρέα της ενημέρωσης. Σου στέλνω τους χαιρετισμούς μου, Γιάννη, από το Βουκουρέστι, όπου βρίσκομαι για δουλειά. Καλή εκπομπή και καλή συνέχεια σε όλους. Ο φίλος ο Στέλιος ο Καλατζής. Γεια σου, Στέλιο, άρχοντα. Διαβάζουμε εφημερίδες. Η εφιάλτηση στέγαση για 1.130.000 νοικοκυριά είναι κεντρικό θέμα στην δημοκρατία της, του Σαββάτου. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, στην τελική ευθεία για τη μεγάλη αλλαγή, δρόμος αντοχής για τη δημοκρατική παράταξη, κόντρα στα βρώμικα παιχνίδια, γαλάζια παιχνίδια της υπονόμευσης του Πασόκ, κανένας ψηφοφόρος του κινήματος δεν παρασύρεται πλέον από τα παραμύθια του λαγού του Μητσοτάκη. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας στο καρφί, που στηρίζει ανοιχτά τον Νίκο Ανδρουλάκη και το Πασόκ. Απογευματινή, πάμε για τρίτη φυτεία με επενδύσεις και ανάπτυξη. Ο Μητσοτάκης θες στο συνέδριο Power Game Economy στα Χανιά προανήγγειλε ότι θα κερδίσει ξανά τις εκλογές και η κυβέρνηση πάει για τρίτη φυτεία. Ερωτικό. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα, 60+, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων. Οι αόρατοι υψώνουν το ανάστημά τους, όπλο τους το κίνημα συνταξιούχων, το δικό τους κόμμα για τους δικούς τους αγώνες. Γράφει η εφημερίδα 60+ των συνταξιούχων, μια εφημερίδα που δεν είναι ευρέως διαδεδομένη, αλλά έχει αρκετά μεγάλο κοινό, φίλες και φίλοι. Η εφημερίδα των συντακτών. Κλείνατε παριστερά. Τα νέα κόμματα αλλάζουν την πολιτική σκακέρα. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να καταλάβει το κέντρο από τα αριστερά. Τι λένε οι πρώτες δημοσκοπήσεις. Για μπλόφα πρόωρων εκλογών από το Μαξίμου μιλάνε βουλευτές Νουδού. Και βροχή ανεξαρτητοποιήσεων από τη Νέα Αριστερά. Άλλο θέμα από την εφημερίδα των συντακτών. Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Παλιά οι πολιτικοί ζητούσαν τη σάτυρα. Τώρα απαγορεύεται. Ταγκό ερωτικό. Βέβαια, εντάξει, παλιά υπήρχε σάτυρα. Υπήρχαν πραγματικά άνθρωποι οι οποίοι έκαναν σάτυρα. Ενώ τώρα υπάρχει υβρεολόγιο και τοξικότητα, ειδικά στα κοινωνικά δίκτυα. Δεν είναι η ίδια δηλαδή η κριτική που γινόταν τότε με την κριτική που γίνεται και μάλιστα ανώνυμα σήμερα στα κοινωνικά δίκτυα και για τους πολιτικούς και για άλλους παράγοντες του δημόσιου βίου. Απογευματινή. Όχι, τη διάβασα την απογευματινή. Πάμε στα παραπολιτικά. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα Παραπολιτικά: αυτόματες αυξήσεις στους συνταξιούχους. Το σχέδιο για όσους εργάζονται παράλληλα. Με δεύτερο θέμα: ελληνικό μάτς στην Τουρκία μέσω της Εύρων. Περνάμε στην μεγαλύτερη σε κυκλοφορία Free Press εφημερίδα, η Alpha Free Press. Ισχυρή οικονομία για δυνατή Ελλάδα με πρωτοσέλιδη φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μισθολογική ισότητα των φύλων και τα σχέδια της Ευρώπης για το ενεργειακό. Περνάμε στα νέα γρήγορα. Τα κόμματα αναπεριφέρεια που κερδίζουν και που χάνουν έχει μεγάλη έρευνα και αναλυτικό πολιτικό ρεπορτάζ η εφημερίδα Τα Νέα. Η Εστία έχει κεντρικό θέμα την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Ο λαϊκισμός επιστρέφει. Η Ελλάς προωθεί τη λογική της ίσονος προσπάθειας. Περνάμε στο ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου. Απάντηση θα δώσει πάλι του λαού. Καμία αναμονή για σωτήρες. Πολεμική εμπλοκή και αντιλαϊκά σενάρια στην οικονομία. Κεντρικό θέμα στον ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου. Με δεύτερο θέμα το 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Το ταξίδι ξεκινάει από την Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου στις 6 Ιουνίου. Κόντρα. Υπό αμφισβήτηση η κυριαρχία της Νουδού, συντελούνται ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Σταθερά δεύτερο κόμμα η Ελλάς του Τσίπρα στις νέες δημοσκοπήσεις. Και κλείνουμε με τον Ελεύθερο Τύπο που δημοσιεύει τα 6 SOS για φόρους κληρονομιάς και την πρεμιέρα πανελλαδικών με Μοναξιά, Εμπερίκο και Παπανούτσο και την καθημερινή που έχει ίσως το μεγάλο θέμα της ημέρας κατά τη δική μου γνώμη. Απάντηση με θαλάσσιο πάρκο στο Ανατολικό Αιγαίο. Η Αθήνα προετοιμάζει την αντίδραση στον νόμο της γαλάζιας πατρίδας.
8: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
9: Μια καρέκλα να τα πω!
8: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
10: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
8: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις.
11: Η ώρα είναι 8.

0: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
2: Το Ιράν μετά τη δίωρη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων στον Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα κάνει μόνο μια συμφωνία που είναι καλή για την Αμερική και ικανοποιεί τις κόκκινες γραμμές, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, επισημένοντας ότι το Ιράν δεν μπορεί να κατέχει πυρηνικά όπλα. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα σε τρεις πόλεις στην περιοχή της Τύρου στον Νότιο Λίβανο. Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε 13χρονη στη λεωφόρο Μαραθώνος στο Πικέρμι. Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πέδων Αγία Σοφία για την παροχή πρώτων βοηθειών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Σταγαράς. Η απώλειά του αφήνει τεράστιο κενό, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συλληπιτήριο μήνυμά του. Έκρηξη σε εργοστάσιο ανακύκλωση σημειώθηκε στην Κόρινθο. Τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Διερευνώνται τα αίτια. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι πρώτοι 12 εμπλεκόμενοι από την Κρήτη, οι οποίοι απολογήθηκαν ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή για την εμπλοκή του στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Την καλύτερη φέτινη επίδοση στον κόσμο σημείωσε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στο μήκος στα 8 μέτρα και 49 εκατοστά, κατακτώντας την πρώτη θέση στο διεθνές meeting Στίβου που έγινε στη Λεμεσό. Στο επικοντό κυριάρχησε ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα, επίδοση που περνάει για 20η φορά στην καριέρα του. Περισσότερα στο φιλεθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Άστατος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ωραίο τριμεράκι θα είναι αυτό. Εγώ δουλεύω Δευτέρα και αύριο δουλεύω Κυριακή. Δευτέρα στο κανάλι μου, αύριο εδώ στον Real FM. Για εμάς στο ιδιωτικό τομέα είναι διαφορετικά τα τριήμερα, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να υπάρχει καλή διάθεση, να περάσετε όμορφα όπου κι αν είστε. Μεγάλες, με 100% πληρώτες έφυγαν χθες τα περισσότερα πλοία από τον Πειραιά και όχι μόνο από τον Πειραιά, και από τη Ραφίνα και από το Λαύριο. Θα μας πει στη συνέχεια ο κύριος Καντερές τι καιρό θα κάνει, γιατί είναι βασικό συστατικό να ξέρουμε τι καιρό θα κάνει για να περάσουμε όμορφα στην πρώτη, ας την πούμε έτσι, καλοκαιρινή εξόρμηση. Πολύ προσοχή από σήμερα 30 Μαΐου, τίθεται σε ισχύ τα νέα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη. Ο παραβάτης μπορεί να πληρώσει το μισό ποσό, δηλαδή 50 ευρώ, εφόσον μέσα σε διάστημα 10 ημερών από τη βεβαίωση της παράβασης προμηθευτεί κάρτα περιορίστων διαδρομών τουλάχιστον 30 ημερών. Μέχρι τώρα η ποινή για τη μη κατοχή εισιτηρίου ανερχόταν σε 72 ευρώ για το κανονικό και 30 ευρώ για το μειωμένο κόμιστρο. Προσοχή λοιπόν. Η υπουργική, η σχετική υπουργική απόφαση που ενεργοποιεί τον νόμο 5290 του 26 που ψηφίστηκε πριν από λίγους μήνες δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα προχθές 28 Μαΐου και έχει ισχύ από σήμερα 30 Μαΐου.

0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη. Καλημέρα Γιάννη. Η έννοια του συντρόφου σήμερα, Γιάννη, φαίνεται να έχει αποκτήσει κυρίως κομματική φανέλα. Κι όμως κάποτε σήμαινε συμπόρευση, στήριξη, κοινό αγώνα και αλληλεγγύη αξίες που η εποχή μας συχνά ξεχνάει παραμελεί. Η γέννηση νέων κομμάτων και η ποικιλία απόψεων κάνει καλό στη δημοκρατία. Το ερώτημα είναι αν φέρνει κάτι πραγματικά νέο ή απλώς ανακυκλώνει παλιές ιδέες με διαφορετικό περιτύλιγμα. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, στην παγκόσμια παρέα του Real FM. Καλό πρωινό, ειδησιογραφικό μαγκαζίνο. Συμφωνώ απολύτως με την άποψή σου, αγαπητέ φίλε Αβραάμ. Η γέννηση νέων κομμάτων και η ποικιλία απόψεων κάνει καλό στη δημοκρατία και ενισχύει και την κοινοβουλευτική δημοκρατία σε όλα τα επίπεδα. Καλημέρα στο φίλο το Χρήστο. Ξέρετε από πού στέλνει την καλημέρα του, παλιός ακροατής. Από όλη την παρέα της 112ης πτέρυγας μάχης από την Ελευσίνα. Καλημέρα παιδιά, να είστε πάντα καλά. Καλημέρα και στο Θοδωρή που για να μπορέσει να ψηφίσει ο κόσμος και να δοθεί κίνητρο να μεταβεί στην περιφέρεια, στην επαρχία δηλαδή, με τόσα έξοδα θα πρέπει να δώσει η κυβέρνηση επίδομα εκλογών. Αναλόγως την περίπτωση. Πάντως υπάρχει δικαιολογία. Άνω των 200-250, πρέπει να διαβάσω τι ακριβώς λέει η διάταξη του νόμου, χιλιομέτρων, μπορείς με μία βεβαίωση, ότι δηλαδή ζεις και εργάζεσαι μακριά, κάποια χιλιόμετρα δηλαδή, μακριά από τον τόπο που ψηφίζεις, μπορείς να δικαιολογήσεις την απουσία σου. Βεβαίως δεν ενεργοποιείται ποτέ ποινική δίωξη για μη συμμετοχή σε εκλογές, οι οποίες, να πούμε, συμμετοχές είναι υποχρεωτικές. Δεν έχει καταργηθεί η υποχρεωτικότητα στην ψήφο. Αλλά δεν εφαρμόζεται το ποινολόγιο και όπως καταλαβαίνετε δεν ασκούνται και ποινικές δίωξεις από αυτού. Τι να ασκηθούν με τέτοια ποσοστά αποχής που υπάρχουν τα τελευταία χρόνια, οι μισοί Έλληνες θα πήγαιναν στα δικαστήρια. Το ποσοστό αποχής της ευρωεκλογής του 24, θα μου πείτε οι ευρωεκλογές δεν έχουν την ίδια σημασία με τις εθνικές εκλογές, ήταν των τελευταίων ευρωεκλογών του 24, ήταν στο 58,76%. Η συμμετοχή δηλαδή ανήλθε μόλις στο 41,24%. Στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου, που υποτίθεται ότι έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, περίπου ένα στους δύο ψήφισε. Το 52,83%. Στο 52,83% ανήλθε η συμμετοχή. Βέβαια, δεν είχε γίνει πλήρη εκαθάριση των εκλογικών καταλόγων, που σήμερα, όπως μας λέει το Υπουργείο Εσωτερικών, έχει γίνει. Μένει να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η συμμετοχή. Πάντως, για να υπάρξει συμμετοχή και να κλείσω το θέμα αυτό, πρέπει να δώσεις κίνητρα στους ψηφοφόρους. Ψήφο μέσω τάμπλετ, μέσω υπολογιστή, μέσω κινητού τηλεφώνου, μέσω επιστολικής ψήφου, με οποιαδήποτε διαδικασία διευκολύνει ένα κομμάτι ψηφοφόρων που δεν θέλουν να πάνε στις κάλπες. Αυτό που συμβαίνει δηλαδή σε όλο τον πλανήτη. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Να το λες, Γιάννη, πολλές φορές ότι εμείς του ιδιωτικού τομέα δουλεύουμε τη Δευτέρα ενώ κάποιοι άλλοι δεν δουλεύουν. Και πολύ σωστά κάνεις που το λες. Καλημέρα και στην αγαπητή Νίκη. Να σε καλά, Νίκη. Και χρόνια πολλά να χαίρεσαι το γιο σου και καλή επιτυχία στις Πανελλαδικές. Έχει γενέθλια σήμερα ο γιος της Νίκης και δίνει το παιδί στις Πανελλαδικές. Ξεκινούν σήμερα οι εξετάσεις στα ΕΠΑΛ με νέα ελληνικά. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Και ψυχραιμία στους γονείς. Τα περάσαμε κι εμείς. Όσοι έχουν περάσει αυτή την δοκιμασία ξέρουν. Λοιπόν, Μιχάλης Χριστοδουλίδης, τηλεφωνική γραμμή. Ο καλός φίλος ενεργειακός επιθεωρητής. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και στους φίλους αγρότες.
0: Πόσο χρόνο είναι τα παιδιά σου? Τα έχεις περάσει κι εσύ όλα αυτά, ε?
1: Τώρα δεν είναι πανελλαδικές.
0: Α, δεν είναι πανελλαδικές.
1: Έδωσε χτες έκθεση.
0: Ω, συγχαρητήρια και εύχομαι καλή επιτυχία. Πώς πάει?
1: Πήγε πολύ καλά.
0: Μπράβο.
1: Μου είπε και η φιλόλογος που...
0: Αγοράκι, κοριτσάκι, τι είναι το...
1: Κοπέλα.
0: Κοριτσάκι, μπράβο, να τη χαίρεσαι.
1: Και θέλει να γίνει δημοσιογράφος.
0: Θα τη βοηθήσουμε. Θα της ανοίξουμε το δρόμο όσο μπορούμε και όσο έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Μπράβο, Μιχάλη, καλή επιτυχία στο παιδί.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, να σε καλά.
0: Έχεις και άλλο.
1: Όχι, όχι, μία κόρη.
0: Να τη χαίρεσαι και να τη δεις όπως την καμαρώνεις και όπως επιθυμείς, αγαπητέ φίλε. Πού δίνει δηλαδή για το Τμήμα Μέσω Μαζικής Ενημέρωσης?
1: Ναι, πρώτα εκεί στην Πάντιο, νομίζω.
0: Και μετά στο ΕΚΠΑ.
1: Και στο ΕΚΠΑ, αλλά θα δηλώσει και πολιτικών και διεθνών ευρωπαϊκών σπουδών και τη νομική, δηλαδή είναι σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Ναι, είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Ήταν και η κόρη μου η Καταρίνα. Τελείωσε το πολιτικό της νομικής, το ΕΚΠΑ.
1: Ναι, θα τα δηλώσει και αυτά και ναι. Θα δούμε τώρα τι ναι. Θα γίνει. Την ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, είναι ωραίο το κομμάτι των πολιτικών επιστημών, των media.
1: Δεν την έκανα μηχανικό, ούτε γιατρό που είναι η μαμά της.
0: Φίλε, τι να κάνουμε, δεν γίνεται πάντα να ακολουθούν τα παιδιά τα βήματά μας.
1: Ναι, δυστυχώς δεν μπορούμε να τα επιβάλλεις. Είναι τι αρέσει το παιδί.
0: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, πριν πάμε στα δικά σου θέματα, στα δικά σου θα πάμε, αλλά μεταφέρω ένα μήνυμα του φίλου του Κωνσταντίνου Μάρα. Να σε ρωτήσω αν ξέρεις ημερομηνία που θα βγει το καινούριο πρόγραμμα Ανακαινίζω, Νοικιάζω, τα 36.000 ευρώ, και αν ξέρεις από τώρα τους όρους.
1: Ναι, τους ξέρω.
0: Ο Κωνσταντίνος Μάρας μου έστειλε το μήνυμα, αν θέλεις απαντάς.
1: 1 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην πλατφόρμα που θα ανοίξει. Η επιλεξιμότητα των υποψήφιων ξεκινάει μέσα στον Ιούνιο, αλλά οι αιτήσεις θα υποβληθούν αρχές Σεπτεμβρίου, για να είμαι πιο ακριβής. Mm-hmm. Λοιπόν, καταρχήν υπάρχουν ισοδηματικά κριτήρια. Και αυτό το οποίο λέει η υπουργική, αυτό που λέει η υπουργική απόφαση είναι ότι μέχρι 35.000 είναι για τον μέχρι 25.000 είναι για τον άγαμο και μέχρι 35.000 για τον έγαμο χωρίς παιδί. Για κάθε ένα παιδί προστίθεται στα 35.000 και 5.000 ευρώ. Αυτό είναι το εισοδηματικό κριτήριο. Καταρχήν θα πρέπει η κατοικία του να είναι κάτω από 120 τετραγωνικά μέτρα, να έχει χτιστεί πριν το 1990.
0: Ναι.
1: Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για την ανακαίνιση. Εγώ θεωρώ είναι λίγα, αλλά εν πάση περιπτώσει 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, με ανώτατο τα 36.000 ευρώ. Θα ξεκινάει η προτεραιότητα στα κλειστά διαμερίσματα για να βοηθήσουμε τη στέγαση. Καταλαβαίνεις, Γιάννη, ότι η προτεραιότητα είναι εκεί, η στόχευση είναι εκεί. Και θα πρέπει, εφόσον ολοκληρωθεί το πρόγραμμα ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση, θέλει και τα δύο, όχι μόνο ανακαίνιση, θέλει και ενεργειακή αναβάθμιση. Θα πρέπει τουλάχιστον για 3 χρόνια να το μισθώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Είναι υποχρεωτικό, δηλαδή δεν
0: είναι... Okay, τώρα.
1: Ναι.
0: Νομίζω τα είπες όλα.
1: Ναι.
0: Ενημέρωσε αναλυτικά τον Κωνσταντίνο, το φίλο του
1: Παλιόφιλου. 80% θέλει ανακαίνιση και 20% εξοικονόμηση ενέργεια. Και το ποσοστό επιδότηση φτάνει έως και 90%.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ μεγάλο το επιδότηση.
0: Βέβαια, πολύ μεγάλο. Σχεδόν ολόκληρη είναι η επιδότηση, το 100% σχεδόν. Τώρα, πες μας τι βλέπεις για τις τιμές στα καύσιμα από 1η Ιουνίου, από μεθαύριο δηλαδή.
1: Καταρχήν, αυτή η εβδομάδα ήμασταν σε τροχιά από κλιμάκωση. Δηλαδή
0: κυρίως για τις τιμές στο ρεύμα θέλουμε να μάθουμε, αλλά να μας κάνεις και μια εκτίμηση για τα καύσιμα.
1: Ωραία, να πούμε τώρα για τα καύσιμα. Ήδη είμαστε σε μια σχετική αποκλιμάκωση αυτή τη εβδομάδα. Δηλαδή το Brent κινείται γύρω στα 92, 93, 94 περίπου, κάτω από 100 δολάρια. Αυτό έχει επηρεάσει προς τα κάτω, θα έλεγα, όχι σημαντικά, θα έλεγα κάπως... ένα μικρό ποσοστό την τιμή της αμόλυβης, εννοώ την τιμή του καυσίμου στην Αγγλία. Εγώ εκτιμώ ότι θα υπάρξει τις επόμενες μέρες, από εβδομάδα δηλαδή, περαιτέρω αποκλιμάκωση στις τιμές στην Αγγλία και στο πετρέλαιο και στη βενζίνη, εφόσον δεν συμβεί κάτι διαφορετικό από αυτό που έχει συμφωνηθεί μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Φαίνεται να υπάρχει μια εκεχηρία, μια... συμφωνία, η οποία θα δούμε αν θα τηρηθεί και τις επόμενες μέρες, γιατί έχουμε δει πολλές συμφωνίες οι οποίες ανακοινώνονται αλλά στη συνέχεια παραβιάζονται. Τώρα για το ρεύμα. Στο ρεύμα δεν θα έχουμε εκπλήξεις, μάλλον θα κινηθούμε από εβδομάδα, οι υπάροχοι θα ανακοινώσουν τα τιμολόγια σταθερές οι τιμές όπως ήταν και στο προηγούμενο μήνα. Δηλαδή η χοντρική αγορά του ρεύματος αυξήθηκε περίπου 3%, έκλεισε ο Μάιος με μια μικρή αύξηση 3%. Νομίζω ότι αυτή είναι μια ανεπαίσθητη αύξηση η οποία δεν θα επηρεάσει τα τιμολόγια του Ιουνίου. Οι τιμές θα παραμείνουν περίπου στα ίδια επίπεδα του Μαΐου και στα μπλε και στα πράσινα τιμολόγια. Γιατί και το Μάιο η ζήτηση γενικά χαμηλότερη και λειτουργήσαν πάρα πολύ οι ΑΠΕ, γι' αυτό συγκράτησαν και τις τιμές εξαιτίας της υψηλής τιμής φυσικού αερίου.
0: Προσέξτε ιδιαίτερα αυτά που θα πει τώρα ο Μιχάλης Χρυστοδουλίδης. Εκδόθηκε η υπουργική απόφαση για τα φωτοβολταϊκά στις βεράντες.
1: Λοιπόν, στέγη, βεράντες και χωράφι. Να πούμε μόνο για τη στέγη, για τα χωράφια η προθεσμία τελείωνε στις 25 Μαΐου, δόθηκε παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου όσοι ενδιαφέρονται για να βάλουν φωτοβολταϊκά στη στέγη ή στα χωράφια. Και τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια, το οποίο είναι ένα νέο project το οποίο θα τρέξει τις επόμενες μέρες και αφορά νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, να το λέμε αυτό Γιάννη, όχι μόνο νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις. Μπορείς να κρεμάσεις τη βεράντα σου δύο πανέλα μέχρι 800 βάτ συνολική εγκατεστημένη ισχύ και μπορείς να εξοικονομήσεις 20 έως και 25% χρήματα από τον ετήσιο λογαριασμό του ρεύματος.
0: Ναι, μετά τη δημοσιοποίηση της υπουργικής απόφασης μπορείς από αύριο δηλαδή να τα βάζεις.
1: Ναι, κανονικά, εννοείται.
0: Είναι έτοιμο το δίκτυο δηλαδή για να υποδεχθεί τέτοιου είδους kit.
1: Μα δεν είναι θέμα δικτύου, μισό λεπτό για να το ξεκαθαρίσω. Δεν κάνεις έγχυση στο δίκτυο.
0: Αλλά?
1: Έχει τίποτα, μόνο για
0: Το βάζεις στην πρίζα.
1: Το βάζεις στην πρίζα, okay. Είναι plug and play για να καλύψεις τις ενεργειακές ανάγκες του ακινήτου.
0: Δεν θέλεις λοιπόν κάποια ειδική άδεια από τη ΔΕΗ, το ΔΕΒΗ ή οποιοδήποτε άλλο.
1: Μόνο μια γνωστοποίηση θέλει του kit, ναι, ότι είναι πιστοποιημένο, γιατί δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει.
0: Γνωστοποίηση
1: σε
0: ποιον?
1: Στην πλατφόρμα του ΔΕΒΗ θα πρέπει να υπάρχει πώς το λένε, γνωστοποίηση ότι το kit που θα αγοράσει είναι πιστοποιημένο.
0: Κατάλαβα.
1: Για ποιο λόγο? Γιατί αν δεν είναι πιστοποιημένο υπάρχει κίνδυνος να κάνει έγχυση στο δίκτυο με πολλά προβλήματα. Δεν πρέπει να έχει μία αυτοματοποιημένη διάταξη ώστε όταν υπάρχει μία τέτοια τάση για να κάνει έγχυση θα πρέπει να
0: Ωραία. Άρα για να το πούμε πρακτικά, μπορεί κάποιος από σήμερα να αγοράσει αυτό το kit, τα δύο πάνελ με τον ενσωματωμένο inverter και το καλώδιο που θα τοποθετηθεί στη μπρίζα και θα μπορεί από σήμερα να πετύχει, βάζοντας τα πάνελ αυτά σε σημείο που υπάρχει μεγάλη ηλιοφάνεια, έκπτωση 20-25% στην κατανάλωση του ρεύματος, όχι συνολικά στους φόρους.
1: 800 με 1000 ευρώ περίπου θα κοστίζει αυτό το kit.
0: Το kit,
1: περίπου. Ναι. Η απόσβεση γίνεται σε 2-3 χρόνια στο λεκανοπέδιο Αθηνών. Στο 1,5 χρόνο γίνεται στο Λασίθι και στη Ρόδο.
0: Ναι. Υπάρχουν κάποιοι πολυδομικοί κανόνες, ειδικά για πολυκατοικίες, που δεν απαγορεύεται να βάζεις.
1: Δεν υπάρχει.
0: Όχι.
1: Δεν λέει. Τώρα, βέβαια, ότι μπορεί να γίνουν προσφυγές στο ΣΤΕ για παραβίαση της πολυδομικής νομοθεσίας αναφορικά με αλλίωση των όψεων κτλ. Δεν το ξέρω αυτό. Σίγουρα δεν επιτρέπεται σε παραδοσιακούς οικισμούς, σε κτίρια διατηρητικά.
0: Για να μην χαλάει η πρόσωψη. Λογικό. Κάτι τελευταίο. Αυτά τα kit που τα βρίσκεις και σε απλά καταστήματα ηλεκτρικών ειδών ή σε εξειδικευμένους με ΑΠΕ εισαγωγής?
1: Κάνετε εμπορικές αλυσίδες, τα είδα να ξέρεις, έτσι. Για να μην σε διαφημίζω ποιες είναι.
0: Κατάλαβα. Στα μεγάλα καταστήματα σε αλυσίδες ηλεκτρικών ειδών.
1: Ναι, όχι ηλεκτρικών. Πολυκαταστήματα που πουλάνε από έπιπλα μέχρι.
0: Κατάλαβα.
1: Εργαλεία.
0: Φαντάζομαι ότι δεν μπορεί κάποιος απλά να το εγκαταστήσει. Χρειάζεται και η παρέμβαση του ηλεκτρολόγου.
1: Χρειάζεται ένα έλεγχο τη εγκατάσταση του σπιτιού. Ναι. Καλό είναι να μην πας εσύ και το πάρεις και το βάλεις μόνος και το βάλεις στην πρίζα. Πρέπει να γίνει ένα έλεγχο του κυκλώματος που θα μπει. Γιατί αν δεν υπάρχουν τα όργανα προστασίας, υγειώσεις κτλ., υπάρχει πρόβλημα πάλι στην εγκατάσταση
0: τώρα,
1: του σπιτιού.
0: Κάτι δύο-τρεις ερωτήσεις από φίλες ακροάτρες και ακροατές. Καλημέρα στο φίλο το συνονομάτο το Γιάννη. Όσον αφορά το ανακαινίζω, ρωτά ο φίλος ο Γιάννης, λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα των τριών τελευταίων ετών όπως το σπίτι μου δύο? Σε περίπτωση που το υπερβαίνει φέτος, τι γίνεται?
1: Όχι, λαμβάνεται υπόψη το προηγούμενο, όχι το τριών ετών, του προηγούμενου χρόνου.
0: Του 25 δηλαδή.
1: Ναι, του 25.
0: Η Ιφηγένεια ρωτά αν η εξοχική κατοικία μπορεί να μπει στο πρόγραμμα ανακαινίζω.
1: Ναι, μπορεί οποιαδήποτε κατοικία, απλά όμως θα πρέπει αυτή η εξοχική κατοικία να μισθωθεί. Δεν μπορείς να την έχεις σε αυτή τη φάση. Η προτεραιότητα του Υπουργείου είναι όλες οι κατοικίες οι οποίες θα ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να μισθωθούν και στη συνέχεια μόνο για ιδιοκατοίκηση. Εντάξει.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ο φίλος ο Άγγελος γράφει: καλημέρα Γιάννη και καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Άγγελε, την καλημέρα μου. Φαντάζομαι ότι οι νέες εργατικές κατοικίες που χτίζονται στην περιοχή του Αγίου Κοσμά θα δώσουν μια ανάσα στο οικιστικό πρόβλημα. Το ξέρεις το θέμα?
1: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Μάλιστα. Καλημέρα στον Άγγελο, τον Κόντι, τον αγαπητό φίλο, τον παλιό φίλο ακροατή. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλεις να πεις ή να προσθέσεις για το θέμα των φωτοβολταϊκών στα μπαλκόνια?
1: Γιάννη, όχι. Νομίζω ότι καλό είναι να το σκεφτούν οι φίλοι ακροατές. Είναι μια, θα έλεγα, ανάσα μικρή μέσα στην κρίση, ναι, να δείτε ένα μειωμένο λογαριασμό ρεύματος. Και γενικώς εγώ είμαι θετικός στο να να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να βρίσκουμε τρόπους προκειμένου να κάνουμε οικονόμηση ενέργειας.
0: Την καλημέρα μας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα Μιχαλή Χρυσοδουλίδη. Καλημέρα αγαπητέ φίλε. Εμείς ευχαριστούμε. Φωτοβολταϊκά λοιπόν στα μπαλκόνια.

0: Καλημέρα στη Μαρία. Καλημέρα. Υπενθύμηση για τους δημοσίους υπαλλήλους, γράφει Γιάννη. Μπορεί να μην πηγαίνουν στη δουλειά τους σε ορισμένες αργίες, αλλά παίρνουν δύο μισθούς λιγότερους από τον ιδιωτικό τομέα. Προτιμούσα να παίρνω τους δύο μισθούς και να εργαζόμουν τις αργίες. Επίσης, βέβαια, να τονίσουμε ότι υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι όπου εργάζονται σε βάρδιες, βλέπε σώματα ασφαλείας, νοσοκομιακούς και άλλους όπου εργάζονται στις αργίες. Βεβαίως. Πληρώνονται βέβαια γι' αυτό. Για να ακούμε τώρα για τους δύο μισθούς που λες, γιατί ακούω διάφορα ότι θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Είναι νωρίς ακόμα, αλλά για να δούμε. Αν μπορέσει να επιστραφεί κάποιο από τα κομμένα, από τους κομμένους μισθούς και στο δημόσιο, καλό θα είναι για την αγορά. Πρώτα απ' όλα για τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν χάσει ένα μέρος των εισοδημάτων τους, αλλά και για την αγορά. Είναι σημαντικό επίσης. Λοιπόν, Μαργαρίτα Κάρδαρη, με αφορμή και το σχόλιο της Μαρίας που την καλημερίζουμε, να μας πει πώς αμείβεται η αργία του Αγίου Πνεύματος και πέντε πράγματα για το νομοσχέδιο που αφορά την ισότητα αμοιβών ανδρών και γυναικών. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
1: Καλημέρα, Γιάννη μου. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, για πες μας για την αργία του Αγίου Πνεύματος αύριο.
1: Η αργία του Αγίου Πνεύματος δεν είναι επίσημη αργία. Δηλαδή, δεν είναι υποχρεωτική αργία για τον ιδιωτικό τομέα. Μόνο για το δημόσιο.
0: Άρα, δεν πληρωνόμαστε ως αργία εμείς του ιδιωτικού τομέα.
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Όχι. Αν όμως κάποια συλλογική σύμβαση εργασίας ή αν μια επιχείρηση κατά το παρελθόν συνηθίζει να μην εργάζεται την ημέρα αυτή και καλέσει έκτακτα τελικά το προσωπικό της για να εργαστεί, σε αυτή την περίπτωση ο εργαζόμενος θα πρέπει να έχει την αμοιβή του προσαυξημένη κατά 75% αν αμείβεται με μισθό ή κατά 75% για το ημερομίσθιό του. Άρα μόνο αν πρόκειται από συλλογική σύμβαση εργασίας, από επιχειρησιακή συνήθεια ή κατέθυμο, μόνο σε αυτή την περίπτωση έχουν αργία, διαφορετικά θα πρέπει να πληρωθούν.
0: Τώρα, πες μας μερικά πράγματα βασικά, κωδικοποιημένα, για το νομοσχέδιο που αφορά την ισότητα αμοιβών ανδρών και γυναικών. Πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτό στην καθημερινότητα και στην εργασία. Και επίσης, πολύ σημαντικό, τι προβλέπει για τις ποινές που αφορούν τον εργοδότη και πώς μπορεί να προστατευτεί ο εργαζόμενος εάν ο εργοδότης δεν συμψηφίζει, δεν πληρώνει τα ίδια χρήματα σε άνδρες και γυναίκες.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραίες οι ερωτήσεις και πολύ τακτοποιημένες σε σχέση με τη σειρά που θα πρέπει να τις αναφέρουμε. Λοιπόν, το νομοσχέδιο έρχεται κατ' εφαρμογή Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να φέρουμε και να ενσωματώσουμε στο εσωτερικό μας δίκαιο την Ευρωπαϊκή Οδηγία που προβλέπει την ισότητα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σήμερα είμαστε μια χώρα η οποία έχει αποκλίσεις στους μισθούς ανδρών και γυναικών γύρω στο 13%.
0: Ναι.
1: Και αυτό οφείλεται κυρίως ότι και οι γυναίκες με τη μητρότητα είχαν αποχωρήσει από το χώρο της εργασίας. Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο? Το νέο νομοσχέδιο λέει λοιπόν ότι θα πρέπει όταν προσλαμβάνεται ένας εργαζόμενος να γνωρίζει ακριβώς το πλαίσιο και των εργασιών που θα πρέπει να κάνει, αλλά και το μισθό που θα πρέπει να παίρνει. Επίσης έχει δικαίωμα πληροφόρησης και για το τι μισθούς παίρνουν οι άλλοι εργαζόμενοι μέσα στην ίδια επιχείρηση. Και υπάρχει υποχρέωση από πλευράς εργοδότη και να παρέχει τις πληροφορίες αυτές, αλλά και να μην έχει μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών, ακόμα και στα μπόνους, Γιάννη. Δηλαδή όχι μόνο στις κανονικές αμοιβές, ακόμα και στα μπόνους. Πώς προστατεύεται? Προστατεύεται με δικαστική προστασία, δηλαδή με προσφυγή στα δικαστήρια και στην επιθεώρηση εργασίας. Και αν δεν μπορεί να δικαιολογήσει ο εργοδότης το χάσμα πάνω από 5% στις αμοιβές, τότε θα κληθεί και θα έχει και πρόστιμα.
0: Μάλιστα. Ξέρουμε τίποτα παραπάνω για τα πρόστιμα?
1: Δεν γνωρίζουμε, γιατί δεν ψηφίστηκε ακόμα ο νόμος.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν έχουμε και τις υπουργικές αποφάσεις που θα ακολουθήσουν και τις εγκυκλίους.
0: Μάλιστα. Μαργαρίτα Κάρδαρη, εξαιρετική και γρήγορη, δυνατό πυροβόλο όπλο, όπως πάντα.

0: Κοντάς μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
1: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
5: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης.
6: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
7: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
8: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
9: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
10: Ο Παναθηναϊκός.
9: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
10: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
9: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
10: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
9: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο

0: Καμπανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
1: Στην Ελλάδα αυτή την Κυριακή με τη Real News κυκλοφορεί, φίλες και φίλοι, και στην απλή έκδοση. Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν φίλες και φίλοι δίχως ηλικία και στόχος είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης, γύρατος, για να βιώσουν ήδη τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για την εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Σημαντική πρωτοβουλία των public. Και τέλος να σας πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός μας. Τρεις ημέρες στον Ναύπλιο, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς Ελλάδας. Δεύτερο δώρο, ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.

0: Λοιπόν, έφυγε χθες από τη ζωή, από το μάτιο του το κόσμο, ένας ευπρεπέστατος πολιτικός, σας είπα και νωρίτερα για τον κύριο, για τον Μακαρίτη Ταγαρά, τον Νίκο Ταγαρά, ο οποίος ήταν υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας και έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο σε ορισμένα μεταρρυθμιστικά πλάνα και σχέδια που αφορούσαν κατά κύριο λόγο, φίλες και φίλοι, τα πολεοδομικά, τη μεγαλύτερη χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση των τελευταίων ετών. Ένας υπουργός, ένας πολιτικός, ο οποίος εκλεγόταν στην Κορινθία και ο οποίος, είμαι σίγουρος ότι ελάχιστοι θα τον ξέρατε φυσιογνωμικά. Δεν είναι από τους υπουργούς, δηλαδή, οι οποίοι έβγαιναν στα τηλεπαράθυρα. Ήταν ένα πρόσωπο που βρισκόταν πίσω από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας την τελευταία εξαετία και απέφευγε συστηματικά τα φώτα της δημοσιότητας. Θα μου πείτε, υπάρχει πολιτικός που αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας? Ναι, υπάρχει. Ή υπήρχε τουλάχιστον. Ο Νίκος Ταγαράς. Ο Δημήτρης Καλογερόπουλος, γνωστός, συνάδελφος, φίλος, συνεργάτης. Καλημέρα, κύριε Καλογερόπουλε.
1: Καλή σας μέρα, κύριε.
0: Του Μακαρίτη, του Νίκου Ταγαρά, που δεν κέρδισε τη μάχη με τον καρκίνο, δυστυχώς.
1: Αδελφός μας. Εξαιρετικός άνθρωπος, οικογενειάρχης. Ξεκίνησε από το Χιλιομόδι που ήταν και η γενέτειρά του, Χιλιομόδι Κορινθίας, ως πρόεδρος κοινότητος. Έγινε δήμαρχος μετά, το δήμαρχο Τενέας. Έγινε πρόεδρος της ΤΕΔΚ, δηλαδή στους δήμους όλης της Κορινθίας. Και κατόπιν έγινε και νομάρχης της Κορινθίας. Με εξαιρετικό έργο αναβάθμισε την Κορινθία με τις αποφάσεις που παίρνει και σαν νομάρχης, αλλά και γενικότερα ήταν ένας άνθρωπος που ήταν πολύ προσιτός και προσήμης και χαμηλού, όπως είπατε, προφάιλ. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήθελε να επιδείξει τίποτα περισσότερο από αυτό που ήταν. Ένας πολιτικός μηχανικός, ένας καλός οικογενειάρχης με δύο λεβέντες, οι οποίοι είναι πολιτικοί μηχανικοί τα παιδιά του.
0: Μα νομίζω ότι για τον τεχνικό κόσμο, τους μηχανικούς, αλλά κυρίως για την αυτοδιοίκηση και όσους ασχολούνται με την ανάπτυξη, η μορφή του Νίκου Ταγαρά ήταν εμβληματική και νομίζω ότι οι ανακοινώσεις των κομμάτων προς αυτή την κατεύθυνση ήταν όλες.
1: Είναι αλήθεια ότι δεν δημιουργούσε προβλήματα, έλυνε προβλήματα ο Νίκος Ταγαράς και βεβαίως και σαν υπουργός και σαν αναπληρωτής υπουργός επί κυβερνήσεις το 12 εξελέγει.
0: Για πρώτη φορά.
1: Ναι, και το 2014 ήταν και αναπληρωτής υπουργός περιβάλλοντος.
0: Μα αυτό το οποίο συζητάμε τόσο καιρό εδώ μαζί, κύριε Καλογερόπουλε, τη χωροταξία, την πολεοδομία.
1: Το WOC, το καινούριο.
0: Ακριβώς. Όλο αυτό το χαρτοφυλάκιο.
1: Είναι όλο δικό του. Και παράλληλα, βέβαια, έχει και τους ικανούς συνεργάτες του που έχει στο γραφείο και συν τη άλλη και τον Γενικό Γραμματέα, τον Μπακογιάννη, όπου ήταν μια ομάδα πολύ δυνατή. Και βεβαίως άκουγε τον τεχνικό κόσμο, αλλά τι, για αυτούς που μιλούσαν για τα προβλήματα που προκύπτουν.
0: Ναι.
1: Και προσπαθούσε τώρα να τελειώσει και με τη διαδικασία τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια, τα οποία έχουν ανατεθεί, έτσι ώστε το χρηματολόγιο αυτό.
0: Κοιτάξτε,
1: να είναι έτοιμο το 26 όπως το είχαν υποσχεθεί.
0: Και έβαλε τη σφραγίδα του, κατά τη γνώμη μου, στο μεγαλύτερο πρόγραμμα πολεοδομικού σχεδιασμού που έχει υλοποιηθεί στη χώρα από τη σύσταση του ελληνικού κράτους και μετά, ο πολεοδομικός σχεδιασμός Κωνσταντίνος Οξιάδης.
1: Έτσι είναι, όπως τα λέτε. Και βεβαίως να αποτίσουμε φόρο τιμής και να συλληπιθούμε την οικογένειά του, τα παιδιά του και τη σύζυγό του. Θα είναι μια απώλεια, όχι μόνο για την Κορινθία, αλλά και για εμάς ήταν φίλος μας. Δηλαδή ήταν και χρόνια φίλος και συνεπής άνθρωπος.
0: Τώρα, διάβαζα, είδα μια ανάρτησή σας σχετικά με κάποια δημοσιεύματα, κάποιες πληροφορίες, κάποιες φήμες ότι φεύγετε από τη Νέα Δημοκρατία για να μετακομίσετε σε άλλο κόμμα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Αν γνώριζα ότι ο Νίκος Ταγαράς σε βία από την ΔΕΗ, δεν θα κάνει τέτοια ανάρτηση. Γιατί
0: ναι,
1: δεν αξίζει τον κόπο. Δεν αξίζει τον κόπο να ασχολείσαι με τέτοια πράγματα.
0: Εγώ σας γνωρίζω τόσα χρόνια πιστό στρατιώτη της Νέας Δημοκρατίας. Σας γνωρίζω, δηλαδή, πραγματικά δεν έχετε μετακινηθεί ποτέ. Εκλεγήκατε βουλευτής χωρίς να είστε πριν εξοκοινοβουλευτικός υπουργός, ούτε πρόεδρος σε κάποιο μεγάλο οργανισμό, όπως κάποιοι άλλοι συνάδελφοί σας. Τι περίεργο συμβαίνει? Υπάρχει, συζητάτε με άλλο κόμμα? Σας ενδιαφέρει το ενδεχόμενο, το σενάριο να φύγετε από τη Νέα Δημοκρατία? Είναι fake news όλα αυτά? Και πείτε μας.
1: Καταρχήν, κύριε Παπαγιάννη, είμαι ιδρυτικό μέλος της Νέας Δημοκρατίας και ειδικά στην περιοχή μου. Έτσι,
0: ναι.
1: Μετά το 1974, παιδάκια βέβαια τότε. Θυμάμαι το συγχωρεμένο το Μοσχονά που περισυνέλεγε και βοηθότερου ακόμα υπογραφές για να δημιουργηθεί αυτή η περίφημη ΟΝΕΔ. Θέλω να πω λοιπόν ότι όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν έρθει στις κόλπους της Νέας Δημοκρατίας και τις έχουμε αγκαλιάσει, ασχέτως αν δεν ανήκανε στον χώρο μας, και έχουν γίνει ένα μαζί μας, θα έπρεπε κάποια στιγμή να γνωρίζουν και την ιστορία αυτής της παράταξης, διότι κάνει, αλλά είχαμε πάρει άλλα παράσημα από τους πολίτες και με ό,τι προβλήματα είχαν προκύψει.
0: Τώρα τι σημαίνει, πείτε μας.
1: Τώρα τι να σας πω, δηλαδή βγήκε, υπήρξε μια ανακοίνωση σε κάποιο site και καλά έκανε.
0: Εννοείται δημοσίευση.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Κάποια πληροφορία, οκ. Okay.
1: Είναι καλά έκανε ο δημοσιογράφος και το ανακοίνωσε και το κάνει. Η πορεία ποια είναι όμως, ότι αυτό έχει, το έχουν πάρει και το έχουν, δηλαδή αυτό που λέτε εσείς σε τρολ, το γυρίζουν παντού που δεν θα το ήξερε και κανένα. Δηλαδή
0: κάποιο site έγραψε ότι φεύγεται από τη Νέα Δημοκρατία και πάτε σε άλλο κόμμα.
1: Μάλιστα. Και αυτό το πήρανε και το κάνανε, πώς να σας πω, δηλαδή έγινε viral.
0: Ναι, η φήμη έγινε viral. Η φήμη έγινε πληροφορία και η πληροφορία έγινε είδηση.
1: Ναι, ναι, και αυτό βέβαια μετακινείται. Πάντω με την προϋπόθεση, έλα καημένα τώρα, τι περιμένεις, αυτός θα φύγει, θα κάνει ο ένας, θα κάνει ο άλλος.
0: Ωραία, υπάρχει τέτοιο σενάριο λοιπόν αποχώρησή σας από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Για να συνεργαστούμε. Σας είπα ότι είμαστε ιδρυτικά μέλη αυτής της παράταξης.
0: Κι άλλοι ήταν, αλλά έφυγαν.
1: Ναι, δεν κάναμε ένα κλικ ποτέ. Άλλοι τους φύγανε, άλλοι μπορεί να φύγανε από μόνοι τους, αλλά δεν κάναμε ένα κλικ ποτέ να φύγουμε. Ούτε όταν έκανε ο φίλος του Αντώνης Σαμαράς τότε την άνοιξη, ούτε όταν έκανε η Μπακογιάννη το δικό της κόμμα.
0: Mm-hmm.
1: Η παράταξή μας είναι αυτή, η μεγάλη λαϊκή παράταξη, από την οποία μέσα από αυτή την παράταξη παλεύουμε να διορθώσουμε πράγματα, να τη βοηθήσουμε την παράταξη από οποιοδήποτε μετερίζει και αν είμαστε. Τώρα τέριαξε και βγήκαμε βουλευτές. Σε κάποιους δεν κάθεται καλά. Άρα θέλουν αυτό να το οικοδομήσουν ακόμα περισσότερο. Δεν θα έλεγα πάρα πολύ.
0: Θα είστε λοιπόν και πάλι υποψήφιος βουλευτής στον δυτικό τομέα, στη Δυτική Αθήνα.
1: Εντάξει, εκ των ουκάν είναι αυτά όλα, έτσι. Άρα λοιπόν αναγκαζόμαστε τώρα περισσότερο για το Γεννάτη. Γιατί δεν φίλε, φτάνει.
0: Να σας πω κάτι. Υπάρχει περίπτωση αυτά να διοχετεύονται από ισοκομματικούς αντιπάλους, δηλαδή από ανταγωνιστές σας στην ευρύτερη περιοχή ή όχι?
1: Κατά 90%.
0: Α, μάλιστα.
1: 99% είναι το χρηματολόγιο, 90% είναι αυτά.
0: Κατάλαβα.
1: Αντιλαμβάνεσαι, αγαπητέ φίλε Νίκο, φίλο του σχολείου, τον Νίκο, τον Ταγαρά, Γιάννη. Αντιλαμβάνεσαι ότι κάποιοι μπορεί να μην έχουν και δουλειά να κάνουν μεθαύριο όταν εκλεγούν βουλευτές. Λοιπόν, εγώ το καταλαβαίνω ότι για κάποιους είναι και θέμα επιβίωσης, αλλά ρε φίλε, μέχρι εδώ φτάνει.
0: Μάλιστα.
1: Φτάνει, μην πάμε.
0: Το διαψεύσατε κατηγορηματικά. Θα είστε και πάλι υποψήφιος, ούτως ή άλλως το έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Για όλους τους εν ενεργεία βουλευτές.
1: Συγγνώμη, υπάρχει ένα ιδεολογικό πρόσημο, κύριε Παπαγιάννη. Δεν γίνεται λοιπόν, είμαι δεν είμαι βουλευτής. Δηλαδή, τόσα χρόνια που αγωνιζόμουν να ήμουν βουλευτής, οι πολίτες οι οποίοι με στήριξαν και είναι φίλοι μου, γείτονές μου, που γνωριζόμαστε από τα παιδικά μας χρόνια. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι, όταν παίρνω τηλέφωνο μου λένε μη δίνει σημασία και εγώ δεν θα έπαιρνα.
0: Το κλείσατε το θέμα. Δεν φεύγετε, πάμε, παραμένετε στη Νέα Δημοκρατία.
1: Είναι και οι μέρες που είναι.
0: Τώρα, πέστε μου, σας παρακαλώ πολύ. Είδα ένα δελτίο τύπου από την κτηματολόγιο ΑΕ.
1: Μάλιστα.
0: Ότι το 99% της χώρας διαθέτει πλέον αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία. Μπορείτε να μου πείτε τι σημαίνει αυτό ακριβώς για τις ιδιοκτησίες?
1: Καταρχήν, έχουμε μιλήσει μαζί και έχουμε πει ότι το 26 ήταν το έτος όπου θα ολοκληρώνονταν το κτηματολόγιο. Αυτό δεν το αφισβητεί κανένας. Άμα πάρει τις εκπομπές, σας το έχω πει τόσες φορές. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει μια συνέπεια σε εκείνους που δουλεύουν πάνω σε αυτό, ότι από το 19 η Ελλάδα επιτάχυνε τις διαδικασίες προκειμένου αυτό το ρημάδι, το κτηματολόγιο που σέρνεται τόσα χρόνια, να τελειώσει.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει για τις ιδιοκτησίες? Σημαίνει ότι ο κύριος Παπαγιάννης θα μπει μέσα στο κτηματολόγιο, θα ψάξει να βρει το ακινητό του, θα δει τις χρήσεις της περιοχής, θα δει πραγματικά, δεν θα μπορεί κανείς να αμφισβητήσει γιατί είναι δικό του, υπάρχει τύπη ιδιοκτησίας, δεν θα ψάχνουμε να βρούμε χαρτιά σε υποδικοφυλάκια γιατί μπαίνει κατευθείαν μέσα. Άρα λοιπόν τα πάντα ηλεκτρονικά. Όλη η Ελλάδα δηλαδή, γιατί δεν θα έχουμε το θέμα που προέκυψε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν είχαμε χρηματολόγιο, δεν είχαμε δασικούς χάρτες και γίνεται της κακομοίρας. Άρα λοιπόν η Ελλάδα μπαίνει σε μια τάξη.
0: Συγγνώμη, εγώ διάβαζα ότι από τα 10.800.000, χοντρικά σας το λέω, γεωτεμάχια,
1: ένα 800,
0: τα αγνώστου είναι ένα 800, δηλαδή είναι ένα στα 10.
1: Άρα λοιπόν δίνει τη δυνατότητα, δηλαδή κάποιοι.
0: Όχι, συγγνώμη, πώς ολοκληρώνεται μια διαδικασία αν είναι αγνώστου η ιδιοκτήτη όλα αυτά?
1: Αυτό λοιπόν το κτηματολόγιο κλείνει τη στιγμή που εσείς αντιλαμβάνεστε κάποια στιγμή ή παραμελήσατε ή αμελήσατε ή είσαστε στο εξωτερικό ή εν πάση περιπτώσει ότι το ακίνητό σας ορίζει το δίνει του δημοσίου.
0: Ναι.
1: Έχετε τα έγγραφά σας και μπορείτε άμεσα να προσκομίσετε τη διαδικασία, να τη λειτουργήσετε, να μπείτε μέσα ηλεκτρονικά.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, αν κάποιος έχει νόμιμο τίτλο, συμβολογραφική πράξη, δικαστική απόφαση, μπορεί να υποβάλει την αίτηση ψηφιακά τώρα?
1: Βεβαίως.
0: Γιατί όμως να μην την είχε υποβάλει τόσο καιρό? Πρέπει να δούμε ποιοι μπορεί να είναι πίσω από αυτά τα γεωτεμάχια αγνώστου ιδιοκτήτη.
1: Το ότι παίζονται και διάφορα παιχνίδια. Παραδείγματος χάρη, κάποιοι λοιπόν μπαίνουν στο κτηματολόγιο βλέποντας ότι είναι, γνωρίζοντας μάλλον δεν ανήκουν σε κανένα για να παίξουν παιχνίδι και να διεκδικήσουν τα ακίνητα. Αυτά γίνεται. Ναι. Το είχαμε αντιμετωπίσει μάλιστα και
0: ναι, εγώ λέω άλλο. Αυτά τα 1.800.000 γεωτεμάχια, γιατί δεν έχουν ιδιοκτήτη, γιατί δεν προσήλθαν οι ιδιοκτήτες να τα δηλώσουν δηλαδή.
1: Γιατί αν δεν είχαν και στοιχεία, τι να δηλώσουν.
0: Να μην είχαν, δηλαδή δεν ήξεραν ότι ήταν δικά τους. Τι εννοείται δεν είχαν στοιχεία.
1: Εντάξει, αυτά τα είχαν δηλώσει σαν ιδιοκτησία μεν, αλλά μπορεί κάποιος να μην έχει στοιχεία ιδιοκτησίας.
0: Τα νόμιμα χαρτιά εννοείται.
1: Αυτό εννοώ, ναι. Να μην προχωρήσουμε.
0: Οπότε τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, αν δεν έχει τα στοιχεία.
1: Αν δεν έχει τα νόμιμα χαρτιά να δικαιολογήσει ότι αυτό σου ανήκει, συμβόλαια, ιστορία. Αν δεν έχει, πώς το διεκδικήσει.
0: Δεν μπορεί να διεκδικήσει. Άρα είναι καταπατημένα πολλά από αυτά.
1: Βέβαια είναι καταπατημένα.
0: Δεν μας το λέτε έτσι, να το καταλάβουμε με απλά λόγια. Δεν είμαστε όλοι τεχνικοί, ξέρετε. Μηχανικοί αρχιτέκτονες.
1: Όχι, δεν είναι. Προσθέτω, δεν πρέπει να τελειώσει. Να σε
0: άρα, ένα μεγάλο μέρος λοιπόν από το 1.800.000 γεωτεμάχια που δεν έχουν δηλωθεί από ιδιοκτήτη είναι γιατί είναι καταπατημένα αυτά, σωστά.
1: Ναι, και καταπατημένα είναι και, πάση περιπτώσει, μπορεί κάποιος ο οποίος είναι λείπει. Ή είναι στο εξωτερικό.
0: Κάποιοι όμως είναι αυτά τα οποία είναι καταπατημένα. Σε κάποιον ανήκουν. Κάποιος έχει τα χαρτιά για όλα αυτά, δεν είναι έτσι.
1: Μπορεί να είναι και ιδιοκτήτες οι οποίοι οι άνθρωποι, δηλαδή προσέξτε, λέει ο Τάδε απεβίωσε και είχε ένα ακίνητο.
0: Okay. Νέα, κάποιος ο οποίος έχει αποβιώσει και δεν έχει από πίσω κληρονόμους, το καταλαβαίνω να μην, μην κινεί στη διαδικασία. Αλλά κάποιος ο οποίος έχει νόμιμα χαρτιά και του ανήκει η ιδιοκτησία ενός γεωτεμαχίου και δεν το δηλώνει, λίγο περίεργο.
1: Εντάξει, είναι πολύ που δεν, τι να σας πω τώρα. Δεν μπορώ να πω στο ψυχικό σου θέση του καθενός, αλλά και δεν μπορώ να σας πω ότι η πολιτεία έχει δώσει πολλές δυνατότητες και μάλιστα και παρατάσεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την έννοια να δηλώσουν την περιουσία τους για να μην τη χάσουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από εκεί και πέρα, και πάλι τώρα μπορείς και εξωδικαστικά να προχωρήσεις και να φέρεις εκείνα, να προσκομίσεις εκείνα τα οποία έχεις στα χέρια σου και να διεκδικήσεις το ακίνητο το οποίο είτε είναι κληρονομικό, είτε εν πάση περιπτώσει το έχουν μεταβιβάσει, είτε δεν ξέρω τι άλλο έχει.
0: Άρα ο πολίτης μπορεί να αποφύγει τη δικαστική ταλαιπωρία.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Έχει τη δυνατότητα μπαίνοντας μέσα στο site, αλλά εκείνο που είναι σημαντικό, κύριε Παπαγιάννη, είναι ότι μετά από τόσα χρόνια, το 99 και λέμε μέχρι το τέλος του χρόνου, μέχρι το τέλος του 26, αυτή ήταν και η περίοδος. Θα μπορέσουν, έχουν τελειώσει, γι' αυτό λέμε το 99%, αναρτούνται πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Και stop, αδερφέ εδώ.
0: Πέστε μου κάτι, αυτό το 99% της χώρας που είναι πλέον αναρτημένα τα κτηματολογικά στοιχεία, έχει αποκτήσει και αυτό τον κωδικό ΚΑΕΚ, δηλαδή τον βεβαίως, κωδικό αριθμό εθνικού κτηματολογίου.
1: Αυτό, έρχεστε λοιπόν εσείς, αυτό που ζητούσαμε και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ακούγαμε, δεν έδινε ΚΑΕΚ ο άλλος, γιατί μπορεί να ήταν σε κληρονόμοι, να ήταν πάρα πολύ μαζί, μπερδευόντουσαν σε περιοχές μάλιστα μετά το 11 στην Βόρειο Ελλάδα, όπου έγινε η απελευθέρωση εδαφών της Ελλάδος. Εκεί δεν υπήρχαν ΚΑΕΚ κτλ. Άρα λοιπόν σήμερα τα πάντα θα είναι με το ΚΑΕΚ. Δηλαδή δηλώνεις το ΚΑΕΚ σου, βλέπεις το ακίνητό σου, μπαίνεις μέσα στο δορυφόρο. Κανονικά μέσω του site, βλέπεις πού είναι το ακίνητό σου, τι χρήση έχει, πόσο κοστίζει η γη. Τα πάντα. Τα πάντα. Και βέβαια εκεί προσέξτε, επειδή υπάρχουν και διάφορα, κάποιο κομμάτι το οποίο είναι η ισχυρή υποχώρηση στο ακίνητό σου ή οτιδήποτε άλλο θεωρείται δημόσιος χώρος, αυτό διευκρινίζει γιατί χρήση έχει.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί
0: να δώσω δύο-τρεις πληροφορίες για τον κόσμο, γιατί δεν τα έχετε τα στοιχεία μπροστά σας. Λοιπόν, από τα 1.850.842, τόσο είναι ακριβή, με ακρίβεια ο αριθμός των γεωτεμαχίων που είναι αγνώστου ιδιοκτήτη, προσέξτε, τα περισσότερα εντοπίζονται στην Κρήτη. 271.662. Ακολουθεί μετά η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και Θράκης με 260.621. Η Αττική είναι πιο πίσω. Είναι μόλις 116.733. Και τελευταία είναι στην Ήπειρο. Τα λιγότερα είναι στην Ήπειρο με 12.487.
1: Κοιτάξτε, είναι σημαντικό γιατί το θυμάσαι τώρα. Γελάω γιατί λέει ο άλλος δίνω πρίκα στην κόρη μου έναντι και απέναντι και πίσω από το βουνό.
0: Πάνε αυτά.
1: Έχουν τελειώσει αυτά τώρα.
0: Ναι, ναι. Πάνε
1: αυτά. Το ρωμαϊκό δίκαιο. Έρχομαι εγώ και ο Παπαγιάννης και λέμε ότι αυτό το ακίνητο είναι δικό μου. Όχι, είναι δικό μου. Πάμε στο δικαστήριο, βγάζουμε ένα προσωρινό τίτλο με κάποιους μάρτυρες και το ακίνητο το τρώμε και οι δύο και το πουλάμε μετά. Και
0: εδώ εδώ ο Γιώργος από τα Χανιά δίνει μια εξήγηση. Είναι συνάδελφος μηχανικός στην Κρήτη. Υπάρχει σοβαρή έλλειψη τίτλων, κύριε Παπαγιάννη. Για διαφορετικούς λόγους, με κυρίαρχο το γεγονός ότι η Κρήτη άλλαξε χέρια πολύ αργότερα από όλη την Ελλάδα.
1: Αυτό δηλαδή, είναι αλήθεια που λέει.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, ναι. Άρα δεν είναι απόλυτα αληθές ότι έχει γίνει καταπάτηση από κάποιους.
1: Όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι αλήθεια. Πού στην Κρήτη, τη χάκη σηκώνει, Ναι.
0: Εδώ επισημαίνει ο φίλος ότι το κτηματολόγιο σε συνδυασμό με τους δασικούς χάρτες είναι μια διαδικασία σωστή, αλλά κινείται με λάθος τρόπο. Τι εννοεί δηλαδή?
1: Δεν μπορώ να το ξέρω. Είναι γεγονός πάντως ότι όταν εγώ ήμουν αποκεντρωμένος, όταν πήγαμε να προχωρήσουμε για να κάνουμε ανάλυση στους δασικούς χάρτες, υπήρχαν πολλές πολυδομίες όπου διάφορους οικισμούς τους είχαν χαρακτηρίσει σαν δασικούς. Και αυτοί κανονικά με άδεια είχαν προχωρήσει, σαν λέω παραδείγματος χάρη Καπανδρίτη, σε κάποιες περιοχές. Άρα αυτά διορθώθηκαν στην πορεία. Διότι είχαν ελλειπείς χάρτες. Και αυτό πρέπει να περάσει κάπου αλλού.
0: Κατατοπιστικότατος. Εγώ κρατάω ότι θα είστε και πάλι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Να κρατήσετε ένα πράγμα, κύριε Παπαγιάννη. Καταρχήν, να δώσουμε ευχές στα παιδιά τα οποία δίνουν εισαγωγές εξετάσεις, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και να τους πούμε ότι είναι μια απλή δοκιμασία. Δεν είναι όλη τους η ζωή. Έχω τις ανησυχίες μου, τα παιδιά των ελπών.
0: Καλή επιτυχία στα παιδιά.
1: Ναι, να είναι καλά τα παιδιά όλου του κόσμου. Ένα, το κρατούμενο. Και δεύτερο, να έχουμε υγεία, κύριε Παπαγιάννη, και κάτι άλλο. Ιδεολογικά είμαστε, ανήκουμε σε κάποιο χώρο, αλλά δεν πάβουμε να είμαστε άνθρωποι. Άρα λοιπόν, όλοι εκείνοι οι φυρπηρίκοι, οι οποίοι δημιουργούν θέματα περισσότερο για τον εαυτό τους, πρέπει να καταλάβουν ότι και οι πολιτικοί φορείς, οι πολιτικοί φορείς είναι για να εξυπηρετούν την πατρίδα μας και τους πολίτες.
0: Την καλημέρα μας.
1: Και όχι τον εαυτό κανενός.
0: Καλώς από τον κύριε Καλλιγρόπουλε, καλημέρα.
1: Ό,τι επιθυμείτε, γεια σας, γεια σας.
2: Real FM.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
2: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 7,90. Κρέτα Φάρμς, μορταδέλα, φιλέτο γαλοπούλας ή ζαμπόν μπούτι σε χρυσές τιμές. Δοδόνη, τυρί φέτα ποπ, μόνο 10,96 το κιλό. Αλλά και γιαούρτι 1 κιλό, μόνο 3,48. Γαλαξίας.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: οι πόρτες που χτυπούν.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο και καλό τριήμερο για τις φίλες και τους φίλους που το τριήμερο, τη Δευτέρα μάλλον, θα έχουν τη δυνατότητα να λείπουν. Να περάσετε όμορφα. Αρκετή κίνηση και σήμερα το πρωί στον Πειραιά και χθες 100% πληρότητες. Όπου και αν πάτε, να περάσετε όμορφα. Είναι επί της ουσίας και λόγω του καιρού, θα μας τα πει τώρα ο κύριος Καντερές, το πρώτο καλοκαιρινό τριημεράκι. Να περάσετε όμορφα, φίλες και φίλοι. Αλλά και όσοι μείνετε εδώ και πάτε για πρώτη φορά σε παραλίες, δεν αναφέρομαι στους χειμερινούς κολυμβητές φίλους μας που μας ακούν με τρανζιστοράκι στη Διαπασόν, εκεί στον Άλυμο και τη Λιφάδα. Ξέρουν τα παιδιά αυτά, οι κύριοι και οι κυρίες. Αν πάτε για πρώτη μέρα σήμερα για τον πανάκι σας, είναι λίγο κρύα η θάλασσα, θα μας πει τώρα ο κύριος Καντερές πόσο, αλλά δεν θα έχει κόσμο. Θα περάσετε πολύ όμορφα. Τα παιδιά ακόμα δίνουν εξτάσεις, πανεπιστήμια δεν έχουν τελειώσει. Άρα τώρα είναι απόλαυση οι παραλίες Αττικής. Καλημέρα κύριε Καντερέ.
2: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και στους ακροατές μας.
1: Να είστε καλά.
2: Και καλό τριήμερο.
1: Να είστε καλά, καλό τριήμερο.
2: Θα είναι και πολύ καλό.
1: Τώρα θα μας τα πείτε, πώς είναι η θερμοκρασία της θάλασσας στο Σαρονικό αυτή την εποχή?
2: Κοιτάξτε, εδώ στο Σαρονικό πρέπει να είναι γύρω στους 19 με 20 βαθμούς.
1: Ναι.
2: Γενικά στο Αιγαίο. Ενώ από το Ιόνιο δείχνει να είναι κανένα 2 βαθμούς παραπάνω. Βάσει τόσο είναι κάτι νομίζω.
1: Και στο Αιγαίο λίγο πιο κρύα ακόμα, ε.
2: Ναι, εξαρτάται και τα ρεύματα που υπάρχουν, αλλά γενικά για αυτούς που έχουν και καλή σχέση με τη θάλασσα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό ο καιρός.
1: Για πείτε μας λοιπόν, τι καιρό θα κάνει το τρίμερο? Ξεκίνησε πολύ ωραία η μέρα σήμερα.
2: Ξεκίνησε και μεγάλη έξοδο, όπως είχε και χθες μεγάλη έξοδο, και θα είναι και καλύτερη και η επιστροφή. Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα? Για σήμερα λοιπόν, όπως είναι καλό ο καιρός, προς το απόγευμα, ειδικά στην Πελοπόννησο, στη δική στερεά, θα έλεγα, και η Ήπειρο, μπορεί να βγάλει καμιά παροδική βροχή λόγω θερμικής αστάθειας.
1: Ναι.
2: Η αυριανή ημέρα καλύτερη και εκείνη πάλι μια αστάθεια στη Μακεδονία και ιδίως στη Θράκη, μπορεί μεσημέρι και το απόγευμα να βγάλει κάτι, παροδικά βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι το ενδεχόμενο, γιατί υπάρχουν και εκδηλώσεις, μην τυχόν να λοιπόν κάποια επίδραση. Η επιστροφή τώρα της Πεντηκοστής, πολύ καλός ο καιρός και σε θάλασσα και σε ξηρά. Τίποτα απολύτως, νομίζω καλά μας πάει το τρίμηνο.
1: Ωραία. Τι θερμοκρασίες περίπου?
2: Θερμοκρασίες 28-29, να ανέβουν λίγο από Δευτέρα Τρίτη, και για καύσωνα της Δυτικής Ευρώπης ούτε καν το συζητάμε.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Δεν προβλέπετε ότι αυτός ο καύσωνας της Δυτικής Ευρώπης, βέβαια, εκεί είναι και διαφορετικά τα μετεωρολογικά μοντέλα, δηλαδή 32-33 βαθμοί στο Λονδίνο με υγρασία είναι σαν να είναι 40 εδώ.
2: Είναι πολλά, μπορώ να πω. Αναμφίβολα αυτές τις θερμοκρασίες 32 δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα. Είναι άλλο το γεωγραφικό πλάτος εκεί, άλλο το δικό μας. Εγώ που θα ήθελα να σημειώσω προοπτική είναι μην τυχόν την Πέμπτη Παρασκευή έχουμε και τίποτα μπορεινάκια.
1: Τι έχουμε, τίποτα?
2: Μπουρίνια.
1: Α, μπουρίνια,
2: όχι
1: μάλιστα.
2: Πάνω προς τη Βόρεια Ελλάδα. Όχι στην Αττική, αλλά πιο πάνω προς τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
2: Μην περιμένουμε δηλαδή για υψηλές θερμοκρασίες.
1: Μάλιστα.
2: Άλλωστε, νωρίς είναι ακόμη για καλοκαίρι και για Ιούνιο να συζητάμε τουλάχιστον. Υπάρχει βέβαια η εξήγηση τι έγινε στην Δυτική Ευρώπη. Εμάς όμως δεν πρέπει να μας απασχολεί.
1: Όταν λέμε Δυτική Ευρώπη, πιάνει και την Βρετανία και το νησί της Βρετανίας και της Αγγλίας και τη Γαλλία και την Ισπανία και την Ιταλία.
2: Περισσότερο Πορτογαλία και Ισπανία.
1: Μάλιστα.
2: Μετά πάμε πάνω προς την Γαλλία και λιγότερο στην Μεγάλη Βρετανία, που και εκεί θα αλλάξει και αυτήν την εβδομάδα, ή να μην έχουμε και στα μέσα του μήνα, τις άλλες εβδομάδες και καταιγίδες και στην Ιταλία.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Καντερέ. Καλό τριήμερο. Χρόνια πολλά για του Αγίου Πνεύματος. Να είμαστε καλά με υγεία.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
3: Real FM.
4: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
5: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Ρωμαίος!
8: Γιουλιέτα!
7: Από του Post την πένα.
0: Έργο παλιό.
7: Μα σύγχρονο.
0: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
0: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
0: Σε ρόλο παραμάνας.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
0: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
0: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
0: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
3: Real FM.
8: Η ώρα είναι 9.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός Άρτα. Τηλέφωνο 26810 28 652.
3: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
5: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 733 22 και 6977 5 090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

Γενικά, αίθριος με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Ανεμιβόρη έως 6 βοφόρ. Άστατος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο και καλό τρίμερο όσοι, για όσους έχετε τη δυνατότητα να φύγετε, να εκδράμετε, να αλλάξετε παραστάσεις, να αλλάξετε την καθημερινότητά σας, να περάσετε όμορφα. Συλληπιτήρια στην οικογένεια, τα είπαμε και νωρίτερα, του υφυπουργού του Νίκου Ταγαρά. Βλέπω ότι έχουν στείλει συλληπιτήρια μηνύματα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό μέχρι και τους πολιτικούς αρχηγούς, υπουργούς, βουλευτές για την προσφορά του σε όλο αυτό το οποίο λέμε χωροταξία, πολεοδομία και χωροταξία. Να σας πω ότι βρίσκονται σε εξέλιξη, τρέχουν και άλλες δημοσκοπήσεις φίλες και φίλοι που θα καθορίσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, θα αναδείξουν μάλλον πώς διαμορφώνεται το εξαιρετικά ρευστό πολιτικό τοπίο. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που αφορά το πολιτικό ρεπορτάζ. Το άλλο είναι η κόντρα που έχει ανοίξει μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ με εταιρείες δημοσκοπήσεων. Μάλιστα η κόντρα αυτή έφτασε σε άλλο επίπεδο, από εκεί που κατηγορούσαν κάποιες εταιρείες δημοσκοπήσεων στη Χαριλάου Τρικούπη. Τώρα τις κατηγορούν, που είναι τριτοτέταρτη, όσο ήταν δεύτερη ήταν όλα καλά, έτσι. Κατηγορούν λοιπόν τις εταιρείες δημοσκοπήσεων που εμφανίζουν το ΠΑΣΟΚ τρίτο και τέταρτο. Αλλά το πράγμα ξέφυγε. Εκτός από τις κατηγορίες που εξαπολύουν, αρχίζουν και αλληλομηνύονται ή, εν πάση περιπτώσει, αρχίζουν και ανταλλάσσουν εξώδικα οι εταιρείες δημοσκοπήσεων με κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως είναι για παράδειγμα ο κύριος Δουδονής. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Ζαχαρία Ζούπης, ο υπεύθυνος της εταιρείας Opinion Poll, πολιτικός αναλυτής, δημοσκόπος. Καλημέρα, Ζαχαρία.
1: Καλημέρα.
0: Να μας πεις λίγο ένα-δύο πράγματα. Τι έχεις καταλάβει από αυτή την κόντρα με το ΠΑΣΟΚ και πού οδηγείται το πράγμα? Έχουμε ένα κόμμα το οποίο είναι στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος κατηγορεί κάποιες εταιρείες δημοσκοπήσεων, το λένε χοντρά, στεγνά, ότι στείνουν δημοσκοπήσεις σε βάρος του ΠΑΣΟΚ και ευνοούν κάποιους άλλους, εννοώντας το κόμμα Τσίπρα βεβαίως. Θέλω να μου πεις πού βρίσκεται αυτό το πράγμα και τι γίνεται με τα εξώδικα που ανταλλάσσουν μεταξύ τους.
1: Κοιτάξτε, το παρακολουθούμε όλο το τελευταίο διάστημα, δεν είναι μόνο τις τελευταίες εβδομάδες. Και εγώ είχα γράψει ένα άρθρο και ο Στράτος ο Φαναράς έχει παρέμβει και από τη Real Poll κατατέθηκε ένα εξώδικο. Όλο αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Και με πρωτοβουλία των κομμάτων και των στελεχών που μιλάνε με περισσή ευκολία για πράγματα που δεν ξέρουν. Η αλήθεια είναι ότι...
0: Συγγνώμη, εδώ άκουσα τον κύριο Δουδονή να λέει πολύ βαριά πράγματα. Είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ενθουσιασμένη με τον Τσίπρα και θα τον στηρίξει μέχρι όπου πάει και ο ιδιοκτήτης συγκεκριμένης μαϊμού δημοσκόπησης ήταν εκπρόσωπος του Τσίπρα όταν ήταν πρωθυπουργός.
1: Ναι, εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω και για να είμαι ειλικρινής, κύριε Παπαγιάννη, δεν τα περίμενα ποτέ από το ΠΑΣΟΚ που είναι ένα κόμμα που έχει κυβερνήσει τα μισά χρόνια της μεταπολίτευσης. Χρειάζεται μία ψυχραιμία. Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων δεν είναι καλά όταν μας βολεύουν. Το ΠΑΣΟΚ πριν 1,5 χρόνο περίπου, όταν επανεκλέγει ο κύριος Ανδρουλάκης, ο μέσος όρος που δίναμε οι δημοσκοπήσεις όλες μαζί ήταν 18,9% το Νοέμβριο του 2024, μόλις τέλειωσαν οι εκλογές. Θυμάμαι κιόλας ότι η κάρτα, επειδή εμείς βρίσκαμε σαν οπίνο πολύ 20%, φιγούραρε σε όλες τις ομάδες. Τι ομάδες έχουν τέλος πάντων στο διαδίκτυο οι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ. Από εκεί γίναμε από δύο πομπέι τραγιά, πούμε, δηλαδή. Για το όνομα Θεού, θα έλεγα ότι ας κάνει ο καθένας σωστά τη δουλειά του. Η δικιά μας δουλειά είναι να κάνουμε σωστά και επιστημονικά τη δουλειά μας, έτσι δεν είναι? Σας πληροφορώ ότι έχουμε εξυγχρονίσει πάρα πολύ 30 χρόνια που είμαι στο κλάδο και παραπάνω πια τις μεθόδους μέχρι και σήμερα. Μας βοηθάει και η ψηφιοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά. Το κάνουμε με πλήρη ευθύνη και καμία εταιρεία, για να δώσει σύμπλην ένα σε ένα κόμμα, να το πω έτσι απλά, δεν θα έπαιζε το όνομά της και την υπόλοιψή της. Απ' την άλλη, τα κομματικά στελέχη καλό είναι να πάρουν αυτά τα...
0: Ναι, αυτή την παθογένεια όμως, Ζαχαρία Ζούπη, τη συναντάμε μόνο στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, όποιο κόμμα εμφανίζεται μειωμένο σε ποσοστά σε σχέση με το παρελθόν να επιτίθεται σε εταιρείες δημοσκοπήσεων και να τις αποκαλεί στημένες, μαϊμού ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, κάτι το οποίο δεν το συναντάς πουθενά στην Ευρώπη και στον κόσμο αλλού. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στη Γαλλία, τη Βρετανία, την Ιταλία, την Ισπανία. Πουθενά δεν συζητάς τέτοια αμφισβήτηση.
1: Και σε πληροφορία πληροφορώ ότι...
0: Δεν εννοώ από τον κόσμο, εννοώ από το πολιτικό σύστημα αμφισβήτηση.
1: Μα από το πολιτικό σύστημα ξεκινάει.
0: Ο γιατί... κόσμος μπορεί να λέει ότι θέλει ο ψηφοφόρος. Αλλά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να συμπεριφέρεται κατά, κατά αυτόν τον τρόπο μου κάνει εντύπωση.
1: Το θεωρώ απαράδεκτο και καλά έκανε η Real Polit και στη Λεξόδη.
0: Ναι, καλά έκανε, ναι.
1: Καλά έκανε, γιατί ναι. Αυτό φτάνει μέχρι ένα σημείο.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που προσβάλλεται επιστημονική δουλειά, που μία ή και άλλες εταιρείες διασύρονται,
0: ναι.
1: Που αφήνονται υπονοούμενα. Περίπου δηλαδή περιγράφεται ότι εμείς ήρθαμε όλοι 10-11 εταιρείες που μετράμε με το Μαξίμου για να ενισχύουμε τον Αλέξη Τσίπρα, αν κατάλαβα καλά.
0: Ναι,
1: γιατί να το
0: ναι αυτό το αφήγημα που καλλιεργείται από κάποιους κύκλους του ΠΑΣΟΚ είναι αυτό. Ότι εμφανίζουν οι δημοσκοπήσεις τρίτο, τέταρτο το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη πίσω σε όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τον Τσίπρα, γιατί είναι σε συνεννόηση με τον Μαξίμου, γιατί αυτή η ιστορία βολεύει τον πρώτο τον Μητσοτάκη. Αυτό είναι το αφήγημά τους.
1: Ναι, δουλεύουμε όλοι τώρα για τον Μαξίμου και για τον Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, αυτά είναι...
0: Ναι, αυτά όμως τα ακούς από ανθρώπους που έχουν, αν θέλεις, θεωρητική, πολιτική και νομική κατάρτιση, όπως ο κύριος Δουδονής, ο κύριος Τσουκαλάς, από ανθρώπους δηλαδή που δεν θα περίμενες ποτέ να ακούς κάτι τέτοιο.
1: Δεν έχω κανένα λόγο εγώ να έρθω σε αντιπαράθεση μαζί τους. Αν το συνεχίσουν, να ξέρετε ότι όλες οι εταιρείες θα είναι απέναντι. Γιατί οι ελληνικές εταιρείες, υπάρχει κάτι που αγνοεί ο κόσμος. Το ξέρετε ότι είναι από τις εταιρείες που υπολείπτονται περισσότερο σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Το ξέρετε ότι έχουμε ένα από τα πιο αυστηρά ελεκτικά συστήματα του τρόπου που πραγματοποιούνται οι δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, ας κάνουν τα κομματικά στελέχη των καθήκων τους που είναι να δουν πώς θα ανεβάσουν το κόμμα τους.
0: Mm-hmm.
1: Και ας αφήσουν εμάς να μετράμε. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι. Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Ζούπη. Ευχαριστούμε πολύ, Ζαχαρία. Να είσαι καλά. Καλό τριήμερο. Να είσαι καλά. Καλημέρα.

Είναι σωστό το μήνυμα που έστειλε ο κύριος Χριστίδης. Απλά να διευκρινίσουμε, εμείς δεν αναφερόμαστε στις ενστάσεις που έχουν οι πολίτες, επωνύμως ή ανωνύμως, στα κοινωνικά δίκτυα για τις δημοσκοπήσεις. Εμείς αναφερόμαστε, και νομίζω ήταν συγκεκριμένη η ερώτηση και το σχόλιο που έκανε, το οποίο έκανα, με συγχωρείτε, στην στάση των πολιτικών κομμάτων απέναντι στις δημοσκοπήσεις. Έχει μεγάλη διαφορά αυτό. Δεν σχολιάζει κανείς τι λένε οι πολίτες. Είναι δικαίωμα των ψηφοφόρων των πολιτών να γράψουν ό,τι θέλουν. Εμείς αναφερόμαστε στα θεσμικά κόμματα και κυρίως στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ. Πόσο ήταν δεύτερο, δεν έλεγε τίποτα για τις δημοσκοπήσεις τόσα χρόνια. Τώρα αρχίζει και λέει που είναι τρίτο-τέταρτο. Να τα θυμόμαστε αυτά. Ο Στράτος ο Φαναράς, ένας εξαιρετικός επιστήμων, ο γνωστός δημοσκόπος και πολιτικός αναλυτής, κατά το παρελθόν έχει συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ με την έννοια ότι έχει παραγγείλει το ΠΑΣΟΚ έρευνες, τις οποίες έχει διαχειριστεί, έχει διενεργήσει ο ίδιος με την εταιρεία του τη Μέτρων Ανάλυσης. Τώρα λοιπόν που είναι τρίτο ή τέταρτο το ΠΑΣΟΚ, δεν τους κάνει πραγματικά απίθανα πράγματα. Λοιπόν,

0: κρίση. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Ρήγα, μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην γραμματέας του κόμματος και πρώην υπουργός βεβαίως. Καλημέρα κύριε Ρήγα.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σας τάσεις και τους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για αυτή την αντιπαράθεση, αν θέλετε το κάνετε. Δεν αφορά το κόμμα σας. Την αντιπαράθεση του ΠΑΣΟΚ με κάποιες εταιρείες δημοσκοπήσεων όπου αλληλοαπειλούνται ότι θα μηνυθούν και τα εξώδικα τα οποία στέλνουν.
1: Κοιτάξτε, κύριε Παπαγιάννη, οι δημοσκοπήσεις πάντα έχουν ένα συγκεκριμένο προφίλ και είναι και μια συγκεκριμένη περίοδος και δείχνουν τις στάσεις. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να πω ότι κάποιες δημοσκοπήσεις πραγματικά με εξέπληξαν και εμένα. Δεν μπαίνω σε καμία αντιδικία ούτε τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ, οτιδήποτε άλλο. Με εξέπληξαν και εμένα. Γιατί είναι
0: ναι, εδώ αποδίδουν δόλο στις εταιρείες δημοσκοπήσεων από το ΠΑΣΟΚ. Ότι κατ' εντολή του Μαξίμου βγάζουν τον Τσίπρα δεύτερο.
1: Όχι, εγώ δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο, ούτε θέλω να μπω σε τέτοιες εκτιμήσεις. Απλώς όμως είναι περίεργο ότι, ξέρετε, μέσα σε, χωρίς καν ακόμα να έχουν ανακοινωθεί τα κόμματα, εν πάση περιπτώσει να έχει γίνει μια. Να υπάρχει μια εξέλιξη των πραγμάτων. Mm-hmm. Βγήκαν οι δημοσκοπήσεις και μάλιστα κάποιες είχαν και μεγάλες διαφορές στην εκτίμηση. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα στοιχείο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ τις δημοσκοπήσεις παρακολουθώ τα ποιοτικά στοιχεία κυρίως και όταν θα φτάνουμε στην περίοδο, προς την περίοδο των εκλογών, όταν θα έχουν όλοι ξεδιπλώσει τα προγράμματά τους, τότε εκεί θα φανεί ή θα δείξει, αν θέλετε, μια τάση η οποία θα υπάρχει.
0: Τώρα.
1: Το λαμβάνουμε υπόψη όλοι.
0: Από την Τρίτη έχουμε στο πολιτικό σύστημα ένα νέο κόμμα. Ανακοινώθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η Ελλάς υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Είστε από τα παλαιότερα και εμπειρότερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Για να καταλάβει και ο κόσμος, μπορείτε να μου πείτε τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα εξακολουθεί να υπάρχει, θα ανασταλεί η λειτουργία του, αναζητείτε κάποιο άλλο μοντέλο λειτουργίας που ούτε θα υπάρχει, αλλά ούτε και θα κλείσει. Μπορείτε να μου πείτε τι θα αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή σας και ποια είναι η πορεία του κόμματος από εδώ και πέρα.
1: Κύριε Βαγιάννη, και προς τους ακροατές, αλλά που μας ακούνε και όλοι, ο ΣΥΡΙΖΑ, και μάλιστα στην τελευταία περίοδο, έχει βγει από τη δημόσια σφαίρα τέτοιες εκτιμήσεις ή τέτοιες σκέψεις περί αυτοδιάλυσης, περί ενσωμάτωσης, περί ρευστοποίησης ή ό,τι άλλο μπορεί καθένας να φανταστεί ότι θα υπάρχει στο τέτοιο πεδίο. Και το λέω αυτό γιατί είναι δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται από πολύ μακριά, έχει μια προγραμματική βάση πολύ ολοκληρωμένη και τη διακήρυξή του, το τι περιλαμβάνει, έχει την εμπειρία της διακυβέρνησης με τα θετικά που είναι τα πλέον σημαντικά, αλλά και αρκετές πλευρές οι οποίες τη δύσκολη εκείνη περίοδο τις αντιμετωπίσαμε ίσως με τον καλύτερο τρόπο. Άρα για μένα δεν προκύπτει από πουθενά ότι και δεν μπορεί να σκέφτεται κανένας για τέτοιες επιλογές. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει από το συνέδριό του και από την Κεντρική του Επιτροπή διαμορφώσει μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση, η οποία είναι επίκαιρη. Mm-hmm. Δηλαδή την δυνατότητα συνεργασίας των κομμάτων για μια προοδευτική επιλογή που θα έχουν οι πολίτες και προγραμματική, η οποία θα αντιμετωπίσει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δεν είναι ούτε από μικρομεγαλισμός, ούτε αν θέλετε με ιδιοτέλεια, οτιδήποτε άλλο. Είναι η ανάγκη η οποία δείχνουν εδώ και πάρα πολύ καιρό όλες οι δημοσκοπήσεις. Ότι δεν ουδείς μπορεί αυτή τη στιγμή από μόνος του να, από το προοδευτικό κομμάτι, όταν είναι διάσπαρτο έτσι, να μπορέσει να αντιμετωπίσει και να δώσει λύση, κατά δική μου γνώμη, προφανώς και πολλών άλλων, ότι η κυβέρνηση αυτή είναι πλέον καταστροφική κυβέρνηση σε όλα τα πεδία που έχει υπάρξει στην ελληνική σκηνή της χώρας μετά τη μεταπολίτευση. Και θα σας έλεγα, κύριε Παπαγιάννη, ότι και από τις δημοσκοπήσεις και την τελευταία που είδα της Άλκου, θα δούμε και τις επόμενες εβδομάδες, φαίνεται ότι ούτε η λογική της με μία ψήφο να κερδίσουμε τις εκλογές που λέει το ΠΑΣΟΚ και έχει επιλέξει εδώ και καιρό την αυτόνομη πορεία, αλλά ούτε και το νέο κόμμα του, το οποίο υπάρχει πια στην πολιτική σκηνή.
0: Για να το καταλάβουμε λοιπόν, είναι κατακλείδι. Θα κατέβει ανεξάρτητος ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν δείχνει, όταν του δίνει 27-12%, πάση περιπτώσει ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί η Νέα Δημοκρατία. Άρα παραμένει στο τραπέζι από εμάς η πρόταση αυτή. Εμείς είμαστε.
0: Ποια πρόταση? Ποια πρόταση?
1: Η πρόταση για προοδευτική συνεργασία. Και ελπίζω, θέλω να ελπίζω ότι θα το αντιληφθούν. Γιατί ξέρετε, μετά τις εκλογές, αν θα έχει συνέχεια τις ίδιες πολιτικές, Τότε θα
0: ωραία, μας το κάνετε αυτό λίγο φραγκοδίφραγκα. Η πρόταση για συνεργασία τι σημαίνει, αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι σαφέστατη. Η πρόταση συνεργασίας είναι σαφής.
0: Τι, κανένα δηλαδή.
1: Κανένα κόμμα δεν μπορεί να διαλυθεί. Είναι μια προγραμματική πρόταση.
0: Ένα όμως θα είναι το ψηφοδέλτιο. Δεν μπορεί να είναι δύο.
1: Ένα ψηφοδέλτιο το οποίο θα είναι συμμαχικό. Αυτό είναι αναγκαίο, κύριε Παπαγιάννη, γιατί το νόμος το προβλέπει. Δεν μπορείς να πας με άλλο.
0: Ένας λοιπόν θα είναι ο αρχηγός και ένα το ψηφοδέλτιο.
1: Προφανώς. Το δεύτερο τώρα. Εμείς και ένα κόμμα συντεταγμένο είναι υποχρεωμένο και αυτό πρέπει να κάνει, έχοντας συνεργασίες, αλλά επειδή ήταν πάντα στο DNA του ΣΥΡΙΖΑ, προετοιμάζεται για τις εκλογές και έχει μια προσπάθεια η οποία να είναι έτοιμος για να κατέβει στις εκλογές. Ναι. Εάν δεν προκύψουν οι συνεργασίες, που το απέφχομαι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και αυτό μια πιθανότητα. Με τον τρόπο με τον οποίο επιλέγεται στη δημόσια σφαίρα να το λένε και τα δύο κόμματα, και το νέο κόμμα του κ. Άλεξ Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, εδώ υπάρχει ένας παράγοντας όμως που δεν ξέρω αν τον λαμβάνετε υπόψη σας. Λέτε τι θα αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Okay. Το τι θα αποφασίσει ο Τσίπρας το σκέφτεστε. Υπάρχει περίπτωση ο Τσίπρας να μην σας θέλει μαζί του. Δεν εννοώ εσάς προσωπικά.
1: Καλά, δεν είναι. Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπαίνει σε προσωπικό βέβαιο, τουλάχιστον όσο με αφορά. Δηλαδή, τι εννοώ, είναι πολιτική μου άποψη αυτή.
0: Ναι, μπορεί να θέλει να κόψει κάθε γέφυρα με το παρελθόν, να παρουσιάσει κάτι εντελώς καινούριο. Δικαίωμά του είναι. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση?
1: Αλίμονο, δεν μπαίνω σε μία. Ούτε έχω θέμα με το κόμμα που αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται από τον Αλέξανδρο Τσίπρα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Είναι επιλογή, ο καθένας εκτιμάει τι πρέπει να κάνει. Εγώ σας είπα τι είναι αναγκαίο να γίνει.
0: Ναι.
1: Προφανές λοιπόν, προφανές είναι ότι αν επιμείνουν ή επιμένουν σε αυτή την πορεία, το αποτέλεσμα που θα υπάρξει από τις εκλογές θα είναι αυτό το οποίο θα κρίνει τα πάντα. Δηλαδή τι εννοώ, αν θα έχουμε πολιτική αλλαγή ή δεν θα έχουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή εμένα με εντυπωσιάζει και λίγο. Ακούγοντας την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, την κυρία Κούφου Νικολάκου, ήταν, θα έλεγα, και λίγο υπερβολική και ταυτόχρονα με έναν τρόπο πολύ απόλυτο, βάζοντας ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με όμορους χώρους. Δεν είναι όμως.
0: Καλά, η κυρία Κούφου Νικολάκου δεν εκφράζει την προσωπική της άποψη, τη γραμμή Τσίπρα εκφράζει.
1: Εγώ λέω του κόμματος.
0: Ναι.
1: Είμαι σταθμιστή. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό δεν είναι στο DNA της αριστεράς, ούτε της προοδευτικής παράταξης. Ήταν πάντα οι συνεργασίες. Το δεν συμπαράταξε από την κοινωνία. Ξέρετε κάτι, τα κόμματα διαμορφώνονται και έχουν όσμωση με την κοινωνία και ταυτόχρονα προσπαθούν να διαμορφώσουν με τις πολιτικές προτάσεις να δημιουργήσουν κοινωνική μόχλευση στην πορεία. Αυτό είναι αναγκαίο. Όλα τα κόμματα υπάρχουν. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω σε αυτή τη φάση.
0: Από ό,τι κατάλαβα, όλα είναι ρευστά και τίποτα ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί.
1: Δεν είναι ρευστό τίποτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υποχρεωμένος και η απόφασή του πρέπει να είναι η προετοιμασία για τις εκλογές, είτε δια της διαμόρφωσης ενός νοτικού ψηφοδελτίου
0: αυτό ακούγεται λίγο θολό. Δηλαδή, είναι το ίδιο πράγμα αν συνεργαστείς με τον Τσίπρα, με αυτόν αρχηγό, και το ίδιο πράγμα αν κατέβεις αυτόνομος με τον Μπολάκη, τον Μπαμπάη, τη Δούρου αρχηγό. Τελείως διαφορετικά πράγματα.
1: Όχι, μα είπα, τι είναι υποχρεωμένο να κάνει ένα πολιτικό κόμμα με μια διαδρομή ιστορική? Όλα τα κόμματα αυτό κάνουν. Κανένας δεν εκπορεί τίποτα. Ούτε αφήνει να εξελιχθούν τα πράγματα με έναν τρόπο.
0: Ναι, αλλά τα κόμματα έχουν μια κεντρική γραμμή και ένα πολιτικό σχεδιασμό. Σου λένε, θα πάμε με αρχηγό το Μητσοτάκη, με Ανδρουλάκη, με Τσίπρα. Εσείς ακόμα δεν ξέρετε με ποιον θα πάτε. Δεν ξέρετε τι θα αποφασίσετε δηλαδή. Και αν ο άλλος σας θέλει τελικά ή όχι.
1: Μα νομίζω ήμουν πολύ καθαρός.
0: Τα είπα. Εντάξει, όχι.
1: Δεν το αντιληφθήκατε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόεδρος του κόμματος, ο Σωκράτης ο Πάμελος. Υπάρχει το κόμμα και υπάρχουν και οι στρατηγικές οι οποίες έχουν αποφασίσει. Αν δεν προκύψουν,
0: κατάλαβα.
1: Θα μόνο είμαστε, άλλο να,
0: ρωτήσω κάτι άλλο. Αν η πλειοψηφία 55-60% αποφασίσει να υπάρξει συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα, αλλά υπάρχει ένα ισοκομματικό θέμα με ένα 40-45% που πει το αντίθετο. Εμείς δεν θέλουμε να πάμε με τον Τσίπρα. Θέλουμε να κατέβουμε αυτόνομα στις εκλογές. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση?
1: Μα νομίζω ότι είναι φανερό ότι αυτό το οποίο λέμε, η συνεργασία, ναι, προκύπτει μεταξύ κομμάτων. Εδώ το κόμμα του κύριου Τσίπρα, του Αλέξη Τσίπρα,
0: ναι,
1: αυτό το οποίο εκφέρει δεν θέλει συνεργασίες με κόμματα. Άρα δεν προκύπτει κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Άρα δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να βάλει κάποιο τέτοιο θέμα.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Ρήγα, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, να είστε καλά. Ο δυνατός συζητητής ο κύριος Ρήγας και μετριοπαθές στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Χρόνια έμπειρος. Καλημέρα στον κύριο φίλο Νίκο Σιαμόπουλο, δικηγόρο που είναι και πολιτικός επιστήμονας, συνάδελφος. Έτσι ακριβώς είναι. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά και στη Γαλλία και τη Βρετανία και την Ιταλία και την Ολλανδία γίνονται συνεχώς δημοσκοπήσεις. Το επιχείρημα δηλαδή κάποιων οι οποίοι δεν έχουν ιδέα από τέτοιου είδους ζητήματα και σε επιστημονικό και σε πολιτικό και σε δημοσιογραφικό επίπεδο είναι τελείως αστείο. Πριν τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ έγιναν 250 πανεαμερικανικές δημοσκοπήσεις. Εννοούμε πριν, τρεις μήνες πριν. Δεν βγήκε κανένας να πει ότι οι δημοσκοπήσεις αυτές έγιναν για να χειραγωγηθεί η κοινή γνώμη. Πριν την εκλογή της Μελόνι έγιναν 75 δημοσκοπήσεις, τρεις μήνες πριν, επειδή τα έψαξα και να σας τα παρουσιάσω και σε στοιχεία κάποια στιγμή όλα αυτά. Δεν βγήκε κανένα πολιτικό κόμμα από την Ιταλία να πει ότι όλα αυτά γίνονται για να χειραγωγηθεί η κοινή γνώμη και να κερδίσει τις εκλογές η κυρία Μελόνι. Μόνο εδώ συμβαίνουν αυτά. Και δεν αναφέρομαι στους πολίτες, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, αναφέρομαι σε θεσμούς και κόμματα. Ο φίλος ο Ιωάννης Κιμιονής, ο δικηγόρος μου, γράφει ότι κύριε Παπαγιάννη, οι πολιτικοί, αν είναι σοβαροί, πρέπει να μελετούν και να προλαμβάνουν τις εξελίξεις όπου τους ακουμπούν άμεσα. Οι εκλογές της 24ης Μαΐου του 2026 στην Κύπρο, τώρα πρόσφατα δηλαδή, έδειξαν ότι υπό ίδιες πολιτικές συνθήκες ο ΣΥΡΙΖΑ τρέχει ολοταχώς να ακολουθήσει το παράδειγμα του Σοσιαλιστικού Κόμματος, της ΕΔΕΚ, του αείμνηστου Βάσου Λυσαρίδη. Βρέθηκε για πρώτη φορά από το 1975 εκτός Κυπριακής Βολής των αντιπροσώπων λόγω του χειρότερου ποσοστού στην ιστορία του. Και μου γράφει ο φίλος ο κύριος Κιμιονής, που τα ξέρει καλά τα της Κύπρου, εσωστρέφεια, κρίση ταυτότητας, προσωπικά μίση, έλλειψη στελεχών και σοβαρού πολιτικού προσωπικού είναι μερικοί από τους λόγους. Είναι ολόιδια η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Ας προλάβουν να διδαχθούν από την ΕΔΕΚ, γιατί αυτοί χάνουν και θα χαθούν. Καλημέρα στο φίλο τον Μάρκο από τη Χίο. Καλημέρα και στο φίλο τον Παναγιώτη, που στέλνει την καλημέρα του από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Καλημέρα και στον Κώστα που στέλνει την καλημέρα του και εύχεται καλή επιτυχία στο Διονύση μας για τους αγώνες κολύμβησης σήμερα και αύριο στη Βουλιαγμένη. Κώστα, καλή επιτυχία. Να είστε πάντα καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Ευάγγελο από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Ο Γαβρόγλου ήταν υπουργός παιδείας επί Τσίπρα. Σε συνέντευξή του στον δημοσιογράφο Ζαχαρό, σε ερώτηση σχετικά με τις καταλήψεις, τις είχε χαρακτηρίσει αυτοδιοικούμενους χώρους και όλα αυτά ήταν στην ομιλία Τσίπρα προχθές. Θέλει πάλι να γίνει υπουργός αυτός ο άνθρωπος, έλεος. Δεν νομίζω ότι ο Τσίπρας θα αξιοποιήσει αυτούς που είχε πρώην υπουργούς και υφυπουργούς. Άλλη διάθεση δείχνει, να βγάλει νέα πρόσωπα μπροστά. Γι' αυτό και έχει κόψει αρκετούς από αυτούς. Πέφτει πολύ face control δηλαδή. Είδατε ότι και η επικοινωνιακή ομάδα που ανέδειξε, τα 4-5 αυτά πρόσωπα με επικεφαλή στην κυρία Κουφονικολάκου, είναι πρόσωπα τα οποία δεν έχουν πολιτικό και κομματικό παρελθόν. Προσπαθεί δηλαδή να αλλάξει τη σελίδα της ιστορίας, τουλάχιστον σε σχέση με την κυβέρνηση του 15-19 που είχε ο ίδιος σε συνεργασία με τους Ανέλη. Δεν νομίζω ότι θα αξιοποιήσει κανένα από αυτά τα πρόσωπα, αν θέλει τη δική μου γνώμη. Τώρα, αν κάποιοι πήγαν στη συγκέντρωση την ανοιχτή στο Θησίο, τι να τους πει, φύγε. Δεν μπορούσε εκεί να λειτουργήσει το face control αποτελεσματικά, καταλαβαίνετε. Όσοι κατάλαβαν ότι δεν έπρεπε να πάνε, δεν πήγαν. Ο Φάμελος δεν πήγε. Ο Χαρίτσης δεν πήγε. Πρώην στενή του φίλη και συνεργάτες από τα φοιτητικά χρόνια, ο Τζανακόπουλος, ο Παπάς δεν πήγαν. Ο Παπάς δεν πήγε, η Δούρου δεν πήγε. Κάποιοι άλλοι που τους είχε υπουργούς τότε, εκείνη την περίοδο, θυμάστε. Ο Τόσκας δεν εμφανίστηκε πουθενά. Και άλλοι αρκετοί. Νομίζω ότι έχει αρκετούς κομμένους ο Τσίπρας. Θέλει να αλλάξει σελίδα. Θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό. Τώρα, θα κριθεί σε εκλογές όλο αυτό, έτσι. Εκεί κρίνονται οι πάντες. Τι θα βγάλει η κάλπη, τι θα βγάλει το ταμπλό. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να υπενθυμίσουμε, μας τα είπε νωρίτερα και ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Απόψε στις 7 ο μεγάλος τελικός του Champions League νωρίς. Οπότε μπορείτε να τον δείτε, να τον ευχαριστηθείτε, να το απολαύσετε και να πάτε και τη βόλτα σας μετά. 7 η ώρα το βράδυ. Παρί Arsenal, Arsenal Παρί. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
3: Για πρώτη φορά στην καριέρα του θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το τρόπαιο του Champions League ο προπονητής της Arsenal Mikel Arteta. Ο έτερος διεκδικητής Arteta Ο έτερος διεκδικητής του τίτλου, ο τεχνικός της Paris Saint-Germain, Luis Enrique, φτάνει στον τελικό

0: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
1: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων.
3: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
4: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
5: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
6: Η ζωή μας κατοίκων. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
7: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
8: Ο Παναθηναϊκός.
7: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
8: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
7: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
8: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
7: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
9: Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
10: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, ηλιόλουστη, καλημέρα, φίλες και φίλοι από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Να είστε όλες και όλοι καλά και καλό τριήμερο. Και χρόνια πολλά του Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα. Ξεκινούν σήμερα οι εξετάσεις στα ΕΠΑΛ με νέα ελληνικά. Ξεκίνησαν ήδη δηλαδή. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στα παιδιά των ΕΠΑΛ. Έχει ένα ενδιαφέρον διπλωματικό ρεπορτάζ σήμερα του Βασίλη Νέδου, το ρεπορτάζ Καθημερινή. Τα σενάρια που εξετάζει η Αθήνα εάν η Άγκυρα νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Και γράφει σήμερα η εφημερίδα ότι ανάμεσα στις πολλές εναλλακτικές που εξετάζονται βρίσκεται και εκείνη της ανακήρυξης θαλάσσιων παρκών σε όλο το Αιγαίο, περιλαμβανομένου του Ανατολικού Αιγαίου. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, αν εφαρμοστεί, δεν συζητάμε για το ενδεχόμενο επέκτασης των ναυτικών μιλίων σε περίπτωση που νομοθετηθεί η λεγόμενη γκρίζα γαλάζια Ελλάδα από την πλευρά του τουρκικού κοινοβουλίου. Από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε δηλαδή θερμό καλοκαίρι σε όλα τα επίπεδα. Και έχει τη σημασία του αυτό πώς θα επηρεάσει τον τουρισμό, γιατί τελικά φαίνεται να επιβεβαιώνονται κάποιοι οποίοι εκτιμούσαν ότι όλη αυτή η ιστορία με τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα πάρει τουρίστες από το Κουβέιτ, κυρίως από το Μπαχρέιν και άλλους χώρους και άλλες περιοχές οι οποίες ήταν κατά κύριο λόγο τουριστικές περιοχές, όπως για παράδειγμα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και πολύ περισσότερο το Ντουμπάι, και θα μεταφερθούν στα νότια της Ευρώπης. Μεταξύ των χωρών αυτών συμπεριλαμβάνουν και την Ελλάδα στο τουριστικό πλάνο του καλοκαιριού. Και κάποια στοιχεία που έρχονται για τον Απρίλιο, ένα μήνα μετά δηλαδή την έναρξη του πολέμου και των επιθέσεων των ΗΠΑ στο Ιράν, δείχνουν ότι ανακάμπτει σημαντικά ο τουρισμός μετά την πτώση του Μαρτίου. Αν όμως έχουμε τράβαλα στο Αιγαίο, αλλάζουν τα δεδομένα. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και για την οικονομία και για τον τουρισμό τι θα γίνει στην ανατολική πλευρά του Αιγαίου σε όλα τα επίπεδα, φίλες και φίλοι, και κυρίως σε επίπεδο ψυχολογίας. Λοιπόν, πριν πάμε στο Γιώργο των Αυτιάτων, τον οποίο έχουμε κάθε Σάββατο τώρα λίγο μετά τις 9.30, να σας πω μια πληροφορία που αφορά το κυβερνητικό στρατόπεδο. Υπάρχει μια πληροφορία ότι στις αρχές Ιουνίου θα ευνηδιάσει ο Πρωθυπουργός με ένα σχηματισμό. Τώρα θα είναι μεγάλος και δομικός ή μικρός και παρεμβατικός, δεν το ξέρω με βεβαιότητα. Πάντως κρατήστε την πληροφορία, γιατί όλα αυτά και σε σχέση με το πρόβλημα υγείας που παρουσίασε ο κύριος Γιώργος Μιλωνάκης και ο οποίος επέστρεψε στην Ελλάδα και είναι καλύτερα, αλλά δεν μπορεί, όπως καταλαβαίνετε, να ανταπεξέλθει τις επαγγελματικές και θεσμικές του υποχρεώσεις, και σε σχέση με τον θάνατο του Νίκου Ταγαρά, αλλά και σε σχέση με κάποιες άλλες αλλαγές τις οποίες ετοιμάζει κυρίως το Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός, μπορεί την επόμενη, αν όχι την επόμενη, την μεθ' επόμενη εβδομάδα να μας προκύψει ένα σχηματισμός. Και υπάρχουν στις εκκρεμότητες του Μεγάρου Μαξίμου και της κυβέρνησης κάποια πρόσωπα που θέλει ο Πρωθυπουργός να αξιοποιηθούν. Κάποιοι βουλευτές κατά κύριο λόγο της περιφέρειας, οι οποίοι μάλλον έχουν αδικηθεί. Θα τα δούμε όλα αυτά. Όπως θα δούμε και τα σενάρια τα οποία δεν έχουν φύγει από το τραπέζι. Μην ακούτε τι λέει ο Μητσοτάκης για εκλογές τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 27. Όλα είναι ανοιχτά. Μετά τον 15 Αύγουστο θα πάρει τις τελικές του αποφάσεις. Τότε θα παραγγείλει 1-2 δημοσκοπήσεις, κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, για να δει πού πάει περίπου η κοινή γνώμη και τι ακριβώς συμβαίνει. Και μετά τον 15 Αύγουστο θα πάρει τις τελικές του αποφάσεις για το αν δηλαδή θα προκηρύξει εκλογές στις αρχές φθινοπόρου ή θα εξαντλήσει την τετραετία τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Κάτι τελευταίο. Είπα να εξαντλήσει την τετραετία. Την τετραετία δεν θα την εξαντλήσει συνταγματικά και θα σας πω γιατί. Η κυβέρνηση δεν θέλει να αναλάβει η χώρα μας την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας στο μέσον προεκλογική περίοδο, άρα να αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με υπηρεσιακή κυβέρνηση. Θέλει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των πρώτων και των δεύτερων εκλογών αν χρειαστούν και να υπάρχει κυβέρνηση. Κυβέρνηση συνεργασίας, κυβέρνηση συνεργασίας, αλλά να προκύπτει από τις εκλογές. Κυβέρνηση αυτοδυναμίας, αλλά να προκύπτει από τις εκλογές. Δεν θέλει να αναλάβουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν μέσω προεκλογικής περίοδου και με υπηρεσιακή κυβέρνηση στην εξουσία της χώρας. Επίσης, να πω και κάτι ακόμα για τα σενάρια ανασχηματισμού. Ακούω πολύ έντονα ότι ο κύριος Χατζηβασιλείου Ο Τάσος Χατζηβασιλείου ακούγεται ότι θα αναλάβει, θα δημιουργηθεί μάλλον Υπουργείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Ξεχωριστό Υπουργείο, το οποίο θα έχει σχέση με την ανάληψη της Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα. Κρατήστε τα αυτά και θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες, πώς διαμορφώνεται ακριβώς το σκηνικό σε πολιτικό επίπεδο. Γιώργος Αυτιάς, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Επιβεβαιώνεσαι πλήρως για τις τουριστικές πληροφορίες. Ήμουν στη Ρόδο χθες, στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Περιφερειών. Σε διψήφιο αριθμό η αύξηση του τουρισμού στα Δωδεκάνησα. Πάρα πολλοί που θα πήγαιναν Κύπρο, θα πήγαιναν σε χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, κατευθύνονται στα νησιά του Αιγαίου. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό.
0: Υπάρχει στοιχείο. Ανάκαμψη δηλαδή από τον Απρίλιο, Μάιο και μετά. Είναι αλήθεια, αυτό δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος.
1: Πολύ μεγάλη, όπως επίσης και στο Ιόνιο.
0: Ναι.
1: Και βέβαια στα ελληνοτουρκικά, εντάχει Δευτέρα πρωί στην Οικονομική Επιτροπή, παίρνω και θέτω το θέμα στην τελική φάση. Κάθε φορά που η Τουρκία θα απειλεί την Ελλάδα, να περικόπτονται κονδύλια, δηλαδή να μπαίνει φραγή σε οτιδήποτε ζητάει η Τουρκία. Στα αμυντικά έχει κοπεί 100%.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κάτι υπόλοιπα.
0: Πάντως γενικά δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα στο Αιγαίο.
1: Θα σου πω.
0: Φοβάμαι ότι αν και εμείς ανακοινώσουμε το θαλάσσιο πάρκο στο Ανατολικό Αιγαίο, δεν θα έχουμε καλές εξελίξεις. Μακάρι να μην επιβεβαιωθούν όλα αυτά.
1: Γιάννη, κοίταξε. Η Τουρκία έχει ιτηθεί σε 10 σημεία, βασικά σημεία. Στο ΣΕΦ, στο CFA, στο...
0: Σε ενεργειακό επίπεδο τρώνε τη μία φάπα μετά την άλλη. Μα γι' αυτό αντιδρούν.
1: Λοιπόν, αντιδρούν κατά τέτοιο τρόπο, αλλά ένας κορυφαίος νομικός στην Ευρώπη μας έλεγε προχθές σε ανάλυση ότι κανείς εσωτερικός νόμος καμιάς χώρας, είτε της Ευρώπης είτε τρίτης χώρας, δεν συνιστά διεθνές δίκαιο. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι έχουμε τούτη την εξέλιξη και στη Σύνοδο Κορυφής ο Πρωθυπουργός θέτει το θέμα 42, το άρθρο 42, παράγραφος 7, στο οποίο έχει αναφερθεί επανειλημμένο ο Νίκος Χατζηνικολάου στις εκπομπές του και μπράβο, που λέει τι οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης απειλείται από τρίτη χώρα, τότε υπάρχει η συνδρομή.
0: Ναι. Το θέμα μου, Γιώργο, είναι τι θα γίνει αν η Τουρκία αποφασίσει να οθήσει την κατάσταση στα άκρα και αν νομοθετήσει τελικά το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Μέχρι στιγμής δεν το έχουμε δει. Αλήθεια είναι.
1: Γιάννη, δεν τους παίρνει πια να κάνουν μια τέτοια κίνηση. Και αν το κάνουν, θα το κάνουν για εσωτερική κατανάλωση. Ξέρει η Τουρκία.
0: Μα γι' αυτό θα το κάνουν, για εσωτερική κατανάλωση. Αλλά θα έχει διπλωματικές επιπτώσεις αυτό σε όλη την ευρύτερη περιοχή.
1: Θα δούμε. Η Ευρώπη δεν προτίθεται να στηρίξει την Τουρκία σε αυτό. Γιατί είναι και τα ευρωπαϊκά σύνορα.
0: Ναι, πάμε στα δικά μας. Πώς τη βλέπεις αυτή την κόντρα Πασόκ δημοσκόπων? Είχαμε τον κύριο Ζούπη πριν από λίγο και είπε όλα όσα ήθελε να πει για λογαριασμό των εταιριών δημοσκοπήσεων. Πώς τη βλέπεις την κατάσταση? Τσίπρας δεύτερος και με μεγάλη διαφορά από τον τρίτο. Δηλαδή η τελευταία δημοσκόπηση την είδες στη Σάλκο?
1: Ναι, όλα
0: για τον Φλάς, τα είδες. Δεν υπάρχει εκτίμηση εκλογικής επιρροής, υπάρχει όμως πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου είναι στο 23,5. Δεύτερος ο Τσίπρας με 12,8, είναι δηλαδή 11,3 μονάδες πίσω. Το Πασόκ είναι στο 10 και τέταρτη Καρισιανού από κοντά με 9,5%. Ναι. Δηλαδή το Πασόκ είναι μάλλον περισσότερο προς τέταρτο παρά προς δεύτερο.
1: Γιάννη, όλος αυτός ο κουριανχτός θα μετρηθεί Σεπτέμβριο. Διότι θυμάσαι όταν. Έγινε το συνέδριο του Πασόκ, πόσο έβγαζε, 18, αν δεν κάνω λάθος.
0: Εννοείς οι ισοκομματικές εκλογές.
1: Ναι.
0: Που κέρδισε ο Ανδρουλάκης για δεύτερη φορά.
1: Μπράβο, ναι. 18. Θα δούμε Σεπτέμβριο πλέον, Σεπτέμβριο, γιατί τώρα είναι πάρα πολύ νωρίς, ή ακριβώς θα δείξουν.
0: Πάντως δείχνει μια τάση.
1: Οι δημοσκοπήσεις. Θα πω το εξής. Εάν το Πασόκ βραδιά των εκλογών είναι τρίτο, τότε αλλάζει. Εν κινήσει αρχηγό.
0: Καλά, ούτε συζήτηση. Αν είναι τρίτο, θα έχει σοβαρό θέμα.
1: Αν είναι τρίτος ο Τσίπρας, τότε πολλές από τις προσδοκίες του αποβαίνουν εν ματέω. Τι θέλω να πω. Υπάρχει και μια πλευρά ανθρώπων που βλέπουν τη σιγουριά του πρώτου κόμματος. Τι σημαίνει σιγουριά, Γιάννη? Σιγουριά σημαίνει να έχεις καλή. Να έχεις άμυνα στη χώρα σου, να έχεις καλή διπλωματική επικοινωνία, να έχεις οικονομία που μπορεί να παρέχει και να μην παίρνει πίσω.
0: Εντάξει, υπάρχει ένα κομμάτι του κόσμου που το βλέπει έτσι και ένα άλλο κομμάτι που το βλέπει αλλιώς, αναλόγως. Από ποια οπτική το βλέπει ο καθένας.
1: Ναι, δικαιωματικά.
0: Κοίταξε.
1: Αυτή η μονολυθική αντιπολίτευση πλέον, διότι η αντιπολίτευση ασχολείται ένα-δυο το πολύ πράγματα που τη βολεύουν. Τα άλλα τα ξεχνάει. Ξέρεις τι μου λέγανε χθες οι κάτοικοι των νησιών? Αν δεν υπήρχε Ευρώπη να δίνει λεφτά για διπλημμυρικά, για δρόμους, για αεροδρόμια, για χίλια δυο, πού θα ήταν η Ελλάδα σήμερα?
0: Ναι.
1: Τι θέλω τώρα να πω. Η σταθερότητα είναι το ζητούμενο. Πάμε, Γιάννη.
0: Για ένα κόσμο, για ένα κομμάτι του κόσμου, πράγματι η σταθερότητα είναι το ζητούμενο. Υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι που σου λέει δεν θέλω σταθερότητα, θέλω να γίνουν όλα μπάχαλο. Λέω όχι σε όλα, μην νομίζεις. Ωραία. Υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό.
1: Ένα σου πω να κάνουμε δημοψηφίσματα, Κυριακή και Δευτέρα να πετάμε στα σκουπίδια, όπως έκανε ο Τσίπρας. Να λένε θα χορεύουν με τα ταούλια οι αγορές.
0: Γιατί αμφισβητείς ότι υπάρχει ένα ποσοστό που σου λέει να πέσει ο Μητσοτάξης, ας μην υπάρχει άλλος πρωθυπουργός, ας πηγαίνουμε συνέχεια σε εκλογές. Κάτι θα προκύψει.
1: Πηγαίνουμε συνέχεια σε εκλογές και θα έρθει η Ευρώπη μετά και θα πει και φύγατε, φάτε και ένα τέταρτο μνημόνιο.
0: Κοίταξε, αυτό το οποίο βλέπω και σε αυτή τη δημοσκόπηση, στην πρόθεση ψήφου, γιατί δεν έχει εκτίμηση εκλογικής
1: επιρροής. Και μετά θα έρθει ο Τσίπρας να πληρώσει τους φόρους και να την πληρώσει την τάξη.
0: Αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι μειώνεται το ποσοστό της ελληνικής λύσης το 6,3%, πέφτει σημαντικά η πλεύση ελευθερίας που από το 16% πήγε στο 3,2%.
1: Από όσο κάτω πήγε.
0: Έχει πάει στο 3,2% στην πρόθεση βέβαια.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα διαμορφώνεται ένα σκηνικό που είναι δεύτερο κόμμα με διαφορά ο κύριος Τσίπρας, περίπου 2-3 μονάδων από το Πασόκ, και μάχη για την τρίτη θέση μεταξύ Πασόκ και Καρισιανού. Αυτό προκύπτει και από αυτή τη δημοσκόπηση. Θα μου πεις είναι νωρίς.
1: Είναι
0: δεν έχει ακόμα
1: νωρίς,
0: καθίσει σκόνη από την ανακοίνωση Τσίπρα και από την ανακοίνωση Καρισιανού. Να δούμε πώς θα πάει το πράγμα, τι προτάσεις θα διαμορφώσουν, τι πρόσωπα θα βγάλουν μπροστά. Οκ, okay, όλα αυτά. Αλλά δείχνει μια τάση.
1: Δείχνει μια τάση, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θα γίνει μάχη μεταξύ Τσίπρα και Πασόκ. Αλλά θα σου πω το εξής. Καλά όλα αυτά. Αλλά ο κύριος Τσίπρας θα πρέπει να πει γιατί τα προξένησε όλα αυτά στην ελληνική κοινωνία. Γιατί τα έκανε όλα αυτά. Γιατί. Δεν θα πω βαριά λέξη όπως λένε κάποιοι, εξαπάτησε, γιατί έγινε κάτι φοβερό στην Ελλάδα. Από ό,τι είπε, από ό,τι υποσχέθηκε, έκανε εντελώς τα αντίθετα. Πες μου λοιπόν, μπορεί να επιστρέψει αυτός ο άνθρωπος?
0: Γιώργο μου, για ένα κομμάτι αριστερών ψηφοφόρων, ο Τσίπρας είναι πιο επικοινωνιακός και πιο χαρισματικός από τον Ανδρουλάκη. Μην νομίζεις τα κριτήρια πολλών που ψηφίζουν, τα κριτήρια τα οποία βάζεις εσύ στο τραπέζι. Έχουν άλλα κριτήρια.
1: Και να σου πω και κάτι άλλο. Θα το πω στην εκπομπή σου. Και ας το πούν στον κύριο Τσίπρα. Όποιο βράδυ θέλει, σε όποιο κανάλι, σε όποιον τηλεοπτικό σταθμό, εκείνος κι εγώ, να πάρει μαζί του και το Βαρουφάκη και το Τζακαλώτο, να του λένε τα οικονομικά.
0: Ναι. Κατά τη γνώμη μου, η μεγάλη.
1: Να πούμε όμορφα.
0: Κατά τη γνώμη μου, το σημαντικό ποιοτικό έβριμα το οποίο προκύπτει από τη δημοσκόπηση τη Άλκου είναι το εξής. Στο ερώτημα, ποιος πολιτικός πιστεύετε ότι θα είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην πορεία προς τις εκλογές, το κανένας είναι πρώτο με 29%. Μετά όμως έρχεται ο Τσίπρας. Δεν έρχεται ο Ανδρουλάκης. Παίρνει 25% ο Τσίπρας, ο οποίος έχει χάσει 4 φορές από τον Μητσοτάκη το μεταξύ.
1: 7 φορές.
0: Εντάξει, μαζί με τις εθνικές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Και 15% ο Ανδρουλάκης. Είναι δεύτερος δηλαδή ο Ανδρουλάκης και εδώ. Τρίτος μαζί με το κανένας.
1: Όπως το λες, η ιστορία όμως έχει ως εξής. Ο Τσίπρας έχει διοικήσει τη χώρα και την πέταξε στα βράχια για 99 χρόνια. Ο Τσίπρας.
0: Γιώργο μου, αυτό το λες εσύ. Υπάρχει ένα κομμάτι κόσμου που λέει το αντίθετο.
1: Έλα να κάνουμε μια.
0: Υπάρχει ένα 10-15% που πίνουν νερό στο όνομά του. Ναι, οκ.
1: Είναι φανατική.
0: Αυτή φαίνεται ότι είναι περισσότεροι λοιπόν από τους φανατικούς του Ανδρουλάκη. Άρα, πιθανότερο είναι το σενάριο με τα σημερινά δεδομένα να έρθει δεύτερος ο Τσίπρας παρά ο Ανδρουλάκης. Αυτό
1: δεν είναι πιθανό αυτό. Δεν το αποκλείω. Για να σου πω και κάτι άλλο. Το Τσίπρα ξέρουμε πώς θα το απαντήσουμε, γιατί διοίκησε τη χώρα και την έκανε όπως την έκανε. Και το ξέρουμε πολύ καλά. Ο Ανδρουλάκης, ναι, θα ήταν απρόβλεπτος.
0: Κοίταξε, έκανε κάτι έξυπνο για μένα ο Τσίπρας, παρόλο που δεν μπορεί να απευθυνθεί στο μεσαίο χώρο και τους αναποφάσεις τους ψηφοφόρους που πάντα εκλέγουν και βγάζουν κυβερνήσεις, για να μπετονάρει το αριστερό κοινό και να έχει περισσότερες πιθανότητες να έρθει δεύτερος αυτός και όχι ο Ανδρουλάκης, συμπεριέλαβε τον όρο αριστερά.
1: Ναι.
0: Υπό αυτήν την έννοια, ο Τσίπρας πάει για να βγει δεύτερος και αν βγει δεύτερος στις δεύτερες εκλογές που θα προκηρυχθούν, εάν δεν προκύψει αυτοδυναμία, μπορεί το 2015 να γίνει 18 ή και 20. Άρα ξαναμπαίνει δυνατά στο πολιτικό παιχνίδι από εδώ και πέρα.
1: Τώρα,
0: μην διαβάζεις αναλύσεις τώρα διαφόρων ασχέτων στα κοινωνικά δίκτυα. Στις πολιτικές αναλύσεις είσαι σοβαρός. Καταλαβαίνεις τι θα γίνει.
1: Εγκατέλειψε το κόμμα του με 17% γιατί θεώρησε ότι ήταν η μεγαλύτερη ήττα που υπέστη όλων των εποχών και θα επιστρέψει με το 13 ή το 12 που θέλει να πάρει.
0: Γιατί?
1: Είναι φοβερό πράγμα.
0: Θα επιστρέψει στην πρώτη Κυριακή με 12-13. Μετά μπορεί να γίνει 18 και 20 αυτό, δεν το ξέρεις.
1: Και θα έχει αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης μετά.
0: Άλλο θέμα αυτό. Γιατί νομίζετε ότι βολεύει τον Τσίπρα να έχει αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης? Αν υποθέσουμε ότι πάρει αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης, μετά ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός?
1: Δεν είμαστε βέβαιοι ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Γιατί τα πάντα ρίχνουν στην πολιτική. Γιάννη, και το ξέρεις πάρα
0: μπορεί
1: πολύ
0: να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Πάντως η ανάλυση σωστή, σοβαρή, η μετριοπαθής είναι ότι ο Τσίπρας πάει για να κερδίσει τη δεύτερη θέση.
1: Κοίταξε να δεις. Εάν κερδίσει ο Τσίπρας τη δεύτερη θέση, θα γίνει. Γιατί δεν μου λες, οι κεντρώοι ψηφοφόροι του Πασόκ θα πάρουν τον Τσίπρα.
0: Τι εννοείς θα πάει με τον Τσίπρα? Πασόκ θα ψηφίσουν αυτοί.
1: Πασόκ, τη δεύτερη Κυριακή, αν προκύψει, που δεν νομίζω αν προκύψει δεύτερη, θα πάνε στο Τσίπρα ή στο Μητσοτάκη.
0: Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι θα υπάρξει αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή?
1: Θα σου πω κάτι, Γιάννη. Την πολιτική ποτέ μιλές ποτέ.
0: Δεν είναι πάντως εύκολο σενάριο. Δεν προδιαγράφεται
1: και
0: εύκολο
1: επίσης,
0: όλο αυτό.
1: Το Πασόκ δεν είναι κόμμα που θα ιτηθεί εύκολα στο Τσίπρα. Είναι σκληρό κόμμα. Είναι δυνατό κόμμα, έχει ρίζες το Πασόκ, Γιάννη.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, και στην αυτοδιοίκηση και στο συνεργαλισμό. Αλλά δεν βλέπω να τραβάει ο αρχηγός.
1: Δικαιώνεσαι στο εξής. Κοίταξε αν δεις, μπορεί να γίνει και κάτι άλλο. Θα δούμε. Πρόσεξε, Γιάννη, δικαιώνεσαι στο εξής. Αυτό που λες επανειλημμένα, θα ξέρουμε τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, τις κανονικές δημοσκοπήσεις, έτσι. Και από εκεί και πέρα, όπως ορθά κάνεις τις αναλύσεις σου, γιατί είσαι από τους καλύτερους, νομίζω ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμη, πάρα πολύ δρόμο. Και κάτι άλλο που είπες, πολύ σημαντικό. Πρέπει πριν την ανάληψη της Προεδρίας να μην υπάρχει εκλογική...
0: Να μην υπάρχει σε εξέλιξη προεκλογική περίοδος, το είπαμε.
1: Μπράβο, ναι. Να είναι όλα...
0: Και να μην υπάρχει και η υπηρεσιακή κυβέρνηση. Είναι αυτονόητο
1: ακριβώς,
0: αυτό, γιατί δεν πρέπει
1: ακριβώς,
0: να υπάρχει.
1: Μάλιστα.
0: Την καλημέρα μας, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Γιώργο Αυτιά, καλημέρα φίλε. Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε σιγά σιγά για να κλείσουμε μαζί με μερικά μηνύματα τα οποία έχουν στείλει φίλες ακροάτες και ακροατές και νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον. Παρακαλώ.
2: Real FM. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός. Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
5: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Φίλιππο, να σε καλά Φίλιππε.

Καλημέρα στο Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Η πιο ευτυχισμένη πολιτική Γιάννη στην Ελλάδα είναι αυτοί που δεν κυβερνούν και είναι στην αντιπολίτευση. Λένε ό,τι γουστάρουν, μια χαρά εισπράττουν, μια χαρά περνάνε και όταν έρχονται στα πράγματα κάνουν τα ακριβώς αντίθετα. Καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στο Διονύση τον Γκαντιάνη που στέλνει την καλημέρα του και στο Γιώργο τον Αυτιά και στο Βαγγέλη. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Που μου λέει ο Γιώργος Αυτιάς, δυστυχώς δεν μπορεί να κατανοήσει ότι υπάρχουν αρκετοί ψεκασμένοι και τα κριτήρια που έχουν για το πώς ψηφίζουν είναι διαφορετικά. Εσείς έχετε δίκιο, κύριε Παπαγιάννη. Καλό τρίμερο, αγαπητέ Αλέξανδρο. Καλημέρα και στο Γιάννη, που μου γράφει: είναι ακριβώς έτσι όπως τα ανέλησες, Γιάννη. Αυτό είναι το σχέδιο Τσίπρα. Υπολογίζει να βγει δεύτερος σε εκλογές, ώστε μετά τις δεύτερες εκλογές να μπορέσει να συσπυρώσει γύρω του όλο το λεγόμενο αριστερό χώρο και την αντιμητσοτακική ψήφο. Το Πασόκ δυστυχώς με τις επιλογές που έκανε έπαιξε και έχασε. Καλά 40, να ζήσουμε να το θυμόμαστε.

Λοιπόν, έχουμε αρκετά μηνύματα από την Κατερίνα, την Άννα, το φίλο το Γιώργο. Είναι δυνατόν στην Εθνική Οδό προς Λαμία, τώρα που ξεκινάει το τρίμερο, να κλείνουν αριστερή λωρίδα για να καθαρίσουν τα χόρτα? Σήμερα, 9.30 ώρα το πρωί, εντωμεταξύ είναι γεμάτες ενταλίκες ο δρόμος, μηδέν έλεγχος, κύριε Παπαγιάννη, πουθενά. Ρε παιδιά, σήμερα που φεύγει ο κόσμος το πρωί προς τα έξω, αρχίσατε να κάνετε κοπές στα χόρτα, αν είναι δυνατόν. Και ο Βαγγέλης μου στέλνει το ίδιο μήνυμα. Τι να πω, ρε παιδιά, δεν ξέρω, οι εταιρείες εκεί αποφασίζουν. Να πω την καλημέρα μου στον κύριο Δημήτρη Καραντώνη, μηχανολόγο μηχανικό. Έχει βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εξαρτήματα λιπατικά από την Άουσα Εμαθίας. Δεν έχω προλάβει να το διαβάσω το μήνυμά του. Το κρατάω όμως για αύριο, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και κατά τη γνώμη μου το αναλύει σωστά. Καλημέρα και στον Κώστα που δεν πρόλαβα να του μεταφέρω για το προεκλογικό πρόγραμμα και την κατάργηση της ΕΑΣ. Το έχουμε μεταφέρει τόσες φορές, Κώστα, αυτό το μήνυμα το οποίο μας στέλνεις. Σε ευχαριστούμε πάντως. Να πω την καλημέρα μου στον Τόρπη και στην κυρία Ευαγγελία και πάμε να κλείσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 7 το πρωί. Αμέσως τώρα η Χρύσα Κλητσιώτη με τις ειδήσεις στις 10 και στη συνέχεια το τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στον δρόμο.

0: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
1: Μια καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μαξιλάρια και προστατευτικές θήκες. Ισάτης 55% φθηνότερα με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 συν 1 δώρο. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Γαλαξίας.
7: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
8: Όχι.
7: Όχι.
8: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
9: Ήρθε η ώρα να...
10: Η ώρα είναι 10.

0: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
1: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
2: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
3: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
4: Τραυμάτισε 13χρονη στη Λεωφόρο Μαραθώνος στο Πικέρμι. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τον θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Ταγαρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Συνελήφθη στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης έπειτα από τυχαίο έλεγχος αστυνομικός με παράνομα όπλα και 8.000 ευρώ. Εξετάζεται η εμπλοκή του σε κύκλωμα εκβιαστών. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να έχουν σχέση με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα 100 ευρώ αυξάνεται από σήμερα το πρόστιμο για τους επιβάτες χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο σημείωσε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλκαμα στο μήκος στα 8 μέτρα και 49 εκατοστά, κατακτώντας την πρώτη θέση στο διεθνές meeting Στίβου που έγινε στη Λεμεσό. Στο επικοντό κυριάρχησε ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα, επίδοση που περνάει για 20η φορά στην καριέρα του. Περισσότερα στο φιλεφλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Άστατος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλες, σε όλους. Καλό τριήμερο όσοι φύγετε.
1: Καλό πρωινό, εμείς εδώ είμαστε. Εσείς καλά να περάσετε. Ως τις 12 η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρουκάκος στο άλλο.
1: Και έτσι θα πάμε ως τις 12. Μαζί μας όμως.
0: Η Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου.
1: Γεια σου, Κατρίνα.
0: Θα έχετε πει νωρίτερα.
1: Ξανά στον αέρα, από αέρος, να ξέρει ο κόσμος. Ότι αγαπιόμαστε, ότι κοιτιόμαστε.
0: Α, το μην αγαπιέσαι άλλο. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Φράνσις.
1: Φόρντ Κόπολα.
0: Ωραία. Στο 211-200-8200 και μπορείτε να στείλετε mail στο tipapakirialfm.gr και βεβαίως τα κλειδιά της εκπομπής έχει πάντα η Δήμητρα Πανανού. Συνεχίζεται και σήμερα η έξοδος. Χθες βέβαια κάποια στιγμή από τις 4 και μετά είχε 45 λεπτά.
1: Βαθμός Κελσίου, τι?
0: 45 λεπτά αναμονή,
1: ναι,
0: εντός Αττικής Οδού από την, 11, από την 17 στην 11.
1: Αλήθεια.
0: 45 λεπτά.
1: Ναι, οι άνθρωποι φεύγουν, οι άνθρωποι είναι φυσιολογικοί.
0: Φεύγουνε, Νίκο.
1: Μην κοιτάς, δεν είμαστε εμείς.
0: Εμείς.
1: Οι φυσιολογικοί δεν είμαστε εμείς.
0: Τίποτα.
1: Είναι αυτοί που φύγανε, 45 λεπτά.
0: Αυτοί.
1: Αυτοί που περίμεναν 45 λεπτά είναι φυσιολογικοί.
0: Εμείς, Νίκο.
1: Εσείς εδώ.
0: Εγώ.
1: Εσύ πάρα εδώ. Iron Maiden βλέπω. Εγώ δεν τη φόρεσα την μπλούζα μου.
0: Ναι. Καλά έκανε, εντάξει.
1: Έχει και εμένα κάτι. Κάτι τέτοιο.
0: Ναι, εντάξει, έχει κάτι τέτοιο.
1: Τι είναι αυτά, διαολάκια, τι είναι αυτά.
0: Τώρα δεν θα εξηγήσουμε την μπλούζα τώρα τον Iron Maiden.
1: Α, ωραία μαλάκια.
0: Ναι, ωραία μαλάκια. Άστα να κατεμένα. Κατά τα άλλα, η επικαιρότητα όπως την αφήσαμε είναι. Δεν είναι και κάτι φοβερό.
1: Να πούμε πρώτα απ' όλα.
0: Τι.
1: Έφυγε ο κύριος Σταγαράς, ο υφυπουργός περιβάλλοντος,
0: ναι,
1: και ενέργειας.
0: Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Ήταν ένας άνθρωπος που ταλαιπωρήθηκε πολύ με τον καρκίνο.
1: Και πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος. Δηλαδή αθόρυβος. Πρώτα απ' όλα τον Σταγαρά δεν τον έχεις δει ούτε μία φορά σε τηλεόραση.
0: Όχι,
1: ή σε
0: όχι, δεν έβγαινε,
1: ποτέ.
0: Δεν έβγαινε. Τον ήξεραν οι συντάκτες πολύ καλά, αλλά
1: βέβαια,
0: δεν έβγαινε.
1: Χωροταξικό. Τον είχα δει 2-3 φορές τον άνθρωπο. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Άλλαξε το πολεοδομικούς κανονισμούς. Χωροταξικούς αθόρυβα. Ένας πολύ ευγενής άνθρωπος.
0: Θα έφερνε και κάτι άλλο τώρα, κάτι τελευταίο στο Υπουργικό Συμβούλιο, το επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Το χωροταξικό.
0: Ναι.
1: Είναι το καινούριο αυτό χωροταξικό.
0: Τέλος πάντων, συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Είναι δύσκολα. Ο καρκίνος είναι ένα δύσκολο.
1: Εγώ δεν το ήξερα ότι είναι άρρωστο.
0: Όχι, ήταν γνωστό.
1: Δεν το ήξερα. Εγώ δεν το ήξερα.
0: Ήταν γνωστό και πάλευε και πολύ και είχε αρκετά περαδόθεα, αλλά κάποια στιγμή λύγησε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε.
0: Κατά τα άλλα, η επικαιρότητα όπως την αφήσαμε χθες δεν έχει κάτι φοβερό.
1: Δεν είναι. Τσίπρας τώρα και Καριστιανού. Εδώ τώρα είναι η επικαιρότητα. Γιατί λέει απειλείται το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ από τα δύο αυτά κόμματα.
0: Ναι.
1: Το Πασόκ απειλείται ως τέταρτο, ο ΣΥΡΙΖΑ εξαϊλώνεται.
0: Τρίτο το Πασόκ, τρίτο. Μην κατεβάσει ότι θες.
1: Τέταρτο είδα εγώ.
0: Τρίτο.
1: Νέα Δημοκρατία. Τσίπρας, Καριστιανού, Πασόκ είδα.
0: Πιο κάτω είναι η κυρία Καριστιανού, είναι τέταρτη κυρία Καριστιανού. Μην αλλάζει θέση.
1: Ρε παιδιά, συγγνώμη, δεν είναι με τις δημοσκοπήσεις που ήρθαν και ήταν τέταρτο.
0: Τις είδες, φευγαλέα τις είδες.
1: Βρε να είναι δεύτερο και τρίτο και πρώτο.
0: Είναι μια δημοσκόπηση, τη Άλκο είναι η δημοσκόπηση. Έγινε 26 με 28 Μαΐου, έχει σημασία το διάστημα.
1: Ναι, ημέρες, ναι.
0: Ναι, έχει σημασία, γι' αυτό το αναφέρω. Χίλιοι άνθρωποι ήταν το δείγμα και έχει να κάνει με τα νεοεδρυθέντα κόμματα.
1: Με τα νεοεδρυθέντα, αυτό λέμε, παιδί μου. Ναι, αλλά χάσαμε την μπάλα κι εμείς. Τη μία είναι τέταρτο, το άλλο είναι τρίτο.
0: Ναι, τώρα είναι έτσι όπως το είδα, θα στα πω κιόλας στη σειρά.
1: Για πες τα νούμερα.
0: Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία 23-5, Ελλάς 12-8,
1: ναι.
0: Πασόκ 10, ναι. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9-5.
1: Α,
0: μπορείς να μην πεις ένα ναι τώρα. ΚΚΕ 6,4, Ελληνική Λύση 6,3, Πλεύση 3,2, ΣΥΡΙΖΑ 1,5, Νέα Αριστερά είναι ακόμα πιο χαμηλά.
1: Πόσο έχει ο ΣΥΡΙΖΑ?
0: 1,5. Είναι το πιο χαμηλό ποσοστό που τον έχουμε δει να καταγράψει.
1: Δεν πάμε καλά. Εκεί κάτι δεν πάει καλά.
0: Έτσι,
1: με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ακόμα
1: δεν πάει
0: αφού πάρε
1: καλά
0: για την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Άλλαξε όμως. Κοίτα πόσο πυκνός, όταν λέμε είναι πυκνός ο πολιτικός χρόνος. Πόσο. Σε μια εβδομάδα μέσα. Πώς αλλάζει όλο το σκηνικό.
0: Όταν έχει προαναγγελθεί μια κατάσταση και αυτή είχε προαναγγελθεί και η μία και η άλλη.
1: Σωστό.
0: Ήταν θέμα να αποτυπωθεί.
1: Απλά ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι μέσα σε λίγες μέρες στο πέντε πάνω κάτω.
0: Γιατί ήταν ένα αναμονή. Είχε δημιουργηθεί ένα κλίμα, είχαν δημιουργηθεί οι συνθήκες για να αλλάξει κάτι.
1: Τεκτονικές αλλαγές λοιπόν στο πολιτικό
0: προσώρας,
1: σκηνικό.
0: Προσώρας.
1: Μωρέ, προσώρας.
0: Θα δούμε
1: και
0: πώς θα κάτσει σκόνη, Βρενικό μου. Τώρα είναι νωρίς.
1: Να πω κάτι. Αυτό ο κύριος Φάμερος, γιατί δεν συνεννοούνται να πάνε εκεί στο
0: Άσεις
1: ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πάλι το συνεννοούνται. Ναι.
1: Ρε παιδί μου, δεν μπορούν να πάνε έτσι. Είχαμε χθες και τον κύριο Σακελαρίδη, ο οποίος λέει να δούμε, να συνεργαστούμε, να κάνουμε. Ναι, με ποιους, πώς, πότε, άντε.
0: Είπε, περιέγραψε πάνω κάτω με ποιους. Έτσι και αλλιώς.
1: Εγώ δεν κατάλαβα με ποιους, το λέω.
0: Με τις δυνάμεις της οικολογίας και της αριστεράς.
1: Δεν κάνουμε. Συμφωνώ. Αλλά δεν αρκούν αυτές.
0: Με αυτές θέλει να συνεργαστεί ο κύριος Σακελαρίδης.
1: Συμφωνώ.
0: Τι να κάνουμε, καρδούλα μου, θα το αλλάξουμε. Ποιον θέλει.
1: Περιορέξεως δεν έχω να πω τίποτα.
0: Ωραία.
1: Πάντως βλέπω και Βελόπουλο, βλέπω την κυρία Λατινοπούλου, τον κύριο Νατσιό. Και
0: καλά,
1: την κυρία
0: Νατσιός έχει υποχωρήσει τη δημοσκοπή.
1: Και την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Και η πλεύση 3,2.
1: Από 10-11 είχε
0: ναι,
1: πλεύση, 9.
0: Γι' αυτό σου λέω. Τώρα είναι μια δημοσκόπηση, η πρώτη δημοσκόπηση, 26 με 28 Μαΐου. Δεν έχει
1: το μαύρο ακόμα. Έπρεπε να βγάλουμε, κάναμε λάθος σήμερα.
0: Δεν έχει κάτσει ακόμα η σκόνη.
1: Ο μαύρος θα μας διαφώτιζε για όλα
0: και αυτά. Και αύριο, μέρα είναι. Πάρτον για αύριο λοιπόν μια
1: κοινότητα.
0: Το λες στην δημόσια, πάρτον για αύριο.
1: Βέβαια και δημόσια, δεν τρέπομαι εγώ.
0: Ναι. Μ' αρέσει που διεργασίες εμείς τις εκπομπές δεν τις κάνουμε πίσω από τα μικρόφωνα. Τις κάνουμε εντός μικρόφωνα. Πάρτον για αύριο, Νίκο.
1: Μπροστά.
0: Να δεις αν έχει καιρό.
1: Θα τον πάρω, τον πάρω. Γιατί θα φοβηθώ.
0: Όχι, όχι, πουλάκι μου.
1: Κατά τα άλλα, έρχεται ο φορέας, λέει, απόκτησης και επαναμίσθωσης. Ποιοι σώζουν την κατοικία τους με ενίκιο. Άκου να δεις τώρα μια σπουδαία ρύθμιση, Ρίτσα, αυτή.
0: Να ακούσω αν είναι σπουδαία, θα καταλήξω
1: σπουδαία,
0: εγώ.
1: Σπουδαία.
0: Θα χρησιμοποιήσω τη λέξη σπουδαία, μόλις αποφασίσω εγώ. Για πες μου.
1: Σπουδαία.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στο όριο να χάσουν την κατοικία τους, τι κάνουν. Την παίρνει το κράτος, την κατοικία, μένεις μέσα στην κατοικία σου. Πληρώνεις ένα ενίκιο, όπου το ενίκιο στο επιδοτεί το κράτος, αν δεν έχεις τίποτα άλλο, έτσι.
0: Μπορεί να μην έχεις,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Στου δίνει το κράτος το ενίκιο ή το μεγαλύτερο μέρος για 10-12 χρόνια. Εάν εσύ λοιπόν σε αυτά τα χρόνια μπορέσεις να ξαναπάρεις πίσω το σπίτι, δηλαδή να πληρώνεις δόσεις κτλ., σου ξαναδίνει το σπίτι σου.
0: Δηλαδή το κράτος υποθηκεύει το σπίτι σου.
1: Ακριβώς. Και στο ξαναδίνει, πρόσεξε, προσμετρώντας ενδεχομένως, θα το δούμε το νομοσχέδιο, τα ενίκια που έχεις δώσει μέχρι.
0: Α, ό,τι ενίκια έχεις δώσει, το μετράει και αυτό.
1: Σπουδαίος φορέας. Αυτός αν γίνει, είναι σπουδαίος φορέας.
0: Μακάρι, μακάρι για τους ανθρώπους, γιατί η πρώτη κατοικία είναι ένα μεγάλο μεγάλος βραχνάς.
1: Αυτό το περιμέναμε, τον φορέα επαναμίσθωση,
0: το
1: έχουμε πει πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Πιερακάκης λοιπόν είπε ότι έρχεται αυτός ο φορέας στο αμέσως επόμενο διάστημα. Η κρατική επιδότηση μέχρι τώρα ήταν από 70 έως 210 ευρώ και η μίσθωση θα μπορούσε να φτάνει. Να, τα 12 χρόνια τώρα το διαβάζω. Τα 12 χρόνια.
0: Και το ύψος του ενοικίου.
1: Κριτήρια ευάλωτου βεβαίως υπάρχουν κτλ.
0: Αυτά εννοούνται. Το ύψος του ενοικίου. Ναι, κοιτάξτε να δεις.
1: Το
0: ευάλωτο, μην το φτάσουμε όμως στον πάτο.
1: Όχι, μόνο.
0: Να είναι ένα ευάλωτο κανονικό. Μην είναι το τέλος του κόσμου.
1: Για να φτάσεις να χάνεις το σπίτι σου.
0: Γι' αυτό
1: τώρα.
0: Λέω.
1: Εντάξει.
0: Το ευάλωτο να έχει ένα όριο κανονικό. Μην είναι στο τέλος και από εκεί ξεκινήσουμε να πάρουμε.
1: Η λογική λοιπόν του νέου σχήματος είναι απλή ως ιδέα, αλλά σύνδεση στην εφαρμογή. Αυτό έχει ένα θέμα. Ο φορέας θα αποκτά την κατοικία του ευάλωτου, θα την επαναμισθώνει στον ίδιο αυτό που σου είπα.
0: Ναι,
1: ώστε ο πολίτης να παραμένει στο σπίτι με επιδοτούμενο ενίκιο. Δηλαδή, τέλος πάντων, είναι μια πολύ ωραία ρύθμιση.
0: Το ενίκιο τι ύψους θα είναι, δηλαδή θα είναι ένα.
1: Μπορεί να είναι 200,
0: έχει
1: 300.
0: Να κάνει με την αντικειμενική αξία του ακινήτου, με την περιοχή.
1: Αφού το κράτος θα το έχει ο φορέας,
0: ναι.
1: Νομίζω δεν θα είναι υψηλό το ενίκιο. Αλλά είναι καλή ρύθμιση αυτή.
0: Και αυτό θα επιδοτείται το ενίκιο.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Εντάξει, μακάρι.
1: Δεν είναι κακό. Είναι πολύ ωραία ρύθμιση αυτή, παιδιά, να λέμε και τα
0: έχει
1: καλά.
0: Έχει πολύ μεγάλη σημασία το όριο που βάζουν, έτσι, τις,
1: θα τα δούμε
0: ευάλωτο.
1: Αυτά.
0: Μην
1: θα
0: είναι
1: δούμε.
0: Χαμηλά και ανήκουν μόνο 50 άνθρωποι.
1: Όχι ρε, θα τα δούμε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, παιδιά, μην γκρινιά. Είπαμε ένα καλό μέτρο. Μην το πάτε φίλια. Να το αποδομήσετε.
0: Όχι, όχι.
1: Και εσύ και η Κατερίνα, την βλέπουμε και την Κατερίνα δύσπιστη.
0: Ερωτήσεις κάνουμε.
1: Κάνει
0: Νίκο.
1: Κατερίνα κάτι.
0: Ναι, για να το δούμε, Νίκο. Να το δούμε.
1: Να το δούμε, όλα θα τα δούμε. Όλα.
0: Ναι, Νίκο μου, μη μου κουνάς
1: μέχρι
0: το χέρι.
1: Μάρτι.
0: Το κόβω ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ. Για να θυμηθώ και μια λέξη. ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μέχρι το Μάρτι.
0: Ναι, ναι.
1: Θα τα δούμε όλα.
0: Ναι.
1: Μην.
0: Ποιο Μάρτι.
1: Α, πας πιο νωρίς εκλογές.
0: Δεν το ξέρω, Νίκο. Δεν το ξέρει ο Πρωθυπουργός ή το ξέρει και δεν μας το λέει. Εσύ το έχεις.
1: Τι να ξέρει.
0: Το έχεις κλειδώσει.
1: Εδώ άλλαξαν σε τρεις μέρες τα κόμματα. Θα ξέρει ο Πρωθυπουργός πότε θα κάνει εκλογές.
0: Ναι, μπορεί να θέλει να τις κάνει Οκτώβριο, τέλος Οκτωβρίου. Γιατί θα το πεις όχι.
1: Δεν θα κάνει εκλογές.
0: Δεν είναι και τόσο πρόωρες.
1: Αν με ρωτήσει.
0: Δεν είναι και τόσο τρομερά πρόωρες.
1: Αν με ρωτήσει, θα του πω όχι.
0: Μη θα ξεχάσει. Δεν θα ξεχάσει.
1: Τι δεν είναι τρομερά, είναι ένα χρόνο πριν, 9 μήνες. Είναι 9 μήνες πριν. Άσε αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία, δεν
0: τέλος
1: είναι πρόωρες.
0: Οκτωβρίου.
1: Αν τις κάνουμε Οκτώβριο.
0: Περίμενε, καρδούλα μου, κάτσε γιατί.
1: Ιούλιο δεν ήταν εκλογές.
0: Μάρτιο δεν θα τις κάνουμε έτσι κι αλλιώς.
1: Όχι, όχι, όχι, πότε θα ήταν κανονικά οι εκλογές.
0: Μα είναι η Προεδρία, παιδί μου. Δεν υπάρχει αυτό που
1: λες.
0: Έχει τελειώσει το θέμα αυτό. Είναι η Άνοιξη έτσι κι αλλιώς.
1: Μάρτι. Ναι, καλά, δεν είπαμε να πάμε πέρα τετραετία.
0: Άνοιξη λοιπόν, Μάρτιο με 8, τέλος Οκτωβρίου είναι πολύ πρόωρες.
1: 5 μήνες, εσύ είναι 5 μήνες. Ξέρεις τι είναι 5 μήνες. Ε? Κάνω κόμμα κι εγώ σε 5 μήνες.
0: Κάνω τώρα, Νίκο, να σωθεί και ο κόσμος. Να σωθώ κι εγώ.
1: Κάντε να εξαϊλωθείς κι εσύ.
0: Να σωθώ κι εγώ, να κάνω εκστρατεία σαν την Ελένη Λουκά. Να πάρω ένα.
1: Πολύ διβήθηκε στην κυρία
0: Λουκά. Σαν την Ελένη Λουκά. Θα πάρω ένα μεγάλο με χαρτόνι Και θα πηγαίνω μπροστά με ένα σταυρό.
1: Από πίσω από την κάμερα.
0: Έτσι θα πηγαίνω. Κάτω είσαι το κόμμα.
1: Η κυρία Λουκά.
0: Ναι. Αλήθεια σου, σαν την Ελένη Λουκά θα γίνω δίπλα σου.
1: Καλός άνθρωπος η Λουκά.
0: Ναι, ναι.
1: 28.800 εκδρομείς θα αναχωρήσουν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής.
0: Έχει μεγάλη αίσθηση.
1: Αυξημένη κίνηση, εκτέλεση φυσού και λεωφόρου. Κάνα 28.800 τόσο πια.
0: Κοίταξε να δεις. Όπως λένε.
1: Ενώ τόσο to the point είμαστε στα νούμερα.
0: Όπως λένε και οι άνθρωποι της αγοράς, όταν είμαστε στις αρχές του μήνα, έχει πέσει και κανένα παραδάκι. Υπάρχει ο παράς.
1: Ναι, πληρωθήκαμε
0: δηλαδή,
1: κι εμείς.
0: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Αν ήταν του Αγίου Πνεύματος 20 του μήνα ή 25 του μήνα, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα είναι αρχές του μήνα.
1: Ναι, να μην τα φάμε όλα, γιατί έχει και μέσα ο μήνας, έχει και 20.
0: Κοίτα να δεις, κοίτα να δεις.
1: Τον Ιούνιο.
0: Κοίτα να δεις.
1: Ωραία, ωραία, να φύγουν οι άνθρωποι να ξεκουραστούν.
0: Ο Σταυρακάκης έχει στείλει ουρά μηνυμάτων, ουρά μηνυμάτων. Ζητάει κοσμική εμφάνιση να κάνει στο... στη Λιόλιου. Να σε δούμε σε μια κοσμική εμφάνιση στο βραδινό μαγαζί, ε. Γεια σου, Δημήτρη μας.
1: Αυτό το ότι μας παρακολουθούν όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων είναι τρομερό. Όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων μας παρακολουθούν.
0: Όλοι, να τους πούμε την καλημέρα μας και την αγάπη μας.
1: Καλημέρα, γιατί τώρα δεν έχουμε παρέμβαση τώρα. Έχουμε παρέμβαση.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι τα σωστά πράγματα.
1: Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκο, κύριος Τσουκαλάς. Καλημέρα, ναι. Κύριε Τσουκαλά.
0: Καλώς το.
1: 6 χρόνια άργησαν, λέει, από το 20 για τον φορέα επαναμίσθωσης.
0: Ναι.
1: Αφορά όσους πτωχεύουν αλλά έχουν πολύ χαμηλά κριτήρια εισοδήματος.
0: Είδες πως το είπα, Νίκο.
1: Λέει, αφορά ελάχιστους. Αν το δούμε.
0: Μα γι' αυτό έθεσα και εγώ, κύριε Τσουκαλά.
1: Γιατί συμφωνείς με τον κύριο Τσουκαλά και δεν συμφωνείς μαζί
0: μου. Γιατί έθεσα τα ίδια ερωτήματα με τον κύριο Τσουκαλά.
1: Πού ξέρει ο Τσουκαλάς ποια είναι τα κριτήρια.
0: Καλά,
1: θα τα δούμε τα κριτήρια.
0: Δεν είναι πετάει χαρταετό.
1: Θα τα δούμε, ούτε εγώ. Θα τα δούμε τα κριτήρια. Δεν πετάμε κι εμείς. Όντως θα είναι χαμηλά, αλλά εντάξει, παιδί μου, θα πιάνει κόσμο.
0: Αυτό θέλω, να πιάνει κόσμο.
1: Τέλος πάντων,
0: είναι...
1: ο κύριος Τσουκαλάς, τον ευχαριστούμε για την παρατήρηση.
0: Όλο τέλος πάντων, ναι.
1: Να μην το πω. Εξαιρετικός, εντάξει, να πάμε εξαιρετικός ο Τσουκαλάς και στη
0: καλά,
1: δουλειά του.
0: Καλά, άιπνος στο Σιάτλ είναι, δεν κάθεται ποτέ στο σπίτι, δεν πρέπει να είναι, κάπου είναι.
1: Τρομερός, τρομερός.
0: Κάπου είναι.
1: Και καλός, και καλός άνθρωπος και καλός στη δουλειά του.
0: Κατά τα άλλα, ο πόλεμος, έτσι όπως τα ξέρατε, συμφωνία δεν υπήρξε, υπογραφές δεν
1: υπήρξε. Εσύ έλεγες ότι έχουμε συμφωνία.
0: Και... φτάνουμε, για την κατάπαυση έτσι.
1: Κάτσε ρε Ρίτσα.
0: Για 60 μέρες σε κεφυρία.
1: Μισό λεπτό. Ναι. Γιατί μου έλεγες και για τους δασμούς και τα λοιπά. Τώρα λοιπόν να σου πω εγώ.
0: Για πες μου,
1: δεν μου έλεγες για τους δασμούς.
0: Μίλησες με το...
1: Για τους δασμούς, δεν μου έλεγες. Ναι. Έρχονται, δεν έρχονται και σου έλεγα περίμενε.
0: Έχουν έρθει πάντως, εφαρμόζονται.
1: Ναι, και μου έλεγες όχι, 120% οι δασμοί.
0: Εφαρμόζονται πάντως οι δασμοί.
1: Λοιπόν, τώρα λοιπόν σου λέω και εγώ κάτσε. Εσύ μου έλεγες για συμφωνία.
0: Δεν σου έλεγε για συμφωνία, για κάτι συμφωνία κατάπαυσης. Για τις 60 μέρες.
1: Αυτής, κατάπαυσης.
0: Ούτε αυτή δεν έχει.
1: Αυτό ούτε την κατάπαυση.
0: Και ούτε θα γίνει μάλλον, γιατί έχει θέσει, θέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες το θέμα των πυρηνικών και του απεμπλουτισμένου ουρανίου, άρα δεν υπάρχει περίπτωση ούτε το ένα ούτε το άλλο να κάνει το Ιράν. Και επίσης έκανε μια σύσκεψη εχθές στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ με αξιωματούχους, θεωρώντας ότι κάποιοι θα βγουν και θα πούνε μια είδησούλα και να είμαστε καλά και να αυτό. Δεν βγήκαν, δεν είπαν καμία είδηση. Άρα έτσι ότι ξέρατε, έτσι συνεχίζουμε. Δεν πάει τίποτα. Δεν φαίνεται να προχωράει τίποτα. Δεν είναι καλό αυτό το πράγμα.
1: Άρα μην προτρέχετε. Μην προτρεχέτε, η γλώτα τη διανία. Αφήστε να δούμε, θα έχουν κατάπαυση, δεν θα έχουν κατάπαυση. Επειδή ρωτήσατε την Κατερίνα, κουράστηκε με όλα αυτά. Σας έχω μία είδηση για εσάς τις γυναίκες. Μέχρι πόσες φορές.
0: Για εσάς φίλες μου. Για εσάς φίλες μου.
1: Για εσάς.
0: Σας έχω μία είδηση.
1: Για εσάς κορίτσια.
0: Για εσάς κορίτσια, ναι.
1: Μέχρι πόσες φορές το χρόνο πρέπει να βάφουμε τα μαλλιά μας. Εδώ σας θέλω τώρα εγώ. Απάντηση. 4. Ανά 3 μήνες. Απάει η ρίζα, σύννεφο. Σας βλέπω με τη ρίζα.
0: Τι βλακίες αυτές, πώς σου έρχονται αυτά.
1: Οι επιστήμονες. Γιατί λέγουν χημικά. Ακού, έχει λογική αυτό.
0: Ξέρει και βαφές, έχει λογική. Εξηγεί και τις βαφές. Πες μας λίγο, γιατί δεν ξέρουμε εμείς.
1: Έχει χημικά, παιδί μου.
0: Έχει.
1: Και σου λέει υπάρχει χνισμός, κοκκινίλες που πολλές φορές. Πώς το λέω.
0: Αλλεργίες,
1: πιτυρίδα. Αλλά έχει και χημικά. Μπαίνει μέσα στο κεφάλι, γι' αυτό είσαστε έτσι. Μπαίνουν τα χημικά μέσα. Γι' αυτό είσαστε λιγάκι. Κατάλαβες. Λοιπόν, 3 φορές το χρόνο θα τα βάφει τα μαλλιά.
0: Εντάξει,
1: όχι παραπάνω.
0: Εντάξει.
1: Έτσι λένε οι επιστήμονες.
0: Άμα το λένε οι επιστήμονες, κάτι ξέρουν. Εντάξει.

0: Ο Τραμπ λέει χέρι άκρας υγείας σύμφωνα με το Λευκό Οίκο. Πόσα κιλά πήρε από το 25. Όχι και δεν με νοιάζει. Αυτή γιατί είναι η είδηση.
1: Αυτή θα σου πω τι έγινε. Γιατί έκανε εξετάσεις για τα 80 του χρόνια.
0: Εντάξει.
1: Και,
0: καλά είναι.
1: Επειδή δεν φαίνεται και καλά, έχει κάτι αστάθεις, πέφτει από τις σκάλες. Έχει κάτι.
0: Μικρά σου λέει, μήπως έχει.
1: Είναι ένας μεγάλος άνθρωπος, προφανώς. Και γι' αυτό δημοσιοποιήθηκαν οι εξετάσεις του. Τις δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος. Δεν τις δημοσιοποίησα εγώ.
0: Ο γιατρός του Λευκού Οίκου, ο κύριος Μπαρμπαρέλα, Μπαρμπαμπέλα. Μπαρμπαμπέλα.
1: Ναι, μην το ζητήσω.
0: Λέει τον έκρινε πλήρως ικανό να εκτελέσει όταν κατοί κοντά του ως αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων και αρχηγού του κράτους.
1: Σου λέει μην πατήσει το κουμπί.
0: Δεν το πατάει. Όχι, ρε. Πώς το λένε. Δηλαδή, νοητικά είναι εντάξει, εξαιρετικός.
1: Μα έφτιαχνε τις κουρτίνες προημερών.
0: Τις έφτιαχνε και δεν μπαίνει ο ήλιος.
1: Την ώρα.
0: Σου λέει στο Λευκό Οίκο πρέπει να τις κλείνετε και λίγο.
1: Την ώρα που έκανε τις δηλώσεις για τον πόλεμο. Σκοτωνόταν ο κόσμος κάτω. Πέφτανε οι βόμβες βροχή.
0: Το ξέρω ότι εγώ το κάνω αυτό. Να είναι ευθεία τα πράγματα.
1: Να είναι όλα.
0: Αυτό ήθελα να στείλει μήνυμα.
1: Α, ήθελα να στείλει
0: μήνυμα. Στα παιδιά μέσα
1: δηλαδή
0: που
1: ήτανε...
0: σώσους μέσα καθαρίζουν.
1: Στρατηγική επιλογή η κουρτίνα.
0: Ναι, με πειρά. Άμα μπαίνει το φως και με χτυπάει. Κάτσε ρε παιδιά. Κάνω
1: εγώ... μου κόβεις
0: περίμενε, περίμενε. Ναι. Κάνω δηλώσεις.
1: Ναι, Νίκο.
0: Και είναι κάπου ανοιχτή κουρτίνα.
1: Στο Λευκό Οίκο τις κάνεις δηλώσεις.
0: Στο Λευκό Οίκο που τις κάνει. Είσαι γίνει το σπίτι του.
1: Ναι.
0: Ο καθένας στο σπίτι του. Και μπαίνει το φως και με τυφλώνει και δεν μπορώ να κάνω δήλωση.
1: Υπάρχει ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, υπάρχει ένα προσωπικό στο Λευκό Οίκο.
0: Αυτό δείχνει απλότητα όμως. Αυτό δεν αναγνωρίζεται.
1: Ποια
0: ότι σηκώθηκε να κλείσει την κουρτίνα μόνος του.
1: Ποιος είναι απλός?
0: Ο Τραμπ. Τέλος πάντων, είναι ικανό να ασκήσει τα καθήκοντά του ο πρόεδρος Τραμπ.
1: Ναι, αυτό είναι σημασία και αυτό το έδωσε ο Λευκός Οίκος. Γιατί με λες και κάτι και μου σφίγγονται τα μελίκια και έχω πολλές ώρες δουλειά.
0: Συζήτηση να γίνεται, ρε Ρίτσα.
1: Πολλές ώρες δουλειά.
0: Να μην σου πω τι να έρθω εδώ να κάτσω. Να βάζουμε μουσική, να μιλάμε, να μην μιλάμε. Δεν πρέπει να πω κάτι. Να...
1: Μα είσαι, πρέπει να μου τα λες.
0: Να μου λες την άποψή σου.
1: Πρέπει.
0: Λοιπόν, πέντε ελληνικά νησιά, πέντε ελληνικές παραλίες είναι από τις καλύτερες στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως.
1: Ναι, για πες μου.
0: Α, τις βρω και θα σου πω.
1: Α, το λες την είδηση χωρίς να πεις
0: την είχα δει χθες.
1: Α, την είχες δει χθες.
0: Ναι.
1: Πες μου, εγώ τώρα μπορώ, δεν...
0: Κάνε.
1: Για τον Ερντογάν που έκανε φιέστα μέσα στην Αγία Σοφιά, δεν θα πούμε τίποτα.
0: Θα πούμε.
1: Βέβαια, αυτό είναι στρατηγική του Ερντογάν, το κάνει χρόνια τώρα και έκανε και προβολές πάνω στα μνημεία και είπε ότι και επί της ουσίας νίκησε το καλό. Έτσι είπε τότε.
0: Ποιο καλό.
1: Στην άλωση. Στην άλωση.
0: Ο Μωάμεθ, ο Β' αποθητής.
1: Ναι,
0: ο δεύτερος.
1: Ναι. Εντάξει, πάει για τακτική. Το θέμα είναι πάντα σε εκκρεμότητα. Τι θα είναι αυτό το νομοσχέδιο, αυτοί που θα περάσουν.
0: Η γαλάζια.
1: Για τη γαλάζια πατρίδα. Τι θα περιλαμβάνει, γιατί ακόμα δεν το ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Λέμε ότι θα έχει γκρίζες ζώνες σε ελληνικά νησιά τα οποία ανήκουν και τα λοιπά. Ανήκουν στην Τουρκία. Και ας είναι εσωτερικής κατανάλωσης ο νόμος, είναι ένας νόμος μιας χώρας που είναι δίπλα μας.
0: Παιδί μου, άλλος ήρθε. Παιδί μου, άλλος ήρθε εδώ Υπουργός Άμυνας και κατηγόρησε την Ελλάδα, λέει, για γαλάζια πατρίδα από την Ελλάδα. Λέει. Ναι. Κάνουν οι Έλληνες γαλάζια πατρίδα.
1: Πες το, μα σκεφτώ.
0: Μα το πε, τι. Λοιπόν, οι παραλίες που σας είχα υποσχεθεί. Η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά.
1: Α, η Φτέρη, ναι.
0: Είναι ωραία παραλία αυτή. Δεν έχω πάει, αλλά έτσι
1: το
0: λένε.
1: Είναι ωραία παραλία, δεν έχω πάει. Προχώρα, Νίκο, προχώρα.
0: Πόρτο Τιμόνι στην Κερκύρα υπάρχει.
1: Ναι, βέβαια, δεν είναι ωραία.
0: Δεν είναι ωραία.
1: Όχι.
0: Εδώ λέει ότι γίνεται χαμός.
1: Είναι πολύ εντυπωσιακή να τη βλέπεις από μακριά. Όπως πολλές παραλίες είναι πολύ εντυπωσιακές να τις βλέπεις από μακριά. Όταν φτάνεις εκεί, όταν πας στην παραλία και δεν έχεις αυτή την μεγάλη εικόνα, δεν είναι έτσι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, το European Best Destinations δεν ξέρει από παραλίες.
1: Εγώ δεν έχω καταγωγή από την Κέρκυρα, παιδί μου, κατά το ίμιση.
0: Καταγωγή έξερα, μπορεί να είσαι προκατηλημένη γιατί να είσαι στο δικό σου μέρη της παραλίας.
1: Μα τι σχέση έχει το Πορτοτιμόνι?
0: Έχετε εσείς τα εσωτερικά σας εκεί στα νησιά.
1: Όχι, δεν υπάρχει στην Κέρκυρα.
0: Τι δεν υπάρχει?
1: Υπάρχει δηλαδή, αλλά δεν είναι τόσο
0: έντονο.
1: Υπάρχει, αλλά δεν είναι τόσο έντονο. Τέλος πάντων, είναι ωραίο το Πορτοτιμόνι, αλλά δεν είναι τόσο ωραίο. Είπαμε, είναι ωραίο μέχρι ένα σημείο.
0: Το Ελαφωνήσι και η Ελαφώνησο. Το Ελαφωνήσι στην Κρήτη και η Ελαφώνησο στη Μάνη.
1: Το Πορτοτιμόνι δεν είναι στην Κέρκυρα, καλού είναι. Αλλού είναι ρε παιδιά, αλλού είναι και με μπερδεύεις και εσύ με έχεις, τα έχω κάνει.
0: Απομονωμένη η Ροβινιά, ναι. Επίσης της Κέρκυρας.
1: Ναι.
0: Υπάρχει Ροβινιά.
1: Δεν έχω πάει, δεν ξέρω.
0: Ναι. Το Ελαφωνήσι.
1: Είναι υπέροχο. Το Ελαφωνήσι είναι υπέροχο.
0: Και η Ελαφώνησο στη Λαγωνία. Η Ελαφώνησο. Καλά,
1: ναι, μιλάμε
0: τώρα να πας Ελαφώνησο Ιούνιο ή Σεπτέμβριο, τραλαθείς τώρα.
1: Έχεις πάει?
0: Δεν έρεσε. Γαλάζοπράσινα τα νερά εκεί.

0: Στην πρώτη θέση λέγεται 26 είναι η παραλία Ενταλούλα, που βρίσκεται στις Φιλιππίνες. Βλέπω εδώ τώρα μια φωτογραφία, όντως πολύ ωραία παραλία.
1: Στις Φιλιππίνες, μα για την Ευρώπη δεν μου έλεγες.
0: Όσο είπα παγκοσμίως μετά, το διόρθωσα.
1: Α, το διόρθωσα. Νομίζω ότι μου είπες για την Ευρώπη γι' αυτό. Ναι, ωραία. Είναι ωραία, τόσο ωραία είναι. Πολλές από αυτές είναι πολύ εντυπωσιακές, σου το έχω ξαναπεί από μακριά.
0: Πάρα πολύ ωραίες. Αυτές είναι παραλίες. Αλλά έχει κρύο ακόμα, θα πάμε μετά.
1: Πότε?
0: Ιούλιο, Αύγουστο.
1: Βάζεις τα ναύλα.
0: Αμέ?
1: Διαμονή.
0: Όχι. Ανάλογα που θα. Όχι, τη βάζω εγώ τη διαμονή.
1: Σύντηση.
0: Σε.
1: Αγορές.
0: Σε Airbnb, σε φθηνό τέτοιο.
1: Αγορές.
0: Ανάλογα τις αγορές. Τι αγορές θα κάνω. Αγορές. Κάνω ένα βατροχοπέδιλο. Εκεί τι θέλει.
1: Έχει πράγματα να πάρεις. Έχει. Άμα θέλω, εγώ θα βρω.
0: Εντάξει. Βάζει. Κάνα ριχτάρι εκεί πάνω.
1: Βάζει και... κανένα φραγκάκι.
0: Άκου, υπάρχει αγορές και αγορές. Δηλαδή τώρα, αν πα στη Μύκονο και πα εκεί στο Πράδα και στο Γκούτσι που λέγανε ψωνίζουν, όχι.
1: Δεν σε πήγα στη Μύκονο, στις Φιλιππίνες σου είπα. Και έχει και Πράτα και Γκούτσι και εκεί βέβαια, έτσι να ξέρεις.
0: Τις μαϊμού θα πάρουμε.
1: Είσαι και το οικονομικό ρεπορτάζ και λες θα πάρουμε τις μαϊμού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να πάμε.
0: Λοιπόν, ρίχτο, τσακώθηκε με τη γυναίκα του ένα. Γελάω. Τσακώθηκε με τη σύζυγο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Και πήγε την μπολντόζα και έριξε το μισό σπίτι. Είναι δικό μου το μισό σπίτι. Το ρίξε το μισό. Ρίχτο. Το ρίξε, τσακώθηκε με τη σύζυγο.
1: Έριξε το σπίτι.
0: Ναι, σου λέει θα ρίξω εγώ το μισό. Αφού δεν θες και δεν συμφωνούμε, πάρτε το μισό κάτω. Και έμεινε το άλλο μισό. Τώρα πως έμεινε, έμεινε τέλος πάντων. Δεν σας ακούω να λέτε.
1: Γιατί...
0: Ηλία ρίχτω.
1: Παγώσαμε, Ηλία ρίχτω. Ηλία, κοίταξε, είναι 10 και 26, ε.
0: Και στο διάστημα θα σας πω, γιατί μάλλον έχουμε θέματα με το διάστημα.
1: Ναι, υπάρχει
0: πρόβλημα. Όταν έρχονται προβολή.
1: Υπάρχει και 27.
0: Πάμε, πάμε. Διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
4: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο

0: από τη Σχολή Εγχορτές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
1: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Το μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Κορυφώνεται η έξοδος για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Πολύ αυξημένη η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά και τους γυροδρόμους, όπως και στη Ραφίνα. Επιποδός η τροχέα στα εθνικά οδικά δίκτυα για την ασφαλή μετακίνηση των αδρομέων. Σε ισχύ είναι έως τη μία μετά το μεσημέρι η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στις λεωφόρους Ποσειδώνος, Καραμανλή, Αθηνάς και Αθηνών Σουνίου λόγω ποδηλατικού αγώνα. Πρεμιέρα σήμερα για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίοι διαγωνίζονται στα νέα ελληνικά. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δίωρη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο. Περισσότερα στο real.gr.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφεια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μέχρι τις 12. Η Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και ο Νίκος Ροκάκος.
0: Έως τις 12 στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων με την Κατερίνα μαζί μας, την Φράνσις Φορτ Κόπολα και
1: τη Δήμητρα Πανανού και τη Χρύσα Κλητσιώτη. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
0: Βέβαια, δεν μας άκουγε μόνο ο κύριος Τσουκάλας, μην νομίζετε ένας άνθρωπος. Μας άκουγε γενικά. Μας άκουγε και ο κύριος Τσουκάλας. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Να είστε καλά. Εδώ θέλω να σας πω, χθες είχαμε ένα θέμα για την ακρίβεια. Ρίτσα,
1: ναι.
0: Ότι η κλιματική αλλαγή, λίγο η παραγωγή, λίγο αυτό αυξάνει τις τιμές. 9% ανέβηκαν τα φρέσκα προϊόντα, χορτά και λαχανικά. Για πείτε μας εσείς, υπάρχει ακρίβεια? Όχι, δεν υπάρχει. Πάτε δηλαδή σούπερ μάρκετ άνετα.
1: Ναι.
0: Πάτε, ψωνίζετε.
1: Δεν το ξέρεις, δεν το καταγράφουμε καθημερινά.
0: Μωρέ, εγώ το ξέρω.
1: Και
0: στην τσέπη μας.
1: Τι είναι τώρα, τώρα αυτό. Εντάξει, το ξέρω ο κόσμος.
0: Για τις βαφές σας είπα, ε.
1: Μας είπες.
0: Βρέθηκε ένα θρυλικό κελάρι, μια συλλογή παιδιά με 40.000 κρασιά. Αυτά έπρεπε να μου πεις, θα σας πάω. 40.000 κρασιά του Στάλιν.
1: Πού?
0: Στη Γεωργία, σε ένα κελάρι.
1: Ναι.
0: Βγαίνουν σε δημοπρασία. Τι ωραία κρασιά θα είναι αυτά.
1: Ναι, ναι, και
0: με
1: δεν
0: ωραία
1: μπορεί να τα προσεγγίσει κανείς, έτσι. Δεν μπορεί
0: ναι,
1: να...
0: ναι. Ναι, ναι, ναι. Και με ωραία πιάτα τώρα να έχεις, τυράκια, ψαράκι, αυτά γενικά.
1: Έβγαλε και το φαγητό.

0: Στις 10 και 34 πρώτα λεπτά. Σέρβιρες κιόλας, εντάξει, ωραία.
1: Όλοι οι πολιτικοί σηκώθηκαν. Τι, έχουμε προβλήματα εδώ, μεγάλα.
0: Τι πρόβλημα έχεις, Νίκο μου?
1: Μα εμάς ακούει πια όλος ο κόσμος, τι?
0: Ναι, ναι, ναι, όλος ο κόσμος δεν έχει τι να κάνει και ακούει εμάς.
1: Σας ακούω, λέει ο κύριος Φαραντούρης, λέει. Δεν οφείλεται στον πόλεμο, το έχουμε πει, λέει, χίλιες φορές.
0: Καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, κύριε Φαραντούρη. 2 ευρώ τα κεράσα ο παραγωγός τα πουλάει και εμείς, λέει, τα αγοράσουμε 10-12 ευρώ.
0: Αλήθεια είναι.
1: Κοίτασε λίγο, μη στείλει ο πρωθυπουργός, μη στείλουν οι αρχηγοί.
0: Ναι, ναι, έχει τον νου σου, έχει τον νου σου.
1: Γίνουμε εδώ.
0: Έχει τον νου.
1: Να σταματήσω, μην μιλάει.

0: Λοιπόν, άκου τώρα. Δεν είπαμε δύο σοβαρές ειδήσεις.
1: Ναι.
0: Πρώτη είδηση. Καραλής.
1: Ο Καραλής στα 6 μέτρα. Πάντα είναι ξεχωριστός. Mm.
0: 6 μέτρα το παιδί. Τεντόγλου.
1: Ναι.
0: Τεντόγλου, παγκόσμιο για φέτος.
1: Και οι δύο.
0: Με άλμα 8,49.
1: Και οι δύο.
0: Είναι το παγκόσμια επίδοση φέτος στον κόσμο. Μπράβο στα παιδιά. Πολλά, πολλά συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστούμε
0: φιλιά
1: πάρα πολύ.
0: Φιλιά έξω από τον κύριο Φαραντούρη. Ε.
1: Και από μένα και από εμένα. Τον είδα και χθες και είχε και τηλεοπτικές εμφανίσεις. Μην νομίζω ότι είναι μόνο ραδιοφωνικές εμφανίσεις. Τον βλέπω, τον παρακολουθώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή με τον τρόπο σας. Γιατί είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε. Για την κυρία Κοβέση λέει ο Γιώργος, αν υπάρχει κάτι νέο για τις διώξεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις προχειρότητες ή τις σκοπιμότητες, λέει για την κυρία Κοβέση, προφανώς αναφέρεται και στην κυρία Τιχεροπούλου και σε όσα είδαν τη δημοσιότητα τις προηγούμενες μέρες.
0: Γερίδας για το νιόκαστρο, το δωμανικό κάστρο 2560 που έστειλε ο Ιωάννης ο Μαρούλης.
1: Γεια σου Γιάννη.
0: Βυζαντινός ναός, σωτήρος. Γεια σου Γιάννη. Όμορφο τριήμερο από το νιόκαστρο της Πύλου, λέει ο Γιάννης. Το νιόκαστρο.
1: Και ο Κώστας λέει για το σχέδιο Δοξιάδης που αφήνει πίσω του τα γαράς. Έχει τέτοια υπεραξία που θα το μνημονεύουμε για πολλά χρόνια. Καλημέρα, Κώστα.
0: Είχε δώσει το όνομα Δοξιάδης.
1: Ναι,
0: το σχέδιο. Ο Μάστορ, διάβαστα. Καλημέρα σας, λέει κύριε Ρογκάκο, λέει. Καλό θα ήταν να σταματήσουμε λέει, αυτό το υποκριτικό και χερέκακο ενδιαφέρον σας για το μέλλον της αριστεράς. Όχι ρε εσύ Μάστορα, χερέκακο κι εσύ.
1: Εγώ ο Σπύρος από το Ήλιον το λέει αυτό.
0: Ναι μωρέ, ναι. Σπυράκο. Mm. Είναι ξεκάθαρο λέει πως δεν σας ενδιαφέρει ιδεολογικά. Πού το ξέρεις εσύ Σπύρο μου ότι δεν με ενδιαφέρει ιδεολογικά. Εμείς ίσα ίσα που πρέπει να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση. Να μην κάνουν ό,τι θέλουν οι κυβερνήσεις. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Που μπορεί να γίνει και κυβέρνηση. Οποιαδήποτε αξιωματική αντιπολίτευση μπορεί να αναλάβει και τα ενία της χώρας.
0: Βέβαια. Μα δεν μιλάω γιατί λέω γενικά αντιπολίτευση προς οποιαδήποτε κυβέρνηση.
1: Α, γιατί γενικά λες ως τοποθέτηση, βέβαια.
0: Όσο νιώθεις την ανάσα της αντιπολίτευσης, βεβαίως και πρέπει να υπάρξει ισχυρή αντιπολίτευση. Δεν ξέρω αν θα είναι αριστερά, κεντροαριστερά ή ποιος θα είναι, βρε Σπύρο μου.
1: Καλά, ποιος το ξέρει αυτό, Νίκο. Τις δημοσκοπήσεις παρουσιάζουμε.
0: Αυτό. Να είναι καλά ο Σπυράκος.
1: Α, η Φανή λέει καλημέρα σας, παρακολουθώ. Μια ερώτηση. Το ενίκιο θα το δίνει το κράτος, γιατί εγώ με 780 ευρώ σύνταξη, αν δίνω 200 ευρώ, δεν βγαίνω ευχαριστώ. Εννοείς στην περίπτωση αυτής της ρύθμισης που είπες προηγουμένως.
0: Α. Όχι, μα τα 200 ευρώ, 300 θα επιδοτούνται κιόλας. Από το κράτος, δηλαδή.
1: Γι' αυτό λέω.
0: Για το ενίκιο, λέει η Φανή. Α, αυτό είναι που διάβασες.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, λέει στο ζεύγος, λέει ο Ντένις.
1: Α, ο Ντένις, ναι. Την
0: θέλω,
1: καλημέρα.
0: Θέλω, λέει, μη συγχρεών, λέει 2.000 δόσεις, λέει. Να κάνει 2.000
1: δόσεις. Σαν το κομμάτι, ναι, της Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ.
0: Τι, πάμε για διάλειμμα.
1: Ναι, πάμε. Πρέπει να πάμε για διάλειμμα.
0: Άντε, πάμε να έχεις αγίως παπαστεργή.
2: Real FM. Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε όπως σας προαναγγείλαμε, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
12: Καλή σας ημέρα.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο από την πολιτική επικαιρότητα, γιατί η αλήθεια είναι ότι το Υπουργείο σας έχει πολλά και θέματα τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε. Να ξεκινήσουμε όμως από την τελευταία δημοσκόπηση που είδαμε χθες. Εκεί ένα από τα ενδιαφέροντα ευρήματα είναι ότι 52% των ερωτηθέντων δηλώνει καθόλου ικανοποιημένο από την κυβέρνηση.
12: Δεν νομίζω πως είναι κάτι καινούριο, με την έννοια ότι μετά από τόσα χρόνια στην κυβέρνηση υπάρχουν πάντα παράπονα, υπάρχουν αδυναμίες, αλλά και πεδίο προκειμένου αυτά να τα διορθώσουμε μέχρι να γίνουν εκλογές. Το μήνυμα είναι σαφές και καλό θα κάνουμε πάντα να ακούμε τα μηνύματα των πολιτών μας.
1: Είναι ένα στους δύο όμως, δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Ένα στους δύο να λέει ότι δεν είναι ικανοποιημένο από την κυβέρνηση. Ένα στους δύο.
12: Δεν θεωρώ πως είναι μεγάλο, με την έννοια πια ότι πάντα υπάρχουν ποσοστά και άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν και κατανοούν τις συνθήκες και πάντα υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία
0: ξέρετε τι μου έλεγε,
12: αυτό δεν είναι πολύ κοντά.
0: Ξέρετε τι μου έλεγε ένας συνάδελφός σας υπουργός, όταν του έλεγα τι γίνεται με τις εκλογές. Μου λέει Νίκο, θα σου πω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, η ακρίβεια είναι το πρώτο μας μεγάλο θέμα. Το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι ότι ο κόσμος λέει πολλές φορές ότι οι ίδιες φάτσες θα τους βαρεθήκαμε κιόλας.
12: Τυχαία τα 7 χρόνια.
0: Δηλαδή δεν μπορούμε να βλέπουμε και τις ίδιες φάτσες, γιατί ακούστε κύριε Υπουργέ, όπως λέμε ότι είναι λίγος ο χρόνος για την αντιπολίτευση να κινηθεί και να φτιάξει μηχανισμούς, το ίδιο είναι για την κυβέρνηση, για αυτό που είπατε δηλαδή, ότι να τα δούμε και να τα διορθώσουμε. Και εδώ είναι λίγος ο πολιτικός χρόνος μέχρι τις εκλογές. Δεν είναι εύκολο να φτιάξεις πράγματα μέσα σε λίγο χρόνο.
12: Αλλά δεν είναι ένα χαοτικό ποσοστό το οποίο δεν σου δίνει καμία ελπίδα ή κανένα περιθώριο βελτίωσης. Νομίζω πως είναι ένα καμπανάκι ότι κοιτάξτε, υπάρχουν θέματα, το θέμα της ακρίβειας, το θέμα της στέγης, το οποίο πονάνε την κοινωνία και με τα οποία πρέπει να βρούμε πιο άμεσες και πιο αποτελεσματικές λύσεις.
1: Τα άλλα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, την εμφάνιση του Ελλάς, που είναι πολύ ψηλά, βεβαίως είναι δεύτερο.
0: Καριστιανού.
1: Και της κυρίας Καριστιανού, είναι στην τέταρτη θέση. Το Πασόκ υποχωρεί, έτσι τουλάχιστον δείχνει αυτή η συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Πώς τα είδατε?
0: Η τράπουλα, ανακατεύεται.
12: Ναι. Νομίζω λογικά ευρήματα. Από την άλλη, όντως οτιδήποτε καινούριο, θεωρητικά, αν και έχουμε διαψευστεί παταγωδώς στην πρόσφατη ιστορία, οτιδήποτε καινούριο μπορεί να φέρει την ελπίδα. Οπότε, στη δημοκρατία όλοι χωράνε. να δούμε λιγάκι πώς διαμορφώνεται η κατάσταση, να δούμε λίγο θέσεις, γιατί υπάρχουν και κόμματα στα οποία όποτε προβάλλονται θέσεις πέφτουν. Άρα, ναι, το καινούργιο ωραίο είναι και ξεκουράζει ίσως το αυτή και το μάτι του πολίτη, αλλά στο τέλος της ημέρας θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις από ανθρώπους συγκεκριμένους. Οπότε έχουμε λίγο δρόμο να τα αναλύσουμε όλα αυτά και να δείξουμε πραγματικά τι άλλο μπορούμε και πρέπει να κάνουμε για την κοινωνία.
0: Μάλιστα. Πάντως εδώ έχετε θέματα ανοιχτά πολλά. Πρώτα απ' όλα έχουμε τις έξυπνες κάμερες.
1: Και τις κλήσεις.
0: Βρήκε εδώ η Ρίτσα όλα τα ανοιχτά θέματα. Τι γίνεται λοιπόν με τις έξυπνες κάμερες, γιατί ξέρετε, έχει παραγίνει. Ακούστε, τι εννοώ έχει παραγίνει. Μην νομίζει και ο κόσμος ότι τον παρακολουθείτε και είσαστε από πίσω του συνέχεια κατά πόδας. Δηλαδή εδώ θέλει μια προσοχή με τις κάμερες. Και θέλει μια προσοχή γενικά. Εγώ δεν λέω βοηθούν σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά μην κάνουμε όλη τη χώρα μια κάμερα.
12: Σωστό είναι αυτό, αλλά να τα βάλουμε στην σειρά λίγο τα πράγματα. Καταρχάς, ακούστηκαν και γράφτηκαν τέρατα ότι mm-hmm. το 90% των κλήσεων ήταν άκυρες και διάφορα.
1: Α, οι κλήσεις που πηγαίνουν από τις κάμερες, ναι.
12: Διάφορες
1: ναι.
12: αστειότητες. Σήμερα, σε δελτίο τύπο της αστυνομίας, τα πράγματα μπαίνουν. Στην τάξη, συζητάμε για 17 κλήσεις. Mm-hmm. 17 κλήσεις στο σύνολο των 2.500 κλήσεων είναι αυτές οι οποίες όντως δεν ήταν σωστά τεκμηριωμένες από τις έξυπνες κάμερες και δικαιώθηκαν οι πολίτες.
1: Ποιος φταίει για αυτές, ποιος έφταιγε, δηλαδή τι είναι, έχει να κάνει με τι έχει να κάνει αυτό το λάθος.
12: Έχει να κάνει με, κοιτάξτε, οι κάμερες είναι φωτογραφικές μηχανές. Το λέω λίγο απλοϊκά, αλλά αυτό το πράγμα είναι. Από πίσω έχουν τεχνολογία τρεκτής νομοσύνης, υπάρχουν συνθήκες φωτισμού, υπάρχουν πιθανώς οι γωνίες λήψης κάποια στιγμή που ο άνθρωπος ο οποίος τελικά έκανε το κλικ, αν είναι κλείσει ή όχι, θα μπορούσε πιθανώς να το ελέγξει λίγο καλύτερα. Καμία έξυπνη κάμερα δεν γράφει μόνη της κλήσεις. Mm-hmm. Αυτό ούτως ή άλλως απαγορεύεται. Από τον νόμο είναι αστυνομικός αυτός ο οποίος κάνει αυτή τη δουλειά. Μέσα σε μερικές χιλιάδες κλήσεις, γιατί είναι χιλιάδες οι κλήσεις που πέφτουν στο σύστημα, προφανώς και είναι στο όριο του ανθρώπινου λάθους και είναι και λογικό καμιά φορά να συμβαίνει, να υπάρχουν αυτές οι 10, 15, 20 περιπτώσεις λαθών.
0: Δικαιώνονται αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Υπουργέ, δηλαδή.
12: Ναι, βεβαίως. Υπάρχει mm-hmm. υπομειμένη διαδικασία ένστασης mm-hmm. μέσα από το gov.gr. Mm-hmm. Αλλά από το κομμάτι εκείνο, μέχρι του να πούμε ότι όλο αυτό το σύστημα καταραίει διάφορα φοβερά πρωτοσέλιδα, διάφοροι ασύλληπτοι τύποι που δηλώνουν ειδικοί για το πρόγραμμα των καμερών. Μιλάμε για ένα πιλωτικό με κάμερες οι οποίες, και μάλιστα δεν είναι ένας τύπος κάμερας εκεί έξω, είναι αρκετά διαφορετικά είδη καμερών για να δοκιμάσουμε και την αξία τους, αλλά σίγουρα η τεχνολογία είναι εκεί για να σώσει ανθρώπινες ζωές. Αν έγιναν και 17 λάθη, mm-hmm. ας σκεφτούμε ότι μπορεί να γλιτώσουμε 17 ζωές και ένα λάθος το οποίο μπορεί να διορθωθεί με μία ένσταση είναι προφανώς πολύ πιο εύκολο από μία ανθρώπινη ζωή που δεν γυρίζει πίσω.
1: Έχει διαγωνισμό, ναι, έχει διαγωνισμό και για νέες κάμερες, ε?
12: Ναι, ο διαγωνισμός για τις νέες κάμερες ξαναβγαίνει στον αέρα την εβδομάδα που μας έρχεται.
0: Τι κάμερες θα είναι αυτές?
12: Είναι κάμερες πάλι με τεχνητή νοημοσύνη, δεν ξέρουμε ποιες, γιατί ο διαγωνισμός είναι μια πολύ ανοιχτή διαδικασία. Να πω, επειδή και αυτό ακούστηκε, ότι ήταν ένας φωτογραφικός διαγωνισμός. Mm-hmm. Στο διαγωνισμό αυτό και μάλιστα στο ραδιόφωνο σας το ανέφερα προημερών, συμμετείχαν, εξεδήλωσαν ενδιαφέρον στο ΕΣΥΔΙΣ, στο Εθνικό Σύστημα των Δημοσίων Συμβάσεων, 19 εταιρείες. Άρα δεν είμαστε εκεί. Τι είδαμε μόνο, ότι όντως από τις τρεις ενστάσεις που γίνανε, υπήρξαν σημεία τα οποία ίσως θέλαν καλύτερη διατύπωση. Mm-hmm. Προκειμένου να μην χάσουμε περαιτέρω χρόνο σε διαμάχες νομικές, ενστάσεις κλπ., θεωρήσαμε σωστό αυτή τη μία εβδομάδα να κατεβάσουμε το διαγωνισμό, να διορθώσουμε αυτά τα επιμέρους σημεία και να τον ανεβάσουμε την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Εντάξει, 19 εταιρείες δεν είναι λίγες, όντως. Δεν είναι φωτογραφικό τώρα το διαγωνισμό.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα το νέο νομοσχέδιο που ενσωματώνει τον κανονισμό της νοημοσύνης. Παρουσιάζεται στο Υπουργικό, εδώ διαβάζω, Ρίτσα.
1: Ναι, είναι και πολύ σημαντικό γιατί mm-hmm. η τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον στην καθημερινότητά
0: μας. Θέλει βέβαια μια προσοχή τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι, δεν ξέρω πώς το.
0: Ελάτε, κύριε Υπουργέ.
12: Ακριβώς αυτή την προσοχή και το δέος ή τον φόβο που νιώθουμε σε κάτι καινούργιο και σε κάτι τόσο δυναμικό όπως η τεχνητή νοημοσύνη, ερχόμαστε να βάλουμε σε μια σειρά. Είναι ευρωπαϊκός κανονισμός. Η Ευρώπη έχει κατηγορηθεί γιατί ήταν πάρα πολύ αυστηρή, πιθανώς πέραν του δέοντος. Τις ρυθμίσεις της, τι κάνει το νομοσχέδιο αυτό? Ενσωματώνει τον κανονισμό, ο οποίος λέει ότι πρώτον υπάρχουν πράγματα τα οποία απαγορεύονται από την τεχνητή νοημοσύνη. Για παράδειγμα, η βαθμολογία των πολιτών, το scoring, το profiling. Υπάρχουν χώρες στην Ανατολή που βαθμολογούν πολίτες. Αυτό το πράγμα λοιπόν απαγορεύεται διαρροπάλου. Απαγορεύεται η αυτόματη βιομετρική ανάλυση χαρακτηριστικών, όπως επίσης και η ανάλυση συναισθημάτων. Υπάρχουν θεωρητικά τεχνολογίες.
0: Μα είναι δυνατόν.
12: Μια κάμερα μπορεί σε ζωντανό χρόνο να ξέρει ποιος είσαι και πώς νιώθεις.
0: Δεν πάμε καλά. Ναι.
12: Αυτά
0: απαγορεύονται διαρροπάλου, αυτά πρέπει να απαγορευτούν.
12: Δεν υπάρχει καμία διαδικασία, καμία τεχνική. Πότε επιτρέπεται, για παράδειγμα, η βιομετρική ανάλυση? Αν έχει γίνει ένα έγκλημα, και η ελληνική αστυνομία θέλει εκείνη την ώρα, εάν μπορεί, να δει στοιχεία που το θεωρώ απολύτως λογικό. Όλοι μας, όταν κάτι
0: δηλαδή,
12: μας συμβεί, προστρέφουμε σε κάμερες της γειτονιάς για να δούμε τελικά.
1: Ναι, και το υλικό, το καταγραφικό.
0: Δεν πιστεύω να βάλουν καμιά κάμερα εδώ να δουν πως νιώθω εγώ όταν είμαι με την πιζόγλια μου στον αέρα.
1: Ναι, ναι, θα βάλουν.
12: Νομίζω το αποτέλεσμα είναι σαφές.
0: Να δουν πως νιώθω. Γιατί δεν ξέρω, λέμε.
1: Άρα θα είναι ανατομέα αυτό το πράγμα, δηλαδή θα πάει ανατομέα.
12: Στην ουσία, ναι, το νομοσχέδιο, το πρώτο το οποίο κάνει, αναλύει ποια σενάρια ή ποιοι αλγόριθμοι είναι απαγορευμένοι, ποια μοντέλα είναι απαγορευμένα, ποια είναι υψηλού ρίσκου και θέλουν ανάλυση και ποια επιτρέπονται που είναι οι πιο απλές χρήσεις. Παράλληλα, κάνει κάτι πάρα πολύ όμορφο για το τοπικό οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Δημιουργεί πλέον φορείς οι οποίοι πρώτον ελέγχουν τα μοντέλα, αλλά δεύτερον δίνουν και χώρο, λέγονται sandboxes. Αυτοί οι χώροι είναι απομενημένοι χώροι όπου ο καθένας μπορεί να δοκιμάσει τα μοντέλα του χωρίς να χρειάζεται την ώρα εκείνη να προσέξει όλες αυτές τις προτροπές της νομοθεσίας. Απομονωμένα περιβάλλοντα που είναι πολύ χρήσιμα για νεοφυείς επιχειρήσεις προκειμένου τελικά να δούνε το μοντέλο τους και να το βγάλουν στον αέρα πλέον όταν το φέρουν στα όρια της νομοθεσίας.
0: Πες αυτό, Ρίτσα, μου άρεσε το smart cities.
1: Ναι, γιατί αφορά την καθημερινότητά μας, κύριε Υπουργέ. Η καθημερινότητα ενός ανθρώπου είναι πάντα στο Δήμο του και υπάρχει αυτό το πρόγραμμα για τους 320 Δήμους smart cities. Τι περιλαμβάνει, τι προβλέπεται για ένα Δήμο, από πού προέρχονται τα χρήματα και τι σημαίνει για την καθημερινότητά μας.
0: Να πω σε παρένθεση, ο κ. Βοστεργίου είχε
1: γι' αυτό
0: κάνει
1: το
0: Δήμο.
1: Επειδή έχει την πορεία του στην τοπική αυτοδιοίκηση.
12: Είναι αγαπημένο μου θέμα προφανώς λόγω της προηγούμενης ιδιότητάς μου αυτής του Δημάρχου. Χρήματα τα οποία έχουν βγει από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ αλλά και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Παράλληλα, είχε τρέξει και από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Αντώνη Τρίτσης, προκειμένου οι Δήμοι να πάρουν ψηφιακά εργαλεία τα οποία τους είναι χρήσιμα. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Οι Δήμοι, οπότε κάθε Δήμος επέλεγε πράγματα τα οποία ήταν κομμένα και ραμμένα στην περίπτωση
1: του. Για παράδειγμα, για να καταλάβει ο κόσμος.
12: Για παράδειγμα, ότι στις πόλεις μας μπήκαν διάφορες διαβάσεις, ασφαλείς διαβάσεις, ειδικά γύρω από σχολεία, έτσι ώστε να ανάβει.
0: Τα φωτάκια που βλέπουμε κάτω και το σηματοδότη.
12: Να διαβάσεις. Συστήματα μέσα στους Δήμους για να καταγράφονται τα προβλήματα των πολιτών και να υπάρχει άμεση ενημέρωση του πολίτη για το αν ένα πρόβλημα λύθηκε ή όχι. Έξυπνος φωτισμός, με ποια έννοια το να μην γίνουν τα φώτα τώρα που έχει μεγαλώσει η μέρα από τις 6 ώρα και να γίνεται αυτή η διαδικασία αυτόματα κεντρικοποιημένα. Να ελέγχουμε την άρδευση των χώρων πρασίνου, δηλαδή να μην βρέχει και παράλληλα να έχει προγραμματίσει ένας Δήμος ποτίσματα. Όλα αυτά τα πράγματα πλέον να κουμπώνουν σε μια κεντρική πλατφόρμα και να είναι πολύ πιο έξυπνα και πολύ πιο ενεργειακά αυτόνομα και οικονομικά, έτσι ώστε και οι πολίτες να λειτουργούν καλύτερα, αλλά και οι πολίτες να βλέπουν έναν Δήμο ο οποίος ανταποκρίνεται στα ζητήματά του, είναι εκεί και λαμβάνει μέρημνα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτοί οι μικροδορυφόροι? Δεν πιστεύω να επικοινωνούμε με τίποτα. Ούφο, κύριε Υπουργέ, πάνω. Κάτι βλέπω. Νανοδορυφόρους.
12: Πάνω δεν είναι σίγουρο. Για κάτω είναι σωστό.
0: Σωστό. Τι είναι αυτό τώρα, το πρόγραμμα μικροδορυφόρων?
12: Πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε κανέναν δικό της δορυφόρο στο διάστημα, με αποτέλεσμα όλη την πληροφορία που χρειαζόταν, από απλές φωτογραφίες μέχρι πληροφορία για την πολιτική προστασία ή για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, μιας και ζούμε στα ακόμα τα πόνερα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πλέον η χώρα μας έχει αποκτήσει και ήδη πετούν εκεί πάνω 17 μικρο και νάνο δορυφόροι. Είναι μικροί δορυφόροι μένα, αλλά οι μικροδορυφόροι είναι επιχειρησιακοί δορυφόροι. Για παράδειγμα, πώς θα βγουν από εδώ και πέρα οι επιδοτήσεις? Έχει γίνει μια φοβερή δουλειά και είναι πραγματικά αξιέπαινη δουλειά. Το τονίζω και από την ΑΔΕ και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από το δικό μας Υπουργείο, έτσι ώστε τα υπόβαθρα για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις να συσχετίζονται και με το κτηματολόγιο. Ανοίγω παρένθεση, πλέον έχουμε φτάσει στο 99% της κτηματογράφησης της χώρας, αλλά και από δορυφορικές φωτογραφίες. Συνεπώς, μπορούμε να ξέρουμε και από δορυφόρους τι έχει καλλιεργηθεί, πότε καλλιεργήθηκε, πότε πιθανώς να έγινε μια ζημιά, έγινε πλημμύρα, πόσο πλημμύρισε. Όλα αυτά λοιπόν από δικιά μας πληροφορία, συν την πολύ μεγάλη ευκολία που πλέον μας δίνουν για την έγκαιρη διάγνωση των πυρκαγιών.
1: Αυτό είναι σημαντικό, ειδικά, γιατί έχουμε μπροστά μας ένα ζεστό καλοκαίρι, όπως λένε τουλάχιστον όλοι, ναι.
12: Σωστά, και ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές, γιατί σε μια αστική περιοχή, όπου σπίτια υπάρχουν γύρω, κάποιος πολίτης πιθανώς θα την διαπιστώσει την πυρκαγιά και θα ενημερώσει, αλλά υπάρχουν εθνικοί δρυμοί και απόκρημνες απομακρυσμένες περιοχές, στις οποίες μόνο από αέρος και από το διάστημα συγκεκριμένα μπορούμε σχετικά σε πραγματικό χρόνο, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, όπως λέμε, να έχουμε αυτή την πληροφορία.
1: Και εκεί, αν πιάσει φωτιά, ανοίγω στο δρυμό, τελείωσε, το χάσες.
12: Το έχουμε ζήσει πρόσφατα, το ξέρετε πολύ καλά, στον Εύρο, σε περιοχές που ήταν δύσκολο να διαγνωστεί ακόμα και με ντρόουν λόγω των αποστάσεων ή όποιο κίνδυνο.
0: Μην ξεχάσουμε να ρωτήσουμε οι ταυτότητες, κύριε Υπουργέ.
1: Δεν έχω βγάλει ούτε εγώ ακόμα τίποτα.
12: Παρότι δεν είναι ακριβώς τη δικιά μας αρμοδιότητα.
1: Ναι, αλλά έχετε και εσείς μια εμπλοκή, ναι.
12: Και για να ηρεμήσουμε, έχουμε εμπλοκή ότι έχουμε φτιάξει το πρόγραμμα των ραντεβού των ταυτοτήτων.
0: Ακριβώς.
12: Αλλά η Ευρώπη είναι αυτή η οποία είπε το εξής, εδώ και πολλά χρόνια το έχει πει, δεν είναι κάτι καινούριο, ότι μέχρι τις 3 Αυγούστου του 2026 μπορείτε, αγαπητοί Έλληνες, που είστε το τελευταίο κράτος στην Ευρώπη που δεν έχετε βγάλει νέες ταυτότητες, να ταξιδέψετε με τις κλασικές, αγαπημένες, αλλά παλιού τύπου. Μπλε ταυτότητες. Από τις 3 Αυγούστου του 2026 και μετά με την ταυτότητα δεν θα μπορούμε να πετάμε στην Ευρώπη. Αν έχουμε διαβατήριο, προφανώς και δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Συνεπώς, ψυχραιμία, αν κάποιος δεν έχει σκοπό να πετάξει και να πάει σε μια άλλη χώρα, δεν έχει κανένα θέμα με την μπλε του ταυτότητα. Αν όμως δεν έχει διαβατήριο και θέλει να ταξιδέψει και δεν έχει και ταυτότητα καινούργια, κάτι πρέπει να κάνει.
1: Είναι και πυκνά τα ραντεβού τώρα, ξέρετε. Η αλήθεια είναι ότι πάμε πάντα μαζικά εμείς ως Έλληνες.
0: Ναι, Έλληνες τελευταία
1: στιγμή. Και εγώ και εσύ.
0: Πρώτη.
1: Και εμείς και οι δύο πρώτοι. Δεν χρειάζεται εμείς να λέμε για τους υπόλοιπους, κύριε Παπαστεργίου. Λέμε πρώτα για τον εαυτό μας.
12: Έχει αναπτυχθεί ένας ιδιότυπος τουρισμός, επειδή όντως η Αττική και τα αστυνομικά τμήματα πιέζονται αρκετά από τα ραντεβού στα περιφερειακά τμήματα και ειδικά στην επαρχία.
0: Στο Γήθιο θα βγάλω εγώ.
1: Ναι.
12: Εγώ έβγαλα στα Τρίκαλα ταυτότητα μέσα σε δύο μέρες.
1: Ναι, οπότε, γιατί είναι πιο εύκολο εκεί. Αλήθεια είναι αυτό.
12: Ο ταυτοτικός τουρισμός.
1: Ο ταυτοτικός τουρισμός.
12: Τώρα που αρχίζει και ανοίγει ο καιρός, πιθανώς είναι μια λύση.
0: Μια χαρά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ.
0: Να είστε καλά.
12: Καλή σας μέρα.
0: Ήταν ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Παστεργίου, και τον ευχαριστούμε θερμά.

0: Μην ξεχνάμε ότι σήμερα έχουμε και στα ΕΠΑΛ έκθεση, εξετάσεις.
1: Βεβαίως, τα παιδιά και ειδικοί δίνουν εξετάσεις.
0: Έτσι λοιπόν έχουμε νέα ελληνικά.
1: Τελειώνουν όπου να είναι.
0: Ναι. Συνεχίζονται μετά με τα μαθηματικά στα ΕΠΑΛ την Τρίτη και ακολουθούν μαθήματα ειδικότητας 4 Ιουνίου.
1: Εχθές που έλεγα ότι το θέμα της έκθεσης εμένα μου φάνηκε όχι και πολύ εύκολο, από ό,τι διάβασα μετά όλοι το είπαν πολύ εύκολο.
0: Δεν ήταν πολύ... Ακόμη και το κείμενο τον... του Ανδρέα του Εμπειρίκου δεν ήταν δύσκολο, ρε παιδί.
1: Τώρα εγώ νομίζω ότι ο Εμπειρίκος δεν είναι απλή.
0: Βρε το απόσπασμα το συγκεκριμένο.
1: Ναι, το συγκεκριμένο ποίημα λες. Ναι, εντάξει. Και ο Παπαρνούτσος.
0: Ο Εμπειρίκος έχει νοήματα, αλλά το συγκεκριμένο ήταν βατό λιγάκι.
1: Από ό,τι άκουσα από καθηγητές και ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά, το θέμα χαρακτηρίστηκε βατό και ξέρει αναμενόμενο. Όσο είναι αναμενόμενο, έτσι.
0: Πάμε τα αναμενόμενα για τους μαθητές και τους καθηγητές.
1: Σωστό, σωστό. Εμάς μας περισσεύει.
0: Πάμε διάλειμμα.
1: Εμείς τα γράφαμε, Νίκο.
0: Ναι, τα γράφαμε.
1: Τα γράφαμε. Τι θα γράφαμε όμως.
0: Πάμε, διαφημίσεις, ειδήσεις, ερχόμαστε.
2: Real FM. Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
3: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoshield της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoshield διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού.
4: Η ώρα είναι 11.

0: ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνος η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός Άρτα. Τηλέφωνο 26810 28 652.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια!
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια. Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 733 22 και 6977 5 090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε μέχρι τις 12.
0: Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Παναγιώτη από την Καλαμάτα. Μας έχει στείλει μήνυμα, τον ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Μας στολίζει.
1: Μας στολίζει.
0: Μας στολίζει.
1: Γιατί ρε Παναγιώτη. Και από διπλανό.
0: Είναι η άποψή του. Τι είναι κακό αυτό. Γεια σου, ρε Παναγιώτη. Γεια σου.
1: Γεια. Πώς κατηντήσατε, λέει έτσι.
0: Γι' αυτό.
1: Πώς κατάντησε έτσι η δημοσιογραφία.
0: Γι' αυτό το λέω, παιδί. Μας στολίζει, είπα.
1: Λέει τα σφραγγιλεύουμε, λέει και με χαχαχαχα γελάκια. Δημοσιογραφία από τα τζάμπο. Πες το ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, αφού
1: μας λέει...
0: μας στολίζει όταν λέω μας στολίζει.
1: Και τώρα που το λέει θέλω κάτι να ψωνίσω κι εγώ από εκεί.
0: Μπράβο Νίκο, είναι ωραία που τα συνδυάζεις έτσι πολύ τα πράγματα.
1: Γεια σου Παναγιώτη, εμείς αγαπάμε.
0: Από το σχόλιο καταλήγεις τα ψώνια.
1: Αυτό με τα μαλλιά λέει. Λέει ο Άρης, αυτό με τα μαλλιά λέει, πες το και σε όσους έχουν βάλει μαλλιά, όσους τα βάφουν κτλ.
0: Ότι αφορά περισσότερο κόσμο, ναι, βέβαια. Εννοείται ότι αφορά περισσότερο κόσμο. Ο Μιχάλης λέει, ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι να αφήσουμε στην άκρη το Διεθνές Δίκαιο όταν ο Τραμπ επιτέθηκε στο Ιράν. Τώρα, με τι μούτρα επικαλούμαστε το Διεθνές Δίκαιο, με αυτά που κάνει η Τουρκία. Αλλά κάρτινε το δίκαιο, όποτε θέλουμε, το θυμόμαστε. Γεια σου, Μιχάλη.

0: Καλημέρα και στον Δημήτρη Μιχαλέλη.
1: Γιατί ειδικά εγώ, ειδικά η Ρίτσα, γιατί.
0: Όχι, ρε, μην την προσφέρεσαι, εσύ είναι πιο.
1: Όχι, εγώ προσφέρομαι για άλλες μέρες.
0: Ναι.
1: Για άλλες μέρες.
0: Καλημέρα, Δημήτρη. Εγώ τον παραχωρώ αμέσως.
1: Πού είναι ο Μιχαλέλης.
0: Έρχεται.
1: Μην μου κολλάει πολύ από τα ζώδια, ε.
0: Ναι.
1: Θα του χαλάσω το πρόγραμμα, πες του. Ο Μπαρμπαμπελάς έκρινε η γη, λέει τον Μπαρμπαντόναλτ, λέει. Η ελπίδα έρχεται, ο γιατρός του Τραμπ. Καλημέρα, λέει. Ο Κυφισός και πάλι στα κόκκινα, λέει ο Γιώργος. Καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος σήμερα, λέει, αυτό έρχεται, κάνει δουλειές.
0: Καλημέρα, Γιώργο. Καλό τρίμερο.
1: Κέτη. Καλημέρα, λέει. Στο αγαπημένο δίδυμο μας ενημερώνει, μας διασκεδάζανε λοιπόν. Για την κύρια κατοικία που αναφέρατε, ελπίζουμε το νέο νομοσχέδιο να έχει μέρημνα και τους εγγυητές που δεν πήραν πεντάρα από τις τράπεζες και όμως έχασαν την κύρια κατοικία τους.
0: Α, ναι, θα περιλαμβάνονται και εκείνοι.
1: Ναι, το ξέρω, να δούμε το νομοσχέδιο πρώτα.
0: Σωστό.
1: Μουστάρι. Ο Πάνος λέει: η καλύτερη παραλία είναι μακράν το μονολίθι στη γενέτειρά μου την Πρέβεζα. Πρεβεζάνος.
0: Δεν έχω πάει, θα είναι ωραία για να το περιγράφει έτσι.
1: Πευκοδάσος λέει: πολλά χιλιόμετρα παραλίας. Καλημέρα, γεια σου, ρε Πάνο.
0: Έχω πάει, μωρέ Γιώργο, με τρέλανε. Έχω πάει και μάλιστα και περπάτησα. Εγώ δεν τα κάνω όλα, δεν πάω με καραβάκια. Δεν περπατάω 40 λεπτά για να κατέβω και 40 λεπτά να ανέβω μέσα σε απόλυτο καύσωνα.
1: Δεν τα θυμότανε, μωρέ Γιώργο.
0: Και μάλιστα με μεταφέρανε στο τέλος, γιατί δεν λιποθύμησε.
1: Ναι, μην πηγαίνεις κι εσύ περπατητό.
0: Καλά κατεβαίνεις και αποφάσισα να ανέβω.
1: Τι, κατεβαίνεις και ανεβαίνεις.
0: Κατεβαίνεις μετά, ανεβαίνεις καθόλου.
1: Δεν έχει δρόμο.
0: Έχει πάει καραβάκι. Έχει ένα δρόμο, ξέρει τι δρόμου έχει.
1: Πάρ το καραβάκι απ' έξω, βούτα φύγει.
0: Δεν έκανα εγώ το καραβάκι. Επέλεξα μετά να ανέβω εν μέσω καύσωνα 40 βαθμούς και με μεταφέρανε πάνω με 12 φορεία.
1: Αυτό είναι που λέτε, μας τα λέει καλά,
0: ναι,
1: κυρία Ρίτσα.
0: Ναι, γι' αυτό το λέει ο Γιώργος. Έχει δίκιο ο Γιώργος.
1: Πού πηγαίνει όταν έχετε στον νησί.
0: Έχει δίκιο. Πήγα και με μεταφέρανε. Σου λέω, άστο τώρα, μην είναι μια τραυματική.
1: Πάρ το καραβάκι και εσύ, δώσε 10 ευρώ το εισιτήριο.
0: Θέλω, μου αρέσει λίγο, ξέρεις.
1: Ας το δώσω εγώ, σε ένα πας.
0: Δεν είναι, μη είσαι τόσο ανοιχτό χέρι. Μ' αρέσει πάρα πολύ και η κατάβαση και η ανάβαση. Απλά την έκανα εν μέσω καύσωνα.
1: Εντάξει, μην πηγαίνεις και εσύ με 40 βαθμούς, αν κατεβαίνεις και εσύ.
0: Η τρέλα δεν πάει στα
1: βουνά. Πήγαινε, κάτσε εκεί, να είναι ίσιωμα η παραλία.
0: Δεν έχει
1: όπως
0: τίποτα
1: το γήθιο κάτω, μαυροβούνι, σκουτάρι, ίσιωμα.
0: Σκουτάρι με μαυροβούνι φτάνεις, αλλά κάποια στιγμή θες να ανέβεις πια. Δεν έχει
1: ίσιωμα,
0: τίποτα κάτω.
1: Μα και να ανέβεις, είναι ίσιωμα εμάς και να θες να φύγει.
0: Backpack, αυτά, εκεί δεν έχει τίποτα κάτω.
1: Δεν έχει ξαπλώστρες.
0: Δεν έχει τίποτα κάτω. Και πρέπει κάποια στιγμή χτυπάει ο ήλιος στον τάλα, όπου να βρεις να κάτσεις, κάθεσαι σε ένα λεπτό, έχουν έρθει και όλοι οι ξένοι τουρίστες με τις βάρκες. Ναι. Αποφάσισες να ανέβεις προς τα πάνω. Ο ήλιος είναι ντάλα.
1: Βραδάκι ανέβα, τα πόδια μου πέφτει ο ήλιος.
0: Ναι, ναι.
1: Μην ανέβεις μέσα στον ήλιο. Άρχισε το καλοκαίρι, Φιλιππίνες, λέει ο Μιχάλης. Νίκο, λόγω λέει τη συζύγου γνωρίζω τι γκαζέστη έχουν, λέει. Χτίζουμε σπίτι, λέει, και μιλάω καθημερινά με το σόι. Στις Φιλιππίνες. Να τα, παράτησε τα όλα και έλα, λέει. Να σε πάω στις παραλιάρες, λέει. Τσάμπα στις Φιλιππίνες.
0: Αχ, τι ωραία που θα είναι.
1: Να έρθουμε τότε.
0: Α, και ο Παράσχος έχει βγάλει μια φωτογραφία με ροδάκινα. Και τι ωραίο ροδάκινο, μου αρέσει πάρα πολύ το ροδάκινο.
1: Πού είναι ο Παράσχος, ο φίλος μου.
0: Είναι 10:38.
1: Η Φόρτσα, ο Φόρτσα Παουκάρα, τι να το απαντήσω τώρα. Καλημέρα θα του πω. Γεια σου,
0: καλημέρα,
1: Φόρτσα.
0: Καλημέρα, πες του. Δεν του πεις.
1: Και ο Ιωάννης ο Μαρούλης, καλημέρα. Πες το μας και αυτό, βρε Νίκο, τώρα. Γιατί πραγματογνωμοσύνη της Ευρωπαϊκής Αγγελίας του ΠΚΠ λέει ομερτά από σας. Αν ένα κανάλι παίζει κάθε μέρα ο ΠΚΠ κάνα 2-3 θέματα, αυτό είναι ο αντένα.
0: Δεν έχει ακούσει. Και εμείς εδώ έχουμε πει και για την κυρία Τιχεροπούλου εχθές. Είπαμε, εντάξει, δεν μας έχει ακούσει. Ο Νίκος δεν είναι και υποχρεωμένος να μας ακούει.
1: Όλη και φέρετε να λέγεστε, λέει, ανεξάρτητα για την κοινωνική σταθμό.
0: Δεν μας έχει ακούσει. Καλημέρα, Λίση, Νίκο μου. Καλημέρα.
1: Βρε Νίκο, κάθε μέρα. Τον ΠΚΠ τον έχουμε ξεφτυλίσει σαν θέμα στον Αντένα.
0: Ναι, αναφέρεται συγκεκριμένα στην κυρία Τιχεροπούλη.
1: Ναι, καλά, δεν παίξαμε.
0: Το οποίο το
1: είπαμε
0: χθες.
1: Μια μέρα. Έκτακτο επίδομα παιδιού. Καλημέρα, έχετε μια όμορφη μέρα. Θέλω να καταλάβω κάτι εμείς που με το παιδί μας είναι φοιτητής. Όμως δεν κάνουμε Α21. Είμαι σε εισοδήματα λέει της εξαγγελίας. Όχι όμως για να μπορέσουμε να κάνουμε Α21. Τα 150 θα πιστωθούν σε λογαριασμό ή όχι. Βεβαίως θα πιστωθούν σε λογαριασμό σας. Και ας σπουδάζει το παιδί. Εάν έχετε το όριο, 40.000 ευρώ το οικογενειακό εισόδημα, συν 5.000 για το παιδί, άρα 45.000. Αν έχετε δύο παιδιά, είναι 50.000.
0: Μα έχει ξεκινήσει αυτό, δεν έχει ξεκινήσει από χθες προχθές.
1: Τέλος Ιουνίου όμως θα πιστωθούν κανονικά. Θα πιστωθούν στο λογαριασμό σας, αν έχετε ένα παιδάκι, αυτό που λέτε, 150 ευρώ, Πέτρο μου. Πάρα πολλά μηνύματα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας. Μας ακούτε, φεύγετε, πάτε για μπάνιο να κάνετε κανένα μπανάκι. Εμείς εδώ.
0: Καλά, καλά, καλά.
1: Να περάσετε όμορφα.
0: Καλά.
1: Όταν ένας στους δύο, λέει ο Κώστας, είναι δυσαρεστημένος από την κυβέρνηση, το 30% της Νέας Δημοκρατίας δημοσκοπήσει από πού προκύπτει? Δεν είναι λίγο αντιφατικό? Θέλει να πει ότι μπορεί να είναι 50.
0: Πώς βγαίνει το ποσοστό, ναι, πρέπει. Καταλαβαίνω τι θέλει να πει. Ναι.
1: Καλά, δυσαρεστημένοι και οι άλλοι είναι. Λίγο αυτό.
0: Εννοεί
1: περίπου...
0: ότι ένα στου δύο το ποσοστό, πώς φτάνει το 30% μετά, πώς φτάνουμε στο 30%. Καλά, έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για τις δημοσκοπήσεις, την οποία θα την έχουμε και τις επόμενες μέρες. Γιατί όπως ξέρετε, έχουμε αρκετές δημοσκοπήσεις στη χώρα μας, οπότε θα μας απασχολήσουν αρκετά. Λοιπόν, πάμε να γνωρίσουμε και να συνομιλήσουμε με την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου. Είναι στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης της Ελλάς και συνεργάτητα βεβαίως του κυρίου Τσίπρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Λαλιώτου.
2: Καλημέρα σας.
1: Yes, yes.
0: Κάνετε ποδαρικό από τα στελέχη της Ελλάς στη δική μας εκπομπή.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλή τύχη, λοιπόν.
1: Και σε εσάς,
0: και σε
1: εσάς.
0: Και σε εσάς, βεβαίως.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Τι γίνεται?
0: Πώς είδατε τη δημοσκόπηση τελευταία της ΑΛΚΟ, 26 με 28 Μαΐου? Πολύ καλή φαίνεται. Τα ποσοστά σας είναι εντυπωσιακά.
2: Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Είμαστε μια καλή πορεία. Όπως είπατε και εσείς, βέβαια, φαίνεται ότι δημοσκοπήσεις θα έχουμε διαρκώς από εδώ και πέρα. Και αυτό είναι το σημαντικό για μας. Το σημαντικό για μας είναι να έχουμε την ευκαιρία. Ο πολιτικός φορέας είναι καινούριος στη συμπαράταξη. Αρκετοί από εμάς είμαστε επίσης καινούργοι, όχι στην πορεία μας μέχρι τώρα, αλλά σε αυτό το στίβο της ζωής, θα έλεγα.
1: Την πολιτική.
2: Όχι καινούργοι στη δημόσια ζωή, καινούργοι στην πολιτική με αυτή την έννοια. Και νομίζω ότι είναι η ώρα της σκληρής δουλειάς και για τη διαμόρφωση και διατύπωση των θέσεών μας, αλλά και για την επικοινωνία με τον κόσμο μέσω των πρωτοβουλειών που παίρνουμε, έτσι ώστε να φτάσουμε να έχουμε τις καλύτερες απαντήσεις στα σημαντικά προβλήματα και στις ανάγκες.
0: Ξέρετε, λένε ότι το μεγάλο στοίχημα είναι οι δημοσκοπήσεις να αποκτήσουν αυτό που λέμε διάρκεια. Να μην πρόκειται για μια συγκυριακή αποτύπωση της ρευστότητας του έτσι κι αλλιώς ρευστού πολιτικού σκηνικού. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε τώρα στις δημοσκοπήσεις θεωρείται ότι θα έχει διάρκεια, γιατί υπάρχει κι άλλο ένα ενδιαφέρον στοιχείο στη δημοσκόπηση. Νομίζω το 25% θεωρεί ότι ο πολιτικός αντίπαλος του Πρωθυπουργού θα έπρεπε να είναι ο Αλέξης Τσίπρας, αυτός που είναι ισχυρός δηλαδή απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Ναι, κοιτάξτε, εγώ πιστεύω πάρα πολύ στις δημοσκοπήσεις και πολιτικά αλλά και επιστημονικά, αν θέλετε, και νομίζω ότι δίνουν χρήσιμα, όχι μόνο διαπιστώσεις, αλλά και χρήσιμα στοιχεία και διδάγματα για όλους από εμάς που ασχολούμαστε με το δημόσιο βίο. Βέβαια, όπως πολύ καλά το είπατε, επειδή δημοσκοπήσεις το νιώθουμε και σαν πολίτες κάθε φορά που συμμετέχουμε σε δημοσκοπήσεις, σε ερωτήσεις δηλαδή, αποτυπώνουν, είναι πώς το λένε τα παιδιά μας, screenshots. Mm-hmm. Αποτυπώνουμε δηλαδή στιγμιές απόψεις, ας πούμε, της επικαιρότητας και του κόσμου και διαμορφώνονται και από συγκυριακά γεγονότα. Εμείς πιστεύουμε και επιθυμούμε και θα επιδιώξουμε μια σταθερή ανωδική πορεία στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε με τον κόσμο και αναστοφαζόμαστε και προσπαθούμε να λύσουμε και να παροτείνουμε λύσεις στα προβλήματα και στις ανάγκες. Και νομίζω ότι αυτό θα αποτυπωθεί και στις δημοσκοπήσεις. Θέλω να πω ότι οι δημοσκοπήσεις είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς που κάνουμε.
1: Πάντως, κυρία Λαλιώτου, πρέπει να τρέξετε λίγο. Ο πολιτικός χρόνος είναι πυκνός πάρα πολύ. Είδαμε τον Αλέξη Τσίπρα στην ομιλία του να βάζει γενικές, πολύ γενικές, θα έλεγα εγώ, γραμμές για την πολιτική που θα ακολουθήσει. Είπε τα 7 σημεία τα οποία όλοι τα θέλουμε αυτά, δηλαδή δεν είναι προνόμιο της Ελλάς αυτά που είπε ο Αλέξης Τσίπρας στα 7. Και τώρα λοιπόν θέλουμε την εξειδίκευση.
2: Ναι, γιατί πολλοί,
1: έτσι, γιατί πολλοί λένε ότι τι μας είπε τώρα ο Τσίπρας, αυτά που όλοι ξέρουμε και που όλοι θέλουμε. Η αντιπολίτευση εννοώ, έτσι, εγώ κάνω το συνήγορο του διαβόλου τώρα. Άρα εδώ θα πρέπει να αποτυπωθούν, να δούμε πόσο αριστερά ή σοσιαλιστικά είναι αυτά που λέει ο Τσίπρας, πόσο διαφορετικά από τη Νέα Δημοκρατία είναι και πόσο διαφορετικά και από το Πασό και από τα άλλα κόμματα. Δηλαδή, τι έχει να μας δώσει πια ο Αλέξης Τσίπρας ή είναι μία από τα ίδια.
2: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Ο φορέας είναι καινούριος στην παράταξη και όπως πολύ καλά γνωρίζετε και γνωρίζουμε και εμείς, εδώ θα το πω και σαν ιστορικός που είναι και η δουλειά μου, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου. Όταν δημιουργείται ένας καινούριος πολιτικός φορέας, το διακηρυκτικό κείμενο είναι περίπου όπως είναι το Σύνταγμα, ας πούμε, στην πολιτική ζωή. Δηλαδή έχει και πρέπει να έχει βασικές αρχές και κατευθύνσεις και όχι πιο εξειδικευμένα μέτρα. Νομίζω ότι οι 7 δεσμεύσεις τις οποίες αναφέρει η διακήρυξη πάνε και ένα βήμα παραπάνω. Ξέρετε, συνήθως στις διακήρυξεις, και αν αντρέξετε ιστορικά σε διακήρυξεις πολιτικών φορέων και στην Ελλάδα και διεθνώς, θα δείτε ότι δεν υπάρχουν δεσμεύσεις αυτού του τύπου. Υπάρχουν ακόμα πιο γενικές διατυπώσεις. Και νομίζω ότι πολύ σωστά στη διακήρυξή μας υπάρχουν δεσμεύσεις, ακριβώς για το λόγο που είπατε, ότι πρέπει να τρέξουμε όλοι. Όχι μόνο για λόγους που έχουν να κάνουν με τον εκλογικό χρόνο, αλλά και επειδή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως πολίτες αυτής της χώρας είναι πιεστικά από μόνο τους. Δηλαδή δεν αφήνουν το περιθώριο του χρόνου με αυτή την έννοια. Και θέλω να ελπίζω ότι κάνουμε μια καλή αρχή σήμερα και στο επόμενο διάστημα θα έχουμε πολλές επικοινωνίες που θα διατυπώνονται οι συγκεκριμένες προτάσεις μας εξειδικευμένες
1: να ξέρετε, μέτρα να ξέρετε, να ξέρετε δε, να κύριε Αλαλιώτη, ότι όσο εξειδικεύετε και έρχεστε και αυτό που λέτε θα έχουμε επικοινωνία, τόσο πιο σκληρή θα είναι και η δημοσιογράφη απέναντί σας.
2: Και αυτό πρέπει, γιατί κάνοντας, αυτό νομίζω ότι βοηθάει όλους μας.
0: Τώρα η στελέχωση της συμπαράταξης έχει προχωρήσει.
2: Η στελέχωση της συμπαράταξης προχωράει.
0: Και με τι στελέχη, δηλαδή, θέλω να πω, είναι φρέσκα στελέχη, είναι στελέχη άλλων κομμάτων, είναι πρώην στελέχη άλλων κομμάτων. Πώς είναι το βάδισμά σας, προς τα πού?
2: Νομίζω ότι το βάδισμα θα είναι σταθερό, σταδιακό και θα έχει μία μίξη στελεχών, το οποίο δεν νοικομίζω και κάτι πρωτότυπο ή καινοτόμο σε αυτό που λέω. Κάθε πολιτικός φορέας οφείλει και πρέπει να έχει και νέα στελέχη από ανθρώπους. Σε αυτή την ομάδα βάζω και τον εαυτό μου, που έχουμε τις προσωπικές μας πορείες, αλλά στη συγκεκριμένη συγκυρία αισθανόμαστε και την ευθύνη και το χρέος να προσφέρουμε αυτά που ξέρουμε προς ένα κοινό καλό. Αλλά επίσης και έμπειρα στελέχη της πολιτικής, τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα φυσικά σε αυτήν την.
0: Και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, γιατί άκουσα την κυρία, την εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, η οποία είπε όχι με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα συνεργαστούμε ενώντας με κόμματα, αλλά με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, με στελέχη της Νέας Αριστεράς, με βουλευτές.
2: Νομίζω και η εκπρόσωπος του κόμματος, αλλά και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας έχει τοποθετηθεί σαφέστατα ως προς αυτό το ζήτημα που με ρωτάτε. Δηλαδή ότι ο νέος πολιτικός φορέας στην παράταξη είναι ανοιχτή σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν προς την κατεύθυνση την οποία βάζουμε, όχι σε συνεργασίες με άλλα κόμματα. Οι συνεργασίες με άλλα κόμματα δεν είναι στρατηγικός μας στόχος αυτή τη στιγμή.
1: Θέλει στελέχη, τα παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει μόνο ο Αλέξης Τσίπρας. Λοιπόν, για πάμε τώρα.
0: Νομίζω ότι αρκετοί βουλευτές θα παραιτηθούν. Υπάρχει ένα μέρος των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που θα φύγει για να πάει στον.
1: Το θέμα είναι να παραιτηθούν, θα τους δεχτεί. Εδώ θα δούμε.
0: Θα υπάρχει μια συζήτηση, αυτό θέλω να πω. Γι' αυτό ρώτησα για τη στελέχωση του κόμματος.
1: Ας πούμε και ο Πολάκης μπορεί να παραιτηθεί, θα τον πάρει ο Τσίπρας. Όχι.
0: Δεν νομίζω ότι ο κ. Πολάκης έχει δείξει ότι.
2: Κοιτάξτε να δείτε.
1: Θέλω να πω.
2: Εγώ καταλαβαίνω τις ανάγκες του ρεπορτάζ, αν θέλετε, σε αυτές τις ερωτήσεις. Αλλά θέλω λίγο να μιλήσω σαν πολίτη σε αυτό. Ξέρετε, από την πλευρά των πολιτών, όχι ότι δεν είναι σημαντικά αυτά τα ζητήματα, είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά πιο σημαντικά ακόμα είναι ακριβώς αυτό που με ρωτήσατε πριν, τα προβλήματα και οι λύσεις.
1: Και τα πρόσωπα όμως έχουν σημασία, θα μου επιτρέψετε κύριε Αλαλιώτου.
2: Ακριβώς.
1: Το πρόσωπο βέβαια έχει, διότι αν η κυρία Αλαλιώτου μου πει ότι ξέρεις εγώ θα κάνω αυτό, αλλά η Αλαλιώτου είναι αναξιόπιστη, είναι τέλος πάντων, έχει μια σημασία. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
2: Και η αξιοπιστία μας κρίνεται πάντα στις πράξεις.
1: Ελάτε. Κάτι θέλατε να πείτε, ναι.
2: Θέλω να εκπέσω σε αυτό που είπατε για την αυστηρότητα της κριτικής. Νομίζω ότι η αυστηρότητα της κριτικής, η καλοπροαίρετη βέβαια αυστηρότητα της κριτικής, είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει όλους μας. Και κυρίως θα βοηθήσει το δημόσιο διάλογο σε αυτή τη χώρα.
0: Καλά, ακούστε.
2: Ξέρετε, έχουμε λίγο συνηθίσει σε αντιπαραθέσεις οι οποίες μένουν, ας πούμε, σε τίτλους και στην επιφάνεια των πραγμάτων, αλλά όχι στον ουσιαστικό δημόσιο διάλογο γύρω από τα προβλήματα και τις ορθότερες λύσεις προς αυτές.
0: Δύσκολα θα αλλάξει αυτό, κύριε Αλαλιώτη, και όσο πηγαίνουμε προς εκλογές, νομίζω ότι η ένταση θα κορυφωθεί και οι καταγγελίες, οι αλληλοκατηγορίες και οι καταγγελίες και θα ενταθούν, δεν θα καλυτερεύσει αυτό.
2: Το γνωρίζουμε. Παρ' όλα αυτά, εγώ έχω βαθιά πίστη στον ουσιαστικό κρατικό διάλογο. Ίσως να προέρχεται και από την εμπειρία μου μέσα στην τάξη. Γιατί,
0: πώς αποφασίσατε αλήθεια εσείς να ασχοληθείτε με την πολιτική?
2: Κοιτάξτε, καλό ερώτημα. Σας ευχαριστώ. Η ενασχόληση με το δημόσιο βίο δεν είναι καινούρια για μένα. Πρώτον, ο ρόλος μέσα στο Πανεπιστήμιο και η συμβολή μας στην εκπαίδευση των νέων ανθρώπων είναι ούτως ή άλλως ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, ας πούμε, της δημόσιας παρουσίας μας. Αρθρογραφώ πάρα πολλά χρόνια, ίσως το γνωρίζετε αυτό πολύ συστηματικά για πολλά χρόνια. Άρα ο δημόσιος βίος είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει. Νομίζω ότι ήταν η κρισιμότητα των στιγμών που ζούμε, η μεγάλη ενθάρρυνση και ανακούφιση από την πρωτοβουλία του Αλέξη του Τσίπρα να τραβήξει μπροστά στη δημιουργία μιας μεγάλης ευρείας συμπαράταξης με προοδευτικό αριστερό πρόσημο, που λειτουργήσε για μένα βιαστικά.
0: Απλά είναι διαφορετικό τώρα να βγαίνεις και να ζητήσεις τον Σταυρό. Δηλαδή η μάχη του Σταυρού είναι πάντα ένα πολύ διαφορετικό πράγμα από τη διατύπωση πολιτικής θέσης.
2: Νομίζω ότι τώρα βρισκόμαστε στη μάχη της σκληρής δουλειάς για τη διατύπωση των θέσεων.
0: Ναι. Το οποίο θα το περιμένουμε το επόμενο διάστημα. Θέλω να πω, θα γίνει κάποια επίσημη παρουσίαση, κύριε Λαλιώτου, ή θα είναι, όπως είπατε και στα στελέχη, θα βγαίνουν πια σιγά σιγά, θα αρχίσουν να βγαίνουν και στα μέσα και έτσι θα μάθουμε τις θέσεις?
2: Νομίζω και τα δύο. Νομίζω και τα δύο και ταυτόχρονα.
1: Συνδυαστικά, άντε να τα δούμε.
2: Συνδυαστικά, ναι.
1: Πάντως, εμείς τι να πούμε, ευχόμαστε.
0: Καλή επιτυχία. Καλή αρχή και καλή επιτυχία. Καλύτερη συνέχεια. Καλύτερη συνέχεια. Και θα τα ξαναπούμε.
2: Και επειδή ξεκινήσατε με τα μπάνια τριήμερου, καλά τα μπάνια και να τα ευχαριστηθούμε, αλλά να πούμε και καλό διάβασμα και καλή επιτυχία σε χιλιάδες παιδιά που διαβάζουν
0: αυτό το πράγμα. Αλήθεια είναι αυτό.
2: Για να ετοιμαστούν για τις εξετάσεις.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας στοχευμένα to the point, που λέτε την καλημέρα σας, που κάνετε την κριτική σας. Ρωτήστε, λέει, τον υπουργό, δεν το προλάβαμε, πώς τιμωρούνται τα αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες να συλληφθούν από τις κάμερες. Ο Γιώργος από το Πόντε Νέγκρο. Αυτό βέβαια τώρα είναι πιο πολύ το ξοχοίδι τώρα, της τροχέας είναι αυτό.
1: Ναι, τώρα εδώ είναι άλλες κάμερες αυτές, είναι οι ψηφιακές κάμερες που στέλνουν τις κλήσεις στο σπίτι και είχε γίνει ένα θέμα ότι μας είπε τώρα ο υπουργός ότι δεν είναι από τις 2.500 κλήσεις, οι 17 ήταν λαθασμένες.
0: Λέει, επανέρχεται ο Φόρτσα Παοκάρα. Λέει, διαψεύδει δηλαδή δημοσίευμα των νέων, ναι. Σου λέει Φόρτσα μου ότι δεν είναι τόσο πολύ ψηλά τα ποσοστά. Είχαν τα νέα ένα δημοσίευμα, 10 και 49.
1: Α, δεν το είδα.
0: Και λέει, ναι, προφανώς αυτό λέει η Φόρτσα, ότι δεν είναι τόσο πολλά τα λάθη. Α, για να δούμε.
1: Και στη Μαρία την Καλουπατζού την ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά της λόγια. Σε ευχαριστούμε, Μαρία. Είναι σημαντικό ότι μας ακούνε οι άνθρωποι και τους αρέσει τόσο πολύ.
0: Αλλιώς τι κάνουμε εδώ, να μας ακούνε
1: Όχι,
0: οι άνθρωποι.
1: Παιδί μου, μας ακούνε με τέτοιο πάθος και συνεχίζουν να μας ακούνε.
0: Και με πάθος, γιατί
1: έχει
0: έχουμε και εμείς πάθος.
1: Τώρα η Μαρία να κάθεται να μας ακούει τώρα με μια μισή ώρα είναι πολύ σημαντικό.
0: Φίλη μας η Μαρία.
1: Γεια σου, ρε Μαρία. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα, αγαπημένη Ρίτσα Νίκο. Σας στέλνω κάτι, λέει, να το διαβάσω ο Κροατές. Θα το δούμε από το Facebook. Η Ειρήνη.
1: Η Ειρήνη το
0: μας το στέλνει αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ο Μαυροκορδάτος. Λέει, καλημέρα να τους καλεσμένους σας για το νέο χαράτσι του έμφια στη ΔΕΗ. Ποιο είναι αυτό, καλέ? 300 ευρώ. Τέλος πάντων, θα δούμε. Πάμε σε διάλειμμα, ελάτε.
2: Real FM. Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Πείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα waters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Άλκης της

0: 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στην περιφερειακή Ημιτού, στο ύψος των διοδίων της Αττικής Οδού στην Κατεχάκη. Καθυστερήσεις σημειώνονται κατά την είσοδο στις δεξιές λωρίδες κυκλοφορίας. Κορυφώνεται η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πολύ αυξημένη η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά και τους γύρω δρόμους, όπως και στη Ραφίνα. Επιποδώσει τροχαία στα εθνικά οδικά δίκτυα για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων. Σε ισχύ είναι έως τη μία μετά το μεσημέρι η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών. Το κυνήγι των ονείρων και εκπλήρωσή τους μέσα στον σύγχρονο κόσμο βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής εξέτασης για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη διόρυση σύσκεψη στον Λευκό Οίκο. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας μέχρι την 3η 2 Ιουνίου. Δύο οι τυχεροί, τρεις ημέρες στο Ναύπλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου και διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Τον Μάιο η Greco Strom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
1: Και οι Nextis Now και η DAM Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου του 2026 στο Ateneum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται.

0: κάνετε διαρκώς.
1: Λέει ο Γιάννης ο 44ος. Νίκο, πες της που σε λέει καβουρομάνα, κατάλαβες, για να μην δώσει 10 ευρώ, την πήγαν σηκωτή. Όχι, βρε.
0: Τα βλέπεις.
1: Ο Γιάννης, όχι, βρε Γιάννη μου, δεν είναι αυτό. Απλά μου αρέσει η ανάβαση, η κατάβαση, να περπατάω 20 χιλιόμετρα την ημέρα.
0: Τώρα.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μπορώ να ζω έτσι.
0: Εντάξει, εντάξει, να περπατάς στην ευθεία, όχι πάνω κάτω.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Τι σ' αρέσει, εδώ λιποθύμησες.
1: Εντάξει, υπερέβαλα. Αλλά μου αρέσει.
0: Υπερέβαλες, Ζήτσα.
1: Υπερέβαλα των δυνάμεών μου, δεν έπρεπε. Δεν έπρεπε.
0: Βρε, κάτσε κάτω.
1: Μ' αρέσει όμως η αναβάση, η καταβάση, να
0: ανεβαίνω
1: σε βουνά, να κατεβαίνω σε
0: άλλο. Πήγαινε το πρωί στις 12 η ώρα, κάτσε.
1: 12 η ώρα, αυτό ήταν το πρόβλημα. Νίκο, ότι πήγαμε μεσημεριάτικο, παιδί μου.
0: Ναι, παιδί μου, κάνε τον μπάνιο σου. Μείνε μέχρι τις 7-8 το βραδάκι. Πάρε δηλαδή και 2-3 σνακ να έχεις μαζί σου.
1: Κουβαλάω που κουβαλάω κάτι backpack, λες και είμαι.
0: Και
1: λες και πάω.
0: Ή αν κατέβεις, καλά λέει και σε λέει καβουρομάνα, όταν δεις το καραβάκι που θα έρθει με τους άλλους, πες παιδιά να έρθει και εγώ να δώσω 10 ευρώ, να μην πάτε πίσω.
1: Σαν το ξαρχάκ. Σαν το καραβάκι του ξαρχάκου, ξέρεις.
0: Μην ανεβαίνεις πίσω. Παιδιά, συγγνώμη, μπορώ κι εγώ να.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θα σου έλεγε όχι ο καπετάνιος.
1: Δεν θα μου λέει όχι. Δεν λένε ποτέ σε έναν άνθρωπο που είναι ταλαιπωρημένος, αλλά απλά μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει. Το κάνω δηλαδή.
0: Τι λέει καλή ο Πέτρος, αν μας βρει ραντεβού, πρώτα και μετά να μιλάει ο Κύριος.
1: Για τις ταυτότητες λέει, Νικό.
0: Τι να μιλάει ο Κύριος.
1: Για τις ταυτότητες λέει ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεις ραντεβού.
0: Α,
1: αυτό εννοεί, ότι αν μείνεις στα αστυνομικά τμήματα της Αττικής είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Και λέει ο Τάσος, οπότε να πάμε στα Τρίκαλα να βγάλουμε τα αυτά.
1: Και ο Σπύρος λέει: ωραίες παραλίες, έχει και το δικό μου χωριό, Τυρού Κινουρίας.
0: Α, στην Κινουρία, βέβαια.
1: Ναι, ναι, να πούμε και για τα άλλα μέρη,
0: Ο Μαρίνος λέει: ξέρετε τι γίνεται, ρε παιδιά. Παλιότερο ο κόσμος δεν είχε τα social να εκφράζεται και εσύ δημοσιογράφοι κάνετε όλη την προπαγάνδα σας χωρίς αντίλογο.
1: Α,
0: λέει.
1: Σωστό.
0: Τώρα λέει: με τα social βλέπετε την πραγματική σας εικόνα στον κόσμο. Σκουπίδια. Λέει ο Μαρίνος. Κάτσε ρε Σιμαρίνο. Μέχρι εδώ καλά τα πηγαίναμε. Τώρα αυτό το τελευταίο, τα σκουπίδια. Να τη δεχθούμε την κριτική, ρε Μαρίνο. Αλλά...
1: Εντάξει, με την άποψή του. Αφού είναι η άποψή του, πιστεύετε τι.
0: Καλά κάνει.
1: Δεν είναι κακό.
0: Αυτή η τελευταία λέξη. Σκουπίδια λοιπόν.
1: Αφού δεν είναι. Έχει αυτή την άποψη για του δημοσιογράφου ή για εμά συγκεκριμένα. Φαντάζομαι δεν θα μα ακούσει κιόλα άλλο.
0: Έσχος,
1: χάσαμε, λέει, έναν, χάσαμε έναν ακροατή. Γεια σου, βρε Μαρίνο.
0: Αφήστε τα δικολαβίστηκα, λέει ο Πέτρο. Ρε τι πάθατε. Γεια χαρά, σας ευχαριστούμε όλους.

0: Και μην χάσετε ούτε αυτή την Κυριακή τη Real News. Δύο βιβλία και ένα περιοδικό. Το μυστικό του πατέρα, οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real και μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη η Real Lotto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αύριο με τη Real News.
1: Διαβάζω εδώ, λέει, φωτιά στο Λυκαβητό, διακοπή κυκλοφορίας. Ένα έκτακτο διαβάζω τώρα.
0: Μπορεί να έχει πιάσει.
1: Στο σημείο επιχειρούμε να μην
0: ξεκινάμε τόσο πολύ νωρίς στις πυρκαγιές. Δεν είναι καλό.
1: Ναι, λέει, ρυθμίσεις στην οδό 40 πύχου και δοξαπατρί. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα γιατί έχουμε τον κύριο Πέτρο Παπά στη συνέχεια, έτσι.
1: Ναι, ναι, πάμε.
2: Real FM.
3: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
5: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Ρωμαίος,
8: Ιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Πένα.
8: Έργο παλιό,
7: ασύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
8: Ρωμαίος Σακελαρίου,
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή,
8: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
8: τρεχάτε για να δείτε.
9: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε που είναι κοντά μας τον κύριο Πέτρο Παπά, τον βουλευτή του Πασόκ Ενήματος Αλλαγής. Γεια σας, κύριε Παπά.
1: Γεια σας.
2: Καλημέρα σας, κυρία Βυζόγλη, κύριε Ρογκάκο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να ξεκινήσουμε βεβαίως από την τελευταία δημοσκόπηση. Είδατε τα στοιχεία κι εσείς, φαντάζομαι. Το Πασόκ εμφανίζεται στην τρίτη θέση. Το σημαντικό είναι ότι έχει απόλυες 8% τόσο προς την ελπίδα για τη δημοκρατία, όσο και προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πώς την είδατε εσείς τη δημοσκόπηση?
2: Κύριε Βυζόγλη, εγώ θα σας στείλω ψυχραιμία. Έχουμε δει ότι όταν εμφανίζονται νέα κόμματα ως πυροτεχνήματα, αυτά είναι φουσκωμένα στις πρώτες δημοσκοπήσεις. Και στη
1: τώρα θα καρυτολογήσω. Θα καρυτολογήσω λίγο, κύριε Παπά. Ψυχραιμία να έχουμε εμείς. Εσείς έχετε ψυχραιμία, αυτό λέω.
2: Όχι, γενικότερα. Θέλω να πω, δεν ήταν η προτροπή για εσάς.
1: Όχι, θέλω να πω ότι εσείς δεν πρέπει να έχετε και πολύ ψυχραιμία. Οι δημοσκοπήσεις είναι λιγάκι περίεργες. Αυτό λέω.
2: Ξέρετε, έχουμε δει πολλές φορές νέα κόμματα να εμφανίζονται με πολύ ψηλά ποσοστά. Θυμίζω ακόμα και το κόμμα του κυρίου Κασελάκη εμφάνιζε 7-8% όταν πρωτοεμφανίστηκε. Η Νέα Αριστερά όταν είχε ιδρυθεί είχε 6-7%, για να μην θυμίσουμε και παλιότερες περιστάσεις. Έτσι, τον κύριο Αβραμόπουλο να έχει 20% και να μην κατεβαίνει τελικά καθόλου στις εκλογές. Τη Δημάρτη κυρίου Κουβέλη τότε έγραφε 18% και στη συνέχεια έπαψε και να υπάρχει.
1: Τώρα να πω, δεν είναι οι ίδιες περίπτωση, κύριε Παπά. Να κάνουμε τώρα μια σύγκριση μεταξύ ιδίων πραγμάτων. Δεν είναι το ίδιο πράγμα ο κύριος Κουβέλης, ο κύριος Κασελάκης, ο κύριος Τσίπρας. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το ίδιο πράγμα τώρα. Ο ένας ήταν πρώην πρωθυπουργός και ξέρει τι γίνεται μέσα στην πολιτική. Τώρα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Επιτρέψτε μου να σας το πω αυτό.
2: Πρώην πρωθυπουργοί και κορυφαία στελέχη επιχείρησαν και κάνανε κόμματα και είδαμε ότι όλα αυτά τα προσωποκεντρικά κόμματα δεν είχαν ιδιαίτερη τύχη. Δεν είναι ο πρώτος πρώην πρωθυπουργός που επιχειρεί να κάνει κόμμα ή κορυφαίος στέλεχος ενός κόμματος. Από εκεί και πέρα η δική μου εκτίμηση είναι ότι αυτά τα ποσοστά τα οποία καταγράφονται είναι και το ταβάνι αυτών των κομμάτων, τόσο του κυρίου Τσίπρα όσο και της κυρίας Καρυπίδου.
0: Α, λέτε ότι είναι το μέγιστό του σαν εικόνα, έτσι, ως εικόνα.
1: Άμα είναι το ταβάνι με την πρώτη, ναι, είναι πολύ καλά.
2: Και στη συνέχεια, δεν θεωρώ ότι είναι και τεράστια επιτυχία, ας πούμε,
1: το 16%.
0: Ναι.
2: Ο οποίος 12,8 δίνει η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ.
0: Ναι, 12,8.
2: Εξώς τον είδα.
0: Ναι.
2: Δεν είναι και τεράστια επιτυχία για έναν πολιτικό ο οποίος έφυγε με 17% με μια πολύ μεγάλη ήττα το 2023, μόλις δηλαδή.
0: Άρα θεωρείτε ότι θα ξεφουσκώσει, λέτε.
1: Τώρα με κεντρίζεται. Ναι, ελάτε κύριε.
0: Ναι.
2: Και να επιστρέφει με ένα ποσοστό 12,8 και μάλιστα μετά από τόση φασαρία που έγινε γύρω από την ίδρυση αυτού του νέου κόμματος. Εγώ πιστεύω ότι η μάχη των εκλογών των επόμενων, είμαι πεπισμένος, θα κρυθεί την τσέπη του Έλληνα πολίτη, το όραμα που δίνεται στον Έλληνα πολίτη και κατά πόσο θα πιστέψουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ότι υπάρχει ένα κόμμα το οποίο τους δίνει μια ελπίδα να ζήσουν καλύτερα τον
1: αλήθεια
2: επόμενο χρόνο,
1: αυτό,
2: τα επόμενα δύο χρόνια ή τα επόμενα πέντε χρόνια.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι, όχι σε αυτή τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, για τις άλλες που προηγήθηκαν τις δύο, ότι κάποιοι κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης, δηλαδή ότι επιχειρείται μια χειραγώγηση και γι' αυτό το Πασόκ συμπιέζεται σαν ποσοστά.
2: Κοιτάξτε, πάντα υπάρχουν και προσπάθειες και για να ενδεχομένως να επηρεαστεί η κοινή γνώμη. Δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό το οποίο λέει ο πρόεδρος του Πασόκ. Προφανώς υπάρχει και αυτός ο παράγοντας, αλλά από εκεί και πέρα εγώ δεν μένω σε αυτό. Εγώ σε αυτό που λέω είναι ότι το Πασόκ αυτή τη στιγμή έχει μια συγκροτημένη πρόταση, έχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων για το ιδιωτικό χρέος, για το πώς θα αντιμετωπιστεί το στεγαστικό και θα φθηνίνουν τα ενίκια, για το σούπερ μάρκετ, για όλα αυτά τα οποία απασχολούν τους Έλληνες. Και εκεί θα κριθεί η μάχη και όχι στις εντυπώσεις. Και επίσης θα κριθεί και στην αξιοπιστία της πρότασης. Ο κύριος Τσίπρας. Πόσο αξιόπιστος άραγε είναι απέναντι στον ελληνικό λαό όταν λέει ότι εγώ κυβέρνησα με έναν καλό τρόπο στην Ελλάδα, αλλά απαξιώνω όλους αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους κυβέρνησα μαζί και δεν τους θέλω στο κόμμα μου. Πόσο αξιόπιστο είναι όταν κανείς πολιτεύεται με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι όλα αυτά.
1: Εδώ τώρα δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο εδώ ο κύριος Παπάς τώρα.
0: Ναι, βέβαια η δημοσκόπηση.
1: Δεν μπορεί δηλαδή και τους 50 υπουργούς και το Υπουργικό Συμβούλιο να είναι άχρηστοι.
0: Ναι, βεβαίως η δημοσκόπηση.
1: Αν ήταν άχρηστοι, έκανε κακό στη χώρα.
2: Ή να πω δηλαδή, και κάτι ακόμα, αν μου επιτρέπετε.
1: Εδώ δεν έχει άλλο.
0: Ναι, αλλά η δημοσκόπηση λέει ότι το 39% από αυτούς που τον στηρίζουν, από αυτούς που λένε ναι στην Ελλάς, λένε ότι είναι έντιμος και γι' αυτό τον επιλέγουν. 39% είναι ένα σαρωτικό ποσοστό. Αυτός είναι ο λόγος που τον επιλέγουν και του δίνουν το ποσοστό αυτό που είπατε εσείς, το 12%.
1: Κανονικά για μένα αυτά τα ποσοστά θα πρέπει να είναι 80 και 90 για τους πολιτικούς. Θέλω και τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι, γενικά.
1: Ελάτε, κύριε.
2: Η, η, εν, επισκεπτικότητα κρίνεται και από το κατά πόσο κανείς λέει, μάλλον κάνει αυτά τα οποία λέει και είναι αξιόπιστος σε σχέση με αυτά που λέει. Και ένα ακόμα θέλω να πω σε σχέση με το Πασόκ. Λέει ο κύριος Τσίπρας ότι είναι διάδοχος του Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου και μάλιστα χρησιμοποιεί και συμβολισμούς, αντιγράφει δηλαδή συμβολισμούς 50 και 40 χρόνων παλιούς. Και από την άλλη, ακούμε την εκπρόσωπο του κόμματος ή όλους αυτούς τους υποτίθεται καινούριους ανθρώπους που έφερε, που δεν είναι καινούργιοι στην πραγματικότητα, να λένε ότι το Πασόκ δεν έχει καμία σχέση με το κόμμα αυτό της Ελλάς και δεν ανήκει στην κεντροαριστερά και δεν είναι όμορος χώρος.
0: Είπε για το παλιό Πασόκ ο κύριος Τσίπρας, όταν στη διακήρυξη είπε το πρώτο Πασόκ.
1: Το παλιό Πασόκ.
0: Το πρώτο
2: είναι πολιτικά σχιζοφρενικό να αντιγράφεις το Πασόκ και να λες ότι είσαι κληρονόμος του Πασόκ και να λες ότι δεν έχει σχέση το Πασόκ με την κεντροαριστερά. Αν δεν έχει το Πασόκ, που είναι ο κύριος εκφραστής της δημοκρατικής παράταξης στη χώρα τα τελευταία 50 χρόνια, είναι λίγο περίεργα.
1: Μωρέ, εντάξει, εγώ τα ακούω αυτά θεωρητικά, κύριε Παπά, αλλά εδώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα είναι δεύτερος. Δηλαδή, εδώ είναι το πρόβλημά σας. Κάτι πρέπει να κάνετε. Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Είναι μια πρώτη δημοσκόπηση αυτή της ΑΛΚΟ, που είναι μια μεγάλη εταιρεία και ανήκει και στον σύνδεσμο κτλ. Η οποία τον δείχνει στο 12,8% και την κυρία Καριστιανού στο 9,5%. Δεν θεωρώ ότι είναι ανησυχητικό τη στιγμή που το Πασόκ, ναι, έχει χάσει ένα μικρό κομμάτι από ό,τι φαίνεται σε αυτή τη δημοσκόπηση προς τον κύριο Τσίπρα και ένα μικρό κομμάτι προς την κυρία Καριστιανού. Και αυτό είναι
0: 8%,
2: και αυτό είναι η απόλυτη βάση του Πασόκ. Είναι συμπαγής ο πυρήνας του. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Μόνο μια πορεία προς τα πάνω και το έχει δείξει αυτό το Πασόκ. Πέρυσι, την ίδια εποχή, δημοσκοπήσεις εμφάνιζαν δεύτερη την κυρία Κωνσταντοπούλου. Να το θυμηθούμε γι' αυτό. Πού βρίσκεται η κυρία Κωνσταντοπούλου σήμερα? Σε πολύ μικρότερα ποσοστά.
0: 3,2 της έδωσε.
1: Τα πήρε ο Τσίπρας το ποσοστό, παιδί μου.
2: Τελικά νομίζω ότι αυτό το οποίο εκτιμάται από τον ελληνικό λαό και αυτό που θα εκτιμηθεί και τελικά στην κάλπη, και εγώ πιστεύω σε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι έκπληξη σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, όχι επειδή τις αμφισβητώ, αλλά επειδή θεωρώ ότι δεν μπορούν να αποτυπώσουν αυτό το πολύ ρευστό πολιτικό σκηνικό το οποίο ζούμε σήμερα, θα είναι μια έκπληξη υπέρ του Πασόκ το αποτέλεσμα των εκλογών, ακριβώς επειδή το Πασόκ έχει αυτή τη συγκρότηση, την επιμονή, τη συνοχή, τον ρεαλισμό και την ομάδα των ανθρώπων. Εγώ είμαι πολύ, έχω μια αλλεργία στο προσωποκεντρικά κόμματα. Πιστεύω ότι όσο πάμε προς προσωποκεντρικά κόμματα, πάμε σε μοντέλα πολύ λαϊκιστικών έτσι, κομμάτων, τα οποία βλέπουμε και στην Ευρώπη, τα οποία στην πραγματικότητα είναι μια
0: συντηρητική κομμάτια. Έχει λειτουργούν όμως,
1: λειτουργούν. Παιδιά, με τα πολιτευτικά είναι μόνο προεδροκεντρικά τα κόμματα, όλα.
0: Λειτουργούν.
1: Κύριε Παπά, όλα τα κόμματα, πάντα.
2: Είναι άλλο να έχουμε ένα κόμμα με έναν αρχηγό και προφανώς ο αρχηγός του κόμματος δίνει και ένα στήριγμα.
1: Ενός άνδρος αρχή είναι.
2: Ένα κόμμα χωρίς δομές, χωρίς τίποτα, χωρίς καμία συλλογική λειτουργία και οργάνωση να περιστρέφεται και να εξαρτάται η ύπαρξή του από το πρόσωπο του αρχηγού.
1: Γιατί από εκεί εξαρτάται, κόμματα... κύριε Παπά, από εκεί εξαρτάται. Δηλαδή, θα σας το πω αλλιώς. Εάν δεν ήταν ο Ανδρουλάκης, εάν δεν ήταν ο Τσίπρας, δεν ήταν ο Μητσοτάκης, τι ποσοστά νομίζετε ότι θα είχαν τα κόμματα αυτά?
2: Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, δύο ιστορικά κόμματα στη χώρα, και... έχουν δείξει ότι συνεχίζουν να υπάρχουν μέσα από όλους και πέρα
1: από όλους. Το πρόσωπο όμως, το οποίο θα βάλεις αρχηγό.
2: Ο αρχηγός προφανώς δίνει ένα στίγμα και είναι αυτός ο οποίος ηγείται μιας προσπάθειας, αλλά ένα κόμμα οφείλει να έχει στελέχη, οφείλει να έχει μια συγκροτημένη πρόταση και αυτό είναι...
0: Η αλήθεια είναι, κύριε Παπά, εσείς έχετε καταθέσει μια πολύ συγκροτημένη πρόταση. Την έχουμε παρουσιάσει πάρα πολλές φορές και εδώ με τον Νίκο στο ραδιόφωνο, αρκετές φορές και από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Γιατί θεωρείτε ότι αυτό η πρώτη δημοσκόπηση, όπως λέτε κι εσείς, δίνει πλήτη το Πασόκ? Δηλαδή, από τη στιγμή που πραγματικά έχει καταθέσει το Πασόκ και τις παρουσιάζουν και τα στελέχη του την πρόταση αυτή, γιατί θεωρείτε ότι αυτό που πλήττεται είναι το Πασόκ?
2: Το Πασόκ πρέπει να πείσει ακόμα πιο έντονα για την αξιοπιστία του προγράμματος αυτού και ότι κομίζει κάτι πολύ διαφορετικό από τη Νέα Δημοκρατία, ότι αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη ρεαλιστική πρόταση. Δεν θεωρώ ότι πλήττεται πολύ το Πασόκ στη δημοσκόπηση. Τώρα έχει μια μικρή υποχώρηση.
0: Έπρεπε να ανεβαίνει, βέβαια.
1: Η αλήθεια. Για να είμαστε τώρα ειλικρινείς, το Πασόκ και προτάσεις έχει.
0: Βεβαίως, γι' αυτό το λέω.
1: Και τις έχει βγάλει. Και ρεαλιστικές είναι πολλές από αυτές. Δηλαδή, για να μην νομίζω ότι μηδενίζουμε και τα πάντα.
0: Το
1: θέμα είναι η επικοινωνία προς τον κόσμο, ότι δεν πείθει αυτό το πράγμα.
2: Και να πούμε και το εξής, με ποια ομάδα θα κυβερνήσει ο κύριος Τσίπρας, πέρα από τα 3-4 πρόσωπα τα οποία παρουσίασε, τα οποία ξαναλέω ότι δεν είναι καινούργια πρόσωπα, έχουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο συμμετάσχει στην πολιτική διαδικασία. Από πίσω, κατά πάσα πιθανότητα, θα ακολουθήσει ένα μεγάλο κομμάτι του εναπομείναντος ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, τι πραγματικά καινούργιο μετά από 2 χρόνια έχει να κομίσει ο κύριος Τσίπρας? Εκεί θα κριθεί τελικά, νομίζω, η επιλογή του ελληνικού λαού, ότι το ΠΑΣΟΚ πραγματικά έχει μια νέα ομάδα ανθρώπων, έναν πρόεδρο ο οποίος δεν έχει κυβερνήσει ποτέ και δεν έχει δοκιμαστεί στη διακυβέρνηση χώρα, και μια ομάδα στελεχών. Οι περισσότεροι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ είναι στην πρώτη ή στη δεύτερη κοινοβουλευτική θητεία τους αυτή τη στιγμή. Είναι δηλαδή πραγματικά άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από την κοινωνία και δεν έχουν δοκιμαστεί ποτέ και τους ξέρουμε όλους μόνο ματεπώνυμο. Δεν είναι.
1: Και όπως κάτι... και εσείς είστε καλά στελέχη, κύριε Παπά. Να αναγνωρίσουμε και αυτά.
2: Ναι, δεν είναι κάποιοι κρυμμένοι μπαλαντέρ που τους κρύβει ο κύριος Τσίπρας στο παρασκήνιο για να μην τρομάξει τον κόσμο ότι φέρνει τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα του. Ο κόσμος θα τα σκεφτεί με ψυχραιμία.
1: Να τα δούμε και τα πρόσωπα, μην προτρέχουμε.
2: Ναι, λέω. Υπάρχει μια πρώτη αποτύπωση. Εντάξει, έγινε μια πολύ μεγάλη φασαρία γύρω από τα νέα κόμματα. Είναι προφανές ότι κάποια καταγραφή θα δείξει αυτό. Ας δούμε σε 1 μήνα, ας δούμε σε 2 μήνες. Νομίζω ότι τελικά το ΠΑΣΟΚ θα δείξει και την αντοχή.
1: Μακάρι.
2: Και την επιμονή του στο ότι έχει μια καλύτερη πρόταση για την Ελλάδα.
0: Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό τριήμερο.
1: Ήταν ο κύριος Πέτρος Παπάς, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, και τον ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Δεν πρέπει να τα διαβάσουμε όλα. Ακολουθεί ο Μιχαλέλης με τη Βραχά. Να σας διασκεδάσουν, να σας ψυχαγωγήσουν.
0: Πάμε τελείως
1: και τελείως
0: το λόγο στον προφορικό.
1: Εμείς
0: και
1: αύριο θα είμαστε εδώ μέχρι τις 12.
0: Βάζει. Κάτσε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά για τα μηνύματα.
0: Την Κατερίνα, τη Φράνσις, τη Δήμητρα. Φυσικά.
1: Και τα άλλα παιδιά, τη Χρύσα.
0: Και εσάς πάνω απ' όλα για τη στήριξη.
1: Να περάσετε όμορφα το τριήμερο.
0: Να είστε καλά. Βάλτε λίγα.

0: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιος Ενωπείο.
1: Για καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιος Ενωπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Amita Motion. 1 λίτρο μόνο 1,91. Επιλεγμένοι καφέδες Nescafé και Dolce Gusto σε χρυσές τιμές. Pepsi 7-Up και ήδη 1,5 λίτρου σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
7: Όχι.
6: Όχι.
7: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο Ken.
8: Η ώρα είναι 12.

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr. Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. Μπέις. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγη ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
4: Το αξίζαμε, πρόσθεσε Σέντρα στις 7 το απόγευμα στη Βουδαπέστη. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Ανεμιβόρυ έως 6 μποφόρ. Άστατος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Γεια σας, καλημέρα σας.
1: Γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας.
0: Ναι, και αέρα στα πανιά σας.
1: Μπράβο.
0: Γιατί έχει ένα αεράκι έτσι για να βγείτε να πάτε να δροσιστείτε όσοι δεν έχετε δουλειές. Να μας αδειάσετε και τον τόπο για εμάς που έχουμε ή που τρέχουμε στα σχολεία. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 σήμερα, παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Και σε 3 λεπτά η ώρα θα είναι
1: 12 και 8 στους 97,8 στον Real FM.
0: Κάτι που σημαίνει ότι θα μας ακούτε μέχρι τις 2 τους Power Rangers, δηλαδή την κυρία Κασιανή Βραχά
1: και τον κύριο Δημήτρη Μιχαλέλη. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά είναι εδώ απέναντί μας, η κυρία διευθύντρια των δίσκων, η Φράνσις Παράσχη, η Φράνσις Εφροσύνη Φρόσο, όπως θέλετε να την καλείτε, στο 211-208-200. Η Χρύσα Κλησιώτη είναι στα δελτία ειδήσεων και όλοι εσείς στα mail σας, στο tupapakirialfm.gr.
0: Είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο αυτό, παιδιά, του Μαΐου. Τελείωσε ο Μάιος, τον φάγαμε, τέλος, πάει κι αυτός. Και μπαίνουμε ουσιαστικά στο μήνα του καλοκαιριού, τον Ιούνιο, από τη Δευτέρα Αγίου Πνεύματος. Υπάρχει special πρόγραμμα, θα σας ενημερώσουμε αργότερα γι' αυτό. Σήμερα είναι ψυχοσάββατο. Είναι το δεύτερο ψυχοσάββατο, το δεύτερο επίσημο ψυχοσάββατο. Θεωρητικά απαγορεύεται η εργασία, να ξέρεις.
1: Δεν δουλεύουμε σήμερα κανονικά.
0: Κανονικά δεν πρέπει να δουλεύουμε. Εντάξει, ως εκ τούτου είμαστε εδώ πέρα από χόμπι. Με κουβάλισε εδώ πέρα με το τζιτζίκια να σκάνε και τα τζιτζίκια. Με έχει κουβαλήσει εδώ.
1: Γι' αυτό αποφάσισα λοιπόν σήμερα να ξεκινήσουμε με ένα καλοκαιρινό τραγούδι για να σου φτιάξουμε έτσι λίγο τη διάθεση.

0: Γιατί όσες καταιγίδες και να έρθουν μαϊμίνα, το καλοκαίρι θα έρθει όπως και
1: ναι, βουλιάζει λέει το νησί. Εν τω μεταξύ όλα τα νησιά βουλιάζουν. Όλα.
0: Χαμός και πανικός.
1: Τα περισσότερα βουλιάζουν. Και παρατηρούσα και στην έκθεση του ΙΕΛΚΑ με την οποία θα ασχοληθούμε στο δεύτερο μισό αυτής της ώρας. Αρχίζουν να ανεβαίνουν λίγο τα νησιά. Αν και ένα στους δύο δεν κάνει διακοπές, αρχίζουν λίγο να προτιμούν, εξακολουθούμε να προτιμούμε πυρωτική Ελλάδα για τις διακοπές.
0: Ναι.
1: Αλλά αυξάνονται λίγο τα νησάκια. Θα το δούμε. Σε κάθε περίπτωση τώρα για το τριήμερο, ναι. Είναι φυσικά τα νησιά, ιδίως του Ρογοσαρονικού, ό,τι μας αφορά εδώ πέρα.
0: Και η έξοδο συνεχίζεται. Βλέπω εδώ τις εξόδους των εθνικών οδών από την Αθήνα προς την υπηρετική Ελλάδα είναι μπλοκαρισμένη. Η άνοδος του Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ μέχρι την Φιλαδέλφεια υπάρχει μια τεράστια ουρά. Διακόπτεται για λίγο, ανοίγει ο δρόμος πιο ψηλά πριν την Αττική Οδό και μετά τη μεταμόρφωση μέχρι την Καλυφτάκη θα συναντήσετε πάλι καθυστερήσεις. Στην Αττική Οδό επίσης το ρεύμα προς Ελευσίνα από την Πεντέλης μέχρι την έξοδο για Λαμία έχει αρκετές καθυστερήσεις. Στην έξοδο της Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι την παραλία Σπροπύργου θα συναντήσετε επίσης σημαντικές καθυστερήσεις στα διόδια της Ελευσίνας, αλλά και στην Αθηνών Κορίνθου, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος των Μεγάρων.
1: Λοιπόν, έχουν αρχίσει οι πανελλαδικές, ολοκληρώνεται αυτή την ώρα η πρώτη ημέρα των πανελλαδικών και για τα ΕΠΑΛ,
0: mm-hmm.
1: σιγά σιγά. Ξεκίνησαν χτες και σήμερα τα γενικά λύκεια, σήμερα τα ΕΠΑΛ με την έκθεση. Νέα ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία,
0: μάλιστα.
1: Το λένε.
0: Εντάξει, ωραία, και έκθεση, έκθεση το πούμε, ναι. Καταλαβαίνόμαστε μεταξύ μας.
1: Ωραία θεματάκια, και χτες και σήμερα. Ακουμπούν τους νέους. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το πώς τα βλέπουν οι φιλόλογοι, αν μπορείς εύκολα να βγεις εκτός θέματος, δεν είμαστε εμείς ειδικοί. Θα το συζητήσουμε αργότερα.
0: Ναι, θα έχουμε σχετική
1: πρόταση
0: να δούμε.
1: Δηλαδή, χτες ήταν. Τι ήταν, μοναξιά, υπογεννητικότητα, τρίτη ηλικία, συνεργασία. Τι άλλο ήταν και κάποιο άλλο. Το πειματάκι, τι ήταν.
0: Το πείμα. Δεν ήταν για τη μοναξιά.
1: Ήταν για την προσπάθεια.
0: Για την προσπάθεια.
1: Ναι. Και σήμερα ήταν για τα όνειρα των νέων.
0: Το κυνήγι των ονείρων και η εκπλήρωσή τους από τον σύγχρονο κόσμο.
1: Ωραίο.
0: Πολύ ωραίο θέμα.
1: Θέλω να συγχαρώ, είναι η αλήθεια, αυτούς που βάλαν τα θέματα χθες και σήμερα, τους εξεταστές. Αν και έχω ζωηρή αμφιβολία, αν όλα αυτά αυτές οι συζητήσεις για τα όνειρα έχουν γίνει στα σχολεία. Δηλαδή, μήπως τα θέματα όχι είναι τυπικά εκτός ύλης, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι, είναι εκτός πραγματικότητας.
1: Ουσιαστικά
0: ίσως.
1: Είναι εκτός όχι ύλης, εκτός λογικής σχολείου. Είναι μέσα στη λογική των παιδιών. Δηλαδή, στις παρέες των παιδιών μου τα ακούω όλα αυτά. Όσο μπορώ να στήσω αυτή. Και πολύ περισσότερο το ήταν και από τα υποτιθέμενα σως. Είναι θέματα που μπορεί ένα παιδί να τοποθετηθεί και να βγάλει την ψυχή του. Τώρα το πώς θα γίνει αυτό.
0: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα με τις πανελλαδικές σε ό,τι αφορά το κομμάτι της έκθεσης? Ότι δεν πρέπει τα παιδιά να πούν αυτό που πραγματικά πιστεύουν, αλλά τα points, τα bullet points που τους έχουν δώσει οι καθηγητές τους, είτε στο σχολείο είτε στο φροντιστήριό τους. Γιατί αν ξεβγούν από αυτά και δεν καλύψουν τα bullets που θεωρητικά πρέπει να καλύψουν, δεν θα είναι εντός θέματος. Δηλαδή, το κακό με τις πανελλαδικές είναι ότι δεν υπάρχει κριτική σκέψη στα παιδιά.
1: Ναι.
0: Πρέπει να γράψεις αυτό που σου είχε δώσει στο φυλάδιο ο καθηγητής σου στη φιλολογία. Αν δεν γράψεις αυτά, είσαι εκτός θέματος. Όσο καλά και να τα έχεις γράψει και όσο και ωραία και να τα λες και όση κριτική σκέψη και να έχεις.
1: Εντάξει, ήταν και θέματα τα οποία κάποιος που έχει διαβάσει θεωρία θα το χρησιμοποιούσε για να απαντήσει άλλες ερωτήσεις, αλλά μην φάμε τώρα το χρόνο σε αυτό. Θα τα πούμε αργότερα και με την φιλόλογο που θα έχουμε. Καλημέρα στους αγαπητούς μας φίλους, τους ακροατάς. Ο αγαπητός. Καλησπέρα, λέει, αγαπητά μου πλάσματα, για καλό Σαββατοκύριακο. Καλό τριήμερο, παιδιά, να λέμε.
0: Καλό τριήμερο, ναι. Όσους κάνετε
1: λοιπόν,
0: τριήμερο.
1: Ποιος άλλος? Ο Νίκος από το Τσέστερφιλντ, ο αγαπητός. Πρώτη εκπομπή μετά το Ευρωπαϊκό. Περιμένω τον ύμνο. Νίκος Ολυμπιακάρα Πασοκάρα Τσέστερφιλντ. Εντάξει, τώρα τον ύμνο το βάλαμε, ρε εσύ, Νίκο. Πότε ήταν,
0: το βάλαμε πριν το πάρουμε.
1: Το βάλαμε πριν το πάρουμε. Τώρα δεν. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Είδες που ήσουν να γρουσούζεις και καντέμεις και έλεγες περιμένετε να δούμε. Καλά, μαζί και ψυχή, έτσι.
1: Εγώ δεν είπα αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι μου και εσύ. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι η Ρεάλ είναι ένα τεράστιο μέγεθος και αν βάζαμε ποιος ήταν το φαβορί, εγώ είπα ότι 51% είναι Ρεάλ. Αυτό είπα και επιμένω. Με βάση την ιστορία. Είναι πιο πετυχημένη ευρωπαϊκή ομάδα. Και όπως έγραψα και στα κοινωνικά δίκτυα, αν γίνει πυρηνικός πόλεμος, δύο είδη θα επιβιώσουν. Οι Κατσαρίδες και οι Ρεάλ. Και οι Κατσαρίδες παίζεται κιόλας αν θα επιβιώσουν. Δεν είναι επτάψυχοι. Η Ρεάλ δεν είναι επτάψυχοι.
0: Πόσες ψυχές έχει?
1: 9, 10, 11, 12 και γυαλαγές. Όσες χρειάζεται.
0: Ναι, όμως τα κατάφερε ο Ολυμπιακός.
1: Από τις πιο βαριές φανέλες που υπάρχουν γενικώς σε ομάδες.
0: Της Ρεάλ.
1: Ναι, όχι στο μπάσκετ, συνολικότερα. Ναι.
0: Εντάξει, δεν διαφωνούμε σε αυτό. Αλλά ο Ολυμπιακός τα κατάφερε. Κέρδισε το τέταρτο ευρωπαϊκό του πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Και κατάφερε να φέρει τους φιλάθλους του σε μια χαρά, σε μια...
1: Παροξυσμός, ναι.
0: Ναι. Να ξέρεις, ο μπαμπάς μιας φίλης, επειδή βλέπαμε και εμείς το μάτς, τον καλέσαμε κάποια στιγμή στο ημίχρονο να δούμε να μας πει το σχόλιο του για το...
1: Και ήταν με υπογλώσσια.
0: Όχι, ήταν με το πιεσόμετρο μόνιμα στο χέρι. Ήταν λίγο θρίλερ το μάτς. Άλλαξε, πόσες φορές άλλαξε ο προπορευόμενος, 10? Κάποια στιγμή το έβγαζε στην
1: αυτό
0: οθόνη.
1: Αυτό εσείς οι ουδέτεροι. Εμείς με τέτοιο δεν μετράμε τέτοια στατιστικά.
0: Να σου πω κάτι. Επειδή στο σπίτι που βλέπαμε το μάτς ήταν. Ήμουν εγώ που εντάξει, υποστήριζα την ελληνική ομάδα γιατί δεν με ενδιαφέρει. Ο Πανατολικός δεν έχει
1: μπασκετική
0: ομάδα. Ήταν φίλοι Ολυμπιακοί και ήταν και μία Παναθηναϊκός. Ήμασταν όλοι υπέρ του Ολυμπιακού όμως.
1: Ναι.
0: Ναι. Όποια ομάδα και αν είσαι, εκείνη την ώρα παίζει μια ελληνική ομάδα με μια ξένη ομάδα.
1: Εντάξει, την άποψή μου, το ελληνική ομάδα και λοιπά στην έχω πει, αλλά δεν έχει σημασία. Γεια σου. Καλημέρα, αγαπητή μας Σόφη. Εντάξει, δεν παραπονιέμαι, ρε Σόφη. Αυτό είναι το μοναδικό καλό. Λέει η Σόφη ότι δεν πρέπει να παραπονιέμαι, λέει. Ποιος δεν θα ήθελε να εργάζεται κοντά σε 4 υπέροχες κυρίες. Αυτό είναι το μόνο θετικό, αγαπητή μου Σόφη. Το εξοντοπίσει.
0: Είσαι γυναικονίτη σήμερα. Δεν το
1: αυτό το εξοντοπίσει. Τώρα από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα. Δεν λες καλά που δεν άφησα στην Κασιανή να διαχειριστεί και το τριήμερο.
0: Ναι, το διαχειρίστηκε ο κύριος Μιχαλέλης το τριήμερο. Οπότε εχώθην εγώ και ο κύριος Μιχαλέλης θα πάει η βολτούλα. Θα πάει για παϊδάκια. Ο Φύρος ο Σπύρος εδώ, ας πούμε, μας λέει δεν δουλεύει. Ο αγαπημένος μας ο Σπύρος και ο Ηρακλής. Σκέφτομαι τι θα γίνει όταν σφίξουν οι ζέστες που το air conditioner είναι απαγορευτικό εκεί που έχει πάει η κιλοβατόρα.
1: Λοιπόν, είπαμε, το μεγάλο θέμα είναι σίγουρα αυτό που απασχολεί πάρα πολλές οικογένειες και κυρίως παιδιά είναι. Οι εξετάσεις, ό,τι έγινε στα νέα ελληνικά παιδιά, τελείωσε αυτό. Πάτε για τα επόμενα μαθήματα. Το επόμενο είναι την Τρίτη για τα επάλλαντα. Με απατάει η μνήμη μου για μαθηματικά. Κάτσε να το δω.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ περιφέρομαι με το πρόγραμμα, καταλαβαίνεις.
0: Μαθηματικά και μετά δίνουν υγιεινή, αν δεν κάνω λάθος, στο επόμενο.
1: Μαθηματικά γενικά, είναι Τρίτη.
0: Νομίζω είναι τα μαθηματικά την Τρίτη.
1: Ναι, και μετά την Τετάρτη επιστρέφουν τα γέλ με μαθηματικά. Βιολογία και αρχαία, ανάλογα με τι κατεύθυνση είσαι και ούτω καθεξής. Εντάξει, συνεχίζουν. Καλή επιτυχία. Να λέμε το τετριμένο και το γνωστό, το οποίο έχει σημασία ότι δεν είναι ούτε η αρχή, είναι το τέλος. Και για να μην κοροϊδευόμαστε, σαφώς είναι μια πολύ σημαντική στροφή στη ζωή ενός νέου ανθρώπου. Πλην όμως από εδώ και πέρα θα υπάρχουν πάρα πολλές στροφές, λιγότερες ευθείες. Οπότε ως εκ τούτου, μην τρελαινόσαστε κιόλας. Θα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Λοιπόν,
0: πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Γιατί είναι πολλοί φίλοι που μας ακούνε τώρα. Μας
1: και πάει
0: κανένας
1: υποψήφιος για μπανάκι, έτσι, για να πέσουν λίγο τα γράδα.
0: Ο Τάσος Αρνιακός. Γεια σου, Τάσο.
2: Καλημέρα, Κασιανή. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Χαίρετε, Τάσο.
2: Μια χαρά. Όλα καλά με τον καιρό. Σύμμαχος ο καιρός στους εκδρομής του τριημέρου. Με πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Καλοκαιρινές, θα έλεγα, αφού ο υδράργυρος θα φτάσει τους 30-31 βαθμούς Κελσίου. Δεν αποκλείεται την Κυριακή και τη Δευτέρα να φτάσουμε και τους 32-33 στις παιδινές περιοχές της χώρας. Ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε το πρώτο τριαντάρι στη Μεσαρά στην Κρήτη. Ημεριάδα. Ναι. Έτσι λοιπόν, σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας και μόνο στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική, την Κεντρική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βγάλει λίγες συννεφιές και με μια μικρή πιθανότητα να βρέξει λίγο, κυρίως στις ορεινότερες περιοχές. Την υπόλοιπη χώρα, ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Ασθενείς άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν στο Αιγαίο. Το 4 με 5, το πολύ τα 6 μποφόρ, βοριάδες παρακαλώ. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε και λίγο φρέσκο αεράκι δροσερό. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει στους 25 με 28, στα υπηρωτικά και τις πυρηνές περιοχές τους 30, δεν αποκλείται ακόμα και τους 31. Στην Αττική ηλιοφάνεια με ασθενείς ανέμους, η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια με ασθενείς ανέμους και τον υδράγειο 28-29 βαθμούς. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και αύριο Κυριακή με κάποιες μεσημεριανές βροχές και μπόρες κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Καλύτερα τα πράγματα τη Δευτέρα με τις όποιες μπόρες να περιορίζονται μόνο ψηλά στα βουνά και τον υδράγειο σε σταδιακή άνοδο. Αύριο θα φτάσουμε τους 31 με 32, τη Δευτέρα τους 32 με 33.
1: Σε ευχαριστούμε, Τάσο.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Χαίρετε, χαίρετε, χαιρετούμε τον Τάσο Νιακού. Λοιπόν, αφού το μεγάλο θέμα που μας απασχολεί, είπαμε, είναι στα εσωτερικά οι πανελλαδικές, στα εξωτερικά, παιδιά, είναι αυτό το πράγμα το οποίο κανείς δεν βγάζει άκρη με το γρίφο με τη συμφωνία. Ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Υποτίθεται ότι χτες μπήκαμε σε μία σύσκεψη, μπήκανε με τον Τραμπ για να συμφωνήσει, για να τελειώσει. Έληξε αυτή η σύσκεψη χωρίς να υπάρχει ατοριστικό.
0: Τι ξέρω, εγώ δεν έχω σταματήσει να προσπαθώ να αποκωδικοποιώ το τι λέει ο Τραμπ, το τι λέει το Ιράν, το αν θα υπάρξει συμφωνία. Προς το παρόν είμαστε, εμένα τουλάχιστον...
1: Επιξύλου γκρεμαμένοι είμαστε.
0: Με ικανοποιώ ότι δεν έχουμε πειρά, ότι δεν σκοτώνονται άνθρωποι στο Ιράν. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε πότε θα αποφασίσουν να κάνουν αυτή τη συμφωνία. Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει τα δικά του, συνεχίζει τα πλήγματα στον Λίβανο. Δεν σταματάει αυτό, γιατί από τη μία κάνει συμφωνία με τον Πρωθυπουργό, με την πολιτική ηγεσία του Λιβάνου. Απ' την άλλη, πραγματική ηγεσία του Λιβάνου, δηλαδή τρομοκρατική οργάνωση Χεσμπολάχ, κάνει τα δικά τη, λέει δεν καμία συμφωνία με το Ισραήλ, πάμε να του ισοπεδώσουμε. Και συνεχίζεται αυτό το πράγμα με αποτέλεσμα σκοτώνονται αθώοι άνθρωποι στο Νότιο Λιβάνο.
1: Εν τω μεταξύ, έχουμε και μία ξαφνική ανάφλεξη από καραμπόλα στο ρωσο-ουκρανικό, Εννοώ δηλαδή αυτό το ντρόουν που πήγε στη Ρουμανία, το ρώσικο, το οποίο ξεσήκωσε την Ευρωπαϊκή Ένωση, μίλησε και ο Πούτιν, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, συν σε όλα αυτά να προσθέσεις και το ουκρανικό ντρόουν που βρέθηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα, και για το οποίο υπήρξε διάβημα από την ελληνική πλευρά.
0: Τσουτσούριασα με την Ευρωπαϊκή Ένωση που συνταράχθηκε στη Θέμελα. Το ουκρανικό. Να ορίστε, πολύ πιθανότατα να πάμε σε κάτι τέτοιο αντίστοιχο όπως είναι η Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ειρήνη να μην έχουμε στην ουσία, να μην γίνονται και πολύ σοβαρά πλήγματα, γιατί συνεχίζουν τα πλήγματα βέβαια στο ρωσο-ουκρανικό, αλλά δεν είναι όπως στην αρχή.
1: Μιας και το λες, ξέρεις πόσες μέρες κλείνουμε σήμερα.
0: Πόσες.
1: 1531.
0: Εκεί θα πάμε και στο Μέση Ανατολικό.
1: Σου λέω, ναι.
0: Φαίνεται ότι είναι μια ίδια κατάσταση που δεν προχωράει ούτε από τη μια πλευρά ούτε από την άλλη, ούτε ειρήνη θα υπάρξει ποτέ. Ούτε θα λυθεί τίποτα.
1: Αν
0: ούτε
1: και
0: θα ξανά
1: ο Πούτιν, ο οποίος μιλάει λιγότερο βεβαίως από τον Τραμπ, είπε ότι χθες το Ιωάννη άκουσα να λέει ότι γιατί να το κάνουμε αυτό σε έναν πόλεμο που πλησιάζει στο τέλος του. Ανακοίνωσε και αυτό στο τέλος του πολέμου.
0: Ελπίζω να μην έχει κολλήσει Τραμπ και να το εννοεί αυτό.
1: Να μην έπαθε Τραμπ, λες.
0: Να μην έπαθε Τραμπ και αυτό, ναι. Γιατί εντάξει, δεν είναι ότι. Όπως με τον Biden, ας πούμε, που δεν είχε καμία επαφή ο Πούτιν, ο Τραμπ προσπαθεί να πλησιάσει τη Ρωσία, κυρίως για να μην κάνει τη συμμαχία με την Κίνα, να απομακρύνει ουσιαστικά τη Ρωσία από την Κίνα και να την πάρει προς τη δική του πλευρά, γιατί ο μεγάλος εχθρός των ΗΠΑ αυτή τη στιγμή είναι η Κίνα και όχι η Ρωσία.

0: Να ξέρεις δε, επειδή μπορεί να μας ακούει και ο Ρογκάκος, ότι είμαστε και ένα βήμα σήμερα που είναι 30 του μηνός. Είμαστε ένα βήμα πριν από το θλιμμένο φεγγάρι που λέει σήκω και τόλμησέ το. Αύριο έχουμε Blue Moon, είναι η Πανσέλινος, η δεύτερη Πανσέλινος του Μαΐου. Μπλε φεγγάρι είναι.
1: Θλιμμένο φεγγάρι είναι αυτό.
0: Έτσι το λένε, το θλιμμένο φεγγάρι.
1: Βγαίνεις στο μπαλκόνι σου και κλαις.
0: Ναι, εσύ δεν θα κλάψεις, είναι η αλήθεια.
1: Α, γιατί είναι...
0: Ναι, διότι δίδυμη... τέσσερα ζώδια, δίδυμοι, παρθένοι, τοξότες και ηχθείες.
1: Με ενδιαφέρει.
0: Τη βλέπουν... Ποιος ενδιαφέρει απ' όλα. Εσύ δίδυμος είσαι.
1: Και το ηχθείς που είσαι εσύ.
0: Α.
1: Α, για πες.
0: Μάλιστα.
1: Τι λέει.
0: Αυτοί θα τη δουν καλά τα τέσσερα ζώδια, θα είναι μια χαρά.
1: Α, θα τη δουν με, ναι, με χαρά τη θλιμμένη, ναι, τη Πανσέλινο.
0: Εγώ έχω και για τους ελεύθερους και για τους δεσμευμένους διδύμους. Σε πάση περιπτώσει,
1: ναι, ναι,
0: μην τοποθετηθείς.
1: Δεν τοποθετούμε.
0: Συνολικά λοιπόν,
1: ναι,
0: λέει εδώ πέρα ότι αν μια σχέση συνεργασία αξίζει πραγματικά, τώρα μπορεί να γίνει πιο δυνατή από ποτέ. Αν πάλι στηρίζεται σε μισό λόγο παρεξηγής και θα δούμε, η Πανσέλινος θα φροντίσει να πέσουν οι μάσκες.
1: Οπα.
0: Στο λέω για να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Τώρα οι ελεύθεροι δίδυμοι καλό είναι να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά για μια ενδιαφέρουσα γνωριμία. Που μπορεί να ευχαριστούν και δεν το περιμένουν. Λέει ακόμα και στο σούπερ μάρκετ.
1: Δεν με απασχολεί, ναι.
0: Εντάξει, ρε παιδάκι μου. Ναι.
1: Η ηχθή για τους ηχθείς.
0: Οι παρθένοι τι λέει, μπαίνουν σε φάση ανανέωσης. Οι τοξότες. Βάζουν όρια οι τοξότες.
1: Ναι.
0: Και το καλό είναι, λέει, ότι ό,τι αντέξει, λέει, μέσα από αυτές τις διαδικασίες θα αντέξει για πολύ καιρό. Και εμείς, λέει, αν έχουμε δουλέψει σκληρά τους προηγούμενους μήνες, τώρα θα δούμε αποτελέσματα. Χαίρομαι πολύ. Αν έχουμε δουλέψει, κάποια στιγμή τα βλέπαμε όλα τα αποτελέσματα.
1: Δεν είναι πάντα έτσι. Καμιά, ναι, φορά δουλεύεις και δεν ανταμείβεσαι.
0: Το μόνο που χρειάζεται, λέει, είναι ισορροπία μεταξύ δουλειάς και προσωπικής ζωής. Δηλαδή, μπορεί να μας λένε καλά λόγια στην προσωπική, στην δουλειά. Και, αλλά να θυμόμαστε και τους ανθρώπους που με περιμένουν στο σπίτι.
1: Πολύ αυτό. Δυνατά. Μπράβο.
0: Πολύ δυνατά.
1: Ωραία τα ζώδια.
0: Δόξα τω Θεώ που δεν λένε καλές κουβέντες για μένα στη δουλειά. Οπότε καλά τα πράγματα στο σπίτι.

0: Δες να, ο Δημήτρης το λέει. Θέτει δύο θέματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν νοιάστη, ο Δημήτρης Παχανιά, δεν νοιάστηκε και πολύ για το ουκρανικό ντρόουν. Για το ρωσικό όμως, γιατί τέτοια αντίδραση? Επίσης λέει, αύριο είναι το γνωστό. Ναι, αυτό είναι, αγαπητέ Δημήτρη, μην το πούμε.
1: Τροπή και έσχος.
0: Blue moon, blue moon.
1: Ναι, blue moon.
0: Το είπαμε, το φεγγάρι της θλίψης. Πρώτον και κύριον, γιατί έγινε με τη Ρωσία? Διότι θεωρητικά...
1: η Ρωσία είναι εχθρός, η Ουκρανία είναι σύμμαχος.
0: Το ντρόουν αυτό το οποίο έπεσε στην Ρωσία, στη Ρουμανία, σε πολυκατοικία και εξεράγει. Εξεράγει μια χώρα η οποία είναι στην Ευρώπη, σωστά?
1: Μάλιστα.
0: Τώρα από εκεί και πέρα η Ευρώπη είναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απέναντι στη Ρωσία. Τώρα με το ουκρανικό ντρόουν η αλήθεια είναι ότι προφανώς δεν υπήρξε αυτή η αντίδραση. Αφενός διότι η Ευρώπη είναι με την Ουκρανία, αφετέρου δεν ξέρω τι έγινε και παρασκηνιακά. Αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει υπάρξει πάρα πολύ παρασκήνιο σε ό,τι αφορά στο ουκρανικό ντρόουν σε τρία επίπεδα. Δηλαδή και Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση και με την Ουκρανία. Το οπότε το θέμα, ναι, δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε στην ολότητα άτομα, δεν ξέρουμε όλα το τι έχουν γίνει. Αυτό είναι, αγαπητέ μου Δημήτρη, το μόνο που μπορώ να πω. Δηλαδή το μόνο που ξέρω, δεν είναι ότι ξέρω και παραπάνω για να τα πω.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήταν που εντοπίσανε κάτι ρωσικά ντρόουν στον αέρα της Λιθουανίας και έκλεισαν τα αεροδρόμια και πήγε ο πρωθυπουργός στα υπόγεια και έβγαλε ανακοίνωση ο στρατός να κρυφτούν. Και τελικά δεν έγινε τίποτα. Εντάξει, στη Ρουμανία είναι άλλη η περίπτωση. Να. Το θέμα είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση λίγο να δει ότι να βοηθήσει την Ουκρανία δεν την έχει βοηθήσει τόσο καιρό, εκτός από το να της δίνει χρήματα και όπλα που δεν φαίνεται να έχουν βοηθήσει και κάπου.
0: Τι είναι τρόπο θέλεις βοήθεια?
1: Να βοηθήσουν στο να γίνει, να προχωρήσουν σε ειρήνη και όχι να την εμποδίζουν την ειρήνη. Γιατί από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό έχουμε δει.
0: Έχουμε άνθρωπο για να το συζητήσουμε αυτό σήμερα ή δεν έχουμε?
1: Δεν έχουμε σήμερα.
0: Ναι, ώρα. Okay, με τον καλεσμένο όμως που έχουμε την επόμενη ώρα μπορούμε να το δούμε, γιατί εγώ αμφιβάλλω αν οι Ευρωπαίοι έχουν κοινή στάση. Εγώ δεν είμαι βέβαιος αν ειλικρινώς κάποιοι θέλουν το τέλος του πολέμου ή πολύ καθαρά είναι εναντίον της Ρωσίας. Ασχέτως του τι λένε. Κάποιες χώρες έχουν περαιτέρω συνεργασία και δεν αναφέρομαι στις επισήμως πιο ακραίες. Δηλαδή, για παράδειγμα, η Γερμανία έχει τα ραβέρια με τη Ρωσία, με τα πετρέλαια. Λοιπόν, σε παρακαλώ πολύ. Επίσης, παιδιά, να ξέρετε ότι σήμερα είναι Διεθνή ημέρα πατάτας. Εννοώ την κανονική πατάτα, όχι...
1: Αυτή που φέρω καποδίστρες.
0: Ναι. Κατάγεται, λέμε, την περιοχή των Άνδων η πατάτα.
1: Ναι.
0: Στην Ευρώπη εισήχθη το 16ο αιώνα και στην Ελλάδα το 1830. Υπάρχουν περίπου 5.000 ποικιλίες πατάτας. Το ξέρεις?
1: 5.000 ποικιλίες.
0: Ναι.
1: Δεν το γνώρισα.
0: Να. Είναι λίγο περισσότερο, είναι λίγο λιγότερες από τις ποικιλίες κολοτούμπας που έχουμε. Που έχουμε διαπιστώσει το τελευταίο διάστημα σε πολλά επίπεδα.
1: Πολύ νόστιμο.
0: Ναι, πολύ νόστιμο.
1: Η κυρία Βουτσά λέει να πάμε σε break.
0: Ναι, θα φύγουμε, διότι είναι και διεθνή σήμερα για τον τερματισμό της σωματικής τιμωρίας. Και άμα θα πάμε, η κυρία Βουτσά θα τη βάλει τις δέουσες ποινές. Λοιπόν, πάμε σε.
1: Τίτλους ειδήσεων, Χρύσα Κλησιώτη, και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος. Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
8: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία. Κούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι.

0: αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσκαωτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Γεμάτα από πλέον τα πλοία με 100% πληρότητα να χωρούν και τα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ. Επιποδώσει τροχέα στα εθνικά οδικά δίκτυα για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων. Σε ισχύ είναι έως τη μία μετά το μεσημέρι η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στις λεωφόρους Ποσειδώνος, Καραμανλή, Αθηνάς και Αθηνών Σουνίου λόγω ποδηλατικού αγώνα. Το κυνήγι των ονείρων και εκπληρωσία τους μέσα στον σύγχρονο κόσμο βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής εξέτασης για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο. Περισσότερα στο real.gr.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Πολύ αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφεια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό από Πεντέλης έως Μεταμόρφωση και στην έξοδο για Μαρκόπουλο στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

0: Επιστρέψαμε Real FM 97,8, Βασίλης Κουλάς. Γιατί το σαν σήμερα το 1941 λήγει η μάχη της Κρήτης με την κατάληψη όλου του νησιού από τους Γερμανούς. Αλλά επίσης σαν σήμερα το 1941 οι δύο 19χρονοι φοιτητές, ο Μανώλης Γλέζος και ο Απόστολος Άντας, σε μια παράτολμη ενέργεια κατεβάζουν από την Ακρόπολη τη γερμανική σημαία και αναρτούν την ελληνική, μια σημαδιακή μέρα για την Ελλάδα και για την τουρκική, για τη γερμανική κατοχή.
1: Και επειδή δεν τα λέει και όλα η Κασιανή, για να μην την πούμε ότι είναι τοπικίστρια, σαν σήμερα το 1821 οι επαναστατημένοι Έλληνες πολιορκούν το Βραχώρι.
0: Το Αγρίνιο.
1: Α, οκ. Okay.
0: Α, μην με λέτε όμως ότι όλο για το Αγρίνιο λέω, ρε, δεν έχουμε Κρήτη σήμερα.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν και θα πάμε να συζητήσουμε για αυτό που λέγαμε και νωρίτερα με τον Δημήτρη για την έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Σε ό,τι αφορά τις διακοπές των Ελλήνων, ένας στους δύο δεν μπορεί να πάει διακοπές. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κ. Λευτέρης Κιωσές, Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτών, Καταναλωτικών Αγαθών του ΙΕΛΚΑ. Κύριε Κιωσέ, γεια σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Να είστε καλά, ευχαριστώ κι εγώ.
2: Μπορείτε κύριε Κιωσέ να μας παρουσιάσετε τα βασικά σημεία, τα ευρήματα και αυτής της έρευνας που κάνετε για τα τελευταία χρόνια? Ο ΙΕΛΚΑ το κάνει σταθερά και μας ανοίγει λίγο έτσι τα μάτια στο τι γίνεται.
1: Ναι, λοιπόν, πολύ γρήγορα, έτσι, για να έχουμε μια εικόνα.
2: Ναι, την ταυτότητα, ναι.
1: Ουσιαστικά, βάσει τα ευρήματα, ένα στους δύο καταναλωτές δηλώνει ότι θα κάνει διακοπές, ένα στους δύο ότι δεν θα κάνει διακοπές. Ενδιαφέρον λίγο μετά πώς πάει αυτό το ένα στους δύο που θα κάνει διακοπές, γιατί στην πραγματικότητα έχουμε περίπου δύο ομάδες. Έχουμε αυτούς που έχουν κάποιο εξοχικό σπίτι ή πρόσβαση σε κάποιο εξοχικό σπίτι, οι οποίοι δηλώνουν θα πάνε παραπάνω μέρες, 10 μέρες και πάνω, και αυτούς που δεν έχουν δυνατότητα για κάτι τέτοιο, θα πάνε σε κάποια ξενοδοχειακή μονάδα ή σε κάποιο νοικιαζόμενο δωμάτιο. Αυτοί πάνε μέχρι 7 ημέρες και είναι περίπου χωρισμένοι μισή-μισή, δηλαδή το 50% θα κάνει μέχρι 7 ημέρες διακοπές, το 50% θα κάνει πάνω από 7 ημέρες. Αυτό μας βγάζει ένα μέσο όρο περίπου στις 11,4 ημέρες, που είναι περίπου αυτό που είχαμε καταγράψει και πέρσι. Δεν έχουμε πολύ μεγάλες διαφοροποιήσεις.
2: Δεν έχει μεγάλες. Εντάξει, 11,3 ήταν πέρσι, από ό,τι βλέπω εδώ τα δικά σας.
1: Ναι, δεν είναι πολύ μεγάλη διαφοροποίηση. Έχει λίγο κάτι στην κατανομή, αλλά πολύ μικρές διαφορές. Κατά βάση είναι μια κανονικοποίηση λίγο ενός νέου καλοκαιριού. Δηλαδή αυτό φαίνεται η καταγραφή των τελευταίων ετών. Ότι σίγουρα έχουμε ξεφύγει από τη λογική των πολύ μεγάλων διακοπών δεκαετία 80-90. Έχουμε ξεφύγει και από τη λογική τις πολύ λιγότερες πολυτέλειες τέλος πάντων δεκαετίας 2000 και είμαστε ένα νέο μοντέλο προσαρμογής των καταναλωτών με βάση τα εισοδήματά τους και με βάση ότι υπάρχει διαθέσιμο στην αγορά σαν δυνατότητα διακοπών.
2: Άρα κύριε Κιωσέ, λέτε ότι πλέον πάει να δείχνει από τουλάχιστον από τις τρεις τελευταίες ερευνές σας 24, 25, 26 που είδα και εγώ, που είδαμε, ότι πάει να κανονικοποιηθεί, όπως είπατε, εντός εισαγωγικών, ένα σχήμα ότι οι μισοί κάνουν διακοπές, οι μισοί δεν κάνουν. Οικονομικότερες, τρόπους να μαγειρεύουμε μέσα, να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ κλπ. Το παλιό, όταν ήμασταν νέοι, πηγαίνουμε κανένα μήνα. Να το ξεχάσουμε.
1: Για να μην το δραματοποιούμε τελείως.
2: Καλά, δεν είπα ότι καταστρεφόμαστε, γιατί υπάρχουν και στοιχεία που δείχνουν μια.
1: Ναι, όχι απλά για να δώσουμε την αντικειμενική κουβέντα. Από αυτού που δεν κάνουν διακοπές, ποτέ δεν πρόκειται να πάνε όλοι αυτοί οι διακοπές. Δηλαδή, το ταβάνι είναι κάπου στο 70-75%, γιατί υπάρχει ένα ποσοστό που είναι ηλικιωμένοι, που είναι άνθρωποι που δουλεύουν το καλοκαίρι. Είναι ένα ποσοστό που δεν θα πάει ποτέ διακοπές. Άρα, κάπου στο 75% είναι το ταβάνι. Άρα, στην πραγματικότητα έχουμε τρεις ομάδες. Έχουμε ένα 25% που θέλει και δεν μπορεί να πάει, ένα 25% που πηγαίνει περιορισμένα και ένα 25% που έχει δυνατότητα να πάει λίγο καλύτερα, είτε έχει κάποια εξοχική κατοικία, κάποια τέτοια δυνατότητα και πάει περισσότερες ημέρες. Κάπως έτσι, για να έχουμε την πιο σωστή εικόνα. Αλλά το υπόλοιπο που αναφέρατε σε σχέση με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, σίγουρα ό,τι καταγράφουμε δείχνει ότι προσπαθούν να μειώσουν κόστος, προκειμένου είτε να κάνουν εφικτό το να πάνε, είτε να επεκτείνουν το χρόνο που πηγαίνουν διακοπές, που σημαίνει κατά βάση κατάλημα πιο οικονομικό. Άρα νοικιαζόμενα δωμάτια ή κάποια άλλη εναλλακτική. Προορισμούς πιο οικονομικούς. Εδώ πέρα, αυτό μεταφράζεται δύο πράγματα. Το ένα είναι να αποφύγουμε τακτοπλοϊκά το κόστος μετακίνησης όσο γίνεται περισσότερο. Ήταν ένα οικονομικός προορισμός. Και το τρίτο είναι η δυνατότητα να μειώσουμε το κόστος εκεί που πηγαίνουν.
2: Τακτοπλοϊκά αναδεικνύονται σε φρόχο για τις μεταφορές.
1: Ναι, εδώ πέρα ανάλογα και την δημογραφική ομάδα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, μια τετραμελής οικογένεια σίγουρα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα να πάει.
2: Και αν θέλει να πάει και μακριά, δηλαδή στο δικό μου στη Λέσβο, αν θέλει να πας στην Κρήτη, εντάξει.
1: Μπορεί να είναι 2-3 μέρες παραπάνω διακοπές το ακτοπλοϊκό. Δηλαδή μπορεί αυτό το κόστος να φτάσει σε 2-3 μέρες στην υπηρετική Ελλάδα. Οπότε αυτό σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο.
2: Κύριε Κιωσέ, στην έρευνά σας, συγκρίνοντας με την περσινή, προσπαθήσαμε λίγο να βρούμε κάποια στοιχεία έτσι που να μας κάνουν να αισιοδοξήσουμε λίγο παραπάνω. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια μικρή άνοδος φέτος, ότι κάποιοι σας λένε περισσότερο από πέρσι θα πάνε στα νησιά. Επίσης μια αύξηση, μια μείωση ότι δεν μαγειρεύουν συχνά και μια αύξηση μικρή ότι δεν μαγειρεύουν ποτέ, άρα θα βγουν έξω. Αυτό να μας κάνει να αισιοδοξούμε λίγο ότι υπάρχει μια χτίδα, κάτι, ξέρετε.
1: Ναι, υπάρχει αυτό. Υπάρχει αυτή η συμμετρία, όπως σωστά είναι, απλά επειδή
2: Καταλάβατε, ως ακτίδα το λέω, δεν το λέω ως τάση.
1: Ως ακτίδα ναι, γιατί πέρσι επίσης είχαμε μετρήσει πιο αργά στον χρόνο. Είχαμε μετρήσει αρχές Ιουνίου, τώρα έχουμε μετρήσει Μάιο. Οπότε ενδεχομένως και από αυτό να οφείλεται λίγο η τροποποίηση αυτή. Απλά σίγουρα είναι μια ακτίδα, δηλαδή ότι αυτή η μικρή μείωση στη μαγειρική παραμένει πιο ψηφικό το ποσοστό και αυτή η μικρή άνοδος στα νησιά δείχνει ότι κάτι μπορεί να αλλάζει εκεί πέρα. Απλά πρέπει να μεταφραστεί σίγουρα και στην πράξη. Και έχουμε και άλλες μικρές θέσεις αύξησης. Υπάρχει μια μικρή αύξηση στο εξωτερικό επίσης, για παράδειγμα.
2: Ναι.
1: Πάει στο 8% για παράδειγμα. Είναι και άλλα μικρά.
2: Αυτό μπορεί να έχει σχέση με τα εισιτήρια που είπατε νωρίτερα, πάντως.
1: Ναι.
2: Δηλαδή,
1: ναι.
2: Μπορεί να είναι φτηνότερο ένα εξωτερικό από ένα εσωτερικό.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις σίγουρα. Δηλαδή, όταν ένα ακτοπλοϊκό είναι στα 30-40-50 ευρώ, μπορεί να βρει ένα εισιτήριο με 60-70 ευρώ σίγουρα για κάποιους. Αν όχι δημοφιλή, σε λιγότερο δημοφιλή προορισμού στο εξωτερικό σίγουρα μπορεί να βρει. Και η διαμονή εκεί πέρα δεν είναι τραγικά διαφορετική. Δηλαδή το κόστο το να πάει τη ημέρα, μία μέρα στο εξωτερικό με μία μέρα σε ένα ελληνικό νησί δεν έχει τρομερή διαφορά σαν κόστο.
0: Κύριε Κιωσέ, δεν βλέπουμε πάντως να έχει επηρεάσει η κρίση στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος αρνητικά. Δηλαδή, κάποια στοιχεία είναι ελαφρώς καλύτερα. Όχι ότι έχουμε ξαφνικά μπορούν να πάνε όλοι οι Έλληνες διακοπές, αλλά τα στοιχεία είναι ελαφρώς καλύτερα. Ενώ προσωπικά θα περίμενα με το άγχος, αυτή την αβεβαιότητα που υπάρχει με τη βενζίνη, με τον πόλεμο που βρίσκεται κάτω από τα πόδια μας, ότι θα έχουμε άλλα αποτελέσματα σε τέτοιου είδους έρευνες.
1: Ναι, έχει κανονικοποιηθεί. Δηλαδή, όταν είχαμε μετρήσει τον Μάρτιο, μια άλλη έρευνα, που δεν είχε θέμα με τις διακοπές, ήταν πολύ πιο έντονα για ανησυχία των καταναλωτών. Τώρα είμαστε σε μια περίοδο η οποία, μάλλον είτε επειδή δεν το φοβούνται τόσο πολύ, το φοβόντουσαν, γιατί έχει μειωθεί και το άγχος που προκαλεί και ο φόβος που προκαλεί ο πόλεμος, είτε γιατί είναι κάτι που θα γίνει ούτως ή άλλως, που το θέλουν να γίνει, είναι και λίγο ελπίδα που έχουν, ας πούμε, ότι το κομμάτι διακοπών δεν φαίνεται να επηρεάζει τόσο πολύ. Και το μετράμε και επίσης ότι ενώ έχει μειωθεί και η ανησυχία για το κόστος καυσίμων και ενέργειας ανεξάρτητα από τις διακοπές και έχει αυξηθεί λίγο παραπάνω στο κομμάτι των υπόλοιπων είδων, που δεν είναι λογικό, με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή συνεχίζει να κοιτά ψηλά και η βενζίνη και η ενέργεια. Και δείχνει λίγο πιο πολύ την ψυχολογία του καταναλωτή, καθώς μπαίνει το καλοκαίρι, θέλει κάτι διαφορετικό τουλάχιστον σαν προσέγγιση.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Κιωσέ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.
2: Ευχαριστούμε, γεια σας.
3: Real FM.
4: Γιατρέ μου,
0: πείτε μου.
4: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
0: Μάλιστα.
4: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Επειδή το τελευταίο διήμερο που έχουν ξεκινήσει οι εξετάσεις, μιλάμε πολύ για όνειρα, για προσδοκίες, για νέους, για το μέλλον, πώς συμβιώνουμε, θεωρώ μέσα σε αυτό, παιδιά, κουτί έρχεται το συνέδριο για το οποίο θα σας μιλήσει τώρα η Κασιανή, το οποίο εδώ είναι δικό μας.
1: Η Nexis Now και η Dam Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και στις 9 Ιουνίου στο Athenaeum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ στην έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας στο 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.

Σας είπε νωρίτερα, μιλούσαμε με τον Τάσο τον Αρνιακό, ότι θα ανέβουν οι θερμοκρασίες. Να ξέρετε, εκεί που θα πάρει φωτιά θα είναι το Αιγαίο. Και αυτό είναι και το πρώτο θέμα που αναδεικνύει αύριο η Real News. Σας το λέω τώρα, κλέβω. Θα σας το πω λίγο, ότι είναι καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο. Η εφημερίδα αποκρυπτογραφεί τι κρύβεται πίσω από τις προκλητικές δηλώσεις των αξιωματούχων της Άγκυρας. Αναφέρεται, έχει πληροφορίες για το νομοσχέδιο περαιτέρω και τις κινήσεις που κάνουν από την άλλη μεριά του Αιγαίου. Την ίδια ώρα έχει και ρεπορτάζ για τα Υπουργεία, πώς θα αντιδράσει και πώς αντιδρά ήδη η Ελλάδα. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο, το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάζει τα ελληνικά νησιά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε άλλη στιγμή για τη Real News. Αν θέλετε, τώρα να σας πω για τη Real News, έρχεται αύριο στα περίπτερα, πέρα με αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον πρώτο θέμα, με ένα πακέτο 1, 2, 3, 4, 5 προσφορών. Λοιπόν, το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα, καλοκαιρινή ανανέωση με χρώματα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο, Σπύρος Δρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026, αλλά αναφέρεται και στις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Και η προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση, παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Αύριο με τη Real News όλα αυτά.

0: Εννοείται ότι η Real News έρχεται με ρεπορτάζ για τις νέες παρουσίες, με τους νέους σχηματισμούς στο πολιτικό σκηνικό, κυρία Κασιανή μου. Mm-hmm. Δηλαδή την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και την ελπίδα για τη δημοκρατία
1: της κυρίας Καριστιανού.
0: Της κυρίας Καριστιανού, λέει βεβαίως και με έτσι κι αλλιώς, όπως θα είδατε αυτήν την εβδομάδα έχει αρκετές δημοσκοπήσεις και έτσι όπως προχωρούμε προς εκλογές και λίγο πριν κλείσουν και οι δημοσκοπικές εταιρείες, δηλαδή τον επόμενο 1,5 μήνα, θα δείτε, 1,5 πολύ είπα, ένα μήνα, θα δείτε αρκετές δημοσκοπήσεις για αυτά τα ζητήματα. Αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν λίγο τα πράγματα, έτσι δεν είναι, Κασιανή?
1: Ναι, αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα.
0: Ενώς προς τους ανθρώπους που θα είναι στο σκηνικό, ναι. Δεν ξεκαθαρίζουν.
1: Άκουγα τον κύριο Παπά πριν.
0: Αν και υπάρχουν τάσεις. Δηλαδή, τι γίνεται στην πρώτη θέση, τι γίνεται στη δεύτερη. Υπάρχουν κάποιες μάχες. Δηλαδή, υπάρχει μία μάχη στο πόσο κοντά θα είναι η Νέα Δημοκρατία στο 30. Υπάρχει μία μάχη στο... για τη δεύτερη θέση. Ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και στο Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη. Υπάρχει μία μάχη για τις άλλες θέσεις ανάμεσα στο σχηματισμό της κυρίας Καριστιανού, την ελληνική λύση και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
1: Έλεγε πριν ο κύριος Παπάς, συμφωνώ μαζί του, ήταν εδώ στο Ρογκάκο και στην κυρία Ρίτσα μας και έλεγε ο άνθρωπος ότι πάρα πολλά κόμματα τα έχουμε δει να εμφανίζονται, να κάνουν τρομερά ποσοστά και μέσα σε λίγους μήνες να τους ψάχνουμε να δούμε πού είναι. Δύο πρωτοεμφανιζόμενα κόμματα από την άποψη ότι και ο κύριος Τσίπρας πρωτοεμφανιζόμενο είναι το κόμμα του Ελλάς. Θέλω να δω τι γκέλ θα κάνουν στην κοινωνία αυτά τα δύο πρωτοεμφανιζόμενα κόμματα. Γιατί επί της αρχής, όταν ξεκινάει ένα κάτι καινούριο, γιατί και ο κύριος Τσίπρας, παρόλο που έχει υπάρξει πρωθυπουργός, ήταν με ένα άλλο κόμμα, τώρα ξεκινάει κάτι καινούριο. Εγώ το λαμβάνω ως καινούριο τον κύριο Τσίπρα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε τι γκέλ θα κάνει, τι θα πει. Δεν έχουμε ακούσει τις θέσεις τους για κανέναν από τους δύο.
0: Στην παρούσα φάση έχουμε τις 7 δεσμεύσεις, τη διακήρυξη με τις 7 δεσμεύσεις, στις οποίες δεν θεωρώ ότι ένας νουνεχής και κανονικός άνθρωπος μπορεί να διαφωνήσει, έστω και σε μία από αυτές. Δηλαδή λέει, πρώτον δεσμευόμαστε για ζωή με αξιοπρέπεια. Προφανώς υπάρχει κάποιος που να μην δεσμεύεται για ζωή με αξιοπρέπεια. Ως δέσμευση λέω.
1: Μάλιστα.
0: Δεύτερον, δεσμευόμαστε για ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, για διαφάνεια και έλεγχο σε κάθε επίπεδο της εξουσίας και του δημοσίου χρήματος. Μάλιστα.
1: Συμφωνώ και σε αυτό.
0: Ναι, και εδώ αρχίζουν τα ερωτήματα. Τι θα κάνεις ή τι έκανες. Γιατί πλέον όλοι έχουν κυβερνήσει. 9 χρόνια. 9 δεν είναι, όχι 9, 7.
1: Για τον κύριο Μητσοτάκη, ναι, 7 είναι ένα. Τώρα το που θα μπούμε στο τελευταίο.
0: Ο κύριος Τσίπρας, το Πασόκ. Έχει κυβερνήσει, δεν έχει κυβερνήσει ο κ. Ανδρουλάκης, αλλά έχει υπάρξει και τα στελέχη του. Επίσης, εδώ παραμένουμε, περιμένουμε λοιπόν πρωτίστως από τον κύριο Τσίπρα, αν και θεωρώ στην παρουσία σου, δεν σου κρύβω, ήταν μια ωραία παρουσίαση σκηνοθετικά. Έχει έμπειρους στην επικοινωνία μαζί του και σκηνοθέτες, αυτό που έστησε. Εντάξει, δεν πέσαμε και από τα σύννεφα, δηλαδή το έχει κάνει και ο Μητσοτάκης αυτό με την Ακρόπολη, στο Θησείο, τα ακριβώς το ίδιο, αλλά okay. Νομίζω από μόνο του αυτοεγκλωβίστηκε. Ευτυχώς που έγινε πολιτικός. Ο ηθοποιός δεν θα πήγαινε καλά. Αυτό στο τέλος με το κοριτσάκι που έπεσε από τα σύννεφα με το όνομα. Εντάξει. Το είδες.
1: Ναι.
0: Του δίνει το κοριτσάκι και μένει έκπληκτος. Λες και το έβλεπε για πρώτη φορά. Ούτε το κοριτσάκι ήταν έβριμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Νομίζω αυτοεγκλωβίστηκαν πολύ στο όνομα. Πιθανότητα υπακούοντας τις αρχές του rebranding, του πολιτικού marketing. Τώρα όμως ξεκινάει αυτό το οποίο ξέρει πολύ καλά ο κύριος Τσίπρας. Τις περιοδίες και να μιλάει με τον κόσμο.
1: Εντάξει, θα περιμένουμε να δούμε τι θα πει και ο κύριος Τσίπρας. Κοίτα στα λόγια, τα λέμε όλοι πάρα πολύ καλά.
0: Να μειώσει βεβαίως και λίγο και τους ανθρώπους που βγαίνουν και μιλάνε. Γιατί αυτό είναι λίγο... με προβλημάτισε εγώ να σου πω, ότι δεν έχει πάρει μάθημα. Δηλαδή, όταν είσαι σε ένα καινούριο κόμμα, το οποίο έτσι κι αλλιώς δεν έχει θέσεις. Και μπορεί να λέει ο καθένας ότι να είναι. Έχεις έναν εκπρόσωπο και 5 αναπληρωτές, είναι δεδομένο ότι η γκέλα θα γίνει. Δεν μπορεί να λένε όλοι τα ίδια. Γιατί? Πάλι προσπαθεί να ισορροπήσει. Όπως με τις τάσεις, το ΣΥΡΙΖΑ δικό του είναι τώρα. Δηλαδή, και ήδη υπάρχουν κάποιες χασμωδίες που έχουν ακουστεί από αυτά που λέγονται, από τους εκπροσώπους και από αυτούς που βγαίνουν και μιλούν. Το δούμε.
1: Εμένα η απορία μου είναι τι θα γίνει με τα άλλα δύο κόμματα, με τη Νέα Αριστερά και με τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τι θα γίνει.
1: Αυτό περιμένω να δω. Εντάξει. Τι θα γίνει. Από τη μία λένε ότι θέλουν να πάνε σε κοινό ψηφοδέλτιο, ειδικά με το ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη, ο κύριος Τσίπρας, από ό,τι καταλαβαίνω, ούτε που το συζητάει. Η Νέα Αριστερά περιμένει την ανεξαρτητοποίηση πολλών βουλευτών με αποτέλεσμα να διαλυθεί στην ουσία. Έχει πέσει και πάρα πολύ στα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις. Είναι δύο κόμματα που είναι υπό εξαφάνιση και τα δύο.
0: Θα τα συζητήσουμε αυτά σε λιγάκι και με τον αναλυτή που έχουμε για να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά. Πάμε τώρα σε.
1: Δελτίο ειδήσεων, Χρύσα Κλεισιώτη, και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνος η ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Le Mart, Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 26810-28652.
4: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
6: Σίτις θα βοηθά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων σχηματίστηκε σε βάρος αστυνομικού, ο οποίος συνελήφθη σε τυχαίο έλεγχο να οδηγεί μοτοσυκλέτα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Στην κατοχή του βρέθηκαν παράνομα όπλα και περίπου 8.000 ευρώ. Στα 100 ευρώ αυξάνεται από σήμερα το πρόστιμο για τους επιβάτες χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Δεν υπάρχει φαβορή, όλα κρίνονται στη λεπτομέρεια, δήλωσε ο προπονητής της Paris Saint-Germain, Louis Enrique, εν όψη του σημερινού τελικού του Champions League με την Arsenal στη Βουδαπέστη. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι αν θέλουμε να πάρουμε και πάλι τον τίτλο, πρόσθεσε. Σέντρα στις 7 το απόγευμα στη Βουδαπέστη. Περισσότερα στο philathlos.gr.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, δυτική στερεά, δυτική και κεντρική Πελοπόννησο. Ανεμιβόρη έως 6 Μποφόρ. Άστατος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Με βάση αυτά τα οποία είπα περισσότερο εγώ νωρίτερα για τον Αλέξη Τσίπρα, υπάρχουν προφανώς κάποιοι φίλοι του οι οποίοι ενοχλήθηκαν με αυτό που άκουσαν, και είτε με πιο ευγενικό τρόπο είτε με πιο έντονο και με βρισχές, λένε κάποιοι, α, τι κάνει, α, γιατί δεν λέτε τα ίδια για το Μητσοτάκη, το ένα τ' άλλο, λέω το ακραία, μέχρι το ότι αφήστε τον να μιλήσει, να τον δούμε, να τον κρίνουμε κλπ. Επειδή αντιστοίχως και χωρίς να είναι ίδια τα και συγκρινόμενα προφανέστατα τα μεγέθη Καριστιανού και Τσίπρα, το ίδιο λέγατε την προηγούμενη εβδομάδα που λέγαμε για την Καριστιανού. Αφήστε να μιλήσουμε και οι άλλοι είναι απατεώνες, μαφιόζοι, εγκληματίες, μπουρου μπουρου. Άρα τι προτείνετε, να μην μιλάμε? Ή να πρέπει να λέμε αυτά τα οποία θέλει ο καθένας να ακούσει? Να μην μιλάμε σε αυτά που λέει ο Τσίπρας. Να περιμένουμε. Η Καριστιανού. Ο Μητσοτάκης. Υπ' αυτήν την έννοια να έρθει και κάποιος εδώ παδός του Μητσοτάκη να σας πει σε εσάς, αφήστε το Μητσοτάκη να δούμε τι θα κάνει και βλέπουμε. Τώρα αυτό που λέτε δεν είναι σοβαρά. Άνθρωποι που εκτίθενται και ζητούν την ψήφο μας, δεν θα τους κρίνουμε με βάση αυτά που λένε? Δεν θα κρίνουμε την κυρία Καριστιανού, η οποία είναι λαύρος σήμερα με αυτά τα οποία ανέγραφε στην τραγωδία με το μάτι? Τι έλεγε τότε? Δεν θα τα συγκρίνουμε αυτά? Από τον ουρανό έπεσε? Ο Τσίπρας από τον ουρανό έπεσε? Κάνει μια νέα προσπάθεια, μάλιστα, ναι. Περιμένουμε να ακούσουμε τι είναι αυτό που θα πει. Δεν έγινε καμία αποδόμηση. Πες μας, αδερφέ, τι εννοείς αξιοπρέπεια? Πώς θα το κάνεις? Υπάρχει κόμμα που λέει ότι προωθώ την αναξιοπρέπεια. Όλη την αξιοπρέπεια και τη δικαιοσύνη θέλουν. Το ζήτημα είναι αν και πώς θα το πετύχουν. Λέω, ή όχι.
1: Ναι, να θες καλύτερα σχολεία, να θες καλύτερα νοσοκομεία, να λες για εξάλληψη της φτώχειας, της ανεργίας. Είναι πολύ ωραία όλα αυτά τα λόγια.
0: Επειδή η ζωή γενικώς και η πολιτική περισσότερο τώρα όσο πηγαίνουμε στις κάλπες θα έχει πολλές στροφές. Για παράδειγμα, από τους λαλίστατους του προηγουμένου διαστήματος, να σας πω δύο θέματα των τελευταίων ημερών που δεν έχω δει να γίνεται φασαρία, ενώ είχε γίνει παλαιότερα. Έκθεση Τυχεροπούλου, για πείτε μου, έχετε καταλάβει τι έχει γίνει ή όχι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Δεν έχετε καταλάβει. Ωραία. Τουρκετζίαν, έχετε καταλάβει? Θυμάστε τι είχε γίνει τότε? Περί προδοσίας ελληνικών κυβερνήσεων, ότι α, δεν έγινε, πω από τι έγινε, ντροπή κλπ. Προδότες, υπουργοί. Δεν είδατε πουθενά ότι η Τουρκία έφεγε και δεύτερο ευρωχαστούκι, διότι απορρίφθηκε από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο προκλητικός όρος. Σας λέω ότι είχαν ξεσηκωθείτε πλακάκια και ορθώς όταν είχε πάει να περάσει αυτό και ανεκόπη. Τότε είχε γίνει ξεσηκωμός, χλαπαταγή. Τώρα τίποτε, Σάββατο είναι, απλό, δεν γίνεται. Επίσης, χλαπαταγή θα γινόταν αν και γίνεται με την Τουρκία και ορθώς και τον αδεικνύει Real News. Θέλω να δω πόσοι θα ασχοληθούν σε λίγες μέρες στη Σύνοδο Κορυφής, κάτι που προέκυψε Κασιανή μετά από ερώτηση του Γιώργου του Αυτιά, και θα συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής για ενεργοποίηση του άρθρου 42 για την παροχή συνδρομής χώρας μέλους εφόσον απειλείται. Θα ασχοληθεί κανένας με τη συζήτηση αυτή ή μπα?
1: Όχι, δεν μας αφορά αυτή η συζήτηση.
0: Όχι, δεν μας αφορά, ναι.
1: Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Πιστόλα που είναι και στις Βρυξέλλες.
0: Κάναμε μία έτσι εισαγωγή περί τα πολιτικά, δεν ξέρω αν μας άκουγε όλη την ώρα.
1: Ο κύριος Απόστολος Πιστόλας, αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς, είναι στην παρέα μας. Γεια σας, κύριε Πιστόλα.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Γεια σας. Κύριε Πιστόλα, πώς καταλάβατε, μην μείνουμε στα θέματα τα οποία αναλύαμε πριν, δεν ξέρω αν τα ακούγατε. Αλλά γενικώς. Ωραία, καλό αυτό για εσάς. Αλλά λέγαμε τη διαφορετική αντιμετώπιση που υπάρχουν σε διάφορα θέματα. Για παράδειγμα, όταν είχε ξεσπάσει το θέμα Τουρκετζίαν, είχε γίνει επανάσταση εδώ πέρα και ορθώς για το τι πάνε να πετύχουν οι Τούρκοι. Η Ελλάδα πετυχαίνει αλλεπάλληλες νίκες, δεν γίνεται καν μονόστιλο αυτό, στις εφημερίδες. με τον ΟΠΕΠΗ και ΠΕ, είχε γίνει επανάσταση για την συμμορία. Τελικά αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Τα ποσά δεν είναι αυτά, είναι άλλα και για κάποιους δεν υπάρχουν. Και για διάφορα άλλα θέματα. Στην πορεία λοιπόν προς τις κάλπες βλέπουμε ότι και πολλά και διαφορετικά περισσότερα κόμματα, αλλά συνεχώς υπάρχει μια κινούμενη άμμος σε ό,τι έχει να κάνει με τους πολίτες, τις πεπιθήσεις τους και πώς προσέρχονται.
2: Για το Τουρκεζίαν,
0: στο δημόσιο διάλογο.
2: Για το Τουρκεζίαν, επειδή το θυμάμαι, είχαν κάνει, το είχαν περάσει οι Τούρκοι το Τουρκεζίαν, οι δικοί μας στο
0: δεν το είχαν πάρει είδηση.
2: Δεν είχαν πάρει χαμπάρι ένα χρόνο.
0: Βεβαίως, ναι.
2: Οπότε ήταν απολύτως λογικό να γίνει αυτό που έγινε. Και τώρα είναι απολύτως λογικό να μην γίνεται μονόσφαιρο, γιατί έγινε απλά το αυτονόητο. Δηλαδή ναι. Απλά γλιτώσαμε, δεν κερδίσαμε κάτι.
0: Δεν είπα εγώ ότι κέρδισε.
2: Δεν είπε κανείς ότι κερδίσαμε. Τρέχαμε 2-3 χρόνια επειδή το γραφείο μας ζητούσε αετό.
0: Σωστά τα λέτε.
2: Οπότε είναι λογική αντιμετώπιση και η πρώτη και η δεύτερη.
0: Και το συνολικό τώρα, πώς ότι αυτή η ένταση με την οποία πορευόμαστε προς τις εκλογές και από τη μεριά των πολιτών και από τους πολιτικούς σχηματισμούς που κάποιοι εξ αυτών τροφοδοτούν την ένταση.
2: Είναι 15 κόμματα. Είναι προφανές αυτό. Κοιτάξτε, είναι 15 κόμματα εκ των οποίων αρκετά βασίζονται στο συνέστημα. Όταν βασίζεται στο συνέστημα και ειδικά στο αρνητικό συνέστημα, την οργή, τον θυμό κλπ., προσπαθείς να βρεις το οτιδήποτε, όχι το Τουρκετζίαν που είναι σοβαρό, προσπαθείς να βρεις το οτιδήποτε, ακόμα και μικρά θέματα, να τα γιγαντώσεις για να πετάξεις απέναντι το συνέστημα το αρνητικό. Αυτό θα το έχουμε. Είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, όπου, όπως είπα, πολλά κόμματα βασίζονται στο αντισύστημα. Και θα το έχουμε αυτό.
0: Ναι, θα το έχουμε. Ναι, έχετε δίκιο ότι βασίζονται πολύ στο θυμικό, βασίζονται πολύ στην τιμωρητική ψήφο. Το ζήτημα είναι τελικά στην κάλπη. Αυτό επικρατεί ή η προοπτική.
2: Για κάποιους επικρατεί το ένα, για κάποιους επικρατεί το δεύτερο. Το ερώτημα είναι τι θα βγάλει, αν θέλετε, όχι ο μέσος όρος, αλλά τι ποσοστά θα βγουν. Γιατί πάνω
0: τις δύο πλειοψηφίες, τι είναι η πρώτη και τι είναι η δεύτερη.
2: Αν γίνει και το κόμμα Σταμαρά και δούμε και εκεί που βρισκόμαστε, αν δούμε και τι θα κάνουν όσοι έμειναν εκτός Ελλάς από τον ΣΥΡΙΖΑ, αν δούμε αν θα στηρίξει κάποιο κομματικό σχηματισμό και ο Κασιδιάρης, τότε θα έχουμε όλη την εικόνα. Δηλαδή υποθέτω από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αλλά πάνω κάτω μπορούμε να δούμε που θα πάνε τα πράγματα για την ώρα. Είναι πάρα πολλά κόμματα τα οποία είναι κάτω από το 5%. Οπότε εκεί είναι λογικό να ψάχνουν και να βρίσκουν κάτι για να σηκωθούν, για να μπορέσουν να επιβιώσουν.
0: Και αρκετά πέριξ το 3. Και αρκετά πέριξ το 3.
2: Σωστά.
1: Είναι δεδομένο ότι σε πολλές περιπτώσεις νέων κομμάτων με αρχηγούς που τους πιστεύουν πολύ, που κάνουν γκέλ στην κοινωνία, στους ψηφοφόρους κτλ., μετά από λίγο χρονικό διάστημα εξαφανίζονται. Υπάρχει περίπτωση σε αυτές τις περιπτώσεις που βλέπουμε τώρα των νέων κομμάτων να συμβεί κάτι αντίστοιχο, γιατί είτε στην περίπτωση του κ. Σαμαρά που δεν έχει ανακοινώσει κάτι, είτε στην περίπτωση του κ. Τσίπρα που είναι δύο πολιτικά πρόσωπα που είναι χρόνια στην επικαιρότητα, που έχουν υπάρξει πρωθυπουργοί, η κ. Καρισιανό έχει τη δική της ανταπόκριση στην κοινωνία. Είναι δυνατόν με αυτούς τους αρχηγούς σε αυτά τα κόμματα να εξαφανιστούν ή θα υπάρξουν όπως και να έχει, απλά με χαμηλότερα ποσοστά από ό,τι υπολόγιζα.
2: Για τον κ. Σαμαρά και τον κύριο Τσίπρα, δύο πρώην πρωθυπουργούς, το αποκλείω να εξαφανιστούν. Για το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, ναι, μπορεί να πέσει σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά, ανάλογα τις κινήσεις που θα κάνει. Βλέπουμε όμως έναν, θα πω, μη επαγγελματισμό στις κινήσεις της. Ενώ από την άλλη βλέπουμε στον κύριο Τσίπρα, τουλάχιστον επικοινωνιακά στην ουσία, δηλαδή αυτό το ελληνική που έβαλε μπροστά από το αριστερά, μένει να φανεί αν το εννοεί. Στην ουσία, δηλαδή σε θέσεις που θα πάρει πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα. Αλλά στο επικοινωνιακό δείχνει έναν επαγγελματισμό. Το ότι ο κύριος Σαμαράς επίσης δεν πάτησε την πανανόφλουδα του Μαξίμου να ανακοινώσει το κόμμα νωρίς. Και αυτό δείχνει μια πολύ μεγάλη πολιτική εμπειρία. Όταν έχεις πολιτική εμπειρία και επαγγελματισμό, δύσκολα εξαφανίζεσαι. Το αντίθετο γίνεται. Όταν δεν έχεις, τότε είναι που μπορεί να καβαλήσεις το κύμα και το κύμα μετά να σε ρίξει κάτω όταν πέσει και αυτό.
0: Εσείς εκτιμάτε ότι υπάρχουν προϋποθέσεις για να γίνει κόμμα κι άλλο κόμμα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
2: Εννοείται κι άλλο εκτός από τον κ. Σαμαρά.
0: Το κ. Σαμαρά δεν υπάρχει. Αυτό λέω. Ελάτε τα υπάρχοντα. Με βάση τα υπάρχοντα, λέω.
2: Κοιτάξτε, με βάση τα υπάρχοντα, κοιτάξτε.
0: Γι' αυτό λέω. Στον κύριο Σαμαρά προφανώς αναφέρομαι.
2: Υπάρχει κενό σε ποιο πράγμα. Στο πράγμα της εκπροσώπησης της, αν θέλετε, αστικής δεξιάς, ένα. Και ένα δεύτερο, των δυσαρεστημένων από τη Νέα Δημοκρατία του που την ψήφισαν το 2023, δεν την ψήφισαν το 2024 ή και κάποιων δυσαρεστημένων που είναι ακόμα μέσα στη Νέα Δημοκρατία και οι οποίοι θέλουν κυβερνησιμότητα, αλλά χωρίς την κυβέρνηση του Μητσοτάκη.
0: Άρα λέτε, για να τα πούμε καθαρά τα πράγματα με το όνομά τους, το θεμικό, όπως είναι από τη μία πλευρά, το θεμικό είναι όσοι δεν γουστάρουν Μητσοτάκη, δηλαδή, και είναι δεξί. Σωστά.
2: Αυτό
0: είναι.
2: Διότι πολύ απλά, όποιος δεν γουστάρει Μητσοτάκη μόνο με θεμικό, μπορεί να ψηφίσει κάτι τελείως άλλο στα
0: είναι,
2: δεξιά.
0: Ναι, αλλά είναι δεξιός. Κεντροδεξιός.
2: Ναι, μπορεί να ψηφίσει κάτι άλλο στα δεξιά. Όποιος όμως δεν τον θέλει, αλλά θέλει να έχει μια συνέχεια η χώρα, δηλαδή να έχει κυβέρνηση μετά, είναι πιο πιθανό να ψηφίσει τον ένα κόμμα του κ. Σαμάρα.
0: Ναι.
2: Δεν είναι μόνο θυμικό, είναι δεν θέλω σταθερότητα, θέλω συνέχεια, αλλά όχι έτσι.
0: Ναι, αυτό γιατί δεν θα αναφερθώ σε υπάρχοντα σχήματα που υπάρχουν δυο, αλλά γιατί να μην γίνει με το χ σχήμα ή με το ψ το που ήδη
2: γιατί
0: υπάρχουν.
2: Κανένας δεν έχει την κυβερνητική εμπειρία που έχει ο κ. Σαμάρας. Ο κ. Σαμάρας το 2012-2015, να μην το ξεχνάμε, ότι κράτησε τη χώρα μέσα σε μεγάλη φουρτούνα.
0: Ναι, σε μεγάλη τρικυμία.
2: Δεν έχουν εμπειρία κυβερνητική.
0: Ναι.
2: Είναι ο μόνος που έχει τα δεξιά.
0: Το οποίο βεβαίως αυτό, ξέρετε, από τους αναλυτές και επισημαίνουν πολλά, ότι ναι, μεν ήταν το μνημόνιο, οπότε υπήρχε μειωμένη διεθνής πρωτοβουλία λόγω των μνημονίων, γιατί έπρεπε να ασχοληθεί με τα τάτου οίκου μας. Η δε διαχείριση των ελληνοτουρκικών εκείνη την περίοδο ήταν προβληματική. Δηλαδή, υπήρχε μεγάλη απόσταση ανάμεσα αυτά τα οποία έλεγε ο κ. Σαμαράς με αυτά που έκανε.
2: Εκείνη την περίοδο είχαμε δύο πράγματα. Ποιο ήταν το πρώτο, να μην πεταχτούμε εκτός Ευρώπης και εκτός ευρώ. Άρα, η διαπραγματευτική μας ισχύ δεν είχε καμία σχέση με αυτό που έχουμε τώρα. Το δεύτερο είναι ότι η Τουρκία δεν είχε κόψει καπίστρι όπως έχει κόψει τώρα. Γιατί να περάσεις νόμο, βγάλεις τις γαλάζιες πατρίδες, οι νόμοι για να κατοχυρώσουν τη γαλάζια πατρίδα, τα τουρκολιβικά κτλ. Δεν υπήρχαν τότε. Τότε τι είχε κάνει η Ελλάδα, είχε πάει στη συνεργασία μαζί με το Ισραήλ. Ουσιαστικά τότε ξεκίνησε αυτός ο άξονας.
0: Ναι.
2: Επί Σαμαρά Βενιζέλου.
0: Σωστό, ναι, ναι.
2: Δηλαδή, μέσα σε όλο αυτό το οποίο είχαμε να διαχειριστούμε ως Ελλάδα και ως κυβέρνηση στα οικονομικά, δηλαδή το να μην μας πετάξουν έξω, με ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος ερχόταν, δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ του 12ου εκλογών, ούτε είναι η Ελλάδα του τώρα, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ της ριζοσπαστικής αριστεράς του ερχόμαστε να μπούμε στα ανάκτορα, πώς ήταν παλιά. Δηλαδή, όταν έχεις να διαχειριστείς αυτό, δεν μπορείς να ζητάς από τον άλλον να έχει, αν θέλετε, τη διαπραγματευτική ισχύ που έχεις τώρα. Αλλά και πάλι, χωρίς αυτό, κάναμε τον άξονα με το Ισραήλ. Αλλά και πάλι η Τουρκία δεν ήταν η Τουρκία που είναι σήμερα.
0: Και η Ελλάδα δεν είναι η Ελλάδα που ήταν τότε.
2: 100%.
0: Στα αποτρεπτικά. 100%. Αλλά ναι, εντάξει. Για πάμε τώρα στα ζητήματα των εκλογών, να μας το πώς.
1: Γιατί βλέπουμε από τις δημοσκοπήσεις που έχουμε τώρα τουλάχιστον ότι μπορεί να μπουν και 9 κόμματα στη Βουλή. Να έχουμε πάλι έτσι μια πλουραλιστική Βουλή την επόμενη.
2: Έχουμε.
0: Υπολογίζεται και τους ανεξάρτητους που είναι το τρίτο κόμμα. Υποκανονικές συνθήκες θα έπαιρνε και το εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Λέμε τώρα.
2: Έχουμε 4 ταχύτητες. Πάμε λίγο τώρα. Η πρώτη είναι η Νέα Δημοκρατία. Και εκεί έχουμε το πόσο κοντά στο 25 ή στο 30 θα είναι. Mm-hmm. Πρώτον είναι αν θα σπάσει το 25 προς τα κάτω και δεύτερον αν δεν σπάσει προς τα κάτω πόσο πάνω από το 25 θα είναι. Ένα. Δεύτερον.
1: Βάζετε 25 βάση γιατί συνήθως βάζουν το 30. Δηλαδή πόσο κοντά θα είναι στο 30, όχι πόσο κοντά θα είναι στο 25. Συζητώντας.
0: Βάζει.
1: Ναι, αλλά μας λέει ότι μπορεί να πέσει και κάτω από το 25.
2: Συγγνώμη.
1: Είπατε ότι μπορεί να πέσει και κάτω από το 25.
2: Κοιτάξτε, όταν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 27-28, όσο πιο πιθανό να πάει στο 30 να πάει στο 25.
1: Σωστά, ναι.
2: Είναι λίγο πιο πιθανό να πάει προς τα πάνω από ό,τι προς τα κάτω. Ναι, ναι. Γιατί λόγω της πύρωσης, ας πούμε. Αλλά έχουμε ακόμα δρόμο. Δεν είναι, έχουμε ακόμα ένα χρόνο η διακυβέρνηση. Δεύτερο, έχουμε τα κόμματα τα οποία θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση. Κατά τη γνώμη μου, Και για συγκεκριμένους λόγους, χωρίς να το δημοσκοπήσεις, ο κύριος Τσίπρας έχει ένα σοβαρό προβάδισμα επ' αυτού.
0: Για τη δεύτερη θέση, λέτε.
2: Ναι, διότι ο κύριος Ανδρουλάκης 3 χρόνια δεν έπεισε, ενώ έπαιζε μόνο του, ότι μπορούσε να αποτελέσει κυβερνητική εναλλακτική. Και η ερώτησή μου είναι γιατί μπορεί να πείσει τώρα. Μπορεί να λειτουργεί καλύτερα υποπίεση, ας πούμε. Ναι, οκ, okay, να το δούμε. Αλλά οι περιπιθανότητες είναι με τον κύριο Τσίπρα.
0: Έχετε δίκιο που το λέτε έτσι, οι πιθανότητες, γιατί πάντα στην αρχή, αν θυμάστε, και όταν είχε πρωτοβεί ο κύριος Ανδρουλάκης, ήταν πολύ δυνατά διψήφια.
2: Σωστά, απλά βλέπω
0: όταν είχε πρωτοεμφανιστεί.
2: Κάνει κάποιες κινήσεις, οι οποίες δείχνουν και πάλι μια πολιτική εμπειρία, τουλάχιστον στα επικοινωνιακά.
0: Σαφέστατα.
2: Το δεύτερο είναι η μάχη, το τρίτο μάλλον, η μάχη για την τρίτη θέση. Εκεί νομίζω το ΠΑΣΟΚ έχει μια σαφέστατη, αν θέλετε, παρόλο που το δείχνουν κάποιες δημοσκοπήσεις, τέταρτο για την ώρα, έχει τις πιθανότητες με το μέρος του. Διότι πολύ απλά το ΠΑΣΟΚ έχει οργάνωση σε όλη την Ελλάδα. Η κυρία Καριστιανού, για να καταφέρει να βγει τρίτη, πρέπει να μαζέψει όλον τον αέρα που υπάρχει και δεν ξέρω πόσο επαγγελματικά μπορεί να στήσει ένα οργανωτικό για εκλογές.
0: Και πάμε έχει αυτό. Σημασία και αυτό που λέτε, κύριε Πιστιόλα, διότι τυπικά και με βάση το Σύνταγμα, και το Τρίτο Κόμμα παίρνει εντολή σχημάτισμα κυβέρνηση σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας.
2: Πολύ σωστά. Από εκεί και πέρα έχουμε 2 κόμματα τα οποία αυτή τη στιγμή τουλάχιστον και μέχρι το τέλος πιστεύω δεν θα απειληθούν το να μπουν στη Βουλή. Δεν θα απειληθεί η εισοδότη, είναι το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση. Και μετά έχουμε πολλά κόμματα τα οποία είναι, δεν θα πω από 3-4 και κάτω, θα πω από 5 και κάτω. Εκεί θα μπει μέσα και ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς, αν πάρει 5 και κάτι, κάποια άλλα κόμματα θα φύγουν. Δηλαδή, με τις κινήσεις τις οποίες κάνει ο κύριος Τσίπρας, κύριε Καριστιανού, και θα κάνει, αν μπει στο παιχνίδι τελικά ο κύριος Σαμαράς, θα έχουμε μεγάλες ανακατατάξεις στην ουρά. Κανένας δεν θα μπορεί να πει, πιστεύω, μέχρι τελευταία στιγμή το πόσο κόμματα θα είναι μέσα στη Βουλή.
1: Γιατί μερικά θα είναι στο χείλος, ας πούμε.
2: Σωστά.
1: Στην άκρη. Πόσο πιθανό θα βλέπατε για την επόμενη μέρα των εκλογών μια συγκυβέρνηση του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη?
2: Αφού δεν θα φτάνουν τα νούμερα. Άρα μηδέν.
1: Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα φτάνουν τα νούμερα. Μπορεί να έχει ο ένας...
2: Καταρχάς, πόσο να πάρουν. Ας πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία πάει κάτω από 25. Στο χειρότερο σενάριο για τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε απλή αναλογική.
1: Ναι.
2: Πόσο να πάρουν Τσίπρα και Ανδρουλάκη μαζί? Α, πάρουν 17 και 12, λέω εγώ τώρα. 17 και 12 πώς μας κάνει?
0: Εντάξει, πήρατε ακραίο σενάριο για το σενάριο που λέτε κάτω από 25 τη Νέα Δημοκρατία και τα άλλα, εντάξει, δεν. Πάμε για εντελώς...
2: Η Νέα Δημοκρατία πάνε από πάνω από 25, για άλλη...
0: Για άλλο σκηνικό, πάμε εντελώς στις δεύτερες εκλογές. Το καταλαβαίνετε κι εσείς, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, αλλά η γνώμη μου είναι ότι δεν θα χρειαστούν δεύτερες.
1: Α!
2: Διότι πολύ απλά... Το τρίτο κόμμα που κατά πάσα πιθανότητα θα ή το τέταρτο, το ΠΑΣΟΚ τέλος πάντων,
0: ναι,
2: δεν θα μπορεί να πάει σε δεύτερες, γιατί θα του φύγουν και θα έχει εκροές και προς τις 2 κατευθύνσεις αν πάμε σε δεύτερες.
0: Α, άρα ναι, μάλιστα, άρα λέτε ότι για να μην εξαφανιστεί από το χάρτη το όποιο κόμμα θα κάνει συμμαχία ή αναφέρεστε μόνο στο ΠΑΣΟΚ?
2: Μόνο στο ΠΑΣΟΚ. Και είναι για το ΠΑΣΟΚ, διότι πολύ απλά θα έχει εκροές και από τη μία και από την άλλη, από πρώτη σε δεύτερη. Το πιο πιθανό σενάριο, έτσι, εξαρτάται από το πιο
0: καλά, προφανώς για σενάρια τώρα αναλύετε εσείς. Δεν έχουμε δεδομένα.
2: Αλλά αν πάμε σε ένα τέτοιο δεδομένο, ο κ. Ανδρουλάκης θα έχει να επιλέξει ανάμεσα σε μεγάλες εκροές, στη δεύτερη κάλπη, και ανάμεσα από το να είναι αντιπρόεδρος κυβέρνησης ή όποια θέση θα έχει, ή ένας απλός βουλευτής Ηρακλείου τα επόμενα χρόνια. Τι θα επιλέξει?
1: Βέβαια, το ΠΑΣΟΚ έχει σκοτώνονται μέσα στο κόμμα για να μην και να συμφωνήσουν ότι δεν θα συγκυβερνήσουν ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν θα πάει ενωμένο και θα χρειαστεί και ενδεχομένως τρίτο κόμμα.
1: Α, δηλαδή θα είναι μια κυβέρνηση, θεωρείται Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και άλλο ένα?
2: Κάπως έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ενδιαφέρουσα σενάριο.
2: Είναι το βασικό σενάριο για εμένα. Δεν ξέρω αν θα βγει. Έχουμε άλλο ένα χρόνο
0: που είναι το σενάριο που είναι τέλη Μαΐου. Ένα χρόνο δεν έχουμε. Είναι κάτι λιγότερο. Κάτι λιγότερο έχουμε. Ναι, ναι, ναι. Ή κάτι αρκετά λιγότερο. Εν πάση περιπτώσει. Κύριε Πιστόλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Σίγουρα θα ξαναπούμε. Έτσι όπως προχωρούμε προς τις κάλπες. Να είστε καλά, χαίρετε.

0: Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Πιστόλα.
1: Πηγαίνοντας προς τις κάλπες, θα έχουμε τέτοιες συζητήσεις.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ, περίμενε να διαβάσω ένα σχόλιο πριν κλείσουμε. Η φίλη Μαρία από την Αθήνα, που νωρίτερα έγραφε και ως Λεωνίδας από τη Θεσσαλονίκη, δεν έχει αποφασίσει ακόμη ούτε που είναι, ούτε πώς τη λένε ή τον λένε. Έχει κάνει ένα πολύ ωραίο, έχει κάνει τον επίθετό μου από βραχά. Επειδή με λένε και άλλη βλάχα, το έχει κάνει βλαχά.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο, μου άρεσε το λογοπαίγνιο. Την ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, Χρύσα Κλησιώτη, και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
3: Για πρώτη φορά στην καριέρα του θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το τρόπαιο του Champions League ο προπονητής της Arsenal Mikel Arteta. Ο έτερος διεκδικητής του τίτλου, ο τεχνικός της Paris Saint-Germain Luis Enrique, φτάνει στον τελικό για τρίτη φορά στην καριέρα του, έχοντας στο παλμαρέ του δύο κατακτήσεις, πέρσι με την γαλλική ομάδα και το 2015 με την Μπαρτσελόνα. Απόψε στις 7 στη Βουδαπέστη, η Arsenal, που επιστρέφει μετά από 22 χρόνια σε τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, απέναντι στην κάτοχο του τίτλου Paris Saint-Germain.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Μέρος παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Το κυνήγι των ονείρων και η εκπλήρωσή τους μέσα στον σύγχρονο κόσμο βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής εξέτασης για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο. Περισσότερα στο real.gr.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Πολύ αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφεια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Κηφισίας, Μεσογείο, Ναρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό από Κηφισίας έως Μεταμόρφωση, στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στην έξοδο για Μαρκόπουλο.

0: Επιστρέψαμε Real FM 97,8 και ακούμε το καινούργιο τραγούδι της Ιουλίας Καραπατάκη. Είναι μία από τις αγαπημένες μου. Ωραίο τραγούδι.
1: Εντάξει, μην χάσουμε. Όχι, εντάξει, εδώ. Πρώτες εκτελέσεις.

0: Κοιτάξτε, ο τίτλος είναι «Δεν φοβάμαι τίποτα».
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Νομίζω δεν υπάρχει καλύτερος τίτλος για να μπούμε στο θέμα που θα συζητήσουμε τώρα, που έχει να κάνει με τους μαθητές της τρίτης λυκείου. Δεν υπάρχει λόγος να φοβούνται τίποτα. Είπαμε, είναι εξετάσεις πολύ σημαντικές. Ξέρετε, εμείς εδώ πέρα δεν κοροϊδευόμαστε, αλλά δεν τελείωσε και ο κόσμος.
1: Όχι, δεν τελείωσε.
0: Μία στροφή είναι. Έχω να σας πω πόσες στροφές έχουν να υπάρχουν. Εμείς που είμαστε ηλικιωμένοι, πόσες έχουμε κάνει. Οπότε δεν υπάρχει. Μία στροφή σημαντική, αλλά δεν τελείωσε. Μια μάχη είναι. Πολλές μάχες θα δοθούν κατά τη διάρκεια της ζωής. Η ζωή είναι πόλεμος, πολλές μάχες έχει. Μία από αυτές διεξήχθη και σήμερα και χθες, της πρώτης ημέρα, η μάχη της πρώτης ημέρας, που είχε να κάνει με τη νέα ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία.
1: Μάλιστα.
0: Το σχολιάσαμε και

0: νωρίτερα. Τα θέματα τα χτεσινά τι ήταν? Τρίτη ηλικία, νέα γενιά,
1: μοναξιά, υπογεννητικότητα,
0: ναι,
1: προσπάθεια.
0: Προσπάθεια. Και σήμερα, λέμε τα διάφορα που ήταν, όχι μόνο η έκθεση, σήμερα ήταν τα όνειρα. Η εκπλήρωση των ονείρων. Τι πρέπει να κάνει ένας νέος για τα επάλη, σωστά?
1: Μάλιστα.
0: Εγώ θέλω να πω, και με αυτό θα είναι μία πάσα για να μιλήσουμε με την καλεσμένη μας, την κυρία Θεοδώρα Χαβελέτη, φιλόλογο, ότι εγώ να συγχαρώ και πάλι τους εξεταστές στην Επιτροπή που έβαλε αυτά τα δύο θέματα χτες και σήμερα. Ήταν πάρα πολύ ωραία, μέσα στην ψυχή και στην καθημερινότητα των νέων. Δεν ξέρω, κυρία Χαβελέ, γεια σας. Δεν ξέρω αν είναι και ουσιαστικά μέσα, δεν λέω τυπικά, τυπικά ήταν μέσα στην θεματολογία και μέσα σε όλα αυτά τα οποία έχουν διδαχθεί τα παιδιά, τις θεματικές. Στην ουσία του σχολείου, αν ήταν όλα αυτά, τα όνειρα κλπ. Δηλαδή, αν το σχολείο δουλεύει με τα παιδιά και με την ψυχή τους. Γιατί αυτά είναι θέματα ψυχής, πέρα από το πώς είναι να τα διατάξουμε. Αυτό είναι κάτι άλλο.
2: Ισχύει. Η αλήθεια είναι ότι τα θέματα έχουν διδαχθεί και τα δύο, και το χθεσινό και το σημερινό, από τους περισσότερους καθηγητές.
0: Είναι από τα σως, θεωρητικά.
2: Ναι, είναι από τα σως, ναι. Ειδικά η μοναξιά, την περιμέναμε χρόνια τώρα, να μπει κάποια στιγμή. Οπότε κινήθηκαν στο πνεύμα του σχολικού προγράμματος, θα μπορούσαμε να πούμε, και δεν περιείχαν ούτε ασάφειες, ούτε σημεία που θα μπορούσαν να εφνιδιάσουν τους υποψηφίους γενικά.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα, αν όντως αυτό, αν το σχολείο
0: δουλεύει πάνω στην ψυχή και στο...
2: Ναι. Ψυχή και στο... Αυτό είναι,
0: είναι μεγάλη συζήτηση.
2: Είναι μεγάλη συζήτηση που θα χρειαστεί ώρες.
1: Ναι. Πάμε να τα πάρουμε ένα-ένα, κυρία Χαβελέ. Να πάρουμε το θέμα που έπεσε χθες στα παιδιά στα γενικά λύκεια, που ήταν πολύ σύνθετο. Δηλαδή, είπαμε, ήταν και η υπογεννητικότητα, ήταν και η μοναξιά, ήταν και η προσπάθεια.
2: Η σχέση των νέων με τους ηλικιωμένους.
1: Τα θέματα ήταν σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές πιο βατά, πιο δύσκολα για πολύ καλά προετοιμασμένους.
2: Ήταν πιο βατά από τις προηγούμενες χρονιές, κυρίως από πέρυσι. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές μπορούσαν άνετα να γράψουν πολύ καλά. Γιατί, εντάξει, αν το ξεκινήσουμε αναλυτικά, δηλαδή με την περίληψη, τα κείμενα ήταν πολύ εύκολα. Οι ασκήσεις ήταν, ειδικά στο δεύτερο θέμα, πολύ αναμενόμενες. Στόχευαν στον έλεγχο της ουσιαστικής κατανόησης του κειμένου και της λειτουργίας της γλώσσας. Οπότε, γενικά, με τις ασκήσεις αυτές κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα της ύλης που αφορά τόσο τον τρόπο οργάνωσης, όσο και τις γλωσσικές επιλογές του κειμένου, χωρίς να θεωρώ να παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα στους υποψηφίους. Τώρα, όσον αφορά το γάμα θέμα που ήταν το λογοτεχνικό.
0: Α, το ποιηματάκι ήταν λίγο περίεργο, έτσι όπως το διάβασα.
2: Ήταν λίγο περίεργο, ναι.
0: Δηλαδή, εγώ αν έγραφα, αν ήμουν μαθητής, προφανώς θα είχατε διδάξει, αλλά αν έγραφα εν ψυχρό, είναι δεδομένο ότι θα φεύγα εκτός θέματος.
2: Ναι, λίγο, γιατί εντάξει, μόλις και εγώ, η αλήθεια είναι, μόλις είδα ότι μπήκε αυτό του Ανδρέα Επιρίκου το ποίημα, λέω, θα έχουν την ψυχραιμία να καταλάβουν τι θα πρέπει να γράψουν. Αλλά ευτυχώς, εντάξει, κινήθηκαν γύρω από το θεματικό άξονα αυτό, που ήταν η διεκδίκηση της ευτυχισμένης ζωής. Πώς δηλαδή πρέπει να προσεγγίσουν, δηλαδή προσπαθούν να προσεγγίσουν την ανάγκη για να αγωνιστούν ενάντια στις δοκιμασίες, να αυτοπροσδιοριστούν, να κατακτήσει το νόημα της ύπαρξης του άνθρωπος. Οπότε το κείμενο έδωσε τη δυνατότητα προσωπικής ανταπόκρισης και κριτικού σχολιασμού όπως χρειάζεται στο λογοτεχνικό να δοθεί ούτως ή άλλως. Μπορούσαν εύκολα να βρουν κειμενικούς δείκτες, ήταν πολύ εύκολο, όλοι βρήκαν. Δηλαδή δεν άκουσα κάποιον να σχολιάζει ότι δεν μπόρεσα να βρω αυτούς τους τρεις συγκεκριμένους που χρειάζονταν.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε μετά η ερμηνευτική προσέγγιση βγήκε πολύ εύκολα για να και η κριτική τους άποψη. Η έκθεση από την άλλη, ναι, ήταν, εντάξει, ήταν πολύ, πολύ κατανοητή. Τα ερωτήματα ήταν σαφώς κατευθείαν, μπορούσες να μπεις στο θέμα. Πρόκειται για το πρώτο ζητούμενο, ήταν για τα αίτια της μοναξιάς, όπως είναι η οικονομική ανασφάλεια, η πολύωρη εργασία και απουσία χρόνου για κοινωνικές σχέσεις. Θα μπορούσαμε να πούμε στον ανταγωνιστικό τρόπο ζωής και την ενίσχυση του ατομικισμού που υπάρχει στις μέρες μας, την κρίση στους παραδοσιακούς θεσμούς και τη διάσπαση της οικογένειας, όπως αυτό που λείπει, το το κυριακάτικο τραπέζι που θα λέγαμε, η υπερβολική χρήση των κοινωνικών δικτύων, εννοείται και η αλλαγή των προτύπων, η γρήγορη ρυθμή ζωή, το καταναλωτικό πρότυπο στη σύγχρονη εποχή, που είναι πάρα πολλά που θα μπορούσαν να γράψουν. Οι προκαταλήψεις, είχαν πάρα πολλά να πούνε. Και στο δεύτερο ζητούμενο μετά, θα έπρεπε να πούνε για τις, πώς πρέπει οι νέοι να συνεργαστούν με τους ηλικιωμένους για να καταπολεμηθεί αυτή η μοναξιά. Γιατί η μοναξιά δεν έχουν μόνο οι νέοι, έχουν και οι ηλικιωμένοι και οι νέοι βέβαια. Οπότε ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σίγουρα ήταν ένα πολύ σημαντικό που θα μπορούσαν να γράψουν, με τον επικοδομητικό διάλογο, οι νέοι να βοηθήσουν τους ηλικιωμένους λίγο με τον να γίνουν λίγο πιο εξοικειωμένοι με τη χρήση της τεχνολογίας, συμμετοχή σε κοινές δραστηριότητες και κοινές δράσεις, να δημιουργηθούν προγράμματα συνεργασίας, να μπορέσουν τέλος πάντων να επικοινωνήσουν κάπως μέσω της συντροφιάς, να σέβονται ο ένας τον άλλον, να υπάρχει αλληλοκατανόηση και προφανώς οικογενειακές δραστηριότητες, εκδρομές, διάβηματα, συγκεντρώσεις.
1: Κυρία Χαβελέ, να πάμε και στα σημερινό θέμα
0: στο ΕΠΑΛ.
2: Ναι.
1: Που ήταν έτσι ένα ενδιαφέρον θέμα με τα όνειρα.
2: Ναι, ήταν ενδιαφέρον. Νομίζω υπήρχαν κάποιοι μαθητές που μπερδεύτηκαν λίγο, γιατί βλέποντας το πρώτο κείμενο που είχε να κάνει με τον μπάσκετ, θεώρησαν ότι ήταν για τον αθλητισμό. Οπότε θεωρώ ότι πολλοί πέσαν εκτός θέματος.
0: Κυρία Χαβελέ, να σας ρωτήσω κάτι που θα το είχα στο τέλος. Όλα τα θέματα αυτά και χθες και σήμερα. Επειδή είναι μέσα από την καθημερινότητα των νέων, και φαντάζομαι, αν είσαι νέος, μπορεί να σου προκαλέσει τον ενθουσιασμό ότι α, το ξέρω ή αν είναι κάτι που το ξέρω. Μπορείς σχετικά εύκολα να βγεις εκτός θέματος. Κάνω λάθος.
2: Πάρα πολύ εύκολα. Όχι, δεν κάνετε καθόλου λάθος. Και γενικά όλα αυτά
0: δηλαδή
2: τα θέματα.
0: Μπορείς να πας αλλού για αλλού.
2: Ναι, πάρα πολύ εύκολα. Πολύ εύκολα, δεν το συζητάω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι επειδή προετοιμάζουμε τους νέους σε συγκεκριμένα θέματα. Συνήθως το Υπουργείο τα βάζει λίγο έτσι πιο συνδυαστικά, πιο εναλλακτικά, πιο... μπορεί δηλαδή ενώ το έχουμε συζητήσει, να το έχουμε διδαχτεί, μπορεί να το πάνε αλλού τελείως. Και είναι και εντάξει, είναι και πιο γενικά, δηλαδή μπορείς να πεις κάτι άλλο ενώ κάποιος θέλει να πει κάτι άλλο, είναι εύκολο
0: να μπορεί να φύγει.
1: Κυρία Χαβελέ, πάμε λίγο τώρα όμως, γιατί το προσπεράσαμε στα σημερινά θέματα για τα ΕΠΑΛ. Μας είπατε ότι είναι αρκετά τα παιδιά που μπερδεύτηκαν, γιατί και ο αθλητισμός σαν θέμα είναι μέσα στην ύλη των παιδιών και θα μπορούσε να πέσει. Και με το κείμενο για τον μπάσκετ. Και με το κείμενο για τον μπάσκετ που τους δώσαμε στην αρχή, πολλά παιδιά μπερδεύτηκαν.
2: Πολλά παιδιά μπερδεύτηκαν, ναι. Βγήκαν πολλά που θεωρώ εκτός θέματος, γιατί έχω ακούσει και γενικά. Εντάξει, έχω και τους μαθητές μου, οι οποίοι ευτυχώς πήγαιναν να βγουν, αλλά δεν βγήκαν. Αλλά άκουσα πολλά και άλλα παιδιά τα οποία βγήκαν εκτός
1: θέματος.
2: Ναι.
1: Συνολικά τα θέματα πώς ήταν.
2: Συνολικά ήταν βατά, θα μπορούσα να πω. Πιο απαιτητικά από ό,τι περιμένουμε στο ΕΠΑΛ γενικά όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν πιο απαιτητικά από τις προηγούμενες χρονιές. Και οι ασκήσεις και η έκθεση και το λογοτεχνικό, θα μπορώ να πω. Αλλά τώρα η έκθεση αφορούσε τα όνειρα. Τα εφόδια, τι χρειάζεται να έχει ένας άνθρωπος, τι εφόδια για να εκπληρώσει τα όνειρά του. Οπότε εδώ πέρα η αλήθεια είναι ότι με το κείμενο το πήγανε πολύ με τον αθλητισμό. Ότι επειδή πέτυχε ο συγκεκριμένος αθλητής, έπρεπε να πούνε με βάση γιατί πέτυχε αυτός ο συγκεκριμένος αθλητής και τα σχετικά. Πώς κατέκτησε αυτό το όνειρό του. Ενώ θα έπρεπε στην ουσία να πούνε γενικά, να πούνε γιατί το σχολείο πώς εφοδιάζει τους νέους με γνώσεις και δεξιότητες για να μπορέσουν να πετύχουν και να εκπληρώσουν τα όνειρά τους. Θα μπορούσαν να πούνε για τις αξίες που θα μπορούσε να έχει κάποιος για να μπορέσει να εκπληρώσει όντως τα όνειρά του. Όπου χρειάζεται συνεργασία, χρειάζεται... να μην προχωράει δηλαδή κάποιος μόνος του, πρέπει να σέβεται στους υπόλοιπους ανθρώπους, να ακούει, να συνυπάρχει, να συνεργάζεται, να έχει ένα ομαδικό πνεύμα θα μπορούσαμε να πούμε, να ασχολείται με θελοντικές δράσεις, να συμμετέχει γενικά σε επιμορφωτικά θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, σεμινάρια δώσω, δράσεις πάλι επιμορφωτικές, Θα μπορούσα να πει μέσα ότι ο αθλητισμός συμβάλλει στο να αποκτήσει κάποιος τα όνειρά του, γιατί όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό έχουν το πνεύμα αυτό της συνεργασίας, της σωματικότητας, οπότε ναι, θα μπορούσαμε να το βάλει και αυτό, αλλά όχι όμως ως βάση τον αθλητισμό. Αυτό εκεί ξεφύγαν τα παιδιά. Μετά, στην ουσία αυτά θα πρέπει να πούνε. Αξίες, τι άλλο το σχολείο, οικογένεια, πώς θα μπορούσε να βοηθήσει. Αυτά θεωρώ. Ήταν ένα θέμα πολύ γενικό για το όνειρο, πώς θέλει κάποιος να κατακτήσει το όνειρό του. Πώς θα μπορούσε να το κατακτήσει.
1: Κυρία Χαβέλα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τα καλύτερα σας.
0: Και καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους. Χαίρετε, γεια σας.
2: Ευχαριστώ, καλή επιτυχία να έχουμε. Να είστε καλά.
3: Real FM. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου. Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538. Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α. Ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε για τα τελευταία λεπτά της εκπομπής και να σας πούμε για το διαγωνισμό αυτής της εβδομάδας του Real FM. Τρεις ημέρες στο ναύπλιο, Real FM και η Selecta Rental Cars ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τρίμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rental Car. Για περισσότερα μπαίνετε στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξενιαστή και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και δίνουμε και ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Τον Μάιο, η Greco Strom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player. Ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες και καλή σας επιτυχία. Τρέξτε, διότι η κλήρωση θα γίνει την 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νίφλη και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Έχει πάρα πολύ κίνηση ακόμα στην άνοδο του Κηφισού. Ξεκινάει μια ουρά από τα Κτέλ και φτάνει μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας στο ανωδικό ρεύμα, όπως είπαμε, του Κηφισού. Και έχει και η έξοδος της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Σκαραμαγκά. Και στο κέντρο της Αθήνας είναι δύσκολα τα πράγματα αυτή την ώρα στην κάθοδο στο ύψος της Βασιλής Σοφίας, στο ύψος του Ευαγγελισμού και κάτω προς Σύνταγμα, στα δύο σε όλο στο Μήκος και στην Αρδίτου. Αυτά.
1: Τώρα, και άμα θέλετε και τις τελευταίες ειδήσεις, όπως διαβάζω τώρα στον Ενικό, Ιρανικός πύραυλος που έπληξε τη βάση των ΗΠΑ στο Κουβέιτ τραυμάτισε 5 Αμερικανούς. Είναι ένα θέμα που παίζει τα τελευταία λεπτά. Θεσσαλονίκη, δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόοδο στον 38χρονο για το θάνατο του 67χρονου στον Εύωσμο. Είναι το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Περισσότερα από 28.800 εκδρομείς αναχωρούν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής. Και υπάρχει και ένα θέμα, ένφια αντικειμενικές αξίες και νέα πραγματικότητα της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα. Αυτά είναι από τον Νικό.
0: Στο real.gr το πρώτο θέμα, επιχείρηση θερισμός της Ελλάς για τη μαφία των αγροτικών επιδοτήσεων. 1.151 κατηγορούμενοι, ζημιά άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ. Μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε για αυτό το κύκλωμα σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχει επίσης τον τελικό του Champions League, η Paris Saint-Germain με την Arsenal στη σκηνή της Βουδαπέστης για την αναζήτηση της δόξας. Και μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε γιατί αυξάνονται, λέει το real.gr, τα πρόστιμα στα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους επιβάτες χωρίς εισιτήριο. Τι ισχύει από σήμερα.
1: Λοιπόν, παιδιά, και θα κλείσουμε με ένα τραγουδάκι το οποίο είναι πετειακό. Παλιό μεν, ωραίο δε, αγαπημένο και είναι πετειακό. Είναι Αλίκη Βουγιουκλάκη, είναι από τη Σοφερίνα. Είναι το Χάλι Γκάλι. Το ξέρετε αυτό το τραγουδάκι, ε?
0: Μιχάλη μου, το Χάλι μου.
1: Όχι, Χάλι Γκάλι, ρε εσύ.
0: Εντάξει, παιδί μου, εγώ τι ήθελα, είπα τώρα.
1: Και το ακούμε διότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1935 ο δημιουργός του, ο Γεράσιμος Λαβράνος, Έλληνας συνθέτης της ελαφράς μουσικής. Πέθανε το 2015. Με αυτό θα σας αφήσουμε, έτσι, μουσικά. Θα φύγουμε εμείς. Θα έρθει σε λίγο
0: ο Γιώργος Χολικοτρώνης.
1: Η Χρυσά Κυσιώτη για το Δελτίο και μετά ο Γιώργος
0: Χολικοτρώνης.
1: Έχει αφιέρωμα στην Χαρούλα Αλεξίου. Είναι σε επανάληψη. Εμείς θα τα πούμε πρώτο Θεός αύριο.
0: Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Κατερίνα Βουτσά που ήταν απέναντί μας, τη Βάσια Κούτρα και τη Φράνση Παράσχη που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο, τη Χρυσά Κυσιώτη που θα έρθει τώρα. Και τα λέμε αύριο στις 12.

0: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιος Ενωπείο.
1: Για καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιος Ενωπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
8: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Ρωμαίος!
10: Ιουλιέτα!
9: Από του Μπόστ την Πένα.
10: Έργο παλιό.
9: Μα σύγχρονο.
10: Που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
10: Ρωμαίο Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας.
9: Χωρίς καμιά ντροπή.
10: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
10: Τρεχάτε για να δείτε.
11: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου. Cars, cars, classic
12: car. Η ώρα είναι 2.

0: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
1: Γεύσεις αγνές. Παραδοσιακές. Γιολδάσεις αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς. Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

Είστε συντονισμένοι στο Real FM στους 97 και 8, στο μικρόφωνο Γιώργος Κολοκοτρώνης, με τη βοήθεια του Αντώνη Μορτάκη στη ρύθμιση του ήχου και της Φράνσης Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο. Το τηλέφωνο μας για σχόλια, ερωτήσεις, παρατηρήσεις, παραγγελίες 211-200-8200, email studio papaki realfm.gr, sms real και ενώ γράφετε αυτό που θέλετε και το στέλνετε στο 19600. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, live εδώ με ένα αφιέρωμα στην Χάρης Αλεξίου, που το είχατε ζητήσει πάρα πολύ εδώ και αρκετούς μήνες. Και επιλέξαμε με την διοίκηση του σταθμού να το κάνουμε σήμερα. Λοιπόν, Χαρούλα Αλεξίου, ένα μουσικό φαινόμενο, μια πολύ μεγάλη φωνή, τεράστια φωνή, η οποία από αυτοσεβασμό, και για μένα λέει πολλά, αποφάσισε πριν κάποιο διάστημα να πει stop. Γιατί είναι όπως ο ποδοσφαιριστής, ξέρετε. Για να το συνδέσω λίγο με το αντικείμενό μου. Ότι μέχρι εδώ ήταν, ό,τι τραγούδισα. Από εκεί και πέρα έχει συνεργαστεί με τους μεγαλύτερους δημιουργούς και συνθέτες του ελληνικού πενταγράμμου. Έχει πει αμέτρητα τραγούδια από όλα τα είδη. Τα τραγούδια της μένουν, τα τραγουδάμε πάντα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι προσφέρει. Είναι δημιουργική, ξέρουμε τι κάνει. Εγώ θα αποφύγω τα πολλά λόγια, γιατί σημασία έχει μέχρι τις 5 που θα είμαστε μαζί να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια. Και ξεκινάω με το ταγκό της Νεφέλης. Ταγκό, εντάξει, τώρα παρενθετικά σας λέω ότι επειδή γεννήθηκε στην Αργεντινή και στην Ουρουγουάη, οι Λατίνοι το λένε τάγκο, δεν είναι ταγκό. Εμείς το λέμε ταγκό, το ταγκό της Νεφέλης, δηλαδή ο χορός της Νεφέλης. Σε δική της στίχη, της Χαρούλας Αλεξίου, η Λωρίνα Μακέριντ έχει γράψει τη μουσική. Thank you.

Νίκος από τα Σεπόλια στην Άννα. Και επίσης να πω η κυρία Φιλιό, η κυρία Ιωάννα από τον Άγιο Δημήτριο, μη μου στέλνετε για αυτά τώρα, ας πούμε, το τι γλυκό να σ' αγαπούν, οδός Αριστοτέλους, όλα σε θυμίζουν τη Διαθήκη. Μα αυτά είναι σήμα κατά τεθέν της ελέξης, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα παίξουμε. Απλά ξεκινάμε σιγά σιγά, έτσι, ανεβαίνουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, ακολουθεί ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσιάνη, Τα Σύννεφα, σε μουσική της Χαρούλας, και αμέσως μετά το Ξημερώνει, η μουσική είναι του Αντώνη Βαρδί, η στίχη της Χαρούλας Αλεξίου.

Ωραία. Ακολουθούν δύο τραγούδια που έχει γράψει η Λίνα Νικολακοπούλου. Το πρώτο λέγεται «Μάγισσα», η μουσική είναι του Νίκου του Ατύπα, και το δεύτερο κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια, η μουσική του Θάνου Μικρούτσικου.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Ποιότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.000

0: φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
0: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, γεμάτα από πλέον τα πλοία. Με 100% πληρότητα αναχωρούν και τα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ. Επιποδώσει τροχέα στα εθνικά οδικά δίκτυα για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στις λεωφόρους Ποσειδώνος, Καραμανλία, Αθηνάς και Αθηνών Σουνίου λόγω ποδηλατικού αγώνα. Το κυνήγι των ονείρων και η εκπλήρωσή τους μέσα στον σύγχρονο κόσμο βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής εξέτασης για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο. Περισσότερα στο real.gr.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Ο Real Blocker, ο ταξιάρχης από την Αστόρια, δεν χρειάζεται να ευχαριστείτε, την ευχαριστείτε. Για όνομα του Θεού, ο Φώτης από το Καρπενήσι, η κυρία Αντωνία, να είστε καλά. Γιώργο μου από το Βέλγιο θα παίξει περίπου, γιατί είναι για όλες τις μανάδες αυτό το τραγούδι. Εκεί 3 και 10, 3 και 4, κάπου εκεί το έχω στη λίστα, οπωσδήποτε δεν το συζητάμε. Ο Γιώργος από την Βιέννη, ο Νίκος ο καθηγητής από το Όσλο, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Ελένη του Μπάμπη Τσικλιρόπουλου, σε μουσική του Θάνου Μικρούτσικου.

Εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα και σηκώνει το ποτήρι, αρπάζει, κλέβει το όνειρό σου και του κάνει.

διαβάσω από μία συνέντευξη της Χαρούλας. Τα έζησα όλα. Ξέρω ότι θα πει αγροτική ζωή, χωράφι, θερισμός, σταφύλια, τρίγος, βαμβάκια, πατάτες, όλες τέλος πάντων οι εργασίες μέσα στο χρόνο. Και απ' την άλλη τι θα πει κέντημα, στόλισμα, πάστρα, γλέντι, τραγούδι. Παρόλες αυτές τις διαφορές βέβαια, όλοι οι άνθρωποι, λίγο πολύ, είχαν την ίδια ζωή. Πόσο απλό και πόσο φιλοσοφημένο και αυτή είναι η πραγματικότητα. Από τη Χαρίκλια Ρουπάκα, όπως είναι το κανονικό της όνομα, από τη Θηβαία, Χαρίκλια Ρουπάκα. Ακολούθουν δύο πολύ μεγάλες επιτυχίες του Λευτέρη Παπαδόπουλου, που συνεργάστηκε με τον Χρήστο Νικολόπουλο το 1977, τα χρόνια η Χελιδόνια, και το 1988, όλα μου τα καράβια.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Λοιπόν, ακολουθούν δύο τραγουδάρες του Λοΐζου. Το πρώτο είναι το «Τίποτα δεν πάει χαμένο» σε στίχους του Μανώλη Γρασούλη το 1979 και αμέσως μετά το «Ποιος το ξέρει».

0: Real FM. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και στα...
8: Η ώρα είναι 3.

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
1: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 26810-28652.
4: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικός σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
5: Καθυστερήσεις από το ύψος της Κάντζας. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών έως την έξοδο Γιαχαρνών. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 38χρονου που συνελήφθη για τον θανάσιμο τραυματισμό του 67χρονου στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το μήνυμα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα αποδεχτεί συμφωνία με το Ιράν μόνο εφόσον τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές του για τα πυρηνικά, έστειλε ο Λευκός Οίκος. Η Τεχεράν υποστήριξε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόδωσε τη διπλωματία για τρίτη φορά και ξεκαθάρισε ότι απορρίπτει τη γλώσσα του πρέπει εδώ και 47 χρόνια. Ενώπιον του ανακριτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας απαλλαγούνται σήμερα άλλα 10 άτομα από τα συνολικά 22 που κατηγορούνται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.
6: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Ρολάν Γκαρός η Μαρία Σάκαρη που ιτήθηκε με 2-1 σετ από την Πολωνή Μάγια Τσβαλίνσκα η οποία προκρίθηκε στις 16 της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 υποφόρ. Άστατος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Λοιπόν, όσοι τώρα έρθετε στην παρέα μας, έχουμε ξεκινήσει από τις 2, αφιερώμαστε Χαρούλα Αλεξίου. Θα ακούσουμε μια πολύ μεγάλη κομματάρα, τους έρημους δρόμους, του Λευτέρη Παπαδόπουλου, η μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα, μεγάλη επιτυχία το 1977.

Καρόλα Αλεξίου, εκτός από μοναδική ερμηνεύτρια, είναι και μια εξαιρετική στιχουργός. Κάποτε είχε πει ότι κανένα γεγονός ποτέ δεν με έκανε να φτιάξω ένα τραγούδι. Το τραγούδι γεννιέται όταν φοράω το μέσα έξω. Γιατί κάνω αυτή την εισαγωγή? Διότι θα ακούσουμε τώρα την μπαλάντα της Ιφηγένειας. Είναι το πιο αυτοβιογραφικό κομμάτι της κυρίας Αλεξίου. Ο θάνατος της μητέρας της το 1978 ήταν η αφορμή για να βγάλει η Χαρούλα Αλεξίου το μέσα έξω. Η μπαλάντα της Ιφηγένειας είναι το αυτοβιογραφικό τραγούδι της Χαρούλας Αλεξίου. Είναι η ζωή της ολόκληρο, σε στίχους και μουσική της ίδιας, μέσα από αυτό το τραγούδι αποτυπώνει τη ζωή της.

Το τελευταίο που θέλω να σας κάνω έτσι να μελαγχολήσετε, να συγκινηθείτε. Το τελευταίο, πιστέψτε με. Ξέρετε, η ζωή είναι στιγμές. Μια είμαστε στα πάνω, μια στα κάτω. Έτσι και με αυτό το τραγούδι, πολύ μεγάλο κομμάτι, αυτοβιογραφικό. Πιστεύω εγώ προσωπικά, ως ένας απλός αθλητικός συντάκτης έτσι, ότι ο καλύτερος που λέει το τραγούδι είναι ο δημιουργός. Αυτός που γεννάει το τραγούδι. Είτε είναι ο στιγουργός, είτε είναι ο συνθέτης. Μετά έρχεται ο ερμηνευτής, ο τραγουδιστής. Σκεφτείτε να έχουμε ένα πάντρεμα. Δηλαδή να βγάζει τα ισόψυχα η Χαρούλα Αλεξίου μέσα από αυτό το κομμάτι, να γράφει τους στίχους, τη μουσική και να έρχεται να το δίνει στον κόσμο. Είναι μια μαγεία. Λοιπόν, για να ανεβούμε να ακούσουμε και ένα παραδοσιακό, ο Ήλιος Βασιλεύει.

φάσεις εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από την πουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα, μα

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βολιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

0: Real FM.
1: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει η Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Καυτός Ιούνιο στο Αιγαίο». Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού λόγω ανατροπής οχήματος λίγο πριν από τη συμβολή με τη λεωφόρο Αθηνών. Σε εξέλιξη καθαρισμός οδοστρώματος από λάδια και καύσιμα. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Παιανία λόγω τροχαίου μετά την έξοδο της Παιανίας. Το μήνυμα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα αποδεχτεί συμφωνία με το Ιράν μόνον αν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές του για τα πυρηνικά έστειλε ο Λευκός Οίκος. Η Τεχεράν υποστήριξε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος πρόδωσε τη διπλωματία για τρίτη φορά. Περισσότερα στο real.gr.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Έχουμε ακόμα μία μισή ώρα. Λοιπόν, τέλει του Πυθαγόρα σε μουσική του Μάνου Λουίζο και αμέσως μετά μία είναι η ουσία σε στίχους του Λευτέρη Χαψιάδη και μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου.

Σε κάποια από τις πολλές συνεντεύξεις της, η κυρία Αλεξού είχε πει: όταν πια συνειδητοποίησα ότι δεν είμαι περιστασιακή στο τραγούδι, όπως πίστευα τα 3 πρώτα χρόνια, και ότι με αφορά αυτό το πράγμα, ήθελα να ξέρω τι γίνεται σε αυτόν τον χώρο. Ήθελα να τα μάθω όλα. Το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο τι θα τραγουδήσεις εσύ, αλλά και το τι ακούς, τι παίζει γύρω-γύρω. Ζήλια μου, του Μανώλη Ρασούλη σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και αμέσως το Μινωράκι, ένα τραγούδι του 1995, μεγάλη επιτυχία, δικό της και στίχους και μουσική.

0: Real FM.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
0: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahelp.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahelp.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν μου πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Άλκης της Πρωτοψάλτη. Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων. Θέατρο βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Λοιπόν, συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στη Χαρούλα Αλεξίου. Ακολουθεί ένα τραγούδι που έχουν συνεργαστεί δύο αδέρφια. Ο Ανδρέας ο Μικρούτσικος στους στίχους, ο Θάνος στη μουσική, το «Η αγάπη είναι ζάλη» και αμέσως μετά «Να ζήσω να πεθάνω» σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου και η μουσική του Νίκου του Αντίπα.

φινάλε στη δεύτερη ώρα με ένα επίσης σπουδαίο, κάτε με βέβαια πάντα, κομμάτι που έχει γράψει ο Πυθαγόρας και η μουσική είναι του Μανού Λοΐζου. Μια μεγάλη επιτυχία του 1979. Σε 5 ώρες ξημερώνει.

0: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
1: Μια καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat.
6: Η ώρα είναι 4.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
4: Εργασίες της με τον 47χρονο Ολλανδό προπονητή Arne Snot. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
5: Real Weather.
4: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά επιρροτικά. Άνεμη δυτική έως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Περνάμε στην τρίτη και τελευταία ώρα, ίσως την πιο όμορφη, την πιο μελωδική που περιμένετε πολύ. Να κάνουμε μια εισαγωγή, πάντα όπως θα έχει πει η ίδια η Χαρούλα Αλεξίου. Είχα κάνει πάρα πολλές συμμετοχές και από κάθε δίσκο γινόντουσαν μικρές ή μεγαλύτερες επιτυχίες. Έβλεπα ότι προχωράω, ότι πάω καλά μέσα στο τραγούδι. Ωστόσο, η δουλειά που έχω ευχαριστηθεί περισσότερο από όλες τότε, από τη Μικρά Ασία, από τον Εσπερινό, από το Καλημέρα Ήλιε, ήταν η Οδός Αριστοτέλους. Ξέρεις, τότε δεν στα φέρνανε τα τραγούδια, δεν έφτανε μια κασέτα ή ένα συντή στα χέρια σου να τα ακούσεις. Πήγαινε στο σπίτι του συνθέτη και στα έπαιζε στο πιάνο, στην κιθάρα. Πήγα λοιπόν στα Πατήσια, στο σπίτι του Σπανού. Ήταν εκεί και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος με αυτές τις υπέροχες σελίδες δημοσιογραφικού χαρτιού που από μακριά να τις δεις πεταμένες ξέρεις ότι είναι δικές του. Κάθεται ο Γιάννης στο πιάνο και εγώ αρχίζω να διαβάζω σιγά σιγά τους στίχους. Θυμάμαι ακόμα το βλέμμα του Λευτέρη.

αγαπημένο σε Λευτέρη Παπαδόπουλο και τώρα θα ακούσουμε το αγαπημένο μου κομμάτι από την Χαρούλα Αλεξίου, Όλες του κόσμου Κυριακές. Ένα τραγούδι που είχε γράψει ο πρόεδρος για τη σύζυγό του. Η μουσική του Χρήστο του Νικολόπουλου, τεράστια επιτυχία το 1977. Ακολουθεί μια ακόμα μεγάλη επιτυχία, συνεργασία Λευτέρη Παπαδόπουλου-Γιώργου Ζαμπέτα. Τι γλυκό να σε αγαπούν.

και ο Άλκης από το Ηράκλειο της Κρήτης μου χαρίσει μια μαντινάδα πολύ ωραία. Λέει, σου εύχομαι μόνο χαρές το χρόνο αυτό να ζήσεις, τόσες πολλές που να μπορείς και σε άλλους να χαρίσεις. Να σε καλά, τα φιλιά μου στο Ηράκλειο, σε όλη την Κρήτη. Λοιπόν, όλα σε θυμίζουν. Συνεργασία Ρασούλη Λοΐζου, τεράστια επιτυχία το 1979 και αμέσως μετά ένα τραγούδι που έχετε ζητήσει πάρα πολύ. Κοιτάξτε, να διευκρινίσω ότι δεν θα προλάβω μέχρι τις 5 να... Μου έχετε ζητήσει πάνω από 35-36 κομμάτια διαφορετικά. Η Χαρούλα Αλεξίου έχει πει τα πάντα. Θα έπρεπε να έχουμε 10 ώρες πρόγραμμα για να σας ικανοποιήσω. Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο δυνατό. Μετά λοιπόν η Διαθήκη. Μάνος Ελευθερίου, φοβερή στίχη, μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου.

τώρα θα ακούσουμε το τραγούδι που ουσιαστικά άνοιξε ο δρόμος για την τεράστια καριέρα. Την πρώτη πολύ μεγάλη επιτυχία της κυρίας Αλεξίου, δεν ξέρω πώς το ξέρετε, «Όταν πίνει μια γυναίκα». Το έχει γράψει ο Πυθαγόρας και η μουσική ήταν του Βασίλη Βασιλιάδη.

0: Real FM.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Ρωμαίος.
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Πένα.
4: Έργο παλιό.
3: Ασύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαφίου.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει η Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Προφυλακιστές εκρήθηκαν 25χρονη μητέρα και ο σύντροφός της, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 3 ετών κοριτσιού στα Χανιά. Περισσότερα στο real.gr. Στην εντατική του Πέδων Αγία Σοφία νοσηλεύεται 12χρονος μετά από ατύχημα που είχε με ηλεκτρικό πατίνι στην Παιανία. Τριπλάσιο πλεώνασμα στο εμπορικό ισοζύγιο ρεύματος κατέγραψε η Ελλάδα στο πρώτο τρίμηνο του έτους σε σχέση με πέρσι, σύμφωνα με την Ελστάτ. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των τιμών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Λοιπόν, φτάνουμε στο τελευταίο ημίωρο. Μου λέει ο Ελισέος, καλή χρονιά σας εύχομαι με δύναμη υγεία και να έχουν όλα τα καλά Ελλήνων τα ψυγεία. Εκεί έχουμε φτάσει. Εντάξει, υγεία πάνω απ' όλα. Από εκεί και πέρα, αυτό που λέει ο Ελισέος, ο άνθρωπος έχει απόλυτο δίκιο. Χριστίνα μου, ροκ τηλεφωνήτρια, να είσαι καλά. Πάντα εδώ, στη μάχη, να χαιρέσεις την οικογένειά σου. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Ας μιλάμε πολλά για να προλάβουμε να ακούσουμε κάποια τραγούδια. Μία από αυτά που αγαπάτε και έχετε ζητήσει πολύ είναι το Διευχόν, με τη Λίνα Νικολακοπούλη, μουσική του Νίκου Αντύπα.

Σπύρο μου, από τον άλλη μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ είμαι ένας ερασιτέχνης, αθλητικός συντάκτης, όπως η Αλεξίου γράφει και αυτά που έχει μέσα της τα βγάζει προς τα έξω. Το ίδιο κάνω και εγώ με τα αφιερώματα. Λογικό είναι να κάνω αφιερώμα σε κάποιον καλλιτέχνη που το ξέρω, που τον αγαπώ. Από εκεί και πέρα τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο, υπάρχουν επαγγελματίες στο είδους. Καταλαβαίνετε τώρα τι μου λέει ο φίλος. Λοιπόν, η νύχτα θέλει έρωτα. Θα ακούσουμε δύο τραγούδια του Χρήστου του Νικολόπουλου. Το «Η νύχτα θέλει έρωτα» σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και το «Αν πεθάνει μια αγάπη» σε στίχους του Μανώλη Ράσουλη.

0: Real FM.
1: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
3: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
0: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
0: Ένας θείος.
5: Ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Και έκανες.
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
7: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
11: Και να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι το οποίο υπογράφει μουσικά ο Γκόραν Μπρέκοβιτς, ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες των Βαλκανίων, το «Θεός αν είναι», που έχει γράψει η Λίνα η Νικολακοπούλου. Και αμέσως μετά το «Απόψε θέλω να πιω», σε στίχους της Σοφίας Αργυροπούλου και μουσική του Αντώνη Βαρδί.

Σιγά σιγά σας αποχαιρετώ. Αυτό το είχαμε ακούσει και με το αναφέρομαι στο Σούκα. Λοιπόν, το τελευταίο κομμάτι είναι το «Φεύγω» και το επέλεξα, το έχει γράψει η ίδια η Χαρούλα σε μουσική του Αντώνη Βαρδί. Να περάσετε όμορφα απόψε, αγάπη, υγεία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Αντεύχομαι. Να είστε καλά, ευχαριστώ τον Αντώνη Μορτάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Τη Φράνσις Παράση στην αρχή και την Εύη Βουγιουκλιώτη που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Real FM.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
0: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.com.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
4: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό. Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.

φίλη και θα στα δώσει.

Κλείσε τα μάτια σου σπίτα. Αποχαιρέτα τα παλιά. Γιατί δεν ξέρεις πότε η ανάσα σταματά.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης.
4: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου, παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
5: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
6: Ο Παναθηναϊκός.
5: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
6: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
5: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
6: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
5: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
7: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
8: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 26810-28652.
9: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 0733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας, το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: 0-0 στο 5ο λεπτό, Paris Saint-Germain Arsenal σε εξέλιξη, ο τελικός του Champions League. Εδώ και 5 λεπτά έχει ξεκινήσει. Πρωτόγνωρο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα ότι η UEFA από τον περασμένο Αύγουστο έχει ορίσει ο τελικός να αρχίσει 7, δηλαδή 6 ώρα Βουδαπέστης. 7 Ελλάδος. Στο μπάσκετ πριν από λίγο ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ 95-68 στο Στανολιώσια. Πάμε όμως αμέσως στο Μιχάλη Φουστέρη γιατί έχουμε γκολ για την Arsenal. Μιχάλη.
1: Το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα για τους κανονιέριδες. 5ο λεπτό στο μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης και ο Κάιλ Χάβερτς, ο Γερμανός εκτελεστής, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Σαφόνοφ και ανοίγει το σκορ για την Arsenal. Είναι το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα όχι μόνο για την Arsenal αλλά και όλους εμάς που περιμένουμε πώς και πώς αυτό το σπουδαίο παιχνίδι, το μεγαλύτερο παιχνίδι της σεζόν, να ξεκινάει με γκολ. Τι καλύτερο, τι πιο ιδανικό ξεκίνημα. Ήταν μια γρήγορη αντεπίθεση των Λονδρέζων, έφυγε ταχύτητα ο Καλ Χάβερτς, ο Μαρκίνιος δεν μπόρεσε να τον μαρκάρει, μπήκε και από δύσκολη θέση, από πλάγια αριστερά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, στο γάμα της εστίας του Σαφόνοφ που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Έτσι η Arsenal ανοίγει το σκορ στη Βουδαπέστη. Να δώσουμε, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, γρήγορα τις συνθέσεις των ομάδων.
0: Σαφώς, πάμε συνθέσεις.
1: Paris Saint-Germain με 4-3-3 έχει ξεκινήσει με τους Σαφόνοφ κάτω από το δοκάρια. Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο και Μέντες τετράδα στην άμυνα. Ρουίθ, Νέβες, Βιτίνια είναι η τριάδα στον άξονα. Ντεμπελέ, Κβαρατσχέλια και Ντουέ είναι η τριάδα στην επίθεση. Ο Μικέλ Αρτέτα, ίδια διάταξη για τους πρωταθλητές Αγγλίας. Ράγια κάτω από το δοκάρια. Μοσκέρα, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Ινκαπιέ στην άμυνα. Ράις, Λιούις, Κέλι στα χαφ. Ο Έντεγκαρτ σε ρόλο επιτελικού μέσου. Η Σάκα Τροχάρτ στο ΣΑΡ στα άκρα και ο σκόρερ, ο μοναδικός προδημένος, ο Καϊλ Χάβερτς, ο οποίος έχει προλάβει ήδη να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να δώσει ήδη από το ξεκίνημα του τελικού μια άγρια μορφιά στο παιχνίδι. 7ο λεπτό στην Βουδαπέστη, Paris Saint-Germain Arsenal 0-1. Αναφέρουμε πρώτα τους Γάλλους γιατί η κλήρωση πριν από το μάτς έδειξε τους Παριζιάνους να είναι τύπης γηπεδούχοι. Διαιτητής της αναμέτρησης ο Γερμανός Ζίμπερτ, μία από τις κορυφαίες σφυρίχτρες της Ευρώπης, εννοεί διαιτητής elite, εκπαιδευτικός στο επάγγελμα, ένας διαιτητής πολύ αυστηρός με εξέλιξη και δικαίως η UEFA τον όρισε για να διευθύνει αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες, δύο διαφορετικές.
0: Μιχάλη, πριν να πει τα σχόλιά σου, ήταν από πολύ δύσκολη γωνία η εκτέλεση του τερματός.
1: Σωστά.
0: Και βλέπουμε ότι από τα πρώτα λεπτά πολύ κοντά οι γραμμές των Λονδρέζων θέλουν να χαλάσουν το παιχνίδι των Γάλλων και τα κατάφεραν μόλις το 6ο λεπτό. Πριν να συνεχίσει ο Μιχάλης Φουστέρης για το μεγάλο τελικό του Champions League, να θυμίσω εγώ έτσι σε τίτλους ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε εύκολα 95-68 στο Άνω Λιώσια την ΑΕΚ. 3-0 νίκες προκρίθηκε στο τελικό. Την Τετάρτη ξεκινάει η σειρά των τελικών όπου ο Παναθηναϊκός δύσκολα στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλός ο ΠΑΟΚ, προηγήθηκε κιόλας. 102-94 ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκη. 3-0 και αυτός στις νίκες. Έτσι ξεκινάει η σειρά την Τετάρτη, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για την Basket League στο Πόλο. Να σας πω ότι η ομάδα του Ολυμπιακού κατέκτησε το πρωτάθλημα 3-0 στις νίκες στους τελικούς πριν από λίγη ώρα στο Παπαστράτιο, το κολυμβητήριο του Πειραιά. 17-12 τον Παναθηναϊκό. Στέφθηκε πρωταθλητής ο Ολυμπιακός για 400η φορά στην ιστορία του. Μαρία Χριστοδούλου στην τελική ρυθμίση του ήχου. Παναγιώτη Μαυράκης, Γιώργος Τζιβελακίδης έχουν επιμεληθεί τα ηχητικά που θα ακούσουμε. Η Βάσια Κούτρα είναι στην υποστήριξη εκπομπής. Σαφώς, κυρίως μενού, ο τελικός του Champions League. Πάντα στην παρέα μας Intervet Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Εδώ στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Πάμε η Βουδαπέστη σε ένα πολύ ωραίο γήπεδο του Φέρετς Πούσκας. 67.000 θεατές βλέπουν τον τελικό. Και Μιχάλη, τι έχουμε όση ώρα κάναμε αυτή την ενημέρωση για το τι συμβαίνει στη χώρα μας?
1: Όση ώρα δεν έχουμε επαφή, οι Γάλλοι προσπαθούν να συνέλθουν από αυτό το ξεκίνημα που δεν ήταν το ιδανικότερο δυνατό για εκείνους. Πολλοί θεωρούν την Paris Saint-Germain στο φαβορί απόψε και λόγω ονομάτων και λόγω budget και λόγω ομάδας. Είναι γνωστό ότι πίσω της υπάρχουν Σαουδάραβες. Όμως να που η Arsenal έχει πάρει προβάδισμα στο σκορ. Μια εξίσου δυνατή ομάδα. Μια ομάδα που 20 χρόνια μετά την τελευταία της παρουσία σε τελικό Champions League θα προσπαθήσει να το διεκδικήσει ξανά απόψε. Θυμίζουμε πριν από 20 χρόνια είχε ιτηθεί στο μεγάλο τελικό από την Μπαρτσελώνα. Αντιθέτως, η Paris Saint-Germain πέρυσι είχε δώσει σε έναν τελικό έτσι χαρακτήρα περιπάτου. Είχε διασύρει την Ίντερ με 5-0 στο Μόναχο και θέλει βεβαίως να μπει στο κλειστό κλαμπ ομάδων όπως είναι η Bayern, η Real και άλλες που έχουν καταφέρει να κατακτήσει back-to-back τον τίτλο, δηλαδή αμέσως την επόμενη χρονιά από την προηγούμενη κατάκτηση. Τώρα είναι οι παίκτες της Paris Saint-Germain οι οποίοι προσπαθούν τώρα με τον Ντουέ αλλάζουν την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής πιο πίσω για τον Μαρκίνιος. Όλοι οι παίκτες της Arsenal τώρα είναι σε θέση άμυνας. Ο Κβαρασκέλια θα δώσει για τον Μαρκίνιος. Αλλάζουν οι παίκτες της Παρί την μπάλα σε ένα πανέμορφο γήπεδο που φέρει το όνομα μιας από τις ιστορικότερες μορφές του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, αυτή του Φέρεντς Πούσκας του Ούγγρου, ο οποίος βεβαίως είχε περάσει και από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Οι παίκτες τώρα με τον Κβαρασκέλια έξω από την μεγάλη περιοχή, μια μπαλιά που δεν θα περάσει. Τελευταία στιγμή γίνεται λάθος στην άμυνα, κόβουν εκεί τελευταία στιγμή σε κόρνερ μπροστά από τον Κβαρασκέλια. Εκεί ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή, άπλωσαν εκεί το πόδι τους οι αμυντικοί, ήταν και ο Ντέκλαν Ράις εκεί και προσπάθησε και έδιωξε την μπάλα μπροστά από τον Κβαρασκέλια. Ο Γιοργιανός ήταν σε πολύ επικίνδυνη θέση. Μια βαθιά τώρα σέντρα δεν καταφέρουν να βρουν την μπάλα. Εκεί οι παίκτες της Paris Saint-Germain θα περάσει out, αλλά θα στο 12ο λεπτό στο Φέρεντς Πούσκας της Βουδαπέστης και από το 5ο λεπτό η Arsenal έχει πάρει κεφάλι στο σκορ με τον γκολ του Kyle Havertz του Γερμανού. Ένα ελεύθερο τώρα που είναι έτοιμος να εκτελέσει εκεί ο Ράγια θα την αφήσει τελικά την μπάλα για τον Σάκα, οι παίκτες της Arsenal, οι οποίοι σιγά σιγά θα προσπαθούν να απλωθούν. Είναι γνωστός ο τρόπος που οι Λοδρέζοι αναπτύσσονται, το build-up και το pressing είναι από τις βασικές αρετές του Μικέλ Αρτέτα και θα πρέπει να πούμε βεβαίως ότι και οι δύο ομάδες έχουν Ισπανούς τεχνικούς, από τη μία ο Λουίς Ενρίκη και από την άλλη ο Μικέλ Αρτέτα, δύο σπουδαίοι ποδοσφαιριστές που ακολούθησαν την προπονητική. Ο Αρτέτα μάλιστα που θεωρείται πνευματικό παιδί του Pep Guardiola. Όταν ανέλαβε την Arsenal, λίγοι πίστευαν ότι μπορεί να τις δώσουν υπόσταση και οντότητα μπροστά σε άλλα μεγάλα ονόματα της Premier League όπως είναι η Liverpool, η Manchester United, η Manchester City. Να όμως που η Arsenal κατάφερε φέτος όχι μόνο να κόψει πρώτη το νήμα του πρωταθλήματος και να στεφθεί πρωταθλήτρια για 14η φορά στην ιστορία της, αλλά παράλληλα βρίσκεται στον τελικό του Champions League ούσα αίτητη στην διοργάνωση.
0: Βάλε μια ανατελεία στην περιγραφή. Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος, το σχόλιο σου πρώτο, το πρώτο σχόλιο σου, Μιλτιάδη. Μπήκε με τις μπάντες. Φορτσάτη η Arsenal, Μιλτιάδη.
2: Κάτι που αναμενόταν. Αναμενόταν δηλαδή να πίεσε ψηλά. Αυτός είναι ο τρόπος παιχνιδιού της Arsenal. Δηλαδή δημιουργεί τρεις γραμμές που ανεβαίνουν ψηλά πάνω τη μεσαία γραμμή. Οι δύο. Οπότε εκεί πρέπει ο αντίπαλος να βρει τους τρόπους να ξεπεράσει αυτά τα εμπόδια που δημιουργούνται για να μπορέσει να βγάλει κάποιες επιθέσεις. Τη βρήκε την Paris Saint-Germain πριν να βρει ρυθμό. Και προήλθε ένα γκολ κυρίως από κόντρα. Δεν είναι οργάνωση παιχνιδιού, ξέρεις ότι βγαίνουμε, αλλάζουμε μπάλες, ανεβάζουμε ποδοσφαιριστές. Βγήκε σε μια στιγμή που έχει ανεβεί η άμυνα της Paris Saint-Germain σε μια προσπάθεια να ελέγξει, να περάσει τη μεσαία γραμμή, να αποφύγει την πρώτη ζώνη που δημιουργεί η Arsenal. Και εκεί έγινε η κόντρα, η μπάλα πήγε στον Γερμανό. Και αυτός έφυγε και έκανε τον γκολ. Υψηλή ποιότητα ποδοσφαιριστών. Έτσι και αυτό φαίνεται.
0: Θα δούμε αντίδραση, πιστεύεις, από την Παρί.
2: 100%. Μα είναι δυνατόν να μην αντιδράσει ήδη. Τα πρώτα σημάδια τα είδαμε, ρε παιδί μου, πριν από λίγη τη φάση με τον Κβαρασκέλια. Εντάξει, είναι υψηλό το επίπεδο, ρε Δημήτριο. Εμείς είναι να απολαύσουμε τώρα το ποδόσφαιρο. Αλλά εκεί είναι και μια τεράστια ευκαιρία για τους φίλους του ποδοσφαίρου να δουν και τις τακτικές, το πώς γίνουν οι παίκτες, πού κινούνται. Βλέπεις ότι η Arsenal όταν ανεβαίνει να πιέσει ψηλά, βγαίνει με τέσσερις παίκτες στην ευθεία και πιέζει την άμυνα της Paris Saint-Germain. Δηλαδή προσπαθεί κυρίως από τους τέσσερις άμυνας να τους αφαιρέσει οξυγόνο για να προσπαθήσουν να βγάλουν μπάλα στη μεσαία γραμμή. Είναι κάτι που το ξεκίνησε από το πρώτο λεπτό και το συνεχίζει και νομίζω έτσι θα πάει η Arsenal. Είναι και αυτό που είπε πριν από λίγο ο Μιχάλης και θα πρέπει να το επισημάνουμε. Ότι παίζουν μια αγγλική, μια γαλλική ομάδα και έχουν κινήσει στα μάνια τους προπονητές.
0: Τους προπονητές δύο Ισπανία. Μάλιστα.
2: Δηλαδή με ισπανική σκέψη, γιατί εντάξει ο κάθε προπονητής ακολουθεί μια σχολή και ο Αρτέτα και ο Εντρίκε είναι γέννημα θρέμα Ισπανοί ποδοσφαιρικά, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό που μπορούν να περάσουν είναι οι ιδέες του Ισπανικού ποδοσφαίρου.
0: Ναι, μπορεί
2: τα στοιχεία αυτά ξέρω, να τα έχει αφομοιώσει περισσότερο η Παρίς Σεν-Ζερμέν στον τρόπο που κινείται ή που γίνονται οι αλλαγές λόγω του Εντρίκε. Αλλά από την άλλη πλευρά και ο Αρτέτα έχει περάσει κάποια στοιχεία δικά του, στον τρόπο κυρίως που βγαίνει και αμήνεται η ομάδα της Arsenal, αυτό το συμπαγές δηλαδή, έχει ένα 4-4-2 που θα το δεις δηλαδή να αμήνεται με αυτόν τον τρόπο, είναι, δημιουργούν τις ζώνες αυτές και ξαφνικά το αλλάζουν, όλη η ομάδα έχει μια μετατόπιση προς τη μεσαία γραμμή. Δεν υπάρχει δηλαδή το κενό άμυνα μεσαία γραμμή να αφήσουν τα διαστήματα.
0: Γίνεται οργανωμένα, τα διαστήματα δεν υπάρχουν εκεί σε αυτό το κενό.
2: Τα διαστήματα είναι πάντα τα ίδια. Είτε κινείται στην αμυνά της, είτε βγαίνει στην επίθεση, είναι κοντινές οι γραμμές και δυσκολεύουν τον αντίπαλο. Αλλά νομίζω ότι Paris Saint-Germain έχει τα ταλέντο. Να πετύχει γκολ τουλάχιστον, έτσι δεν είναι. Δεν νομίζω να πάει ο τελικός με 0-1.
0: Ευχαριστώ τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο και αργότερα θα έχουμε τα σχόλιά του. Μιχάλη, ευχαριστούμε τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο. Δεν έχει αλλάξει κάτι η Arsenal 1-0. Πάμε να μας πεις τι έχουμε χάσει και μετά θα πούμε και το στοιχείο για τον Χάρβερτς, ο οποίος πέτυχε το γκολ μέχρι στιγμής που προηγείται η Arsenal.
3: 16 λεπτά στην Βουδαπέστη παραμένει το 1-0. Πριν από ένα λεπτό διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι οι παίκτες της Παρί για χέρι στον Σάκα. Η φάση νομίζω ήταν καθαρή, ήταν μπροστά και ο Ζίμπερντ. Ήταν ακούσια η κατάσταση, η προσέγγιση του ποδοσφαιριστή της Arsenal το χέρι του και γι' αυτό νομίζω ο Ζίμπερτ σωστά έδειξε να συνεχίσει το παιχνίδι. Άλλωστε είχε και την υπόδειξη προφανώς από το VAR ότι δεν υπάρχει κάτι επιλείψιμο. Η φάση εξετάστηκε και με χαρακτηριστικά νοήματα ο Γερμανός διαιτητής έδειξε το παιχνίδι ότι πρέπει να συνεχιστεί. Οι παίκτες τώρα της Παρί θα κρατήσουν την μπάλα, έχουν κερδίσει ένα πλάγιο, όλα αυτά στο χώρο του άξονα, είναι έτοιμος να εκτελέσει ο Ζωάο Νέβες. Όρθιοι ο Αρτέτα και ο Ενρίκε δίνουν εντολές, ζουν με τη δική τους ένταση το παιχνίδι. Ζωάο Νέβες θα γυρίσει πιο πίσω για τον αρχηγό της Παρί, τον Μαρκίνιος. Ο Μαρκίνιος ανεβαίνει τώρα, πλησιάζει το χώρο της μεσαίας γραμμής. Οι παίκτες της Arsenal μαρκάρουν με το που η μπάλα φτάνει στον άξονα. Θέλουν να εμποδίσουν με κάθε τρόπο η μπάλα να φτάνει είτε στον Ντουέ είτε στον Κβαρατσχέλια, προκειμένου να μην μπορούν οι Γάλλοι να κάνουν επίθεση. Ο Κβαρατσχέλια τώρα έχει την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή, αρκετά μέτρα θα δώσει για τον Ζωάο Νέβες. Ο Πορτογάλος θα κρατήσει την μπάλα, θα δώσει δίπλα του για τον Πάτσο. Αυτός και πάλι για τον Κβαρατσχέλια, ο οποίος αλλάζει πλευρά τώρα και θα δώσει για τον Ντουέ. Σερς Ντουέ. Ντουέ κρατάει την μπάλα για τον Κβαρατσχέλια. Κβαρατσχέλια μέσα στη μεγάλη περιοχή προσπαθεί να αλλάξουν με τα κουνάκια οι παίκτες της Παρί. Φιλόδοξο αυτό το εγχείρημα, δεν θα περάσει. Οι παίκτες της Arsenal γίνονται κάτοχοι της μπάλα, θα την χάσουν όμως. Η πίεση της Παρί αρχίζει και γίνεται ασφυκτική, όπως σε αυτή τη φάση που ανακτούν την κατοχή της μπάλας. Όλα αυτά στο χώρο της μεσαίας γραμμής και έξω από την περιοχή του Ράγια. Έχει την μπάλα τώρα ο Ουσμάν Ντεμπελέ. Ντεμπελέ από αριστερά κρατάει την μπάλα. Ντεμπελέ προσπαθεί να κάνει επίθεση. Εκεί κόβει όμως ο καλά τοποθετημένος Σάκα, ο οποίος συχνά πυκνά γυρίζει για να βοηθήσει την άμυνά του. Η μπάλα θα γυρίσει πιο πίσω για τον Ράγια. Ο Ράγια με ένα βαθύ βολέ ψάχνει να βρει τον Χάβερτς. Εκεί ήταν ο Μαρκίνιος που διώχνει την μπάλα. Ούτε ο Έντεγκαρντ μπόρεσε να γίνει κατοχός της. Ο Έντεγκαρντ, ο οποίος είναι ο αρχηγός της Arsenal, ο Μαρκίνιος είναι για την Παρί. Ένας από τους δύο απόψε θα σηκώσει ψηλά στον ουρανό της Βουδαπέστης το βαρύτιμο τρόπαιο. Και βεβαίως υπάρχει και το οικονομικό αντίτιμο. Πέραν ότι οι δύο ομάδες έχουν καταφέρει και κερδίσει πολλά χρήματα λόγω της πορείας τους, υπάρχει μεγάλη αμοιβή για αυτόν που θα κατακτήσει τον Champions League. 22 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει η ομάδα που θα το κατακτήσει, 18 εκατομμύρια ευρώ αντιστοίχως είναι η αμοιβή για τον φιναλίστ. Διόλου άσχημα και για τον έναν αλλά και για τον άλλον.
0: Για άκου τώρα, ακούστε κυρίες και κύριοι, Χάβερτς που σημειώνει το δεύτερο του τέρμα σε τελικό Champions League. Το 2021 ο Γερμανός είχε πετύχει το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης και είχε χαρίσει στη Τζέλσι το ευρωπαϊκό τίτλο της απέναντι στη Manchester City που είχε κερδίσει η Τζέλσι 1-0. Αυτό το έχουν πετύχει μόνο ο Κριστιάνο Ρονάλντο με τη Manchester United και τη Real Madrid και ο Μάριο Μάτσουκιτς με την Juventus και την Bayern Μονάχου έχουν πετύχει κάτι ανάλογο. Επιστρέφουμε στο Μιχάλη Φουστέρη.
3: 20 λεπτά στην Βουδαπέστη παραμένει το 1-0 της Arsenal από το 5ο λεπτό με τον γκολ του Κάιλ Χάβερτς και τώρα υπάρχει ένα πλάγιο που έχουν κερδίσει οι κανονιέριδες οι οποίοι προσπαθούν εκεί, χάνουν την μπάλα που παίρνει ύψος έξω από τη μεγάλη τους περιοχή και τώρα υπάρχει πλάγιο αυτή τη φορά για τους Παριζιάνους, ένα πλάγιο που παραχώρησε ο Σαλιμπά, πιο πίσω η μπάλα για τον Μαρκίνιος. Ο Βραζιλιάνος αλλάζει πλευρά για τον Μέντες και αυτός για τον Κφαρατσκέλια. Κφαρατσκέλια από αριστερά κρατάει την μπάλα, έχει μονίμως κοντά του τον Ινκαπιέ. Ο παίκτες της Άρσενα προσπαθούν να έχουν από κοντά τους γρήγορους ακραίους της Πάρη, θέλοντας με κάθε τρόπο να μην τους αφήσουν να κάνουν το παιχνίδι τους. Μαρκίνιος τώρα έχει ανέβει, ο Μαρκίνιος τον οποίο θα τον δούμε συχνά πυκνά να ανεβαίνει, τον κεντρικό αμυντικό της Πάρη Σενζερμέν, έχει και τώρα την μπάλα, θα τη δώσει για τον Ζωάο Νέβες, μια βαθιά παλιά του Χακίμη, εκεί έχει καταλάβει όμως ο Ράγια τι πάει να γίνει και μπροστά από τον Χακίμη θα την μπλοκάρει. Παίχτες της Arsenal τώρα με τον Χάβερτς. Ο Χάβερτς ο οποίος θα κερδίσει ένα πλάγιο. Ένα πλάγιο στο 21ο λεπτό που παραχώρησε ο Πάτσο. Ο Πάτσο ο οποίος στη φάση του γκολ έχασε τον Γερμανό. Ο οποίος έφυγε ταχύτατα και όπως είπε και ο Δημήτρης από δύσκολη γωνία από αριστερά έστειλε την μπάλα στον ουρανό των δικτύων του Σαφόνοφ που ήταν αδύνατο να αποκρούσει αυτό το δυνατό ψηλό κρεμαστό σουτ. Έτσι λοιπόν η Arsenal έχει πάρει από νωρίς κεφάλι στο σκορ, αλλά βεβαίως όπως ακούσαμε και το σχόλιο του Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλου προηγουμένως, δεν είναι δυνατόν, τουλάχιστον δεν μπορούμε να το φανταστούμε τώρα που είμαστε ακόμα στο 22ο λεπτό, ένας τέτοιος τελικός με δύο τέτοιες ομάδες με επιθέσεις φωτιά να μένει σε αυτό το σκορ. Τώρα υπάρχει ένα πλάγιο που έχει κερδίσει από τον Ινκαπιέ. Το έχουν κερδίσει τώρα οι παίχτες της Paris Saint-Germain. Ένα πλάγιο που ο Χακίμη θα το αφήσει για τον παίκτη του, τον συμπαίκτη του, τον Μέντες. Ο Μέντες ο οποίος κάνει μια βαθιά μπαλιά για τον Κβαρατσκέλια. Εκεί υπάρχει όμως μόνο ο Ράγια, ο οποίος με την άνεσή του θα τη στείλει με ένα.
0: Πάντα λοιπόν η Arsenal προηγείται 1-0 της Paris Saint-Germain στο τελικό του Champions League που είναι σε εξέλιξη στη Βουδαπέστη. Κάθε μία από τις τελευταίες 11 ομάδες που προηγήθηκαν 1-0 σε τελικό Champions League κατέκτησε τελικά το τρόπαιο. Η τελευταία που δεν τα κατάφερε ήταν η Ατλέτικο Μαδρίτης το 2014 απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης που είχε χάσει με 4-1. Μιχάλη Φουστέρη, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε στον Μιχάλη Φουστέρη για το παιχνίδι που παρουσιάζει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η Arsenal έχει δείξει τώρα ότι προσπαθεί να πιέσει και να βγάλει πράγματα γιατί και η Παρή μετά τον γκολ έχει πιέζει αρκετά. Όμως μέχρι τώρα δεν έχουμε δει κάποια μεγάλη φάση ούτε από την Arsenal ούτε από την Παρή, Μιχάλη.
3: Έτσι ακριβώς είναι και θα αργήσουμε λίγο να δούμε μεγάλη φάση, Δημήτρη κύριε και κύριοι, γιατί έχουμε και το πρώτο cooling break. Έχουμε διάλειμμα στο 23ο
0: να
3: λεπτό.
0: Εκμεταλλευτούμε εμείς αυτό και να σας πούμε κυρίες και κύριοι ότι η Ιντερβέτεν Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ, είναι πάντα στην παρέα μας. Παίζεται μέσω της Ιντερβέτεν. Αυτή την ώρα λοιπόν στη Βουδαπέστη ακούμε τον Μιχάλη Φουστέρη. Είναι το 1-0 η Arsenal προηγείται της Paris Saint-Germain στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης και οι λόγοι Μιχάλη Φουστέρη, κυρίες και κύριοι, που το παιχνίδι αυτό, ο τελικός της Champions League ξεκίνησε 7 Ελλάδος, 6 Κεντρικής Ευρώπης. Είναι πολύ απλό, είναι που η UEFA έθεσε ένα το θέμα της ασιατικής αγοράς για την Κίνα, την Ινδία, την Ασία να μπορούν να το δουν σε βατή ώρα. Επίσης για να μπορέσει ο κόσμος που είναι εκεί στη Βουδαπέστη να φύγει και να μην καθυστερήσει μετά, να μην πιάσουν τα μεσάνυχτα και τις πρώτες πρωινές ώρες. Το ίδιο και οι πανηγυρισμοί, γιατί το παιχνίδι αν τελειώσει 9 δικιά μας θα είναι 8 Βουδαπέστης, θα μπορέσει μπορέσουν να κάνουν τα πανηγύρια τους, αλλά και να τονωθεί η τοπική κοινωνία. Και βάζει η UEFA και τα μικρά παιδιά, ότι και τα μικρά παιδιά, επειδή είναι νωρίς το μάτς, θα κάτσουν να δουν το παιχνίδι. Φυσικά πάνω απ' όλα, εγώ θεωρώ, Μιχάλη, ότι είναι η ιστορία της Ασίας. Εντάξει, να μην. Α, και θεωρώ κάτι που δεν. Πριν εκτελεστώ πλάγιο αυτό, κάτι που δεν το έχουν πει. Όμως μπορεί να είναι στην εξίσωση, ότι οι Ούγγροι θέλανε νωρίς το μάτς για πολλούς και διαφόρους λόγους, και για μέτρα προστασίας και για να μην υπάρχουν επεισόδια, γιατί χθες το βράδυ είχαμε κάποια επεισόδια, και να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο μετά τα μεσάνυχτα, να φύγουν οι πτήσεις τσάρτερ ή όπως θα έχουν πάει οι φύλαφλοι από τις δύο χώρες. Μιχάλη Φουστέρης, ακούμε.
3: Πέρα από τα ηθικά διδάγματα που τυχόν η FIFA και η UEFA να περάσει με αυτή τη διοργάνωση, είναι όπως είπες κυρίως το ζήτημα των χωρών της Ασίας. Περισσότερες από 200 χώρες μεταδίδουν τον σημερινό τελικό, και βεβαίως όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, τα τηλεοπτικά δικαιώματα είναι πολύ ακριβά για αυτούς που έχουν πληρώσει για να δείξουν στις χώρες τους αυτό το παιχνίδι. Συνεπώς η UEFA έκρινε πάνω απ' όλα το συμφέρον της, και το συμφέρον της ήταν να δείξει το παιχνίδι σε μία ώρα νωρίτερη από αυτή που την είχαμε συνηθίσει, δηλαδή μέχρι πέρυσι στις 10 το βράδυ. Τώρα υπάρχει τραυματισμός του Σαφόνοφ σε μία ξαφνική αντεπίθεση της Άρσεναλ από αριστερά σε μία σέντρα. Βγήκε ο goalkeeper της Παρί μπροστά από τον Χάβερ.
0: Να εκμεταλλευτούμε αυτόν τον τραυματισμό, να πάμε στις διαφημίσεις. Πάντα κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Real FM, τελικός του Champions League. Πολύ μεγάλο παιχνίδι αυτή την ώρα στη Βουδαπέστη. Η Arsenal προηγείται 1-0 της Paris Saint-Germain. Διανύουμε το 27ο λεπτό της αναμέτρησης. Τίτλοι ειδήσεων Γρηγόρης Διβάνης, και αμέσως μετά είμαστε εδώ με τη συνέχεια του πολύ μεγάλου τελικού.
4: Real FM.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Αύριο στη Real News. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας για Σαρ Γιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται ανωθελητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας, που αναμένεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Ακόμα, μέτωπο Ελλάδας, Τουρκίας και στο ΝΑΤΟ. Έντονη διαμάχη για τον αγωγό των αεροπορικών καυσίμων προς τις ανατολικές χώρες μετά την πρόταση που κατέθεσε η Άγκυρα. Φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις. Η χρηματοδοτική στήριξή τους αποτελεί το βασικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου στηρίζεται στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που μεταφέρθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε δάνειο ύψους έως 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Το επιτόκιο θα διαμορφώνεται από 0,35 έως 1%, προσφέροντας χαμηλή τιμολόγηση, καθώς το δάνειο σε ποσοστό 80% φέρει κρατική εγγύηση. Και δύο νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης. Έρχεται πρόγραμμα στα πρότυπα του σπίτι μου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τρέξει η δράση για την αναβάθμιση κατοικιών. Αύριο στη Real News.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει η Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Εγκληματική οργάνωση που έκλεβε μετασχηματιστές του ΔΔΕ σε αγροτικές περιοχές Καρδίτσας και Λάρισας εξάρθρωσε η αστυνομία. Συνελήφθησαν 25 άτομα που κατηγορούνται για εκατοντάδες κλοπές, ενώ η ζημιά εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότερα στο real.gr. Επίθεση στους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουάσιγκτον εξαπέλυσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας. Ζήτησε μεγαλύτερες αμυντικές δαπάνες και προειδοποίησε ότι επίκυνται σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια στην Ευρώπη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Έχουμε συμπληρώσει 30 λεπτά παιχνιδιού στη Βουδαπέστη. Δεν έχουμε χάσει κάτι, γιατί είχαμε μία διακοπή για τραυματισμό του τερματοφύλακα της Παρί. Η Arsenal προηγείται πάντα 1-0 της Παρί Σεζερμέν. Και Μιχάλη Φουστέρη, την ώρα που είχαμε τον τραυματισμό του τερματοφύλακα, έδειχνε πλάνα ο σκηνοθέτης, τον Μπενίτεθ, τον Βενγκέρ, προσωπικότητες του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Σ' ακούμε.
2: Είμαστε στο 30 λεπτό, παραμένει το 1-0. Δεν έχουμε χάσει πολλά, όπως είπες και εσύ Δημήτρη, διότι ο Σαφόνοφ άργησε να σηκωθεί. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι καλού κακού ο Ενρίκε σήκωσε τον Σεβαλιέ, τον αναπληρωματικό του τερματοφύλακα, μήπως και χρειαστεί να τον αντικαταστήσει. Τελικά ο Σαφόνοφ σηκώθηκε. Τώρα είναι ο Μέντες ο οποίος είναι στον αγωνιστικό χώρο και σιγά σιγά.
1: Και πολύ σωστά επισημαίνει η Μαρία Χρυστοδούλου, από καθυστέρηση σε καθυστέρηση αρχίσαμε τώρα.
2: Ναι, η αλήθεια είναι.
1: Γιατί έχουμε αρκετά πεσήματα. Ήταν μαρκάρισμα αυτό του παίχτη της Παρί.
2: Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι επιλήψιμο.
1: Δεν υπάρχει κάτι επιλήψιμο, αλλά.
2: Ο Ζίμπερτ ήταν κοντά και επαναλαμβάνουμε, υπάρχει ο συμπατριώτης του στο ΒΑΡ. Ο Βέγγερ, ο οποίος θα τον ενημέρωνε αν υπήρχε κάτι επιλήψιμο, με χαρακτηριστικά νοήματα. Ο Ζίμπερτ είπε ότι δεν υπάρχει κάτι και έτσι το παιχνίδι συνεχίζεται. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Παρί πιέζει ασφυκτικά και είδαμε πριν από λίγο στην τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα το ποσοστό κατοχής της μπάλας των δύο ομάδων. Είναι 73-27. 73% η Παρί, 27% η Arsenal. Κάτι που σημαίνει ότι ναι μεν οι Γάλλοι έχουν κορυφώσει την επιθετική τους δραστηριότητα, θέλοντας να μην βγει το ημίχρονο χωρίς να έχουν ισοφαρίσει το σκορ. Από την άλλη όμως, αυτό που λέμε μεγάλη κλασική ευκαιρία, μέχρι τώρα δεν έχουν καταφέρει να βρουν στο παιχνίδι. Ο Μαρκίνιος τώρα αλλάζει.
1: Πριν συνεχίσει να πούμε ότι η Παρί κρατάει πιο πολύ την μπάλα μετά το δεκάλεπτο, αλλά ο Αρτέτα έχει αποκόψει από το παιχνίδι τον Καρβασιέλια και έτσι δημιουργούνται προβλήματα.
2: Αυτό ήταν και ο στόχος και για τον
1: Καρβασιέλια. Ναι.
2: Να μην έχουν την μπάλα ή τουλάχιστον να την έχουν όσο λιγότερο γίνεται, χωρίς να μπορούν να βρουν τον επικίνδυνο Ντεμπελέ ή κάποιο άλλο συμπαίκτη τους. Ζωάο Νέβες τώρα αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της Παρί έξω από τη μεγάλη περιοχή για τον Ντεμπελέ. Ο Ντεμπελέ, ο οποίος ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη μέσα στη μεγάλη περιοχή των Ζωάο Νέβες, ο Χακίμι, Μαρκίνιος που έχει ανέβει, το σκηνικό έχει μεταφράσει.

0: Παρί, να ψάχνουν τον Κβαρατσχέλια, ο Ντεμπελέ θα τη δώσει για τον Χακίμη. Ο Χακίμη κρατάει την πάραξη με τη μεγάλη υπεροχή για τον Ντεμπελέ. Ο Ντεμπελέ προσπαθεί να πιάσει το σουτ, κάνει μία σέντρα εκεί. Υπάρχει μόνο Ράγια όμως, ο οποίος άνετα θα μπλοκάρει την μπάλα. Δεν ήταν καλή η έμπνευση για τον Ουσμάν Ντεμπελέ. Και το τηλεοπτικό στιγμιότυπο δείχνει τον Ρίγε όρθιο και ανήσυχο. Προφανώς και δεν είναι ικανοποιημένος μέχρι τώρα από την ομάδα του, όχι τόσο για την επιθετικότητά της που ναι μεν είναι δεδομένη, όσο για την αποτελεσματικότητα που δείχνουν οι παίκτες τους αυτές τις πρώτες στιγμές της αναμέτρησης. Έχουν κερδίσει ένα ακόμα corner, το τρίτο αν δεν κάνω λάθος, οι Παριζιάνοι, οι πρωταθλητές Γαλλίας, ένα corner που θα φέρει πολύ κόσμο μπροστά από την εστία του Ράγια. Εκτελέστηκε με πάσα για τον Χακίμη, αυτός πιο πίσω για τον Πάτσο, έξω από την μεγάλη περιοχή ο Μέντες, μία σέντρα, κόβουν εκεί όπως οι παίκτες της Arsenal με τον Τσάκα, ο οποίος δεν μπόρεσε να την κερδίσει. Ο Ζωάο Νέβεσε θα ετοιμάζεται να εκτελέσει το πλάγιο, ένα πλάγιο από αριστερά, όπως επιτίθεται η Παρί. Στο 34ο λεπτό, ο Ζίμπερτ μέχρι τώρα κρατάει το παιχνίδι, δεν έχει βγάλει κίτρινη κάρτα. Έχει καταφέρει να επιβληθεί. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχε και δύσκολες φάσεις ή, εν πάση περιπτώσει, όποιες φάσεις δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια του ΒΑΡ, αμέσως λύθηκαν χωρίς να υπάρξουν παρατράγουδα και εκτεταμένες διαμαρτυρίες. Ένα ακόμα πλάγιο για τους Παριζιάνους με τον Χακίμη. Παραλαμβάνουμε, το σκηνικό είναι γνώριμο στα τελευταία λεπτά. Η Παρί έχει εγκατασταθεί έξω από τη μεγάλη περιοχή της Arsenal, χωρίς ωστόσο να έχει καταφέρει να βρεθεί με αξιώσεις σε θέση βολής απέναντι από τον Ισπανό τερματοφύλακά της. Για να δούμε τώρα τους παίκτες της Arsenal με τον Έντεγκαρντ, ο οποίος βγαίνει από την περιοχή, θα κρατήσει την μπάλα. Χρειάζεται αυτές τις ανάσες η Arsenal. Για τον Τσάκα, ο Τσάκα, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιό του πριν από λίγα 24 ώρα με την ομάδα του, θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους κανονιέριδες. Τώρα ο Νούνο Μέντες θα κάνει ένα φάουλ στον Τσάκα. Ο Νούνο Μέντες, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε, αλλά βεβαίως ο Ζίμπερ ήταν πολύ κοντά και όντως ο Νούνο Μέντες έσπρωξε άτσαλα τον Τσάκα και τον έριξε κάτω τον Άγγλο διεθνή. Και το φάουλ είναι ένα φάουλ όχι κοντά στη μεγάλη περιοχή, ανάμεσα στον άξονα και στη μεγάλη περιοχή του Σαφόνοφ. Σε κάθε περίπτωση θα φέρει κόσμο. Ο Ντέκλαν Ράις είναι αυτός ο οποίος ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ από αριστερά, όπως επιτίθεται η Arsenal. 36ο λεπτό στη Βουδαπέστη. Παρί Σεν-Ζερμέν Arsenal 0-1 με τον γκολ του Χάιλ Χάβερτς από το 6ο λεπτό. Και για να δούμε αυτό το φάουλ με τον Ντέκλαν Ράις, μόνιμος εκτελεστής των ελεύθερων χτυπημάτων. Εκεί μια κεφαλιά. Όχι, δεν ήταν καλή αυτή η κεφαλιά από τους παίκτες της Arsenal. Η μπάλα θα περάσει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Σαφόνοφ και η μπάλα θα φύγει out. Ήταν μια κεφαλιά, ήταν πιεζόμενος εκεί ο ποδοσφαιριστής της Arsenal, δεν μπόρεσε να πιάσει με την άνεσή του αυτή την κεφαλιά και έτσι η μπάλα έφυγε out. Ήταν ο Γκάμπριελ ο οποίος είχε προωθηθεί. Να όμως τώρα οι παίκτες της Πάρη, οι οποίοι βγαίνουν στην επίθεση με τον Ζωάο Νέβε, Ντεμπελέ. Ντεμπελέ μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, κάνει το σούτι, μπάλα κοντράρι, παίρνει ύψος, κόβει εκεί ο Γκάμπριελ όπως απομακρύνει ο Έντεγκαρντ πιο μακριά για τον Κάιλ Χάβερτς. Όμως εκεί υπάρχει ο Μαρκίνιος. Δεν είναι σωστή όμως η πάσα του Βραζιλιάνου και πάλι μπάλα σε πόδια ερυθρόλευκων. Τα χρώματα της Arsenal, το κόκκινο και το λευκό, στα μπλε βεβαίως η κλασική φανέλα της Παρί Σεν-Ζερμέν. Η Arsenal, η οποία έχει και πάλι την
1: πάρα. Είναι 8 λεπτά μετά τις 7:30, συντονισμένη πάντα στον Real FM, τελικός Champions League. Η Arsenal προηγείται 1-0 της Παρί Σεν-Ζερμέν. Ιντερβέτε Live Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση. Και νομίζω ότι όσο ο Γεωργιανός είναι απλός θεατής, ο Καβρατσχέλια δηλαδή, η Παρί έχει πρόβλημα. Πρέπει κάποια στιγμή να τον δούμε να κάνει κάτι. Να βγει μπροστά, Μιχάλη Φουστέρη.
0: Γενικότερα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, αυτό που έχει καταφέρει ο Αρτέτα σε αυτά τα πρώτα 37.
1: Ότι τους έχει μπλοκάρει, τους έχει κόψει στη μέση.
0: Ακριβώς. Ή τους έχει καταφέρει, εν πάση περιπτώσει, να τους κρατάει γύρω-γύρω και έξω από την περιοχή του Ράγια, χωρίς ωστόσο να μπαίνουν απειλητικά, γιατί βεβαίως είτε ο Κβαρατσχέλια είτε ο Ντουέ ή τον Ντεμπελέ βρουν την μπάλα σε θέση βολή στη μεγάλη περιοχή, είναι κίνδυνος θάνατος. Δεν το συζητάμε αυτό. Να όμως που Αρτέτα έχει καταφέρει προς στιγμήν να μην τους επιτρέψει κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης η Arsenal είναι αυτή

0: έβαλε το πόδι του και έκοψε το σούτ του Κβαρατσχέλια. Αν η μπάλα είχε περάσει, δεν ξέρω κατά πόσο ο Ράγια θα μπορούσε να έχει επέμβει αποτελεσματικά σε αυτή την προσπάθεια του Γεωργιανού. Νούνο Μέντες για τον Ζωάο Νέβες, οι παίκτες της Παρή αλλάζουν την μπάλα στον άξονα. Όλοι οι Άρσεναλ είναι πίσω, ακόμα και ο Κάιλ Χάβερτς είναι κάτω από τη σέντρα θέλοντας να βοηθήσει τους αμυντικούς του. Η μπάλα έξω από την μεγάλη περιοχή για τον Χακίμι, αυτός για τον Ντουέι, μπάλα πιο πίσω για τον Πάτσο. Σιγά σιγά χτίζει την επίθεση της η Παρή για τον Μαρκίνιος. Ο Μαρκίνιος πιο πίσω για τον Μέντες. Ο Μέντες αυτός και πάλι για τον Πάτσο. Δεν είναι εύκολο για τους παίκτες της Παρή. Προσπαθούν να ξεκλειδώσουν την αγγλική άμυνα με κοντινές πάσες, όμως οι Λονδρέζοι καλά κρατούν για την ώρα. Γίνεται τώρα μία σέντρα εκεί. Η μπάλα δεν θα κοπεί κανονικά. Εκεί με τον Κβαρατσχέλια, ο οποίος θα τη γυρίσει πιο πίσω για τον Νούνο Μέντες. Μία σέντρα κόβει εκεί ο Γκάμπριελ. Πολύ καλός μέχρι τώρα κεντρικός αμυντικός της Arsenal. Και έχουν κερδίσει εκεί ένα πλάγιο. Χακίμι εκεί. Είχαμε μία προσπάθεια για τον Χακίμι και τον Χάβερτς. Έτσι μια κοκορομαχία. Ο Ζίμπερντ δεν θα βγάλει την κόκκινη, δεν θα βγάλει την κίτρινη κάρτα. Οι δύο παίχτες τα βρίσκουν, δίνει εκεί τις εξηγήσεις του ο Χακίμι, χωρίς να είμαι βέβαιος ότι ο Γερμανός είναι πολύ πρόθυμος να τον ακούσει. Εν πάση περιπτώσει, χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση του Ζίμπερτ, τα πνεύματα θα ηρεμήσουν. Δεν θα βγει κίτρινη κάρτα για τον Χακίμι. Ήταν μια ανορθόδοξη προσπάθεια που θα μπορούσε να έχει βγει η κάρτα για πρώτη φορά από το τσεπάκι του Γερμανού. Ωστόσο και αυτός βεβαίως πιστός στην διρεκτίβα της UEFA, που θέλει τους διαιτητές γενικότερα να εξαντλούν την πειθό τους πριν εξαντλήσουν αυτή την αυστηρότητά τους και βγάλουν κάρτες, δεν θα βγάλει κάρτα ο Ζίμπερτ. Και έχουμε την ευκαιρία για την Παρή σε μια νέα επίθεση πίσω από τη σέντρα. 40 λεπτό πάλι Άρσεναλ 1-0 με τον γκολ του Χάβερτς. Οι Γάλλοι κρατούν την μπάλα, δεν έχουν περάσει ακόμη τον άξονα, και αυτό γιατί η Άρσεναλ έχει κλείσει πολύ καλά, το κάνει με απόλυτη επιτυχία σε αυτό το πρώτο ημίχρονο και δεν έχει επιτρέψει σε μία από τις καλύτερες επιθέσεις της Ευρώπης να βρει χώρους, να βρει τα κενά που θέλει για να απειλήσει. Ντουέ θα κάνει μία σέντρα για τον Ντεμπελέ. Δεν είναι καλή η προσπάθεια, αλλά δεν ήταν και καλή η προσπάθεια από τον Γκάμπριελ για να κόψει. Τελικά και πάλι οι παίχτες Arsenal θα γίνουν κάτοχοι της μπάλας. Νέο λάθος από τους παίχτες όμως του Αρτέτα, και πάλι μπάλα σε πόδια παίκτων της Παρή. Όλα αυτά έξω από την μεγάλη περιοχή με τον Χακίμι από δεξιά. Θα γυρίσει πιο πίσω για τον Πάτσο και πάλι για τον Χακίμι. Αλλάζουν την μπάλα με τον Κβαρατσχέλια, ο οποίος έχει βγει πάρα πολύ έξω και δεν είναι στο συνηθισμένο του πεδίο δράσης, θέλοντας να πάρει μπάλα, γιατί αντιλαμβάνεται και εκείνος ότι δεν είναι εύκολο να φτάσει η μπάλα στο άκρο με το ασφυκτικό pressing των Λονδρέζων. Και τώρα έχουν κερδίσει ένα πλάγιο οι παίκτες της Παρή, όλα αυτά στο χώρο της μεσαίας γραμμής, με τον Πάτσο που κρατάει την μπάλα. Δεν βρίσκει ακόμα ελεύθερο συμπαίκτη, θα το κάνει τώρα στο πρόσωπο του Κβαρατσχέλια. Ο Κβαρατσχέλια, ο οποίος για να καταλάβετε έχει έρθει σχεδόν στον άξονα για να πάρει μπάλα. Ο Κβαρατσχέλια, ο οποίος συνήθως είναι ακραίος και εκεί δρά με τις επελάσεις και τις επινοήσεις του, προσπαθώντας να συγκλίνει, δεν τα έχει καταφέρει μέχρι τώρα και γι' αυτό τον βλέπουμε γενικότερα να πηγαίνει, έρχεται έξω από την μεγάλη περιοχή. Ντουέ για τον Πάτσο. Αυτός αλλάζει παιχνίδι για τον Μαρκίνιος. Ο Μαρκίνιος έχει ανέβει, ο αρχηγός θα δώσει για τον Χακίμι. Ο Χακίμι κρατάει την μπάλα. Μία συνεχή εναλλαγή της μπάλας για τους Παριζιάνους χωρίς ουσία στα 42 λεπτά που παίζουμε στη Βουδαπέστη. Κβαρατσχέλια έξω από τη μεγάλη περιοχή. Κβαρατσχέλια ετοιμάζεται για να σουτάρει. Μπροστά του όμως είναι ο Έντεγκαρντ. Δεν θα τον αφήσει, θα δώσει για τον Ντουέ. Ντουέ προσπαθεί να μπει στη μεγάλη περιοχή. Ο Ντουέ κάνει τη σέντρα. Κόβουν όπως εκεί οι παίκτες της Arsenal και θα χαθεί μία πολύ καλή ευκαιρία για τους Γάλλους. Η μπάλα έφτασε στον Ζωάο Νέβες, έστω και τυχαία μετά από την απόκρουση των αμυντικών της Arsenal, όμως εκεί η κεφαλιά που έπιασε πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Ράγια. Αυτή θα ήταν μια καλή στιγμή.
1: Πάντα η Arsenal μπροστά 1-0. Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος, στο σχόλιο σου για το τι έχουμε δει σε αυτό το δεύτερο, στο πρώτο 43 λεπτό που έχουμε.
2: Κοίταξε, σε ό,τι αφορά την Arsenal, να ξεκινήσουμε την Arsenal, η οποία προηγείται, στιγμή που πέτυχε τον γκολ, παίρνει Όσκαρ αμυντικής λειτουργίας. δηλαδή η οργάνωση μεγάλης περιοχής μέχρι τη μεσαία γραμμή έχει κλείσει όλους τους διαδρόμους και δεν επιτρέπει στην Paris Saint-Germain να κάνει το παιχνίδι της. Από την άλλη πλευρά, λέω για την αμυντική λειτουργία, γιατί επιθετικά αυτό που περιμένει η Arsenal είναι όταν πιέσει κάποιες στιγμές περάσει τη μεσαία γραμμή να γίνει το λάθος για να πετύχει κάτι ανάλογο με αυτό 5 και στο 5, αλλά δεν δείχνει να το επιδιώκει σε μεγάλα διαστήματα. Έχει παραχωρήσει δηλαδή γήπεδο στην Paris Saint-Germain, γνωρίζοντας ότι δεν μπορεί να πάει να παίξει το παιχνίδι στα ίσια, γιατί από εκεί πέρα θα έχει πολλά μειονεκτήματα. Έχει επιλέξει αυτόν τον τρόπο. Δίνει την αίσθηση, δηλαδή, μπορεί να βγουν κάποιοι και να πούνε ότι έστεισε δύο τρόλε, ξέρω εγώ, ή φορτηγά στην άμυνα του Αρτέτα. Αυτή η εικόνα
1: δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι.
2: Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Γιατί η γρηγοράδα που έχουν δεν είναι για φορτηγά και πλήμα.
2: Όχι, όχι. Είναι Όσκαρα αμυντικής λειτουργίας. Απέναντι όταν ξέρεις ότι η αντίπαλος έχει τη δυνατότητα να σε δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα, προσπαθείς να οργανωθείς με τέτοιο τρόπο για να κρατήσεις μακριά. Και τα έχει καταφέρει, καθώς η Paris Saint-Germain μέχρι στιγμής τουλάχιστον έχει μια-δυο καλές προσπάθειες. Οι ευκαιρίες με τελευταία αυτή την κεφαλιά που έγινε και θα μπορούσε να φτάσει στον γκολ. Υπάρχει και από την άλλη πλευρά η... τώρα να βλέπω επιχειρεί ένα σούτο ο Ντεμπελέ. Η Paris Saint-Germain παίζει με έναν τρόπο προβλέψιμο. Δηλαδή η μπάλα δεν πηγαίνει, πήγε αρχικά στον Γεωργιανό, τον Κβαρατσχέλια, εκεί κάπου δεν τα καταφέρνει απέναντι σε δύο αντιπάλους γιατί τον μπλοκάρουν συνεχώς και βγαίνει με Ντεμπελέ από τις δεξιά από τις πτέρυγες. Είναι ένας τρόπος δηλαδή να πάει μπάλα εκεί για να βγει κάποια σέντρα. Η σέντρα βέβαια ευνοεί τους Άγγλους συνεβούτυρο στο ψωμί τους. Δεν βγαίνει μπάλα στην περιφέρεια για να βγει κάποιος παίκτης να σουτάρει. Εγώ τουλάχιστον σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά δεν είπα να υπάρχει τέτοια οργάνωση παιχνιδιού που θα βγάλει κάποιους να σουτάρουν από την μεγάλη περιοχή. Εγώ δεν τα είδα αυτά τα σουτ. Πριν από λίγο είδαμε ένα Ντεμπελέ το οποίο είπε στα σύνορα και αν θυμάμαι καλά.
1: Δύο φάσεις είναι πάρει. Δύο φάσεις μέχρι τώρα είναι.
2: Ναι. Αυτό είναι αποτέλεσμα της πολύ καλής οργάνωσης που έχει η Arsenal στην άμυνά της, αλλά και στον τρόπο που έχει επιλέξει να παίζει η Paris Saint-Germain, είτε θέλοντας να μπει με την μπάλα στην περιοχή για να βγει κάποιος παίκτης να σουτάρει, είτε παίζοντας κυρίως από δεξιά με Ντεμπελέ, πολύ μακριά από την περιοχή, αλλά και με αδυναμία του να βγάλει παίκτη να σουτάρει από την περιφέρεια.
1: Μάλιστα. Θα σας ακούσουμε και μετά στο δεύτερο ημίχρονο. Μιχάλη Φουστέρη, πάμε για το φινάλε του πρώτου μέρους.
3: 6 είναι τα λεπτά του επιπλέον χρόνου που διανύουμε. Είναι λογικό το διάστημα αυτό που έδειξε ο τέταρτος. Είχαμε τον τραυματισμό του Σαφόνοφ. Ο τερματοφύλακας της παρέμεινε για αρκετή ώρα στο χορτάρι. Έτσι πέρασε ο χρόνος, κύλησαν τα λεπτά και δικαίως ο Ζίμπερντ υπέδειξε στον τέταρτο να δείξει 6 λεπτά. Είμαστε στο πρώτο των καθυστερήσεων, Κβαρατσχέλια. Κβαρατσχέλια από αριστερά έχει μπροστά του τον Σαλιμπά, θα το σει πιο πίσω για τον Βιτίνια. Ο Βιτίνια έχει την μπάλα έξω από την μεγάλη περιοχή, έχει βγει ο Ντεμπελέ για να πάρει την μπάλα. Ο Ντεμπελέ ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίχτη. Ωραία πάσα μέσα στην μεγάλη περιοχή, ο Ντεμπελέ θα τη χάσει. Κόβουν εκεί οι παίχτες της Arsenal όπως και πάλι όμως η μπάλα σε πόδια παικτών της Παρή μετά την απόκρουση από τον Γκάμπριελ. Θα δώσει για τον Νούνο Μέντες, Νούνο Μέντες για τον Κβαρατσχέλια. Ο Κβαρατσχέλια ο οποίος γύρισε τώρα στη θέση του από αριστερά, ο ακραίος της Παρή, σε ριχά νερά, τόσο αυτός όσο και οι υπόλοιποι συμπαίκτες του σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό. Όχι ότι η Arsenal έχει λάμψει με το ποδόσφαιρο που παίζει, όμως το γκολ στο 5ο λεπτό του Kyle Havertz είναι αυτό που κάνει τη διαφορά και πάση περιπτώσει στο ποδόσφαιρο αυτό που μετράει πέρα από εντυπώσεις, καλή μπάλα, τρίμπλες κλπ. Είναι το γκολ. Και αυτό μέχρι τώρα το έχει η Arsenal. Δεύτερο λεπτό στον τελικό, στη Βουδαπέστη. Παρί Arsenal στο 0-1. Προηγουμένως η Ινκαπιέ έκοψε τον Ζωάο Νέβες και πάλι διαμαρτυρήθηκαν οι παίκτες της Παρί. Πολύ κοντά όμως ήταν ο Ζίμπερντ. Ο Ζίμπερντ ο οποίος δίνει ένα ρεσιτάλ διαιτησίας μέχρι τώρα. Όχι ότι περιμέναμε κάτι διαφορετικό, όπως είπαμε, από έναν ελίτ διαιτητή από τους πλέον διάσημους της φέτος της Ευρώπης. Έναν διαιτητή υψηλού επίπεδου. Αν θυμούνται οι ακροατές μας, είχε διαιτητεύσει και την Ελλάδα, την εθνική μας, το παιχνίδι της με την Αγγλία. Ένα διαιτητής φυσικά από το πάνω ράφι, από το υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Και η Arsenal είναι στη μεγάλη περιοχή. Ευκαιρία για την Arsenal, όμως εκεί θα κοπεί την τελευταία στιγμή ο Kyle Havertz που παραλίγο να βρει για δεύτερη φορά στόχο εκεί, κόντραρε η μπάλα. Να η Arsenal, η οποία ενώ έχει καταφέρει να κοιμήσει τους Παριζιάνους, βρέθηκε σε θέση βολής πριν από δευτερό. Εκεί όμως ο Γερμανός δεν κατάφερε να δώσει μαξιλαράκι ασφαλείας στην ομάδα του, να πετύχει το 2-0. θα κάναμε άλλη κουβέντα. Τώρα, όσο υπάρχει βεβαίως αυτό το 1-0, είναι έφραστο σκορ. Πολλό μάλλον απέναντί σου υπάρχει μία από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης με την επίθεση φωτιά, όπως είναι η Παρί. Κι ας μην έχουν καταφέρει μέχρι τώρα οι επιθέσεις της Αιγύπτης να έρθουν στο ύψος των υψηλών αποψινών περιστάσεων. Ντεμπελέ μια παλιά τώρα, νέο κόρνερ, ένα ακόμα κόρνερ που κερδίζουν οι Παριζιάνοι. Ο Χάβερτς είναι αυτός ο οποίος πρόλαβε να απειλήσει πριν από δευτερόλεπτα και να γυρίσει ταχύτατα πίσω. Στις μεταβάσεις η Arsenal παίρνει άριστα, είτε από την επίθεση στην άμυνα είτε από την άμυνα στην επίθεση. Τώρα κάνει παρατηρήσεις εκεί ο Ζίμπερντ στον Ράγια και στον Ζωάο Νέβες, ο οποίος έχει προωθηθεί, είναι αυτά τα γνωστά μαρκαρίσματα, προσπαθεί ο μεσοεπιθετικός να πάρει καλή θέση, εμποδίζει τον τροματοφύλακα, εκείνος διαμαρτύρεται και πάει λέγοντας. Εκτελείται το κόρνερ, κόβει εκεί ο Γκάμπριελ, καλά τοποθετημένος για τον Ντεμπελέ, αυτός έξω από τη μεγάλη περιοχή για τον Βιτίνια. Ο Βιτίνια ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη, θα βρει τον Ζωάο Νέβες. Γίνεται ένα σουτ, σέντρα σουτ εκεί ο Ράγια με δεύτερη προσπάθεια, θα μπλοκάρει την μπάλα. Δεν ήταν κάτι δύσκολο, αλλά εν πάση περιπτώσει είδαμε ένα αξιόλογο σουτ από την Παρί Σεν Ζερμέν μετά από ώρα, διότι όποια σουτ έχουν επιχειρήσει οι επιθετικοί της μέχρι τώρα φεύγουν out χωρίς να ενοχλήσουν τον goalkeeper της Arsenal. Τέταρτο λεπτό, έχουμε ακόμα 2 λεπτά, 1,5 λεπτό πριν από το τέλος και ότι επιπλέον χρόνου και οι ομάδες θα πάνε στα αποδυτήρια με την Arsenal να είναι μπροστά στο σκορ. Ένα αποτέλεσμα ίσως όχι τόσο αναμενόμενο για πολλούς, όμως έναν τελικό δεν υπάρχουν φαβοροί, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για τον τελικό του Champions League της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην ποδοσφαιρική Ευρώπη. Προηγουμένως είδαμε την κόντρα που έκανε ο Μαρκίνιος ο αρχηγός και έσωσε την Παρί, διότι αν είχε περάσει εκεί το σουτ του Χάβερτς, δεν είμαι βέβαιος ότι ο Σαφόνοφ θα μπορούσε να αποσοβήσει το μοιραίο. Ο Μαρκίνιος έσωσε την εστία του και τώρα διανύουμε το τελευταίο λεπτό και του επιπλέον χρόνου. Με την Arsenal μπροστά στο σκορ από νωρίς. Ο Μοσκέρα αφήνει το πλάγιο τώρα για τον Declan Rice. Ένα πλάγιο από δεξιά όπως επιτίθεται η Arsenal. Ο διεθνής Άγγλος δεν τρέχει έτσι, για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Κερδίζει δευτερόλεπτα, δεν βιάζεται, λογικό είναι. Ανάσες για τους συμπαίκτες του να τελειώσει το ημίχρονο, να πάνε στα αποδυτήρια. Και εκεί βεβαίως ο Αρτέτα θα σχεδιάσει τη στρατηγική του δευτέρου ημιχρόνου προκειμένου η Arsenal να σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο. Τώρα υπάρχει μία φάση στην μεγάλη περιοχή. Η μπάλα έχει φύγει corner. Είναι ένα corner που δείχνει ο Ζίμπερτ, ενώ ακούει και τον διαιτητή. Εκεί διαμαρτυρήθηκε ο Χάβερτ για μαρκάρισμα στη μεγάλη περιοχή από τον Ζωάο. Ο Νούνο Μέντες ήταν εκείνος που έκανε το μαρκάρισμα, όμως δεν υπάρχει κάτι επιλείψιμο. Το κέρδος της Arsenal είναι ένα corner και πιθανότητα είναι και η τελευταία φάση για το πρώτο ημίχρονο. Μία φάση είναι το πρώτο corner της Arsenal στο παιχνίδι. Μία φάση την οποία τελικά δεν αφήνει ο διαιτητής και μάλιστα τους κάνει νόημα ότι έπρεπε να έχετε κινηθεί πιο γρήγορα.
1: Έπρεπε να έχετε τελειώσει, πια να την έχετε κάνει πιο γρήγορα, τους έκανε.
3: Ακριβώς, και το corner δεν εκτελέστηκε και το ημίχρονο τελείωσε, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Στο μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης, η Arsenal από το 5ο λεπτό με τον γκολ του Kyle Havertz προηγείται της Paris Saint-Germain. Άριστη αμυντικά η Arsenal και με την αντεπίθεση που έβγαλε με τον Havertz είναι μπροστά στο σκορ. Η Παρί έχει την σαφέστατη εδαφική υπεροχή, αλλά από ουσία τίποτα. Βεβαίως,
1: στο τέλος η φάση καλή του Havertz στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων την κρατάμε και αυτή για την ομάδα τους, του Λονδίνου.
3: Ναι, και δεν μπορούμε νομίζω να κρατήσουμε τίποτα από την Παρί πέρα από ένα κράτημα της μπάλας και μετά από μια άνυδρη δαφική υπεροχή. Τίποτα το αξιόλογο για τους Γάλλους. Σίγουρα τους περιμέναμε ανώτερους, όμως επειδή ένας τελικός δεν τελειώνει ποτέ στο πρώτο ημίχρονο και επειδή έχουμε τουλάχιστον ακόμη
1: 40
3: λεπτά, περιμένουμε ένα πιο συναρπαστικό και σίγουρα πιο αγωνιώδες δεύτερο ημίχρονο για τους ακροατές μας.
1: Ευχαριστούμε τον Μιχάλη Φουστερή, Ιντερβέτεν Live Καζίνο, πιο ανανεωμένο ποτέ, πάντα στην παρέα μας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Πιάνω,
7: πιάλο,
6: βάζω, στο κεφάλι,
7: το κεφάλι,
6: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου,
7: φτιάχνω τα χέρια μου
6: και σηκώνω ψηλά.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τρία λεπτά πριν το ρολόι δείξει 8, συντονισμένη πάντα στον Real FM, η Arsenal προηγείται 1-0 της Paris Saint-Germain στο τελικό του Champions League στο ημίχρονο στη Βουδαπέστη. Ελάχιστη κατοχή έχει η Arsenal, όμως έβαλε ένα γρήγορο γκολ με το Havertz στο 6ο λεπτό, αλλά βγάζει ουσία. Και φυσικά αυτό που επεσήμανε και ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος, έχει εξαιρετική ανασταλτική λειτουργία που δίνουν το πάνω χέρι στην ομάδα της Arsenal μέχρι στιγμής. Φυσικά υπάρχουν άλλα ακόμα 45 λεπτά. Μέχρι τώρα τα έχει πάει καλά η Arsenal σε όλη την προσπάθεια που κάνει και κυρίως, το επαναλαμβάνω, στην αμυντική της λειτουργία. Πρέπει παρή να ανέβει, γιατί μέχρι στιγμής σε αυτά τα 45 πρώτα λεπτά είναι ακίνδυνη απέναντι στους πρωταθλητές της Αγγλίας. Για όσους συντονιστήκατε τώρα, να σας θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον ΠΑΟΚ 102-94 και ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ 95-68. Έτσι έκαναν το 3-0 στις νίκες και προκρίθηκαν στον τελικό της Basket League. Πρώτο παιχνίδι την Τετάρτη στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας, 9 το βράδυ. Στη συνέχεια Παρασκευή 5 Ιουνίου στο ΑΚΑ, στο Telecom Center στις 9 το βράδυ. Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στο ΣΕΦ, 9 το βράδυ. Αν χρειαστεί, τέταρτο παιχνίδι την Τετάρτη 10 Ιουνίου στο ΑΚΑ, 9 το βράδυ. Και η σειρά θα γυρίσει μετά στο ΣΕΦ, αν χρειαστεί, πέμπτο παιχνίδι 13 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα. Στις τρεις νίκες είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Basket League. Θα πούμε για το μπάσκετ αργότερα, γιατί όπως καταλαβαίνετε τώρα προέχει το μεγάλο παιχνίδι του Champions League. Ημίχρονο λοιπόν, η Arsenal προηγείται 1-0 της Paris Saint-Germain. Έρχεται ο Γρηγόρης Διβάνης για τις ειδήσεις. Εγώ σας θυμίζω πάντα, η Intervent Live Casino πιο ανανεωμένο ποτέ.
1: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιος Ενωπείο.
2: Μια καρέκλα να τα πω!
1: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ουζογάτσιου. Ουζογάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
3: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
4: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
6: Το άθλημα στην Α1 των ανδρών. Είναι ο 14ος συνεχόμενος τίτλος για τους Ερυθρόλευκους και ο 40ος συνολικά στην ιστορία του. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
7: Real Weather.
6: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά επιρροτικά. Άνεμη δυτική έως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

5 λεπτά μετά τις 8 συντονισμένοι πάντα στον Real FM. Ημίχρονο στη Βουδαπέστη, η Arsenal προηγείται 1-0 της Paris Saint-Germain με το τέρμα του Havertz στο 6ο λεπτό στον τελικό του Champions League.

0: Και τώρα τα σχόλια για το πρώτο αυτό ημίχρονο από τον παλέμαχο άσο του Παναθηναϊκού, τον Νίκο Καρούλια. Καλησπέρα κύριε Καρούλια.
1: Καλησπέρα παιδιά.
0: Όλη η ιστορία, αυτό το άρρωστο τελείωμα του Χάβετς που έγινε το 1-0, νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει όλη η κουβέντα.
1: Ναι, ήταν και η μοναδική ευκαιρία και οργανωμένη προσπάθεια. Και βέβαια, αυτό λέμε τώρα για το σούτ εκεί που έκανε. Το έκανε επί τούτου, δηλαδή επειδή ήταν κλειστά, χαμηλά δεν πέρναγε. Δεν έγινε ένα σούτ, το έκανε επίτηδες εκεί. Και μόνο υπό εκεί ήταν μπορούσε να περάσει πάλι. Κοίταξε, εντάξει, είναι ένα παιχνίδι κλειστό. Η Άρσεν, να το ξέρουμε ότι έχει μια πολύ καλή άμυνα. Έχει βάλει τα λιγότερα γκολ σε αυτή την διοργάνωση μέχρι τώρα. Και κλείνει πολύ τους χώρους. Κρατάει την μπάλα, βέβαια. Η Παρή έχει τον έλεγχο κατά πολύ. Αλλά δεν μπορεί να φτάσει σε ευκαιρία. Ναι.
0: Ότι δεν έχει βγάλει αυτή η αντίδραση η Παρή είναι ένα πρόβλημα. Αλλά έχει μπλοκαριστεί από το παιχνίδι της Arsenal.
1: Ναι, έχει μπλοκαριστεί πολύ. Από τα πλάγια είναι κλεισμένοι του έκαιο. Ο μπορεί να κάνει μια.
0: Ο οποίος δεν έχει φανεί καθόλου μέχρι τώρα.
1: Καθόλου.
0: Τίποτα.
1: Κάνει μια φάση, ακόμα και σε στιγμές που ήταν ένας προς ένας, δεν επιχείρησε να περάσει, που είναι εύκολο γι' αυτό. Ναι. Δεν ξέρω γιατί, δηλαδή, δεν το βλέπω να είναι σε καλή κατάσταση. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι πολύ δύσκολο, έτσι όπως παίζει άμυνα με την λειτουργία της Arsenal, να μπορείς να κάνεις ευκαιρία. Ευκαιρία καθαρή δεν μπορεί να γίνει εύκολα, γιατί είναι πολύ, πολύ κλειστά. Δηλαδή, ό,τι γίνει μπορεί να γίνει από καμιά στατική, από καμιά μπουμπούλα μέσα στην περιοχή, μόνο έτσι, από κανένα σκουτ μακριά. Δεν βλέπω άλλο τρόπο να μπορεί να περάσει. Από τα πλάγια πρέπει, αλλά και από τα πλάγια βλέπω ότι είναι καλά κλεισμένη. Δηλαδή, είναι πολύ οργανωμένη η Arsenal και αν δεν πει γκολ. Γρήγορα δεν έχει συμφαρήσει.
0: Εκεί στο 15-20 του Δευτέρου, αν δεν έχει μπει ένα γκολ, μετά ναι, θα αρχίσει να γέρνει.
1: Βλέπω ότι είναι πιο κοντά η Arsenal. Ακόμα βέβαια δεν μπορούμε να δούμε τίποτα, γιατί ξέρεις ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές με μια ενέργεια, μπορούν να αλλάξουν όλη τη ροή ενός παιχνιδιού.
0: Το συνολικό θέαμα που έχετε δει σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό, είστε ικανοποιημένος ή περιμένατε λίγο ανεβασμένες οι μηχανές ακόμη περισσότερο?
1: Όχι, δεν είμαι ικανοποιημένος. Δεν έχει καμιά σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια που είδαμε, τουλάχιστον τη Παρή με την Bayern κτλ. Είναι μέχρι τώρα ένας μέτριος τελικός. Και αυτό συμβαίνει γιατί έχει προηγηθεί η Arsenal και παίζει πολύ κλειστά αμυντικά. Θα ήταν άλλο παιχνίδι αν είχε προηγηθεί η Παρή.
0: Πιστεύετε κάτι τελευταίο ότι επηρεάζονται οι παίκτες από το γεγονός ότι είναι 7 η ώρα το απόγευμα Ελλάδος, 6 τοπική, ζέστη και όλα αυτά? Είναι ένα θέμα ή τέτοιοι παίκτες δεν καταλαβαίνουν τίποτα?
1: Όχι, εντάξει, τώρα σε ένα τέτοιο παιχνίδι δεν νομίζω ότι επηρεάζεται τόσο πολύ η ώρα ή δεν έχει και πολύ ζέστη από ό,τι ακούω.
0: Ναι.
1: Όχι. Να δούμε. Είπα και πάλι ότι αυτό, μόνο με κανένα σούτ ή με καμία, γιατί δύσκολα να περάσεις από την τόσο κλειστή άμυνα της ή από καμία να βγούλεμε στην περιοχή, καμία κόντρα, καμία αυτή, μόνο έτσι. Το καλό είναι ότι η Παρή ανακτά γρήγορα την μπάλα, δηλαδή όταν επιτίθεται και χάνει την μπάλα, πρεσάρουν τα χαρτ της Παρή και ξανακερδίζουν γρήγορα την μπάλα. Αλλά τη στιγμή που δεν βγαίνει η Arsenal, και η Arsenal βέβαια μην ξεχνάμε ότι έκανε μια αντεπίθεση πάρα πολύ καλή και μπορώ να πω ότι η Arsenal έκανε δεύτερη καλή ευκαιρία. Αντιθέτως η Παρή δεν έχει μια ευκαιρία τέλος πάντων έτσι, μέσα από τους πολλούς εκεί παίκτες, αλλά...
0: Τίποτα ιδιαίτερο.
1: Η Arsenal ήταν πιο κοντά σε δεύτερο γκολ.
0: Μάλιστα. Ωραία, στο 20 λεπτό του Δευτέρου θα ξαναμιλήσουμε. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ευχαριστούμε τον Νίκο Καρούλια. Ευχαριστούμε τον παλέμαχο διεθνή άσο του Παναθηναϊκού. Μιχάλη Φουστέρη, αλλαγές δεν βλέπω. Εκτός αν έχει γίνει κάποια και δεν την έχουμε δει εδώ από το στούντιο εμείς. Δεν βλέπω κάποια. Ασπάζεσαι φυσικά αυτά που άκουγες και από τον Νίκο Καρούλια.
2: Βεβαίως. Καταρχάς να πούμε ότι έχουν την πρώτη κίτρινη στον τελικό. Ναι. Θα την αντικρίσει ο Μοσκέρα της Arsenal για καθυστέρηση. Έκανε μια ώρα να εκτελέσει ένα πλάγιο και ο Ζίμπερτ ήταν ξεκάθαρος ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν θα γίνουν ανεκτές.
0: Να σου πω, εγώ να πω ότι διαβάζω στα γαλλικά μέσα ότι έχουμε επεισόδια συλλήψης και δακρυγόνα στο Παρίσι κατά τη διάρκεια του αγώνα. αυτή την ώρα, πριν στο πρώτο ημίχρονο, παδί της Παρίσι Ζερμέν συγκρούονται με τις αστυνομικές δυνάμεις στο Παρίσι και έχουμε επεισόδια εκτεταμένα. Οι αρχές προχωρούν σε συλλήψεις. Σε προσπάθεια να διαλυθεί το πλήθος, οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων. Με την κατάσταση γύρω από το Parc de Prince να έχει ξεφύγει. Βλέπω και εικόνες, ναι, υπάρχουν σοβαρά επεισόδια στο Παρίσι κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου έξω το Parc de Prince. Λοιπόν, συνεχίζει ο Μιχάλης Φουστέρης για το 1-0 της Arsenal στην Βουδαπέστη απέναντι στην Παρί.
2: Είμαστε στο δεύτερο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Παραμένει το 1-0 με τον γκολ του Kyle Havertz από το έκτο λεπτό. Δεν έχουμε αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο, οπότε είναι ευκαιρία να πούμε γρήγορα και πάλι τις συνθέσεις για τους ακροατές μας που τυχόν τώρα συντονίζονται στην παρέα μας. Γιατί Παρί ο Λουίς Ενρίκε έχει παρατάξει τους Αφόνοφ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Φαμπιάν Ρουίθ, Νέβες, Βιτίνια, Ντεμπελέ, Κβαρατσχέλια και Ντουέ. Και για την Άρσεναλ, ο Μικέλ Αρτέτα, τους Ράγια, Μοσκέρα, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Ινκαπιέ, Ράις, Λιούις, Κέλι, Έντεγκαρντ, Σακά, Τροσάρ και το σκόρε βεβαίως τον Γερμανό, τον Kyle Havertz. Έχουμε τώρα ένα πλάγιο που έχει κερδίσει η Παρί στον άξονα. Το πλάγιο εκτελείται πιο πίσω για τον Ζωάο Νέβες, ακόμα πιο πίσω αυτός για τον Σαφόνοφ. Τώρα έχει βγει και η Arsenal να πιέσει. Ήταν σωστό το σχόλιο νομίζω του Νίκου Καρούλια που είπε ότι από τη στιγμή που προηγήθηκε η Παρί, η Arsenal έχει προσπαθήσει ουσιαστικά να καταστρέψει το παιχνίδι της αντιπάλου της, με αποτέλεσμα να μην επιλέγει να βγαίνει με αξιώσεις στην επίθεση παρά μόνο με αντεπιθέσεις. Βεβαίως στα χασομέρια του ημιχρόνου θα μπορούσε ο Kyle Havertz να έχει βρει δεύτερο γκολ και να έχει δώσει έτσι μια δραματική για τους Παρουζιάνους τροπή στο παιχνίδι. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Όμως τώρα οι Γάλλοι στη μεγάλη περιοχή με τον Ντεμπελέ κόβουν όπως η αμυντική της Arsenal και κόβουν, ολοκληρώνουν την επίθεση για τον Kyle Havertz, ο οποίος δεν κερδίζει φάουλ, του λέει να σηκωθεί εκεί ο Ζίμπερντ. Οι Γάλλοι, οι οποίοι έχουν μπει με διάθεση να πιέσουν και να βρουν γρήγορα γκολ ισοφάρεσης, με τον Βιτίνια να κάνει μια σέντρα για τον Ντεμπελέ. Δεν είναι καλή αυτή η σέντρα. Θα περάσει out. Ο Λουίς Ενρίκε με χαρακτηριστικά νοήματα τους λέει, είναι σαν να τους λέει ηρεμήστε. Είναι προφανές ότι βιάζονται οι Γάλλοι, γιατί πλέον ο χρόνος δεν είναι σύμμαχός τους. Είμαστε στο 50 λεπτό της αναμέτρησης. Άλλο Λουίς Ενρίκε βεβαίως που είναι πολύπειρος, παλιά καραβάνα στα γήπεδα της Ευρώπης, τους συνιστά να ηρεμήσουν και να συνεχίσουν με μεθοδικότητα και επιμέλεια να ψάχνουν να βρουν τον γκολ της ισοφάρισης, κάτι που δεν έχουν καταφέρει μέχρι τώρα. Και αυτό και επειδή η μεσοεπιθετική της Παρί δεν είναι σε καλό απόγευμα, αλλά και επειδή η άμυνα της Arsenal παίρνει άριστα. Ο Βιτίνια τώρα θα γυρίσει πιο πίσω για τον Μέντες, οι παίχτες της Παρί. Δεχόμενη πλέον αυτή η πίεση, φαίνεται ότι η Arsenal έχει αποφασίσει να βγει στην επίθεση και να εγκαταλείψει αυτή την κάπως παθητική αγωνιστική συμπεριφορά του πρώτου ημιχρόνου. Αλλάζουν τώρα με τον Μαρκίνιος οι Γάλλοι, με τον Κβαρατσχέλια. Κβαρατσχέλια στον άξονα σε ρόλο επιτελικού μέσου, ο Γεωργιανός θα κρατήσει την μπάλα, ψάχνει να βρει τον Ντεμπελέ. Ντεμπελέ από δεξιά κρατάει την μπάλα, ο Ντεμπελέ ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη, προσπαθεί να τριπλάρει. Δεν θα πετύχει αυτή την τρίβλα, γιατί ήταν ο Σαλιμπά ο οποίος έκοψε. Και τώρα οι Γάλλοι θα κρατήσουν για τον Νούνο Μέντες, πίσω για τον Σαφόνοφ. Τρέχει να πιέσει ο Χάβερτς, όμως ο γκολκίπερ της Παρί θα βρει εύστοχα τον Βιτίνια. Αυτός πιο πίσω και πάλι στον τερματοφύλακά του για ασφάλεια. Είναι σαφής η υπεροχή των Γάλλων στο παιχνίδι με τις πάσες, αυτή η εδαφική υπεροχή, η οποία όμως όπως επισημάναμε και στην ανάπαυλα του ημιχρόνου είναι άνυδρη για αυτούς, δεν έχει ουσία, διότι η Arsenal μπορεί να κλείνει σωστά τους χώρους περιορίζοντας αισθητά τη δραστηριότητα των αντιπάλων της. Τώρα η μπάλα και πάλι σε πόδια της παιχτών της Παρί, έξω από την άμυνά τους για τον Μαρκίνιος, ο οποίος θα δώσει για τον Χακίμι. Και οι παίχτες τώρα της Παρί ψάχνουν από τον ελεύθερο συμπαίχτη. Έχει γυρίσει και ο Ντεμπελέ πίσω για να πάρει μπάλα, διότι δεν έρχεται η μπάλα εύκολα στα άκρα της επίθεσης όπου εκεί αγωνίζεται ο διεθνής επιθετικός, διεθνής μεσοεπιθετικός, με τον Νέβες να κάνει το πλάγιο για τον Χακίμι. Και έχουμε αλλαγή. Αλλαγή στο πλάγιο δείχνει ο Ζίμπερντ, ο οποίος είναι σχολαστικός και στον πειθαρχικό έλεγχο, αλλά και στην τήρηση των κανόνων του ποδοσφαίρου.
0: Μέχρι να γίνει η αλλαγή, να πούμε ότι η πίεση της Παρή έχει γίνει εντονότερη. Ο ρυθμός είναι καλύτερος αυτό το δεύτερο ημίχρονο σε σχέση με το φινάλε του πρώτου μέρους. Ιντερβέντεν live καζίνο, καθημερινή διασκέδαση πάντα στην παρέα μας. Στη Βουδαπέστη, λοιπόν, είχαμε την πρώτη αλλαγή. Έλα, Μιχάλη.
2: Έχουμε τώρα τους ποδοσφαιριστές της Παρή, οι οποίοι ελέγχουν την μπάλα. Δεν έχουμε αλλαγή σε παίχτη, Δημήτρη.
0: Συγγνώμη.
2: Ήταν αλλαγή στο πλάγιο.
0: Ναι, συγγνώμη.
2: Εκτελέστηκε σωστά. Η μπάλα τώρα σε παίχτες της αγγλικής ομάδας, με τον Γκάμπριελ που γυρίζει πιο πίσω για τον Ράγια. Ο Ράγια κάνει το βολέ στο χώρο της μεσαίας γραμμής, πήδηξε ο Χάβερτς, εκεί όμως θα κερδίσει φάουλ ο Μαρκίνιος, ο οποίος θα είναι καλά τοποθετημένος. Ο Νέβες ήταν αυτός ο οποίος κέρδισε το φάουλ από τον Γερμανό επιθετικό, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι δεν έχει συμπαραστάτες πέρα από κάποιες σποραδικές αντεπιθέσεις με κυριότερο εκφραστή τον ίδιο. Οι υπόλοιποι μεσοεπιθετικοί της Arsenal κινούνται και αυτοί σε ρηχά νερά. Και επαναλαμβάνουμε ότι τη διαφορά κάνει το γκολ του Γερμανού και περιμένουμε οι φίλοι της Παρή, έτσι, περισσότερο περιμένουν την αντίδραση της ομάδας τους, η οποία έχει καθυστερήσει, αλλά βεβαίως όσο το παιχνίδι είναι ζωντανό, πάντα αυτή μπορεί να προκύψει. Να, όπως τώρα μέσα στη μεγάλη περιοχή είναι ο Βιτίνια, ο οποίος κάνει τη σέντρα, δεν είναι καλή η σέντρα του Βιτίνια, κόβουν εκεί οι παίχτες της Arsenal και θα κερδίσουν και ένα φάουλ. Ένα φάουλ, υπάρχει παίχτης πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, ο Τσάκα είναι αυτός ο οποίος θα δει την κίτρινη κάρτα και είναι φάουλ για την Παρή. Υπάρχει παίχτης της Παρή, ο Ζωάο Νέβες πρέπει να είναι, που είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Ο Τσάκα διαμαρτύρεται στον Ζίμπερντ, όμως η αλήθεια ήταν αρκετά δυνατό το μαρκάρισμα, ο τρόπος που έπεσε ο Τσάκα.
0: Είναι για κάρτα όμως,
2: Ναι, είναι για κάρτα.
0: Έδειξε.
2: Είναι σωστή η κάρτα του Γερμανού.
0: Έδειξε.
2: Και έτσι βγήκε η κάρτα από το τσεπάκι. Είναι η δεύτερη κάρτα που βγαίνει στο παιχνίδι και οι δύο είναι για παίκτες της Arsenal. Την πρώτη την είχε δει, θυμίζουμε, ο Μοσκέρα. Τη δεύτερη.
0: Κατάλαβες γιατί το λέω. Εντάξει, και στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε δώσει ούτε μία κάρτα ο Ζίμπερντ.
2: Ούτε μία κάρτα. Τώρα όμως θα βγάλει δύο μαζεμένες μέσα σε 9 λεπτά που παίζουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Και η Παρή έχει την ευκαιρία να απειλήσει με ένα φάουλ το οποίο είναι σε πλεονεκτική θέση, υπό την έννοια ότι δεν είναι πολύ κοντά στη μεγάλη περιοχή, αλλά έχει, να το πω έτσι απλά λαϊκά, φάσα το τέρμα ο εκτελεστής, αυτός που θα εκτελέσει. Θα σχηματιστεί βεβαίως ανθρώπινο τείχος, το οποίο τώρα δίνει εντολή ο Ράγια να σχηματιστεί με τρεις συμπαίκτες του. Στην μπάλα είναι ο Νούνο Μέντες, είναι ο Βιτίνια, είναι ο Χακίμι, άριστοι εκτελεστές και οι τρεις. Για να δούμε, και ο Μαρκίνιος είναι κοντά, δεν νομίζω όμως ότι ο αρχηγός θα πάρει την πρωτοβουλία. Νούνο Μέντες ή Βιτίνια, λέω, εκτελείται το φάουλ, πέφτει ο Ράγια, μπλοκάρει την μπάλα, ο Χακίμι ήταν αυτός που ανέλαβε την εκτέλεση, ακριβώς με τη συμπλήρωση 10 λεπτών στο δεύτερο ημίχρονο, όμως ο Ράγια έπεσε, μπλόκαρε την μπάλα. Καμιά ανησυχία για τον Ισπανό, που η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω και πόσοι το περίμεναν, ελάχιστα έχει απειληθεί σε αυτά τα 55 λεπτά από τους Γάλλους. Όποτε χρειάστηκε πάντως να παρέμβει, ήταν σταθερότατος όπως προηγουμένως. Και πάλι όμως η μπάλα σε πόδια παικτών της Παρή, όλα αυτά έξω από την μεγάλη περιοχή για τον Ντουέ. Ο Ντουέ θα κρατήσει την μπάλα, έχει κοντά του τον Σαλιμπά, πιο πίσω για τον Νούνο Μέντες, αλλάζουν με τον Βιτίνια και αυτός για τον Χακίμι. Ο Χακίμι θα αλλάξει για τον Ζωάο Νέβες, ξανά οι Γάλλοι. Όλα αυτά με κοντινές πάσες έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ράγια, ψάχνουν να βρουν το ρήγμα, το διάδρομο για να μπορέσουν έτσι να τρυπώσουν στην αγγλική άμυνα, που όμως μέχρι τώρα για αυτά τα πρώτα 56 λεπτά παραμένει καλά κλειδωμένη και φυλασσόμενη από τους αμυντικούς της Arsenal. Δουέ έξω από τη μεγάλη περιοχή θα τη βγάλει για τον Βιτίνια, εκεί όμως υπάρχει ένα πλάγιο που έχουν κερδίσει οι Γάλλοι με τον Σέρζ Ντουέ, η μπάλα πιο πίσω για τον Ζωάο Νέβες. Αυτό είναι το παιχνίδι των Γάλλων. Προσπαθούν από κάθε πτέρυγα, είτε δεξιά είτε αριστερά, με κοντινές πάσες να ξεκλειδώσουν την άμυνα των Άγγλων. Δεν τα έχουν καταφέρει. Επιμένουν, όπως τώρα που μπαίνουν στη μεγάλη περιοχή, δεν είναι καλή η σέντα για τον Κβαρατσχέλια. Κόβουν εκεί οι αμυντικοί με τον Τροσάρ. Ο Τροσάρ πέφτει κάτω. Δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο Ζίμπερτ. Και η φάση συνεχίζεται, όμως είναι λάθος εκεί. Πάσα από τον Βιτίνια. Κόβουν οι παίκτες της Άρσεναλ. Γυρίζουν για ασφάλεια στον Ράγια και αυτός με ένα μακρινό βολέ ψάχνει να βρει τον Χάβερτς. Ο Χάβερτς, ο οποίος δεν θα βρει μπάλα, αντιθέτως θα βρει τον Πάτσο, θα τον ρίξει κάτω. Ο Πάτσο, ο οποίος δείχνει να υποφέρει. Υπάρχει φάουλ βεβαίως, επιθετικό φάουλ από τον γερμανό σκόρερ του αγώνα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν άτσαλος ο τρόπος που μάρκαρε τον Πάτσο, τον έριξε με τα χέρια κάτω, ενώ ξαναβλέπουμε το φάουλ του Χακίμη στην τηλεοπτική μετάδοση, που βεβαίως ο Ράγια είχε και καλή θέση και σωστή αντίδραση. Κανένα πρόβλημα για τον Ισπανό τερματοφύλακα της Arsenal, που διατηρεί το απαραβίαστο της εστίας του για 57 λεπτά με σχετική άνεση. Οι παίκτες της Παρί τώρα έχουν την μπάλα στο χώρο του άξονα. Θα κρατήσουν, θα δώσουν για τον Βιτίνια. Αυτός ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη. Θα βρει τον Κβαρατσχέλια. Αυτός αλλάζει για τον Ντουέ και πάλι Κβαρατσχέλια. Οι παίκτες της Παρί έχουν μπροστά τους όμως συνεχώς παίκτες με τα κόκκινα. Η Arsenal έχει κλείσει όλους τους χώρους, συχνά με διπλή ζώνη άμυνας, που δεν επιτρέπει το παραμικρό μπροστά από την εστία του Ράγια. Και για
0: αν κάποιος βλέπει το παιχνίδι τηλεοπτικά, θα καταλάβει αυτό που λες, ότι κλείνει όλους τους χώρους με ένα 4-2-2 όταν μαρκάρεται, όταν πάει η Arsenal να κάνει κάτι. Αμέσως κλείνονται όλοι οι χώροι και βγαίνουν, είναι δηλαδή και τα τρεξίματά τους τόσο καλά. Ναι. Και ειδικά ο Ράις, νομίζω, ναι, ο Ράις, νομίζω ότι είναι ο καλύτερος χαφ του που έχει ο Αρτέτα, γιατί κάνει και πολλή δουλειά χωρίς την μπάλα.
2: Πολλή δουλειά ο Ντέκλαν Ράις, ένας ποδοσφαιριστής που λειτουργεί και ως κούπα αμυντικά, αλλά και ως παίχτης που μπορεί να περάσει μια κάθετη πάσα και να βρει τον Χάβερτς, ο οποίος Χάβερτς ουσιαστικά είναι ο μόνος που απειλεί από την Arsenal. Το έκανε με επιτυχία στο 5ο λεπτό, το προσπάθησε με μερική επιτυχία στο 46ο, εκεί που τον έκοψε την τελευταία στιγμή ο Μαρκίνιος. Γενικότερα νομίζω ότι ο Αρτέτα το δουλεύει με τους συνεργάτες του, τον είδαμε πριν από λίγο να συζητά με έναν από αυτούς για το τι πρέπει να αλλάξει. Ίσως η Arsenal να γίνει πιο πιεστική, διότι περιμένοντας πλέον τις επιθέσεις της Παρί, όσο καλά και αν λειτουργεί και δρά μία άμυνα απέναντι σε μεσοεπιθετικούς κλάσεις όπως είναι ο Κβαρατσχέλια, ο Ντουέ, ο Ντεμπελέ, ο Βιτίνια, δεν αποκλείεται κάποια στιγμή μετά πολλά να προκύψει το μοιραίο. Τώρα οι παίκτες της Παρί έχουν την μπάλα, προσπαθούν να πιέσουν ή της Arsenal με ωραία αλλαγή πάσας. Οι παίκτες της Παρί θα την κερδίσουν και προσπαθούν τώρα να βγουν στην επίθεση. Υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ εκεί από τον Τσάκα, ο οποίος διαμαρτύρεται. Δεν πρέπει να επιμείνει πολύ ο Άγγλος διεθνής. Έχει δεχτεί κάρτα. Και αυτό είναι που του λέει ο Ζίμπερτ και σπέβδουν και οι της Παρί να το θυμίσουν με κάποιο τρόπο. Βεβαίως δεν νομίζω ότι αυτό τώρα είναι έτσι, μαρκάρισμα για δεύτερη κίτρινη και αποβολή. Όλα αυτά τα σταθμίζουν οι διαιτητές και ο Ζίμπερτ μέχρι τώρα, σε αυτή τη μία ώρα αγώνα που παίζουμε στη Βουδαπέστη, έχει διαχειριστεί εξαιρετικά το μεγάλο τελικό. Η παίκτης της Παρί τώρα με τον Μαρκίνιος, ο οποίος ανεβαίνει, θα βγάλει μια παλιά για τον Ντουέ. Να τώρα ευκαιρία αντεπίθεση για την Παρί στη μεγάλη περιοχή. Μια παλιά κόβει ο Γκάμπριελ, όπως ο Γκάμπριελ, άριστος, αλάνθαστος όποτε έχει χρειαστεί. Ο κεντρικός αμυντικός, ο στυλοβάτης της άμυνας των Λοδρέζων. Όμως και πάλι οι Άγγλοι, οι Γάλλοι στην επίθεση θα κερδίσουν ένα κόρνερ. Αν έχω μετρήσει, σωστά είναι το 5ο κόρνερ για την Παρί. Δεν έχει ακόμα κόρνερ σε αυτά τα 60 λεπτά η Arsenal. Να πούμε μάλιστα χαρακτηριστικά, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, ότι ένα κόρνερ έχει κερδίσει η Arsenal στις καθυστερήσεις το τελευταίο λεπτό. Άργησαν να το εκτελέσουν οι παίκτες με αποτέλεσμα να μην εκτελεστεί ποτέ. Εκτελείται το κόρνερ, ο Ράγια κόβει με γροθιές. Η μπάλα όμως και πάλι σε πόδια παικτών της Παρί, που αρχίζουν πλέον και γίνονται ακόμα πιο πιεστική μπροστά από την αντίπαλη εστία με τον Κβαρατσκέλια. Ψάχνει να βρει τον ντουέ, κρατάει ο Γεωργιανός, μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, πέφτει κάτω και ο Ζήμπερ δείχνει πέναλτι. Είναι πέναλτι για την Παρί. Ο Ζίμπερτ έχει δείξει πέναλτι, αν δεν κάνω λάθος, σε πρώτο χρόνο στην ανατροπή του Κβαρατσκέλια, όμως ζητά, συστήνει στους παίκτες λίγη υπομονή. Είναι μια φάση που θα την δει.
0: Να την ξαναδούμε και φυσικά θα πάει VAR, ε.
2: Για να δούμε τώρα, είναι ο Ζίμπερτ ο οποίος κάτι λέει στους παίκτες της Παρί. Προσπαθούμε να καταλάβουμε αν εμένει, αν θα εμείνει στον
0: οσοκαταλογισμό. Βλέπει και ο Λουίς Ενρίκε στο τάμπλετ που έχει δίπλα του.
2: Βεβαίως το βλέπουν και από τον πάγκο, ο Έντεγκαρντ, ο αρχηγός της Arsenal, και ο Μαρκίνιος, οι δύο αρχηγοί.
0: 62 λεπτά παιχνιδιού, να σε διακόψω, 62 λεπτά παιχνιδιού έχουμε.
2: Για να δούμε η ανατροπή. Το θέμα είναι αν έχει πατήσει περιοχή ο Κβαρατσκέλια ή αν είναι στο όριό της, αν αντιλαμβάνομαι σωστά. Είναι κάτι που εξετάζεται τώρα. Ο Κβαρατσκέλια με χαρακτηριστικό νόημα είπε στον διαιτητή ότι αυτό είναι το σωστό, δηλαδή να καταλογίσει πέναλτι. Είναι μια φάση που εξετάζεται από το VAR και σε λίγο θα έχουμε την επιλογή βεβαίως του διαιτητή, που θα ακούσει και το τι θα του πει ο Βαρίστας, ο συμπατριώτης του, ο Μπέρεκ. Ενώ τώρα οι δύο προπονητές και αυτοί με τη σειρά τους ενημερώνονται από τον τέταρτο διαιτητή, ενώ είμαστε ακόμα εν αναμονή της επανεξέτασης της φάσης, το on-field review που λέμε, για να δούμε αν και ο Βαρίστας θα πει πέναλτι ή έχουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε και έχουμε πέναλτι. Έχουμε την εσχάτη των ποινών και είναι ο Χακίμη έτοιμος να το εκτελέσει, εκτός και αν θα είναι ο Κβαρατσκέλια, ο Παθών. Πράγματι, νομίζω ότι και με το δεύτερο αυτό replay που είδαμε από άλλη κάμερα, είναι ξεκάθαρη η ανατροπή μέσα στην μεγάλη περιοχή.
0: Το τελευταίο replay που είδαμε φαίνεται.
2: Ναι, σε αυτό το τελευταίο
0: και replay. Λέγαμε τόση ώρα ότι ο Κβαρατσκέλια δεν έχει κάνει κάτι, να, που έκανε το πέναλτι.
2: Α, είπαμε, Παρί είναι αυτή. Είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να την ξεγράψει βεβαίως από το 63ο λεπτό, όσο το σκορ είναι στο 1-0. Και είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία που μπορεί να τύχει σε ομάδα. Το πέναλτι, η εσχάτη των ποινών. Έχει πάρει την μπάλα ο Βιτίνια. Για να δούμε ποιος θα αναλάβει την εκτέλεση, αν θα είναι ο Πορτογάλος ή κάποιος άλλος. Ο κόσμος της Παρί, ο οποίος είχε συγγύσει το προηγούμενο διάστημα, τώρα έχουν και αυτοί βεβαίως αναθαρρύσει, βλέποντας την ομάδα τους να απέχει μια ανάσα από το να φέρει τον τελικό στα ίσα. Τώρα ο Ζίμπερτ δίνει τις τελευταίες οδηγίες στον Ράγια για το πώς θα πρέπει να σταθεί. Θυμίζουμε ότι κατά την εκτέλεση τα πόδια του τροματοφύλακα θα πρέπει να είναι στην παρορθωτική γραμμή. Σε διαφορετική περίπτωση, αν κινηθεί γρηγορότερα, ο διαιτητής έχει το δικαίωμα να διατάξει επανάληψη. Και είναι ο Ντεμπελέ. Ο Ντεμπελέ σουτάρει και είναι γκολ. Είναι γκολ και η Παρί φέρνει το μάτς στα ίσα. Ουσμάν Ντεμπελέ που πανηγυρίζει, μια αγκαλιά με τους συμπαίκτες του, μια αγκαλιά οι Παριζιάνοι. 1-1, νέα έτσι, κατάσταση στο παιχνίδι. Ο Λουίς Ενρίκε συγκρατημένος, αλλά βεβαίως η καρδιά του το ξέρει πόσο πολύ περίμενε αυτή την εξέλιξη. Έβλεπε την ομάδα του για 63 λεπτά να είναι πίσω στο σκορ και ο Ουσμάν Ντεμπελέ με μια υποδειγματική εκτέλεση ξεγέλασε. Δεξιά έπεσε ο Ράγια, αριστερά πήγε η μπάλα. Κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Ισπανό δεν άφησε ο Γάλλος. Και η Παρί Σεντερμέν ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Έχουμε και πάλι έναν τελικό. Έναν τελικό στα ίσα.
0: 1-1 στο 65ο λεπτό. Παρί Σεντερμέν, Άρσεναλ, ισοφάρισε η Παρί. Τίτλοι ειδήσεων, Γρηγόρης Διβάνης και διαφημίσεις. Και αμέσως μετά έρχονται τα σχόλια από Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο και από Νίκο Καρούλια. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Real FM.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει η Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Εγκληματική οργάνωση που έκλεβε μετασχηματιστές του ΔΔΕ σε αγροτικές περιοχές Καρδίτσας και Λάρισας, εξάρθρωσε η αστυνομία. Συνελήφθησαν 25 άτομα που κατηγορούνται για εκατοντάδες κλοπές, ενώ η ζημιά εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότερα στο real.gr. Επίθεση στους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουάσιγκτον εξαπέλυσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας. Ζήτησε μεγαλύτερες αμυντικές δαπάνες και προειδοποίησε ότι επίκυνται σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια στην Ευρώπη.

0: Real Weekend στους 97,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Αύριο στη Real News. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας για Σαρ Γιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται ανωθελητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας που αναμένεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Ακόμα, μέτωπο Ελλάδας, Τουρκίας και στο ΝΑΤΟ. Έντονη διαμάχη για τον αγωγό των αεροπορικών καυσίμων προς τις ανατολικές χώρες μετά την πρόταση που κατέθεσε η Άγκυρα. Φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις. Η χρηματοδοτική στήριξή τους αποτελεί το βασικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου στηρίζεται στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που μεταφέρθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε δάνειο ύψους έως 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Το επιτόκιο θα διαμορφώνεται από 0,35 έως 1%, προσφέροντας χαμηλή τιμολόγηση, καθώς το δάνειο σε ποσοστό 80% φέρει κρατική εγγύηση. Και δύο νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης. Έρχεται πρόγραμμα στα πρότυπα του σπίτι μου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τρέξει η δράση για την αναβάθμιση κατοικιών.

0: εκτέλεσε. Ουσμάν Ντεμπελέ το εκτέλεσε. Ουσιαστικά.
1: Ο Καβασκέλια και ο Ντεμπελέ ήταν εξαφανισμένοι, για να τα λέμε όλα.
0: Αλήθεια είναι ότι δεν είχαν καταφέρει.
1: Δεν είχαν κάνει κάτι. Και οι πρωταγωνιστές από πλευρά τη Παρή.
0: Αλλά είναι παίκτες σε επίπεδο, είναι παίκτες που ανά πάσα στιγμή μπορεί να σου κάνουν τη ζημιά. Η Arsenal, έχω την εντύπωση ότι πληρώνει τρόπον την αμυντική της τακτική. Δηλαδή μετά το 1-0 ουσιαστικά στόχος της ήταν, θα έλεγε κανείς, από το πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα να κρατήσει το υπέρ της σκορ και όχι να προσπαθήσει να το διευρύνει, ανεξαρτήτως του ότι βρήκε ευκαιρία στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Η Παρή πίεζε, έστω και ανορθόδοξα. Κάποια στιγμή θα γινόταν η στραβή, να το πούμε έτσι. Η Παρή έχει καταφέρει να ισοφαρίσει και πλέον τώρα τα πάντα είναι ανοιχτά. Πάμε σε ένα δραματικό τελευταίο 20 λεπτό χωρίς τις καθυστερήσεις. Η Arsenal τώρα προσπαθεί να επιτεθεί. Κόβουν εκεί όμως οι παίκτες της Παρή και θα προσπαθήσουν τώρα να βγουν στην αντεπίθεση. Έχουν κερδίσει ένα πλάγιο όμως οι αντίπαλοι τους.
1: Για να εκμεταλλευτούμε το πλάγιο, Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος. Μιλτιάδη, βγήκε η αντίδραση. Και η Παρή ισοφάρισε.
2: Εντάξει, αναμενόμενο ήταν. Δεν θα μπορούσε να πάει το παιχνίδι μέχρι το τέλος, έτσι. Γιατί μιλάμε για την πρωταθλήτρια Ευρώπης, την κάτοχο. Μια ομάδα που απέκτησε στην Bayern στην πορεία, ίσως στην κορυφαία ομάδα της Ευρώπης, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Οπότε θα έβγαζε αντίδραση κάποια στιγμή. Η Arsenal προσπάθησε να παίξει με αυτό το ποδόσφαιρο της συμπαγούς άμυνας, κοντά οι γραμμές. Αλλά έχει την ποιότητα των παικτών. Είδατε πως κέρδισε το πέναλτι ο Σβαρατσχέλια, τον οποίο το Βαρασέλια το άκουσα κάποια στιγμή. Όχι, το είχαν όταν απεκλείστηκε. Απέκλεισε την Παρή, την Bayern. Σε ένα από τους Έλληνες, νομίζω, εκεί έλεγε Σβαραντόνα. Τον είχε δηλαδή παρομοιάσει με τον Μαραντόνα. Αλλά πάση περιπτώσει έχει την ποιότητα των παικτών του Ντεμπελέ για να μπορέσει να βρει από λιγοστές φάσεις τον τρόπο να φτάσει στα δίχτυα και έφτασε με τον τρόπο να καταφάνει στο πέναλτι. Βεβαίως, στο οποίο υπέπεσε ο δεξιός αμυντικός της Arsenal. Και από εκεί και μετά τώρα η Arsenal των γραμμάτων Δημήτρη μου πρέπει να βγει. Πρέπει να βγει μπροστά. Δεν θα έχει αυτό το συμπαγές που είχε. Δεν ξέρω αν θα πάει ο Αρτέτα να δώσει εντολή να γυρίσει, να κρατήσει το παιχνίδι. Να πάει ή σε μια κόντρα να φτάσει στον γκολ. Ή θα ζητήσει να μείνει το 1-1, να πάει στην παράταση και ενδεχομένως, γιατί είπα ότι από τη στιγμή που θα αποφασίζεις να ανέβεις στη μεσαία γραμμή, να αναμετρηθείς με την Paris Saint-Germain, είσαι αρκετά ευάλωτος στο να σου βγάλει κάποιες επιθέσεις και να σου δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα η Παρή. Εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε έναν τελικό το 1-1. Φέρνει την ισορροπία και τη δικαιοσύνη ποδοσφαιρική, θα έλεγα, γιατί εγώ θα θεωρούσα ότι θα είναι κρίμα να τελειώσει αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν το πάρει στο τέλος η Arsenal, αλλά να τελειώσει αυτό το παιχνίδι χωρίς να έχει σκοράρει η Paris Saint-Germain. Να πάμε δηλαδή σε ένα φτωχό 0-1 για την Arsenal και μάλιστα με γκολ που μπήκε στο 5ο λεπτό. Τώρα θα δούμε και την Arsenal να βγαίνει μπροστά, αυτό είναι δεδομένο, για να δημιουργήσει, όπως τώρα γίνει μια προσπάθεια, να δημιουργήσει τις ευκαιρίες να απειλήσει, να πάρει ένα δεύτερο γκολ για να πάρει το κύπελλο. Αλλά φαντάζομαι ότι στο μυαλό του Αρτέτα θα είναι να βασιστεί εκεί στην δυνατή μεσαία γραμμή και άμυνα, να μην δεχτεί τον γκολ και ενδεχομένως να πάει το παιχνίδι στην παράταση και ό,τι ήθελε συμβεί.
1: Ωραία,
0: σε λίγο. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό το γκολ έχει δώσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο παιχνίδι, έτσι.
1: Ευχαριστούμε τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο. Επιστρέφουμε στο Μιχάλη Φουστέρη σε λίγο και ο Νίκος Καρουλιάς. Έλα, Μιχάλη.
0: 74ο λεπτό παραμένει το 1-1 και η Παρή συνεχίζει να πιέζει. Οι Γάλλοι θέλουν το δεύτερο γκολ, δεν θέλουν παράταση, δεν θέλουν πέναλτι, δεν θέλουν δράματα. Θέλουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα, πιο άμεσα να πετύχουν και ένα δεύτερο γκολ, να εκμεταλλευτούν αυτή τη σαστιμάρα της Arsenal και να καταφέρουν να σηκώσουν το βαρύτιμο τρόπαιο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Θυμίζουμε πέρυσι στο Μόναχο, μοναδική ποδοσφαιρική παράσταση για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε, 5-0 την Ίντερ. Τα πράγματα δεν έχουν κυλήσει φέτος έτσι. Arsenal αποδείχθηκε σκληρό.
1: Νίκος Καρούλιας τώρα, το σχόλιο του παλέμαχου Άσου του Παναθηναϊκού. Δύο παίχτες που δεν τους είχαμε δει μέχρι τώρα, ο Καβαρασκέλια και ο Ντεμπελέ, ήταν αυτοί που πρωταγωνίστησαν για την ισοφάριση του Ισπαρή.
3: Κοίταξε, αυτοί ήταν οι παίχτες που περιμέναμε. Όπως είπα, στο πρώτο ημίχρονο του Καβαρασκέλια δεν πήρα καθόλου πρωτοβουλίες, αλλά αυτό είναι μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Μία φάση θέλουν. Ήταν πολύ, πολύ καλό το 1-2 που παίχτηκε και κέρδισε το πέναλτι. Όπως είπα, ότι έτσι θα γινόταν, ή με στατική φάση ή με κανένα μπέρδεμα μέσα στην περιοχή.

0: και της Arsenal. Έγινε το πρώτο, δηλαδή, με στατική φάση. Η Arsenal εξακολουθεί να θέλει να προσπαθεί να βγει στην κόντρα, αλλά βλέπω μετά τον γκολ της Παρή ότι εξακολουθεί η Παρή. Η Παρή να έχει πρωτοβουλία, η Arsenal ακόμα μπορώ να πω ότι είναι λίγο παγωμένη. Τώρα βλέπω μία στο τελευταίο πεντάλεπτο, μία ισοδύναμη απόδοση. Θα δούμε. Είναι μία φάση είναι το παιχνίδι και να δούμε ποιος μπορεί να το κατορθώσει. Δεν υπάρχουν πολλές φάσεις όπως ξέρετε. Είναι πολύ κλειστό παιχνίδι, ειδικά από πλευράς Arsenal. Αλλά όλα είναι το παιχνίδι.
1: Ευχαριστούμε τον Νίκο Καρουλιά. Σε λίγο τον έχουμε και πάλι μαζί μας. Μιχάλης Φουστέρης, συνέχεια του πολύ συναρπαστικού για το 1-1. Ξεκαθαρίζω, Μιχάλη. Πάντα στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι, η Ιντερβέτεν Live Casino για αυθεντική εμπειρία. Live Casino, πάντα μαζί μας, Ιντερβέτεν. Επαναλαμβάνω, το 1-1 το κάνει συναρπαστικό.
2: Στο μεταξύ, τώρα προσπαθεί μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Γιόκερες. Έχει μπει και ο Σουηδός σε μια προσπάθεια του Αρτέτα να φρεσκάρει την επίθεση της ομάδας του. Και πάλι άρχισε να αλλάξει από τη μεγάλη περιοχή της Παρή. Κόβουν όπως η αμυντική της. Και τώρα ευκαιρία για την Παρή να βγει στην επίθεση. Τρέχει ταχύτατα ο Κβαρασκέλια, ο οποίος επελάβνει, μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Σουτάρει και η μπάλα θα βγει. Κόρνερ, τεράστια ευκαιρία για την Παρή. Ο Ράγια είναι αυτός που σώζει την εστία του. Σε αυτό το σουτ του Κβαρατσχέλια, Γιοργιανός, ο οποίος έχει καταφέρει στο τελευταίο δεκάλεπτο να ανακατέψει την άμυνα της Arsenal και τώρα θα βρεθεί μια ανάσα από τον γκολ. Πήρε την μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή, έτρεξε ταχύτητα, δεν μπόρεσε να τον ανακόψει κανένας, μπήκε με όλες τις δυνάμεις στη μεγάλη περιοχή, έπιασε το σουτ, η μπάλα έχει κοντράρει, έχει βρει και το δοκάρι και έχει φύγει κόρνερ. Τεράστια ευκαιρία για την Παρή για να πετύχει το 2-1 στο 78 λεπτό. Ένα χρόνο που εκτελέστηκε γρήγορα με πάσα. Η Παρή και πάλι στην μεγάλη περιοχή. Βγαίνει εκεί ο Ράγια και έχουμε νέο κόρνερ. Ένα νέο κόρνερ από τον Γκάβριλ που το παραχωρεί. Είναι ξεκάθαρο ότι η Παρή πιέζει και η Arsenal αμήνεται. Η Arsenal, η οποία σώθηκε την τελευταία στιγμή χάρη στην παρέμβαση του Γκάβριλ και με τη βοήθεια του δοκαριού, η μπάλα έφυγε έξω από το τέρμα του Ράγια. Η Παρή, η οποία έχει πολλαπλασιάσει επιθέσεις, εκτελείται αυτό το κόρνερ απευθείας, όμως η μπάλα θα φύγει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ο Ουσμάν Ντεμπελέ προσπάθησε να κάνει αυτό το εξεζητημένο, να στείλει την μπάλα απευθείας στα δίχτυα, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Ράγια και έτσι παραμένει αυτό το 1-1. Το οποίο βεβαίως, εάν λήξει έτσι το παιχνίδι, θα μας οδηγήσει σε ημίωρη παράταση και αν και εκεί δεν αναδειχθεί νικητής, θα ακολουθήσει η ψυχοφθόρα διαδικασία της ρώσικης ρουλέτας που λέγεται πέναλτι. Τώρα όμως οι παίκτες της Arsenal με τον Τσάκα στη μεγάλη περιοχή κόβουν όπως με τον Ζωάο, με τον Μέντες έκοψαν εκεί τις Παρή, που και πάλι τώρα θα προσπαθήσουν να βγουν στην επίθεση. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η Παρή σε αυτά τα τελευταία λεπτά και πάλι μια κόντρα με τον Κβαρατσχέλια που σπρώχνει τώρα τον αντίπαλό του. Θα τον ρίξει κάτω, δεν ήταν ο Κβαρατσχέλια, ήταν ο Ντουέ ο οποίος έριξε τον Σαλιμπά. Ο Ντουέ ο οποίος απολογείται στον Ζίμπερντ, παραδέχεται το λάθος του, προσπάθησε και ο Σαλιμπά να κρατήσει την μπάλα, τον έσπρωξε ο Ντουέ, τον έριξε κάτω, σωστά το φάουλ και μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της δραματικής όπως εξελίσσεται αναμέτρησης. Παρί Σεν-Ζερμέν Arsenal στο 1-1. Τώρα ρίχνει τα τελευταία του χαρτιά στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μαντουέκε είναι αυτός που ετοιμάζεται να μπει, αν είδα καλά, και ο Μαρτινέλη. Θα σας πω σε λίγο τις αλλαγές. Η Arsenal προσπάθησε να μπει στη μεγάλη περιοχή, όμως κόπηκε εκεί μπάλα από τον Μαρκίνιος, από τους πολύ αξιόλογους ποδοσφαιριστές της Παρί σήμερα και του πιστώνεται και η σωτήρια επέμβαση στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου στο σουτ του Χάβερτς που διατήρησε το μάτς στα επίπεδα του 1-0. Πλέον η Παρή έχει σοφαρίσει με τον Ντεμπελέ και επιτίθεται για να πετύχει και άλλο γκολ.
1: Όποιος κάνει το λάθος, τώρα πολύ σωστά είπε ο Νίκος Καρούλιας, όποιος κάνει το λάθος, Μιχάλη Φουστέρη, κυρίες και κύριοι, πάντα τελικός Champions League. Στο 1-1, η κάτοχος του τίτλου Paris Saint-Germain με την Arsenal που επιστρέφει σε τελικό Champions League μετά από 20 χρόνια. Οι πρωταθλητές Αγγλίας έχουν επιστρέψει μετά από 20 χρόνια να το διεκδικούν και πάλι. Μιχάλη.
2: Είναι έτοιμες οι δύο αλλαγές των Άγγλων, όμως ο Ζίμπερτ δεν έχει δώσει ακόμα το σύνθημα, έτσι, την εντολή για να μπουν. Μέχρι τότε το παιχνίδι παίζεται με τους ποδοσφαιριστές της Παρίς στον χώρο της μεσαίας γραμμής, για τον Χακίμι να γυρίζει πιο πίσω για τον Μαρκίνιος. Όλα αυτά που σας περιγράφω στον χώρο της μεσαίας γραμμής, και ενώ όλη η Arsenal παίζει πίσω. Ένα σκηνικό που το βλέπουμε σε όλο το παιχνίδι σχεδόν. Η Παρή να επιτίθεται, η άμυνα της Arsenal να κρατάει γερά, όμως στη φάση του πέναλτι του Κουβαρατσκέλια ήταν ανορθόδοξο εκεί το μαρκάρισμα πάνω στον Γεωργιανό, και το πέναλτι του Ντεμπελέ έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Και πάλι η Παρή μπροστά με τον Ντουέ. Ο Ντουέ, ο οποίος έχει μπει στη μεγάλη περιοχή, ο Ντουέ θα κρατήσει την μπάλα, κάνει τη σέντρα, νέο κόρνερ, ένα ακόμα κόρνερ για τους Παριζιάνους. Δεν πρέπει να έχει κόρνερ η Arsenal, και δεν ξέρω αν αυτό έχει επαναληφθεί σε τελικό Champions League, να μην έχει μία από τις δύο ομάδες κόρνερ στο 82ο λεπτό. Η Παρή είναι μόνο εκείνη που εκτελεί αυτές τις στατικές φάσεις, έχει κερδίσει. Η Arsenal δεν τα έχει καταφέρει.
1: Πάμε τώρα οι αλλαγές ή όχι το κόρνερ πρώτα?
2: Έχουμε τις αλλαγές, ενώ υπάρχει και παίκτης πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο της Arsenal, με τον διαιτητή τον Ζίμπερτ να δίνει εντολές να σταματήσουν αυτά τα σπροξήματα μέσα στην μεγάλη περιοχή.
1: Ο Καβρασκέλια στο δεύτερο ημίχρονο είναι άλλος άνθρωπος, εντάξει.
2: Βεβαίως.
1: Έχει βγάλει το πέναλτι. Στο 77 τώρα είχε πάλι σούταρε το απέναντι στον Ράγια. Βρήκε την εξωτερική ρίζα του δοκαριού. Πραγματικά το του είπαμε τώρα. Έτσι τον ματιάσαμε στο πρώτο. Στο δεύτερο όμως έχει βγάλει. Είναι από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του.
2: Σωστά. Μαρτινέλη και Μαντουέκε. Οι δύο ποδοσφαιριστές και οι δύο επιθετικοί. Ο Τροσάρ είναι ο πρώτος ο οποίος θα αποχωρήσει. Ο Βέλγος θα πάρει τη θέση του. Ο Σάκα είναι αυτός που βγαίνει και παίρνει τη θέση του. Ο Σάκα και ο Τροσάρ είναι οι δύο ποδοσφαιριστές που θα αποχωρήσουν. Ο Βέλγος και ο Άγγλος. Τη θέση τους θα πάρουν ο Μαντουέκε και ο Μαρτινέλη. Είναι μια σαφής, νομίζω, επιλογή του Αρτέτα να διατηρήσει την επιθετική την πνοή της ομάδας, ή καλύτερα να την αναζωογονήσει. Ενώ τώρα ο Κβαρατσκέλια βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο πολύ κουρασμένος. Στη θέση του μπαίνει ο Μπαρκολά. Ο Κουβαρατσκέλια, ο οποίος έκανε πολλά χιλιόμετρα και μπορεί στο πρώτο ημίχρονο να ήταν άφαντος, αλλά του πιστώνεται και η φάση που κέρδισε πέναλτι η ομάδα του και φέρει το παιχνίδι στα ίσα με τον Ντεμπελέ, αλλά και το ότι είχε το δοκάρι στην αμέσως επόμενη σχεδόν φάση. Έχει κουραστεί και εκείνος και θα πάρει τη θέση του ο Μπαρκολά. Όλα αυτά στο 83ο λεπτό. Ο Γιόκερες είναι εκείνος ο οποίος βγάζει την μπάλα πιο έξω, οι παίκτες της Arsenal, σε μία από τις λίγες στιγμές που θα την κυκλοφορήσουν έτσι με μια σχετική άνεση την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Προσπαθούν να αλλάξουν παιχνίδι μέσα στη μεγάλη περιοχή και πάλι ο Μαρκίνιος θα κόψει μπροστά από τον Γιόκερες. Να τι πήγε να γίνει σε αυτή την ωραία εναλλαγή της μπάλας από τους Λονδρέζους. Ο Μαρκίνιος όμως είναι αλάνθαστος σε όποια φάση έχει χρειαστεί. Ο αρχηγός της Πάρη έχει αποδειχθεί αξιόπιστος, με αποτέλεσμα να κρατάει καλά η άμυνα του. Ντέκλαν Ράις είναι αυτός τώρα ο οποίος...
1: Τέσσερις αλλαγές έχει κάνει η Arsenal. Μία, αν μετράω σωστά, τώρα η Πάρη.
2: Ναι, έτσι είναι. Ο Ντέκλαν Ράις, ο οποίος στο μεταξύ έχει πάρει το περιβραχιόνιο του αρχηγού γιατί έχει φύγει ο Έντεγκαρντ, εκτελεί το βλάγιο. Εμείς στη μεγάλη περιοχή, αναμπουμπούλα εκεί, κόβουν όπως οι παίκτες της Παρή, όμως η μπάλα και πάλι σε πόδια παικτών της Arsenal που θα τη χάσουν, και ευκαιρία αντεπίθεσης με τον Σερζ Ντουέ. Ντουέ, ο οποίος ξεχύνεται, βγαίνει μόνο στο Ντουέ απέναντι από το Ράγια, θα μπλοκάρει ο τερματοφύλακας της Arsenal, σώζει την αιστεία του. Ο Μπαρκολά ήταν αυτός ο οποίος ξεχύθηκε μπροστά, σωτήρια η παρέμβαση του goalkeeper της Arsenal, και πάλι όμως οι Γάλλοι μπροστά. Το παιχνίδι έχει ανάψει για τα καλά, με τις δύο ομάδες πάνω κάτω η μπάλα, με τις δύο ομάδες να θέλουν να αποφύγουν την ημίωρη παράταση. 85 λεπτά παίζουμε στη Βουδαπέστη, παραμένει το 1-1. Έξω από τη μεγάλη περιοχή προσπαθεί ο Βιτίνια, η μπάλα σε πόδια παικτών της Arsenal κοντράρεται σε σώματα αμυντικών και η μπάλα ελέγχεται και πάλι από την Παρή με τον Σαφόνοφ να την δίνει για τον Χακίμι. Ο Ράγια, ο οποίος κατάλαβε προηγουμένως τον Μπαρκολά, ίσως αν είχε ο Μπαρκολά φύγει ένα κλικ πιο γρήγορα, πιθανότατα ο Ισπανός να μην τον είχε προλάβει και η Παρή να είχε πάρει προβάδισμα στο σκορ. Συμπερασματικά είναι καλύτερη η Παρή στο δεύτερο ημίχρονο, δεν το συζητάμε αυτό. Όχι μόνο έχει ισοφαρίσει, όχι μόνο έχει φέρει σε δύσκολη θέση την αντίπαλό της, ελέγχει το παιχνίδι. Το μόνο που της λείπει μέχρι τώρα είναι ένα δεύτερο γκολ για να πιστοποιήσει την σαφέστατη άνοδό της στην επανάληψη. 86 λεπτά στη Βουδαπέστη με τους Παριζιάνους και πάλι στην επίθεση έξω από τη μεγάλη περιοχή και τον Μαρκίνιος, ο οποίος έχει ανέβει για να βοηθήσει την μεσοεπιθετική γραμμή. Θα δώσει για τον Πάτσο. Αυτός αλλάζει δεξιά για τον Χακίμ. Έξω από τη μεγάλη περιοχή γίνεται η σέντρα. Ένα ακόμα κόρνερ για την Παρή. Ακόμα μία ευκαιρία για να σημάνει συναγερμός μπροστά από το τέρμα του Ράγια. Το τηλεοπτικό στιγμιότυπο βλέπουμε την επέλαση του Μπαρκολά, ο οποίος φρέσκος είχε δυνάμεις, είχε μπει στο παιχνίδι, έτρεξε, αλλά ο Ράγια είχε καταλάβει τι γίνεται, ήταν πιο γρήγορος και εκεί μπλόκαρε την μπάλα και τελείωσε αυτή η φάση για την Παρή. Εκτελείται το κόρνερ έξω από τη μεγάλη περιοχή, ένα σουτ κόβεται από σώματα αμυντικών της Arsenal, που όμως τώρα έχουν την ευκαιρία να βγουν στην επίθεση. Βγαίνουν οι παίκτες της Arsenal, μια παλιά για το Μαντουέκε, δεν είναι καλή η παλιά. Θεωρώ αν ήταν πιο σωστή η πάσα στο Μαντουέκε, θα μπορούσε εκείνος να την έχει χειριστεί καλύτερα τη φάση. Συμπληρώσαμε 87 λεπτά και πάμε σε ένα δραματικό τρίλεπτο, ενώ και οι καθυστερήσεις νομίζω δεν θα είναι αρκετές. Βεβαίως είχαμε το cooling break, το διάλειμμα για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Ένα πεντάλεπτο χοντρικά, αν μπορώ να το προβλέψω.
1: Να πούμε ότι ο Αρτέτα έχει λύσεις, γι' αυτό έχει κάνει, βλέπεις, και τις αλλαγές αυτές. Ναι. Η Arsenal έχει βγει πιο ψηλά. Η Παρή άπλωσε το παιχνίδι της στο δεύτερο ημίχρονο και πλέον έχει πλέον χώρους. Και είπαμε, είναι ένα λάθος. Ποιος θα κάνει το λάθος για να μην πάνε στην παράταση και να σκοράρει? Μιχάλη Φουστέρη, πάντα στο 1-1. Η Παρί Σεζερμέν με την Arsenal ο τελικός του Champions League. Και άλλα, Μιχάλη.
2: Έξω από τη μεγάλη περιοχή της Arsenal το σκηνικό, μια σέντρα. Εκεί προσπαθούν με κεφαλιά. Η μπάλα είναι out. Όμως ο Χακίμ ήταν εκείνος που πήδηξε, έπιασε την κεφαλιά. Κανένα πρόβλημα για τον Ράγια. Η μπάλα πέρασε μακριά από το τέρμα του και έτσι η φάση αυτή τελειώνει για τους Παριζιάνους. Έχουμε τώρα το ελεύθερο για τον goalkeeper της Παρί, ο οποίος θα το εκτελέσει για να συνεχιστεί το παιχνίδι και είμαστε στο 28ο λεπτό. Πάντα το 1-1 με τα γκολ των Χάβερτς και Ντεμπελέ με πέναλτι. Η μπάλα είναι στον χώρο της μεσαίας γραμμής με τους ποδοσφαιριστές της Παρή να προσπαθούν να την ελέγξουν. Όμως πιο κοντά στη φάση είναι οι παίκτες της Άρσεναλ που θα κερδίσουν αυτό το πλάγιο. Και η μπάλα τώρα πηγαίνει στον Ντέκλαν Ράις. Ο Ντέκλαν Ράις, ο οποίος έχει αναλάβει αρκετές πρωτοβουλίες στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, θα γυρίσει η μπάλα πιο πίσω για τον Γκάμπριελ. Πλησιάζουμε στο 21ο λεπτό, πιο πίσω για ασφάλεια στον Ράγια. Ο Ράγια, ο οποίος με ένα μακρινό σουτ ψάχνει να βρει τον Γιόκερες. Εκεί κόβει όμως ο καλά τοποθετημένος Νούνο Μέντες και προσπαθεί με τη σειρά του να βρει τον Ντουέ. Ο Ντουέ έξω από τη μεγάλη περιοχή, ευκαιρία για την Παρή, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, πέφτει κάτω, ένα σουτ. Η μπάλα δοκάρει από τον Βιτίνια, τεράστια ευκαιρία για την Παρή. Ένα σουτ έπεσε στην πορεία της μπάλας, απογειώθηκε ο Ράγια. Η μπάλα βρήκε το οριζόντιο, δοκάρει και έφυγε out. Ακόμα μια μεγάλη ευκαιρία για την Παρή. Ο Πορτογάλος, ο οποίος ήταν σε επίκαιρη θέση από την πάσα του Ντουέ. Ο Βιτίνια, χωρίς να το πολυσκεφτεί, έπιασε το σουτ. Η μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Ράγια και έφυγε out. Ένα σουτ το οποίο έγλειψε, θα έλεγε, το δοκάρι κανείς. Έγλειψε το δοκάρι, έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Ράγια. Ακόμα μια καλή στιγμή για τους Γάλλους που είναι εγκατεστημένοι σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Διακοπή τώρα, γιατί ο Ράγια είναι στον αγωνιστικό χώρο, πεσμένος σε αυτή την προσπάθειά του να βρει την μπάλα. Δεν την
1: να εκμεταλλευτούμε τη διακοπή και να σας θυμίσουμε Intervention Live Casino, καθημερινή διασκέδαση πάντα στην παρέα μας. Μιχάλη, μπήκαμε στο 90 λεπτό, σωστά, ναι.
2: Μπήκαμε στο 90 λεπτό να και σε δούμε, λίγο θα σας πω τον
1: να
2: χρόνο
1: δούμε και τις καθυστερήσεις. Έξι έχει δώσει.
2: Έξι λεπτά όσα είχε δείξει και στο πρώτο ημίχρονο ο Ζίμπερντ. Τον ίδιο χρόνο δείχνει και τώρα. Ένας επιπλέον χρόνος που έχει ξεκινήσει να μετρά. Και πλέον για να δούμε κατά πόσο οι ομάδες θα επιχειρήσουν να φυλάξουν τα νότα τους κρατώντας τις δυνάμεις τους για το ημίωρο της παράτασης ή αν θα προσπαθήσουν με όσες έτσι δυνατότητες μπορούν να βρουν το χρυσό γκολ προκειμένου να μην χρειαστεί η παράταση και να φέρουν το βαρύτιμο τρόπαιο είτε στο Λονδίνο είτε στο Παρίσι. Πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, πάντα το 1-1, δεν έχουμε ακόμα δράση, περιμένουμε να σηκωθεί ο Ράγια. Στο τηλεοπτικό στιγμιότυπο βλέπουμε τον Ούνο Μέντες και αυτός έχει χρειαστεί ιδίως στο πρώτο ημίχρονο αλλά και στο δεύτερο. Όποτε η Arsenal βγήκε μπροστά να έχει σωστή τοποθέτηση, σηκώθηκε ο Ράγια στο μεταξύ. Δεν υπάρχει πρόβλημα για το τερματοφύλακα της Arsenal, συνεχίζει κανονικά και ο Γκάμπριελ τώρα είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Δεν έχουμε ακόμα δεν βιάζεται ο Γκάμπριελ. Είναι ξεκάθαρο ότι η Arsenal θέλει να πάει το παιχνίδι στην παράταση σε αντίθεση με την Παρί που θέλει αν μπορεί να βρει τώρα αμέσως γρήγορα το δεύτερο γκολ. Και πάλι τώρα επίθεση της Παρί στην επίθεση στον άξονα, κόβει με πολύ ωραίο τάκλιν εκεί ο Ντέκλαν Ράις, ο αρχηγός της Arsenal. Είπαμε ότι έχει βγει ο Έντεγκαρντ, ο οποίος το φορούσε στην αρχή. Και από τη στιγμή που βγήκε ο Έντεγκαρντ, ο δεύτερος αρχηγός των κανονιέριδων, είναι ο Ντέκλαν Ράις, μία από τις πιο ακριβές μεταγραφές στην ιστορία τους, όταν αποκτήθηκε από τη West Ham. Τώρα είμαστε στο δεύτερο λεπτό του επιπλέον χρόνου. Ο Ντεμπελέ, τον βλέπουμε να κουτσένει, μπορεί να είναι κράμπες, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Είναι σαφές ότι υπάρχει κούραση, υπάρχει καταπώνηση. Είναι ένα 90 λεπτό το οποίο έχει κυλήσει, ναι μεν όχι με πολλές φάσεις, αλλά με πολλά...
1: Αλλά είναι πάνω κάτω, μπορεί να μην έχει πολλές φάσεις, αλλά είναι πάνω κάτω.
2: Ένταση ακριβώς, πολλά τρεξίματα και οι 22 ποδοσφαιριστές που ξεκίνησαν, αλλά και οι εκείνοι που έχουν μπει ως αλλαγή, τα έχουν δώσει, όλα έχουν κουραστεί. Και βεβαίως αυτά τα τελευταία λεπτά, λογικό κάπου είναι οι δυνάμεις τους να τους εγκαταλείπουν. 3 ακόμη λεπτά για να σφυρίξει για τελευταία φορά στο παιχνίδι ο Ζίμπερτ και να στείλει τις ομάδες για να ξεκουραστούν και να έχουμε ημίωρη παράταση. Αν δεν υπάρξει κάτι δραματικό προς τα εκεί, οδεύουμε, αν και ποτέ στο ποδόσφαιρο δεν πρέπει να λες ποτέ, πριν σφυρίξει ο διαιτητής. Χακίμι από δεξιά κρατάει την μπάλα, αλλάζουν οι παίκτες, της Παρί έξω από την μεγάλη περιοχή του Ράγια. Εκείνος θα δώσει για τον Βιτίνια, για τον Μαρκίνιος. Οι παίκτες της Παρί αλλάζουν όσο μπορούν προκειμένου να βρουν διαδρόμους. Τώρα κι αν έχει κλείσει τους δρόμους οι παίκτες της Arsenal, δεν έχουν κλείσει τους δρόμους προσπαθώντας να κρατήσουν όσο πιο μακριά μπορούν τους αντιπάλους τους. Γίνεται όμως η σέντρα στη μεγάλη περιοχή, έκοψε ο Γκάμπριελ όπως και πάλι μπάλα σε πόδια παικτών της Παρί με τον Μπαρκολά που έχει μπει ζεστός στο παιχνίδι με ενεργό συμμετοχή στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας του. Με τους Παριζιάνους να την κρατούν στο χώρο του άξονα για τον Χακίμι. Τώρα η μπάλα στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, ακόμα 2 λεπτά. Πολλές αλλαγές της μπάλας. Οι δύο ομάδες ίσως και να το έχουν αποδεχθεί.
1: Να το, εντάξει, ναι, αλλά ξέρεις ότι υπάρχει η κούραση, η κόποση και φαίνεται σε μεμονωμένα λάθη και τους μικροτραυματισμούς που έχουμε. Αλλά πρέπει τώρα, εντάξει, σίγουρα παίζει ρόλο ο Μιχάλη Φουστέρη αυτό.
2: Σίγουρα παίζει τον ρόλο του αυτό. Οι παίκτες της Παρί αλλάζουν την μπάλα. Ένα σκηνικό έξω από την μεγάλη περιοχή του Ράγια, σε ένα χώρο ανάμεσα στον άξονα και στη μεγάλη περιοχή. Εκεί αλλάζουν οι Παρισιάνοι. Με το που πλησιάζουν την περιοχή της Arsenal, δέχονται την πίεση των αντιπάλων τους.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1.000.000 φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνος η ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ουζογάτσιου. Ουζογάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Le Mart, Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 26810 28652.

τα δώσει όλα πάλι την αρχή. Θα'ρθει να χάθει μια αγκαλιά και ένα φιλί και θα στα δώσει.

0: Κλείσε τα μάτια σου σπίτα. Αποχαιρέτα τα παλιά. Γιατί δεν ξέρεις πότε η ανάσα σταματά.
1: Feels like I'm waiting. Like I'm watching.

Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.

Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.

Καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, τον Real FM 97,8. Με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στη διάρκεια αυτής της ραδιοφωνικής σεζόν είχαμε κάνει μια θεματική βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια που αγαπούν διάσημοι από όλους τους χώρους σε όλο τον κόσμο. Εκεί είχαμε εστιάσει αρκετά σε αγαπημένα τραγούδια ηθοποιών του Hollywood. Αγαπημένα τους τραγούδια στις αυθεντικές τους εκτελέσεις. Απόψε θα κάνουμε μια παραπλήσια θεματική βραδιά. Μόνο που αυτήν τη φορά οι ηθοποιοί δεν θα ακουστούν μόνο για τις προτιμήσεις τους, αλλά θα ακουστούν και θα κριθούν για τις φωνητικές τους ικανότητες. Όταν οι ηθοποιοί λοιπόν τραγουδούν. Έτσι κι αλλιώς αυτό θα μπορούσε να είναι μέρος της δουλειάς τους, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μέρος της εργασίας τους, καθώς τις περισσότερες των περιπτώσεων πρέπει να συνδυάζουν την υποκριτική με τον χορό και με το τραγούδι. Αρκετοί όμως από αυτούς δεν περιορίζονται στον συγκεκριμένο ρόλο, αλλά κατά καιρούς έχουν δημιουργήσει συγκροτήματα, έχουν εκδώσει προσωπικά άλμπουμς και έχουν ακολουθήσει μια παράλληλη πορεία με το θέατρο και στην μουσική. Όταν λοιπόν οι ηθοποιοί τραγουδούν, πάντα φυσικά και με τις δικές σας προτάσεις και με τη δική σας συμβολή. studio@3lfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τις δικές σας προτιμήσεις ηθοποιών που έχουν πολύ καλά αποτελέσματα και στο τραγούδι. Πρώτο παράδειγμα για αυτήν τη θεματική βραδιά, ο Kevin Spacey.

Beyond the Sea, τραγούδι του Τζακ Λόρενς από το 1946, βασισμένο πάνω στο Λαμέρ του Σαλ Τρενέ. Ο Τζακ Λόρενς μετέτρεψε τους γαλλικούς σε αγγλικούς στίχους και το 1959 ο Μπόμπι Ντάριν ερμήνευσε την εκτέλεση η οποία σημείωσε την μεγαλύτερη επιτυχία. Αγαπημένο τραγούδι για τον Kevin Spacey, ο οποίος δεν αντιστάθηκε στον πειρασμό να το ερμηνεύσει. Ο γνωστός Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός. Πρώτο δείγμα λοιπόν για την απόψινή θεματική βραδιά. Ο Kevin Spacey ερμηνεύει Beyond the Sea, τη μεγάλη επιτυχία του Bobby Darin. Γεια σου Καλλιόπη, φυσικά ο Fred Astaire ήταν και ηθοποιός. Πέρα από χορευτής, καλησπέρα στον Γιώργο, γεια σου Μιχάλη. Η φωτογραφία υποδηλώνει την προτίμησή σου για απόψε και αυτή δεν είναι άλλη από την Σοφία Λόρεν, για την οποία έχουμε και πολλές εναλλακτικές προτάσεις. Καλώς ήρθες Βάγκο, ωραίο το θέμα μου λέει και σήμερα θα σε πάω σε ένα παλιό και διαχρονικό, το That's Amore από τον Dean Martin, και τον Dean Martin θα τον ακούσουμε. Καλώς ήρθες Κωνσταντίνε, γεια σου Μαρία, καλό μουσικό ταξίδι να έχουμε. Από τον Kevin Spacey θα πάμε στον Kurt Russell. Αμερικανός ηθοποιός, η καριέρα του οποίου ξεκίνησε όταν ήταν ακόμη παιδί, παίζοντας σε τηλεοπτικές σειρές και κυρίως σε σειρές western τη δεκαετία του 60. Ο Kurt Russell, για παράδειγμα, έχει επιλέξει να ηχογραφήσει και να εκδώσει επίσημα την γνωστή επιτυχία των Archies, το Sugar Sugar.

Όταν οι ηθοποιοί λοιπόν τραγουδούν. Και εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Κέρτ Ράσελ τραγουδά το Sugar Sugar. Γεια σου Ρίτσα με τον Yves Montan. Καλώς ήρθες Ανδελεανέ με Dana Croet και Jim Belushi φυσικά. Οι Blues Brothers λογίζονται ως ηθοποιοί, οι οποίοι στη συνέχεια πέρασαν στο χώρο του τραγουδιού, σημειώνοντας φυσικά τεράστια επιτυχία, και θα ακούσουμε οπωσδήποτε κάτι στην συνέχεια αυτής της θεματικής βραδιάς. Γεια σου Σόφη μου με την Barbara Streisand και το The Way We Were, φυσικά και εκείνη στις δύο όχθες του ποταμού. Μέχρι να πάμε όμως σε διαφημιστικό διάλειμμα, έρχεται η ενδεχομένως πιο δημοφιλής Ιταλίδα ηθοποιός και ένα παγκόσμιο σύμβολο του σεξ, η Σοφία Βιλάνη Σικολόνε. Η γνωστή σε όλους μας Σοφία Λόρεν. Επιλογή του Μιχάλη για απόψε, του Βοφάλ Αμερικάνο μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

Γεια σου Κατερίνα, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση που έχεις κάνει για απόψε με το Baby Comeback από τους players στους οποίους συμμετείχε ο πολύ γνωστός ηθοποιός ο Ρον Μος. Ο γνωστός Ρίτς δηλαδή της τόλμης και γοητείας απλά ήταν μπασίστας στο συγκεκριμένο συγκρότημα και έκανε και δεύτερα φωνητικά. Παρόλο όμως που δεν ήταν ο βασικός τραγουδιστής, νομίζω ότι αξίζει να συμμετέχει σε αυτή την θεματική βράδια. Κωνσταντίνε, ο David Hasselhoff, ο γνωστός υπότης της Ασφάλτου, έχει τραγουδήσει πάρα πολλά, ανάμεσα στα άλλα και το La Isla Bonita, με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Γεια σου Μαρία στον Βόλο, Νίκο μου στην Κατερίνη, να είσαι καλά. Θα κοιτάξω αυτό που μου γράφεις που με ρωτάς και θα σου απαντήσω. Μαριλού φυσικά και ο Ρίτσαρντ Τσάμπερλεν θα ακουστεί απόψε. Αλλά όχι στο συγκεκριμένο τραγούδι, σε ένα άλλο που ενδεχομένως να προκαλέσει και έκπληξη. Καλό σου βράδυ, ερετικέ, με τον Patrick Swayze. Είναι πάρα μα πάρα πολλά τα παραδείγματα. Καλώς ήρθες Μιχάλη, Jeff Bridges μου λέει και Kevin Costner, με τον δεύτερο μάλιστα μαζί με μπάντα, Nicole Kidman και Jennifer Lopez, αυτή έκανε τον ίδιο δρόμο, αλλά ανάποδα τραγούδι στην ηθοποιία. Πάμε σε έναν αγαπημένο Βρετανό ηθοποιό, στον Hugh Grant, αγαπημένο φυσικά και από την ταινία «Μια βραδιά στο Notting Hill». Εδώ μαζί με την Halle Bennett, στο «Way Back Into Love».

Ο Hugh Grant λοιπόν μαζί με τη Halle Bennett, Way Back Into Love, τα καταφέρνουν εξίσου καλά και στο τραγούδι. Γεια σου Μαρίνα και Μαριέλα, εξαιρετική επιλογή, κοινή επιλογή σας, το Kiss of Fire από τον Hugh Laurie. Θα το ακούσουμε στην συνέχεια της εκπομπής. Σχετικά με τα ερωτήματα που μου στέλνετε για τις εμφανίσεις όπως τις κάνει τουλάχιστον το Facebook, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Ο Ζούκεμπεργκ προφανώς έχει κάνει και πάλι τα μαγικά του. Και εγώ προσπαθώ να παρακολουθήσω τα περισσότερα από τα post τα οποία γίνονται. Εβίτα μου, καλή συνέχεια στη νύχτα σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθες, Μέρη μου, στη Ραφίνα. Γεια σου Χρήστο στη Λάρισα, απάντησα λίγο νωρίτερα για αυτό που μου γράφεις και εσύ για το Facebook. Θα πάμε στην Scarlett Johansson, Αμερικανίδα, ηθοποιό, μοντέλο, αλλά και τραγουδίστρια. Όπως δηλώνει και η ίδια επίσημα. Όμορφη, σεξι, με εμφάνιση που έχει προκαλέσει πολλές φορές, ταλαντούχα ηθοποιός, την έχουμε απολαύσει σε αρκετές ταινίες. Συχνά πυκνά όμως πιάνει και το μικρόφωνο. Έχει ηχογραφήσει πάρα πολλά τραγούδια, έχει κάνει πολλές διασκευές. Μία εξ αυτών είναι η διασκευή που έχει κάνει στο Boys Don't Cry, τον Cure.

Γεια σου, Βασίλη, στο Λονδίνο. Μόλις γύρισα σπίτι, λέει, και δεν ξέρω αν έχεις ήδη αναφέρει τους Blues Brothers. Εάν όχι, βάλε ότι έχεις με προτίμηση Peter Gunn ή Minnie the Moocher. Το μήνυμα ήρθε ενώ ήδη είχε ξεκινήσει να παίζει το Sweet Home Chicago. Ίσως η πιο γνωστή και η πιο δισκογραφημένη από αυτήν την κατηγορία των ηθοποιών, δηλαδή, που έχουν εξίσου εξαιρετικές ικανότητες και στο τραγούδι. Ιδρύθηκαν το 1978 από τον Καναδό ηθοποιό Dan Aykroyd και τον Αλβανό John Belushi σαν μέρος ενός musical με τον τίτλο Saturday Night Live. Βέβαια, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Μπελούσι έχει ελληνικές ρίζες, καθώς η μητέρα του λεγόταν Σαμαρά και ο πατέρας του Βέλιος. Το ντουέτο δημιούργησε τους χαρακτήρες Elwood Blues και Jake Blues και στο 1980 είχαν ήδη την πρώτη τους ταινία. Δυστυχώς όμως, ο θάνατος του Μπελούσι το 1982 διέκοψε μια όντως επιτυχημένη καριέρα και από τότε δισκογραφούν και περιοδεύουν με εναλλασσόμενους τραγουδιστές στην θέση του. Ίσως όμως η πιο δυνατή περίπτωση ηθοποιών που τα κατάφεραν ενδεχομένως και καλύτερα ακόμη στο τραγούδι. Γεια σου, Μαρία, ωραίο λέει το θέμα απόψε. Αλέν Ντελόν, εάν έχει πει κάποιο πολύ ερωτικό κομμάτι. Φυσικά και έχει τραγουδήσει και ο Αλέν Ντελόν. Και θα ακουστεί στη συνέχεια. Λίγο νωρίτερα μου έστειλαν μια εξαιρετική επιλογή η Μαρίνα και η Μαριέλα, το Kiss of Fire του Hugh Laurie. Ο Hugh Laurie, Βρετανός ηθοποιός, συγγραφέας, μουσικός και σκηνοθέτης. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος τηλεοπτικός ηθοποιός στην Μεγάλη Βρετανία. Με αμοιβή που φτάνει τις 700.000 δολάρια ανά επεισόδιο. Το τραγούδι που έχει ερμηνεύσει δεν είναι κάποιο τυχαίο, είναι το El Choclo. Τραγούδι του Αγχέλ Βιλόλντο, του Αργεντινού μουσικού. Ένα από τα πιο διάσημα τάγκο στην ιστορία της Αργεντινής. Το οποίο αναφέρεται στον ιδιοκτήτη ενός night club στο Buenos Aires. Καθώς εκείνος, ο ιδιοκτήτης δηλαδή του night club, ήταν γνωστός στην ευρύτερη πιάτσα με το προσωνύμιο El Choclo. Το El Choclo μεταφράστηκε, μετονομάστηκε στα αγγλικά σαν Kiss of Fire και μία από τις καλύτερες διασκευές είναι αυτή που όντως έχει κάνει ο Hugh Laurie. Αφιερωμένο λοιπόν αμέσως τώρα στην Μαρίνα και στην Μαριέλα.

Γεια σου, Real Blogger. Έχεις δίκιο σε αυτό που μου γράφεις στο μήνυμά σου σχετικά με τον Kevin Spacey. Είναι αυτό που ανέφερα και εγώ. Καλησπέρα στον Τάσο και στη Μαρία. Δυστυχώς τώρα είδα το μήνυμά σας. Hugh Laurie και η δική σας επιλογή με το Kiss of Fire. Πολλούς χαιρετισμούς στην Μαρίνα, στην Μασαχουσέτη. Γεια σου Γιώργο, μία περίπτωση μου λέει ηθοποιού που τραγουδάει είναι και η Πάτσι Κένσιτ. Δεν ξέρω μου λέει αν ταιριάζει στο κλίμα της εκπομπής, καθώς η καριέρα της στην ηθοποιία και στο τραγούδι ήταν παράλληλες. Αν θέλεις όμως να ακούσουμε κάποιο, θα πρότεινα το I'm Not Scared, τραγούδι που της είχαν γράψει οι Pet Shop Boys. Έχεις δίκιο Γιώργο και μάλιστα σε ευχαριστώ πολύ που την θυμήθηκες, καθώς εγώ για το απόψινό αυτό αφιέρωμα την είχα ξεχάσει. Τέλη Σαβάλας για την συνέχεια. Ηθοποιός του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, ελληνοαμερικανικής καταγωγής. Υποψήφιος για Όσκαρ το 1963 για την ταινία «Ο Βαρυπινίτης» του Αλκατράζ. Έγινε όμως πάρα πολύ γνωστός σίγουρα από την τηλεοπτική σειρά «Κότζακ» και από την ταινία του James Bond «On Her Majesty's Secret Service». Ενώ εκτός από την ελληνική του καταγωγή, καθώς το όνομά του ήταν Αριστοτέλης Σαβάλας, παιδί Ελλήνων μεταναστών με καταγωγή από την Λακωνία, είναι και νονός της ελληνοαμερικανίδας ηθοποιού Τζένιφερ Άνιστον. Ο Τέλης Σαβάλας λοιπόν είχε ιδιαίτερη έφεση και στο τραγούδι, κυκλοφόρησε και ένα άλμπουμ με διασκευές σε αγαπημένα του τραγούδια, ανάμεσα σε όλα τα άλλα και το You've Lost That Loving Feeling. You never close your eyes anymore when I kiss your lips. And there's no tenderness like before in your fingertips. You're trying hard not to show it.

0: Ο Τέλης Αβάλας λοιπόν, You've Lost That Loving Feeling, διασκευάζοντας φυσικά την μεγάλη επιτυχία των Righteous Brothers.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Γεια σου Λίτσα, φυσικά και ο Bruce Willis έχει ιδιαίτερη έφεση στο τραγούδι, χαρακτηριστικά όπως το Save the Last Dance for Me που μου έχει στείλει. Πιστεύω ότι θα το ακούσουμε στο υπόλοιπο της εκπομπής. Μαριλού, εξαιρετική επιλογή η ερμηνεία της Ρόμι Σνάιντερ μαζί με τον Μισελ Πικολή, που και αυτό θα ακουστεί. Λιάνα Ελτσόκλο, όπως αναφέραμε και λίγο νωρίτερα, ήταν το όνομα ιδιοκτήτη ενός night club στο Buenos Aires. Ήταν το προσωνύμιο του μάλλον, για να είμαστε ακριβείς. Και χρησιμοποιήθηκε αυτό το προσωνύμιο σαν τίτλος του τραγουδιού. Γεια σου Νούλη μου, καλώς ήρθες, καλή ακρόαση. Λίγο νωρίτερα είχε αναφερθεί και το όνομα του Richard Chamberlain, ηθοποιού, του κινηματογράφου, του θεάτρου, της τηλεόρασης, αλλά και τραγουδιστή. Πρωταγωνίστησε σε δεκάδες ταινίες και σύριαλ που του πρόσφεραν πολλές διακρίσεις. Πιο χαρακτηριστική ήταν η συμμετοχή του στις τηλεοπτικές παραγωγές όπως το Σογκούν και κυρίως τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας. Ο Ρίτσαρντ Τσάμπερλεϊν λοιπόν, εκτός όλων των άλλων, ήταν και τραγουδιστής και μάλιστα ήταν εκείνος που ερμήνευσε πρώτος το 1963 ένα εξαιρετικό τραγούδι των Μπερτ Μπάκαρα και Χολ Ντέιβιντ.

0: Η πρώτη εκτέλεση λοιπόν στο Close to You των Bert Baccarat και Hal David ανήκει στον Richard Chamberlain, όπως ακούσατε. Οι Carpenters το διασκεύασαν 7 χρόνια αργότερα, το 1970, και μάλιστα μετά από παρότρινση του Bert Baccarat. Καθώς το τραγούδι με την ερμηνεία του Chamberlain δεν είχε σημειώσει ιδιαίτερη επιτυχία, οπότε ο Bert Baccarat πρότεινε στα αδέρφια Carpenter να το διασκευάσουν. Και έπραξε απόλυτα εύστοχα, καθώς αυτή ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα των Carpenters. Γεια σου Στρατή, Σοφία Λόρεν, έχουμε ακούσει ήδη μία φορά, ενδεχομένως να ακούσουμε και δεύτερη, αλλά κρατώ μία επιφύλαξη. Βασίλη και Doris Day φυσικά θα αναφέρουμε. Μάγδα, εξαιρετική επιλογή, η ερμηνεία του Jack Nicholson στο Love and Rose. Γεια σου Νικολέτα, με τις άπειρες εκτελέσεις του Kiss of Fire. Φυσικά εξαιρετική αυτή του Louis Armstrong, αλλά απόψε περιοριζόμαστε λόγω θεματικής βραδιάς στις ερμηνείες ηθοποιών. Η Μαρία λίγο νωρίτερα ήθελε να ακούσει κάτι από τον Alain Delon, τον εξαιρετικό Γάλλο ηθοποιό και φυσικά εξαιρετικά γοητευτικό γυναικό κατακτητή. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα το ντουέτο που έχει κάνει με την Ταλίδα στο Παρόλε Παρόλε, ένα αγαπημένο αρχικά ιταλικό τραγούδι σε πρώτη εκτέλεση από την Μίνα και τον Αλμπέρτο Λούπο, εξαιρετική διασκευή στα γαλλικά από την Ταλίδα και τον Αλέν Ντελόν.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir.

Η Νταλίτα μαζί με τον Αλέν Ντελόν. Έναν από τους πιο όμορφους άνδρες που εμφανίστηκαν ποτέ στην μεγάλη οθόνη. Με άπειρες κατακτήσεις στο γυναικείο φύλλο, ανάμεσά τους και η Ρόμι Σνάιντερ. Με την οποία μάλιστα υπήρξε αραβωνιασμένος. Μια σχέση που προέκυψε όταν συνεργάστηκαν στην ταινία «Κριστίν» του 1958. Η Ρόμι Σνάιντερ, ηθοποιός αυστριακή, γεννημένη στη Βιέννη, αλλά στη δεκαετία του 60 ξεκίνησε την καριέρα της στη Γαλλία, στην οποία εργάστηκε και απέκτησε την γαλλική υπηκότητα. Έγινε γνωστή κυρίως με το ρόλο της στην τριλογία Σίση, με θέμα τη ζωή της Ελισάβετ της Βαβαρίας ως πριγκίπισσα Σίση. Εδώ η Ρόμι Σνάιντερ ερμηνεύει μαζί με τον Μισελ Πικολί.

était l'amour sans amitié.

0: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
1: Για καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Καυτός Ιούνιος, στο Αιγαίο. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας για Σαργιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται ανοθωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας που αναμένεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Ακόμα, μέτωπο Ελλάδας, Τουρκίας και στο ΝΑΤΟ. Έντονη διαμάχη για τον αγωγό των αεροπορικών καυσίμων προς τις ανατολικές χώρες μετά την πρόταση που κατέθεσε η Άγκυρα. Φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις. Η χρηματοδοτική στήριξή τους αποτελεί το βασικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου στηρίζεται στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που μεταφέρθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε δάνειο ύψους έως 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Το επιτόκιο θα διαμορφώνεται από 0,35 έως 1% προσφέροντας χαμηλή τιμολόγηση, καθώς το δάνειο σε ποσοστό 80% φέρει κρατική εγγύηση. Και δύο νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης. Έρχεται πρόγραμμα στα πρότυπα του σπίτι μου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τρέξει η δράση για την αναβάθμιση κατοικιών. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM.
4: Και προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, το Real FM 97,8. Με μια θεματική βραδιά αφιερωμένη στους ηθοποιούς με εξαιρετικές ικανότητες και στο τραγούδι. Θα μπορούσε λοιπόν η απόψινή βραδιά να έχει τον τίτλο «Όταν οι ηθοποιοί τραγουδούν». Και όπως έχετε διαπιστώσει, μετά από μία ώρα εκπομπής τα καταφέρνουν πάρα μα πάρα πολύ καλά. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο, atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, αλλά ειδικότερα για τις δικές σας προτάσεις από ηθοποιούς που τα καταφέρνουν εξαιρετικά και στο τραγούδι. Γεια σου Αγαθή, θα διαβάσω με μεγάλο ενδιαφέρον το email το οποίο μου έχει στείλει. Και αν πραγματικά καταφέρω να ανακαλύψω κάτι, θα σου απαντήσω σε αυτή τη διεύθυνση. Γεια σου Λίνα, με το Εμμανουέλ. Εγώ σε ευχαριστώ που είσαι στη συντροφιά μας απόψε. Όσο για την προσφώνηση, άσε να την κρατήσουμε καλύτερα μόνο για τα πρωινά. Και ελπίζω να καταλαβαίνεις τον χιουμοριστικό και καυστικό τρόπο όταν αυτή λέγεται στον αέρα. Λοιπόν, για να μην χάνουμε χρόνο, πάμε στον Χάρη Μπελαφόντε. Βέβαια, εκείνος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί εξ αρχής ως τραγουδιστής. Έκανε όμως πολύ μεγάλη καριέρα, ταυτόχρονα και στην ηθοποιία. Γεννημένος στην Αμερική το 1927, με καταγωγή όμως από την Καραϊβική και ειδικότερα από την Τζαμάικα και τη Μαρτινίκα, δεν θα μπορούσε να μην έχει επηρεαστεί από την μουσική της πραγματικής του πατρίδας. Έγινε λοιπόν ένας μεγάλος στάρ του καλύψου.

0: sing a little soft. Matilda, Matilda, Matilda, she gave me money.
1: Ο Χάρι Μπελαφόντε λοιπόν με τη Ματίλντα και αμέσως μετά έρχεται ο Ρόμπερτ Μίτσαμ. Αμερικανός ηθοποιός του κινηματογράφου, σκηνοθέτης, συγγραφέας αλλά και συνθέτης. Με τεράστια καριέρα θεωρείται ένας από τους 25 μεγαλύτερους στάρ όλων των εποχών σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου. Και εκείνος όμως τα πήγαινε εξίσου καλά και στο τραγούδι.

Και ο Ρόμπερτ Μίσαμ, λοιπόν, πέρα από ηθοποιός, συγγραφέας, σκηνοθέτης και συνθέτης, τα κατάφερνε πάρα μα πάρα πολύ καλά και στο τραγούδι. Γιούλη, μόλις τώρα κατάφερα να διαβάσω ολοκληρωμένα το email σου και πραγματικά έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Έχω να σου προτείνω, μου λέει, κάτι διαφορετικό και εξαιρετικά σπάνιο. Μόλις πρόσφατα, ψάχνοντας για τσιγκάνικα τραγούδια από διάφορες χώρες, ανακάλυψα ότι ο Γιούλ Μπρίνερ, που ήταν ρωσικής καταγωγής, κατά τη διάρκεια του 1930 έκανε καριέρα στο Παρίσι ως ακροβάτης και τραγουδιστής σε ρωσικά κέντρα διασκέδασης και συνεργαζόταν με ένα σπουδαίο τσιγκάνο τραγουδιστή, τον Αλιώσα Ντιμητριέβιτς. Τότε λοιπόν, το 1967, ηχογράφησαν στη Βιέννη ένα δίσκο με ρώσικα τσιγκάνικα τραγούδια με τον τίτλο «The Gypsy and I». Ένα, λέει, από αυτά τα τραγούδια ερμήνευσαν μαζί στην εκπομπή «Ed Sullivan Show» και μάλιστα αμέσως μετά σε εκείνη την εκπομπή εμφανίστηκαν οι Doors. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το βίντεο το οποίο μου έχει στείλει. Θα το τσεκάρω σε κάποιο διαφημιστικό διάλειμμα και αν ο ήχος του είναι καθαρός, θα το ακούσουμε και στην εκπομπή. Ο Νίκος λίγο νωρίτερα πρότεινε τη Ρίτα Χέιγουορθ, μία από τις ομορφότερες γυναίκες που πέρασαν ποτέ από τον χώρο της 7ης τέχνης και αποτέλεσε ένα από τα εμπορικότερα ονόματα του κινηματογράφου κατά την δεκαετία του 40. Η απήχηση μάλιστα που είχε στο κοινό είχε στο αποτέλεσμα να κοσμήσει το εξώφυλλο του περιοδικού Life 5 φορές ενώ βρισκόταν στο απόγειο της δόξας της. Φυσικά, η ταινία η οποία είναι χαραγμένη στη μνήμη όλων όταν ακούν το όνομα Ρίτα Χέιγουορθ είναι αυτή της Τζίλντα, που για την ιστορία όμως θα πρέπει να πούμε ότι σε εκείνη την ταινία η Ρίτα Χέιγουορθ δεν είναι εκείνη που ερμηνεύει, για παράδειγμα, το Αμάντο Μίο, αλλά μία άλλη τραγουδίστρια η οποία την ντουμπλάρει και συγκεκριμένα η Ανίτα Κέρτ Έλλις. Παρ' όλα αυτά, σε όλους έχει μείνει χαραγμένο στο μυαλό σαν ερμηνεία του Αμάντο Μίο αυτή της Ρίτα Χέιγουορθ.

Όταν οι ηθοποιοί λοιπόν τραγουδούν και Χρήστο και η Μέριλιν Μονρό, θα ακουστεί και εκείνη στη συνέχεια. Γεια σου Κωνσταντίνε, με τη χαρακτηριστική φωτογραφία από το ψηφιακό ραδιόφωνο και τους 97,8. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καράλαμπε, το τι είναι αυτό που το λένε η αγάπη, η ερμηνεία της Σοφία Λόρεν με τον Τόνι Μαρούδα. Δεν θα ακουστεί απόψε για έναν και μοναδικό λόγο, γιατί θα το ακούσουμε σε μια τελείως διαφορετική εκτέλεση. Προς το τέλος της εκπομπής, που νομίζω όμως ότι θα σε αποζημιώσει. Χρήστο και τον Dean Martin δεν θα το ξεχάσουμε. Προς το παρόν θα πάμε στον Bruce Willis. Γεννημένος στην Δυτική Γερμανία το 1955, Αμερικανός όμως ηθοποιός του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Με χαρακτηριστικότερο φυσικά παράδειγμα, το πολύ σκληρός για να πεθάνει. Το 1988, όταν με αυτή την ταινία η καριέρα του εκτοξεύτηκε. Έτσι κι αλλιώς πάντα είχε ιδιαίτερη έφεση ο Bruce Willis και στο τραγούδι και στις τηλεοπτικές σειρές στις οποίες συμμετείχε, όπως μου θυμίζει και ο Μάριος. Απόψε θα τον ακούσουμε σε μια διασκευή που έχει κάνει στο κλασικό Save the Last Dance for Me, το τραγούδι δηλαδή που έγινε μεγάλη επιτυχία από τους Drifters, αφιερωμένο στη Λίτσα που το επέλεξε.

Save the Last Dance for Me, όχι από τους Drifters, αλλά από τον Bruce Willis. Εντάξει, τα ψιλοκαταφέρνει. Πάμε σε μια πανέμορφη Γαλλίδα ηθοποιό για τη συνέχεια, στην Κατρίν Τενέβη, η οποία έγινε γνωστή για ρόλους απόμακρων μυστηριωδών γυναικών που ενσάρκωσε για διάφορους σκηνοθέτες, μεταξύ των οποίων η Λουίς Μπουνιουέλ και Ρωμάν Πολάνσκι. Η Ντενέβ ήρθε για πρώτη φορά στο προσκήνιο το 1964 με την ταινία «Οι ομπρέλες του Χερβούργου», πριν γίνει στάρ τόσο του Πολάνσκι όσο και του Μπουνιουέλ. Εδώ δέχτηκε την πρόκληση του Μάλκομ Μακλάρεν να τραγουδήσουν μαζί για το αγαπημένο τους Παρίσι.

Γεια σου Μαρίνα, χαίρομαι ιδιαίτερα εάν έχεις καταλάβει ποιος ηθοποιός που έγινε τραγουδιστής είναι εκείνος που θα κλείσει την απόψινη εκπομπή. Πάντως πρόκειται για μια εξαιρετική και σπάνια ηχογράφηση που ενδεχομένως να ξαφνιάσει πολλούς με την συγκεκριμένη ερμηνεία. Καλώς ήρθες Ρένα, με το Moon River και την Audrey Hepburn φυσικά. Γεια σου Αλέξανδρε με τον Dean Martin. Στον Dean Martin θα πάμε σε πολύ λίγο. Για εσένα και για τον Χρήστο στη Λάρισα που μου έχει ζητήσει να ακούσουμε τον Dean Martin. Τον Αμερικανό κωμικό τραγουδιστή, ηθοποιό, αλλά και παραγωγό ταινιών. Έναν από τους πιο διάσημους και μακρόχρονους διασκεδαστές στα μέσα του 20ου αιώνα που του είχαν δώσει το ψευδώνυμο «Ο Βασιλιάς του Κουλ» εξαιτίας των αυθόρμητων χαρισμάτων και της αυτοπεποίθησης που είχε. Υπήρξε μέλος φυσικά του Rat Pack, ενώ ήταν οικοδεσπότης και πολλών τηλεοπτικών προγραμμάτων. Dean Martin αμέσως τώρα.

Από τον Ντίν Μάρτιν θα πάμε στην Ντόρις Μέρις Αν Κάπελχοφ, ηθοποιό γερμανικής καταγωγής, η οποία όμως πολιτογραφήθηκε Αμερικανίδα και έκανε καριέρα με το ψευδώνυμο Doris Day. Εμφανίστηκε σε 39 κινηματογραφικές ταινίες που όλες σημείωσαν μεγάλη εμπορική επιτυχία. Ταυτόχρονα όμως με την υποκριτική διέπρεψε και στο τραγούδι και μάλιστα βραβεύθηκε με βραβείο Grammy για τη συνολική της προσφορά, ενώ έχει στην κατοχή της και το βραβευμένο με Oscar και σε Rai Sara. Η Doris Day απόψε στο Quiet Nights.

Για την Norma Jean Mortensen, τα λόγια μάλλον είναι φτωχά. Norma Jean Mortensen ήταν το όνομα με το οποίο δήλωσε η μητέρα της στο ληξιαρχείο από το όνομα ενός περιστασιακού συντρόφου της, την Marilyn Monroe. Το σύμβολο του σεξ στη δεκαετία του 50. Αμερικανίδα ηθοποιός, απόψε στο I Wanna Be Loved By You, τραγούδι.

Χρήστο, ενδεχομένως η απόψινή εκπομπή να είναι μία από αυτές που θα μεταδοθούν και σε επανάληψη το καλοκαίρι. Καληνύχτα και σε σένα, Μαρία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Πέτρο. Divine, βλέπω τέτοια ώρα. Να είσαι καλά, φίλε. Λάιζα Μινέλη. Για τη συνέχεια, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια, βραβευμένη με Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου για το Καμπάρε και κόρη της Τζούντι Γκάρλαντ και του σκηνοθέτη Βινσέντε Μινέλη. Εξαιρετικές φωνητικές ικανότητες, το αποδεικνύει και απόψε ακούγοντάς την στο The Look of Love.

Η Μπέτι Μίτλερ, Αμερικανίδα, ηθοποιός και τραγουδίστρια, γνωστή για το ταλέντο της σε κωμικούς ρόλους. To deserve you για απόψε, επιλογή της Ναυσικάς. Να είσαι καλά, Ναυσικά, καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα και σε σένα, Γιάννη, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καληνύχτα και στη Μαρία και στον Βάγκο. Έχεις δίκιο, Βάγκο. Σήμερα από την εκπομπή παρέλασαν μεγάλα αστέρια. Όπως συμβαίνει και στον πολύ γνωστό δρόμο αυτό του Hollywood. Γεια σου, Βασίλη, με το ντουέτο από το Greece. Μαριλούσα, ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καληνύχτα. Κώστας το Μαρούσι, στην ταινία στην οποία αναφέρεσαι, έχει γίνει αναφορά σε προηγούμενες εκπομπές, αλλά σίγουρα θα προκύψει και στις επόμενες. Πολλούς χαιρετισμούς στον Βαγγέλη, στον Άρη και στον Λεωνίδα εκεί στο Μόντρεαλ. Να είσαι καλά, Βαγγέλη μου. Ειλικρινά χαίρομαι κάθε φορά που βλέπω μήνυμά σου. Σίρλεϊ Μπάσε για τη συνέχεια, έχοντας στο πλευρό της τον Αλ Κόρλεϊ. Αμερικανό ηθοποιό, παραγωγό, τραγουδιστή, αλλά και στη δεκαετία του 70 πορτιέρι του περίφημου Studio 54.

Remember, remember, η Σίρλεϊ Μπάση με τον Αλ Κόρλεϊ. Καλό ημέρωμα και σε σένα, Λίτσα. Καληνύχτα, Καλλιόπη, και στη Μαρία, στη Λιάννα. Γεια σου, Βασίλη μου. Άλλα δύο θα προλάβουμε σχεδόν μέχρι το τέλος. Το πρώτο έρχεται από έναν πολύ σπουδαίο ηθοποιό, από τον Τζακ Νίκολσον. Είναι η επιλογή της Μάγδας για απόψε. Μπορεί να γνωρίζουμε διάφορες πτυχές του, ενδεχομένως όμως όχι αυτή με το ταλέντο του στο τραγούδι. Απόψε ο Τζακ Νίκολσον και το Love and Rose.

Ιδιαίτερη πάντως ερμηνεία από τον Τζακ Νίκολσον στο Love and Rose. Καληνύχτα Χαράλαμπε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε. Καλό ξημέρωμα Ελένη. Καληνύχτα και σε σένα Ελίνα. Καλό ξημέρωμα Μάγδα. Και στον αγαπητό σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελευταίο για απόψε, θα γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω, στο 1957 και στην ταινία Το παιδί και το δελφίνι, όπου η Σοφία Λόρεν υποδίεται τη Φέδρα, μια φτωχή σφουγγαρού στην Ήδρα. Σε μια κατάδυσή της ανακαλύπτει ένα αρχαίο άγαλμα ενός αγοριού καβάλα σε ένα δελφίνι, το οποίο λέγεται ότι έχει μαγικές ιδιότητες. Σε αυτή την ταινία λοιπόν η Σοφία Λόρεν τραγουδά ελληνικά μαζί με τον Τόνι Μαρούδα το τραγούδι «Την αυτό που το λένε αγάπη» σε μουσική του Τάκη Μωράκη και στίχους της Δανάη Στρατηγοπούλου. Αρκετά χρόνια αργότερα ένας άλλος πολύ σπουδαίος ηθοποιός θα το ερμηνεύσει με αγγλικό στίχο και τίτλο «Boy on a Dolphin» αυτή τη φορά. Ο λόγος για τον Άντονι Πέρκινς. Ο Άντονι Πέρκινς λοιπόν θα κλείσει αυτή την εκπομπή με τον Boy on a Dolphin. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα.

0: Real FM. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας για Σαρ Γιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται ανωθωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας που αναμένεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Ακόμα, μέτωπο Ελλάδας, Τουρκίας και στο ΝΑΤΟ. Έντονη διαμάχη για τον αγωγό των αεροπορικών καυσίμων προς τις ανατολικές χώρες μετά την πρόταση που κατέθεσε η Άγκυρα. Φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις. Η χρηματοδοτική στήριξή τους αποτελεί το βασικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου στηρίζεται στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που μεταφέρθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε δάνειο ύψους έως 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Το επιτόκιο θα διαμορφώνεται από 0,35 έως 1%, προσφέροντας χαμηλή τιμολόγηση, καθώς το δάνειο στο ποσοστό 80% φέρει κρατική εγγύηση. Και δύο νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης. Έρχεται πρόγραμμα στα πρότυπα του σπίτι μου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τρέξει η δράση για την αναβάθμιση κατοικιών. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

0: Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Είναι η αγάπη μας η ζωή. Μα εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Κι όπου αγαπιούνται είναι πολλοί.
1: Σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους πατώνει. Γράφουν, μιλούν στα κινητά για να μην νιώθουνε μόνοι. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα. Την αγαπήσεις και την αφήσεις.

0: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
1: Μια καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Καυτός Ιούνιος, στο Αιγαίο. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας για Σαρ Γιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται ανωθωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας που αναμένεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Ακόμα, μέτωπο Ελλάδας, Τουρκίας και στο ΝΑΤΟ. Έντονη διαμάχη για τον αγωγό των αεροπορικών καυσίμων προς τις ανατολικές χώρες μετά την πρόταση που κατέθεσε η Άγκυρα. Φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις. Η χρηματοδοτική στήριξή τους αποτελεί το βασικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου στηρίζεται στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που μεταφέρει. Δισεκατομμυρίων ευρώ. Εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Το επιτόκιο θα διαμορφώνεται από 0,35 έως 1%, προσφέροντας χαμηλή τιμολόγηση, καθώς το δάνειο σε ποσοστός 80% φέρει κρατική εγγύηση. Και δύο νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης. Έρχεται πρόγραμμα στα πρότυπα του σπίτι μου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τρέξει η δράση για την αναβάθμιση κατοικιών. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
5: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.